0: Και αυτό, με αυτό πρέπει να ζήσουμε και αυτό να έχουμε υπόψη μας, καθώς η ανθρωπότητα διανύει η πορεία της σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τον προστατεύσουμε.
1: Κύριε Κρεμιζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση, για τον τρόπο που μοιραστήκατε ιστορίες, εμπειρίες και για τη λάμψη που εκπέμπετε μιλώντας για όλα αυτά που τόσο πολύ αγαπάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευτυχής γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω φυσικά το Γυμνάσιο Νικηφόρου, καθώς επίσης και τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας Πήγασος. Μαζί τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Υποψιάζεσαι. Ανησυχείς. Φοβάσαι. Θυμώνεις. Παρακαλείς. Απελπίζεσαι. Πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr. Τηλέφωνο βοήθειας 210-5235-243.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Πας πουθενά.
8: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εσύ θα την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
8: Άλλαξε την άρα.
9: Πού είναι η εικονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
10: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
13: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
15: Καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
14: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
15: Με του Στάσιο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
14: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
15: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
16: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τι Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
18: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Michael Maritimo in the mix.

DJ Michael Maritimo.

in the mix. With DJ Michael Martillo.

DJ Michael Martino in the mix.

Jazz.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
8: Άιντε να δούμε.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
16: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
19: Εγώ πρώτος.
18: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
19: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
18: τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
19: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
18: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
19: φίλος
18: να πάω
19: σου.
18: Σε μέρη.
19: Φίλο σου.
18: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
19: Αριστοφάνης.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
20: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Πανταντζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
21: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω?
19: Είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει.
22: 50 λεπτά.
6: Μία ανάσα στο χρόνο. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και σας καλωσορίζω στο VITCAST του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Οι καλεσμένοι μας ξεδιπλώνουν τη γραμμή της ζωής τους και μαζί κάνουμε μία ουσιαστική, βαθιά και ανθρώπινη συζήτηση. Μιλάμε για όλα με επιστήμη, ασφάλεια και ψυχή.
8: Είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης και αυτό το podcast δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, γιατί νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να μιλήσω για ψυχολογία. Κοίταξε, η γραμμή ζωής για μένα είναι από τότε που γεννήθηκα, προσπαθώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε κάποια πράγματα που θέλω πραγματικά να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω να δω που έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω, να προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι από 5 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, ίσως και 4 κάποιες φορές, αυτός ήταν ο αγώνας από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι η γραμμή της ζωής μου πιθανότατα θα θύμιζε κάπως έτσι λίγο τον, το πώς πηγαίνει μια οικονομία, ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, απλώς προσπαθεί να διατηρηθεί έτσι σε μια ανωδική πορεία. Πράγμα που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις τα πάνω σου, θα έχεις τα κάτω σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια συνήθεια, να μπορείς κάθε φορά να ακολουθείς τον ανηφορικό δρόμο, να πηγαίνεις λίγο προς τα πάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτό περιγράφει όσο καλύτερα θα μπορούσα να το πω από το να κάνω ένα χάρτη με το τι με έχει επηρεάσει κτλ. Γιατί με έχουν επηρεάσει χιλιάδες πράγματα. Έχω δουλέψει σε τρεις υπήρους, έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το. Η πρώτη μου δουλειά δούλευα delivery, ας πούμε, το μηχανάκι και πήγαινα δεματάκια, δελτία τύπου σε εφημερίδες κτλ. Όταν ήμουν 18 και σπούδαζα παράλληλα. Έχω κάνει ένα σωρό πράγματα σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Επιτυχίες, αποτυχίες, πράγματα που πήγαν καλά, πράγματα που πήγαν λιγότερο καλά, πράγματα που ήταν επιτυχίες ή ήταν μαθήματα, ένα από τα δύο. Οπότε, αυτό είναι λίγο πολύ.
21: Κοσμά, θα ξεκινήσω λέγοντάς σου το εξής. Καταρχήν δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Okay. Μπαίνεις μέσα και πραγματικά με τον Μπαίνεις σε πιάνουμε όλοι από τα μούτρα. Το πώς σε περιμέναμε, όλη η ομάδα, θέλω να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρη και στο μοντέρ μας, τον Νικηφόρο, ο οποίος Νικηφόρος μου λέει το εξής. Είμαστε στο γραφείο και μοντάρουμε και του λέω, ρε εσύ Νικηφόρε, πώς σου φαίνεται το περιεχόμενο, πώς σου φαίνονται καλεσμένοι. Ο Νικηφόρος είναι τώρα, αυτά που λέω δεν θα τα κόψεις, δεν θα μοντάρεις. Ο Νικηφόρος είναι 23-24 και μου λέει, κοίταξε να δεις, καλό είναι, μου κάνει. Του λέω, σε ευχαριστώ, με πολύ ενθουσιασμό το λες. Οι καλεσμένοι, εντάξει. Λέω, πάμε λαμπρά, δηλαδή είναι φανατικός ο Νικηφόρος του project. Και του λέω, για πες μου εσύ ιδέες, δηλαδή, ποιον θα ήθελα σε Νικηφόρο να καλέσουμε. Έναν άνθρωπο μου λέει που να έχει να πει, να έχει να με τραβήξει, να κάτσω να το δω, να έχει απήχηση στον κόσμο. Του λέω, ποιον, μου λέει, τον Greekonomics, αλλά σιγά μην έρθει.
8: Έπρεπε να το παίξω πιο δύσκολο.
21: Και λέω, εντάξει, εντωμεταξύ, άκου να σου πω εγώ τώρα πώς εθίστηκα στο περιεχόμενό σου. Μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλφάβητος οικονομικά.
8: Okay, αυτό δεν είναι καλό πάντως.
21: Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Δεν είναι και πολύ καλή η σχέση μου με τους αριθμούς στα μαθηματικά, διότι έχω διαγνωσμένη δυσαριθμισία. Και οπότε έρχομαι σε επαφή με αριθμούς, με έννοιες, με την επιστήμη τη δική σου, ας πούμε, έτσι. Τολμώ και το λέω έτσι ευθαρσώς. Νομίζω ότι παθαίνω αλλεργία.
8: Ναι, έχω περίπου 50 από τους 250 φοιτητές που έχω το χρόνο που νομίζουν ότι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα.
21: Αλήθεια?
8: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου.
21: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό καταρχήν, που ακούω για μένα, πολύ ανακουφιστικό από τη μία. Και από την άλλη θα σου πω ότι ο σύζυγός μου έχει δει όλα σου τα βίντεο.
8: Okay. Α, τον ευχαριστώ.
21: Όλα. Και μια μέρα τον βλέπω που βλέπει ένα δικό σου βίντεο λοιπόν εκεί που λες και του λέω ποιο είναι αυτό. Μου λέει 2-3 λόγια για σένα και κάθομαι να δω λίγο το περιεχόμενο. Λέω ότι είμαι σίγουρη ότι Θα είναι σαν να μου μιλάς κινέζικα. Ναι. Δεν θα καταλάβω τίποτα. Μπαίνω όμως ένα βίντεο και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις και εξηγείς και βγάζει για μένα ένα νόημα. Για πρώτη φορά βγάζει νόημα και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
19: Έτσι... Είναι μάλλον επειδή είναι η δουλειά μου να είμαι εκπαιδευτικός και να κάνω το περιεχόμενο.
21: Προφανώς, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί εκπαιδεύουν, πολλοί άνθρωποι.
19: Όχι, πολλοί έχουν τον τίτλο.
21: Και πολλοί έχουν τον τίτλο, αυτό ναι. Θα έλεγα. Όμως ο τρόπος διαφέρει παρασάγκας. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις τη γνώση

0: δεν είναι ένα κοινό το οποίο, δηλαδή εμείς στο πανεπιστήμιο, το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι όταν δίδασκα οικονομικά στο διδακτορικό επίπεδο. Γιατί στο διδακτορικό επίπεδο, όταν μπαίνεις μέσα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι ό,τι τους πεις, όπως τους το πεις, είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν. Και αν δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, μετά θα πάνε στο σπίτι, στο μεθοδικό τους χρόνο και θα πρέπει να. Οτιδήποτε. Δηλαδή να πας στη θυσία να καταλάβουν αυτό που είπε ο καθηγητής. Έτσι όπως το είπε.
1: Να καλύψουν το κενό, ας πούμε, τις γνώσεις.
0: Ενώ στο πρώτο έτος, και πολλές φορές και νωρίτερα από το πρώτο έτος, εγώ μερικές φορές πηγαίνω και σε διάφορα camps καλοκαιρινά που κάνουμε recruit φοιτητές για να έρθουν να φέρουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Και μιλάμε πολλές φορές σε παιδιά που είναι δευτέρα λυκείου και τρίτη λυκείου ή και πρώτη λυκείου κάποιες φορές, για να τους προετοιμάσουμε, να τους δείξουμε τι είναι το πανεπιστήμιο, αν είναι σωστό το πανεπιστήμιο για αυτούς κτλ. Και τους κάνουμε μαθήματα οικονομικών, τα οποία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο που να μπορούν τα παιδιά αυτά με τη γνώση που έχουν και το υπόβαθρο που έχουν να μπορέσουν να τα καταλάβουν. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα μιλήσω σε συναδέλφους, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις έννοιες, τους όρους ακριβώς, και είναι πρόβλημά τους να τις ξέρουν ή να μην τις ξέρουν. Όταν όμως μιλήσω στο απλό κοινό, αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο κανάλι. Γιατί στο κανάλι δεν μιλάς σε πρώτο έτος, δεν μιλάς σε δευτέρα, τρίτη ηλικία, που κάποια παιδιά έχουν ένα υπόβαθρο, έχουν προετοιμασία, έχουν πρόσφατα τα μαθηματικά στο μυαλό τους κτλ. Δηλαδή, εγώ σε μια, άμα θα πάνε να διδάξω οικονομικά, ας πούμε, σε ένα προπανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εξίσωση συζήτηση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι αυτή η ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι ψι ίσον 10 και τελείως. Και θα την καταλάβουν κάποιοι φοιτητές που είναι πρώτη, δευτέρα λυκείου. Στο απλό κοινό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και πολλές φορές, πολλά βίντεο έχουν γίνει μέσα, πώς να το πω, έτσι, εκπαιδευτική. Υπάρχει μέσα εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία. Κάποιες πολύ πολύ δύσκολες έννοιες να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσει να τις καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιο επιτυχές βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αυτό για τα καρτέλ, για την Κολομβία της Ευρώπης, το οποίο έχει ξεπεράσει τώρα το 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι, αυτό το βίντεο έχουμε πάρει ένα μοντέλο το οποίο διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, το μοντέλο του Κουρνό, και το έχουμε τροποποιήσει με έναν τρόπο, επειδή εκείνο το μοντέλο έχει αρκετά σύνθετα μαθηματικά, ακόμα και στην απλή μορφή του. Το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο, δηλαδή πέραν της απλοποίησης του ενός απλού αριθμητικού παραδείγματος, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο μοντέλο για να μπορεί να δουλέψει με ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δούλεψε στον Κουρνό, να μπορέσουμε να το διδάξουμε στον πολύ απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μηδενικό, έτσι, υπόβαθρο στην οικονομική, και να μπορέσει να το καταλάβει. Και αυτό, στην ουσία, επιστημονικά, δηλαδή από την πλευρά της επιστήμης, της εκπαίδευσης, έτσι, κάνει θαύματα. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το βίντεο έχει πολλά views, είναι ότι το βίντεο το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία, κατάλαβε ο Έλληνας πώς δουλεύουν τα καρτέλ, ήταν και ο λόγος από αποπομπής υπουργού πρόσφατα.
1: Και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μάθει.
0: Ναι.
1: Να πληροφορηθεί.
0: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανάγκη πάρα πολύ, σε πολύ έντονο βαθμό. Ίσως μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Εγώ πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Αν είχα κάνει το Greekonomics στη Σιγκαπούρη και πολλές φορές το συζητάω με τους φοιτητές μου και έρχονται, και επειδή τα βίντεο είναι στα ελληνικά κτλ., κάποιοι έτσι λίγο εντριγκάρονται από το γεγονός. Σου λέει, έχεις 400.000, τι γίνεται, 400.000 followers, δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τραβήξει τον κόσμο. Και προσπαθούν να κάτσουν με υπότιτλους κτλ., να δουν το βίντεο. Και πολλές φορές είχα φοιτητές που έχουν έρθει σε μένα και μου έχουν πει, μα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε. Δηλαδή, δεν είναι. Αποκάλυψη τώρα να πεις πώς λειτουργούν τα καρτέλ, ότι τα καρτέλ είναι παράνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ναι, αν τα βίντεο αυτά τα έκανα στην αγγλική γλώσσα για ένα κοινό άλλης χώρας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο και θα λέγανε άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό, που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει. Ξέρεις γιατί έχω έρθει. Εγώ εδώ τώρα.
1: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω.
0: Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, από το Μάιο, έρχομαι τα καλοκαίρια περισσότερο όταν τελειώνει η διδασκαλία για να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα του καναλιού, να συναντήσω και κάποιο κόσμο κτλ. Ο λόγος που έχω έρθει και στο δικό σου podcast και σε διάφορα άλλα που έχω πάει, είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται στο Greekonomics και βλέπει το πόσο απλά είναι να καταλάβει την αλήθεια, το πόσο εύκολες είναι οι οικονομικές έννοιες και το πόσο αφορούν τη ζωή του αυτά που κάνουμε στο βίντεο. Γιατί δεν θα κάνουμε ένα βίντεο απλώς για να δει.

0: δείξουμε κάτι, για να δείξω πόσο καλός δάσκαλος είμαι ή πόσο καλός οικονομολόγος είμαι. Όταν κάνουμε ένα βίντεο, το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος μια συγκεκριμένη έννοια. Και αυτή η έννοια είναι μια έννοια που επηρεάζει τη ζωή του. Οπότε, επειδή εμένα δεν με παίζουν πουθενά από τα mainstream μέσα, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, όλοι οι YouTubers γνώσεις, όλοι οι YouTubers γνώσεις, τους έχει καλέσει ο Αρναούτογλου, όλους. Εκτός από έναν. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber γνώσης, αν θέλεις να με πεις έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τους περισσότερους followers. Δηλαδή, εμείς γεμίσαμε το Christmas Theater τη Τετάρτη και δεν άνοιξε μύτη, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν το είπε κανένας, πουθενά δεν αναφέρθηκε. Έτσι, το ότι έκλεισε ολόκληρη Βέικου με 4.000 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Christmas Theater. Και βλέπεις απ' την άλλη ότι κάνει η Τούνη ένα πάρτι και έχει 50 άτομα και παίζει σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίζουν πουθενά, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας κινήσεις από τα μέρη που έχουμε, από εκεί που έχουμε πρόσβαση, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να έρθει και να την κρίνει. Ξέρεις πόσο κόσμο είχα που ήρθε επειδή άκουσε διάφορα πράγματα για μένα τότε που έγινε τα Χριστούγεννα, που έγινε το θέμα με το Sky. Έτσι, ακούσανε διάφορα πράγματα για μένα και κάποιοι ήρθανε για να κρίνουν. Ήρθανε για να κράξουν, να σου το πω απλά. Και είδανε τα βίντεο και εγώ είδα ότι ήρθε κόσμος ο οποίος είχε σταλεί, ας πούμε, από αυτά τα μέσα, ήρθε κόσμος σε μένα και είδα βίντεο παλιά, τα οποία είχαν 5-10 views την ημέρα, να φτάνουν τις 3 και τις 5 και τις 7.000 την ημέρα. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται και το ανακαλύπτει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτό εγώ το βλέπω, εφαρμόζεται στη ζωή μου, υπάρχει στα βιβλία, μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή, εμείς έχουμε από κάτω τις πηγές, έχουμε βιβλιογραφία, έχουμε σε κάθε βίντεο κάνουμε ολόκληρη επιστημονική διαδικασία, κάνουμε fact-checking, εγώ δίνω τα σενάρια σε συναδέλφους να μπορέσουν να τα διαβάσουν, να μου κάνουν κριτική, μήπως κάτι δεν συμφωνούν, μήπως κάτι έχουν κάτι διαφορετικό αυτή η υπόψη τους κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε υπεύθυνο περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, εσείς προσπαθείτε να πείτε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Όχι.
1: Εμείς, ή να παραποιήσετε τα πράγματα.
0: Ναι, εμείς παρουσιάζουμε μόνο δεδομένα. Εγώ είμαι τόσο καιρό, έχω αυτό το κανάλι, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίζω, κανείς δεν ξέρει αν είμαι φιλικά προσκύμενος προς κάποιον ή αρνητικά προσκύμενος προς κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι δεν ορίζεται το να είσαι απλός. Δηλαδή πρέπει να είσαι fanboy για να ακολουθείς μια θεωρία, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, οτιδήποτε και να την υποστηρίζεις σε όλα. Έτσι, θες να μου πεις, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και για τον μεγαλύτερο οικονομολόγο που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Όποιον και αν θεωρεί ο καθένας, έτσι. Μπορείς να βρεις θετικά πράγματα που έχει κάνει και αρνητικά πράγματα που έχει κάνει. Και όλοι κρινόμαστε. Εδώ ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει ότι έκανα λάθος. Και δεν είχε κάνει λάθος και είχε κάνει λάθος στο ότι είχε κάνει λάθος με τη σταθερά του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη για όλα τα πράγματα και αυτή η άποψη να είναι μία λογική, να πορευόμαστε για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ότι εγώ πιστεύω ότι σε όλα, ας πούμε, έχει δίκιο το τάδε κόμμα. Ή εγώ σε όλα πιστεύω ότι αυτός ο υποψήφιος είναι αλάνθαστος σε όλα όσα πράγματα και να έχει κάνει. Και εμείς και σαν κανάλι έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα έχω μετανιώσει. Δεν θα θέλα, ας πούμε, να το έχω κάνει. Έχω ασκήσει υπερβολική κριτική σε κάποια άτομα, κυρίως όχι τόσο μέσω του καναλιού, αλλά με posts και με διάφορα άλλα μέσα. Έχω ασκήσει μια υπερβολική κριτική επειδή διαφώνησα σε συγκεκριμένες θέσεις οικονομικές που πήρανε όσον αφορά την εγκυρότητα των θέσεων αυτών.
1: Ήταν ανυπόστατη η κριτική σου?
0: Όχι, η κριτική δεν ήταν ανυπόστατη. Αλλά έχω μετανιώσει γιατί πλέον επηρεάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και καλό θα ήταν να έχουμε λίγο μέτρο.
1: Να μην δημιουργείται πόλωση.
0: Ναι, όχι να μην δημιουργείται πόλωση. Η πόλωση να δημιουργηθεί όσο θέλει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό. Απλώς να μην δημιουργούμε κλίμα, δηλαδή προς κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει, είπε ένα λάθος πράγμα Έτσι και εμείς να τον πιέσουμε να τον σταυρώσουμε για αυτό το λάθος πράγμα που είπε και να.
1: Χάνεται η ουσία.
0: Ναι, και να χάνουμε την ουσία γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι. Και το έχω κάνει με δύο ανθρώπους αυτό. Το έχω κάνει με δύο ανθρώπους και από τα δύο διαφορετικά. Δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξανά έκανα. Για πολιτικούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι για, για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις στάσεις που κρατήσαμε και στο, αυτά που είπαμε, αυτά που εννοούσαμε κτλ.
1: Μιλάς σε συνέχεια και χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι.
1: Φτιάχνουμε, κάνουμε, ερευνούμε. Πόσα άτομα δουλεύετε για τον Greekonomics?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρία άτομα που δουλεύουμε πάνω στο κανάλι.
1: Είναι φίλοι σου, είναι...
0: Είναι συνεργάτες μου.
1: Συνεργάτες. Άτομα τα οποία έχουν το ίδιο πάθος και τις ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εσένα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Το κανάλι είναι 2 χρόνια, 2,5...
0: Όχι, είναι 4 σχεδόν.
1: 4 χρόνια. Ναι. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον θέλω να μου πας πριν την υλοποίηση, όταν έχεις αυτή την ιδέα, όταν μέσα στο μυαλό σου στριφογυρίζει το να παράξεις περιεχόμενο,
0: ναι,
1: σε αυτή την πλατφόρμα,
0: okay,
1: και με αυτόν τον τρόπο που το κάνεις. Πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πού ήσουνα?
0: Πώς ξεκίνησε το κανάλι? Ξεκίνησε με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο εξής, ότι εγώ έκανα τότε ένα μάθημα το οποίο είχα αρχίσει να βάζω μέσα πάνω στην προσπάθειά μου να το κάνω όσο πιο ενδιαφέρον γινόταν και να μπορέσουν οι φοιτητές να το καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάποια συγκεκριμένα case studies, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες εξηγούσαν με όρους της πραγματικότητας αυτά που κάναμε στην τάξη. Γιατί εγώ διδάσκα τότε βιομηχανική οργάνωση στο 4ο έτος, ήταν ένα πολύ βαρύ μάθημα.
1: Ελλάδα, Ρωσία.
0: Στη Ρωσία ήμουν τότε. Τότε ήμουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και ήταν μάθημα αποφύτισης αυτό. Και επειδή οι φοιτητές είχαν αρχίσει, το αγαπούσαν πάρα πολύ, εγώ ήθελα να το κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο, έτσι, πιο καλό. Δηλαδή να σκέφτεται ο φοιτητής ότι μαθαίνει, πραγματικά το παίρνει αξία μέσα από το μάθημα που κάνω. Και κάποιες φορές είχα κάποια πάρα πολύ ωραία case studies, τα οποία δεν προλάβαινε να τα διδάξω την ώρα του μαθήματος. Οπότε πήγα στον πίνακα, θυμάμαι, είχα ένα μικρό πινακάκι έτσι σαν αυτό στο γραφείο μου, και είχα ένα μαγνήτη και κόλλησα το τηλέφωνό μου πάνω στον πίνακα και το τράβηξα σε βίντεο, έτσι μονοκοπανία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή έκατσα και το δίδαξα πάνω στο τηλέφωνο, με την κάμερα την από εδώ για να βλέπω και τον εαυτό μου κιόλας. Και μετά όπως ήταν από το τηλέφωνο, χωρίς edit, χωρίς τίποτα. Το ανέβασα, εμείς είχαμε τότε, ήδη από τότε, μιλάω για το 2015-16 τώρα, είχαμε Telegram. Ναι, είχαμε Telegram.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τα homeworks και όλα αυτά, τα στέλαμε στους φοιτητές μέσω του Telegram.
1: Okay.
0: Δηλαδή, γιατί είχαν όλοι οι φοιτητές σε Ρωσία Telegram, ήταν ρωσικής προέλευσης το Telegram και είχε διεισδύσει μέσα στη η τεχνολογία αυτή, μέσα στη κοινωνία, σχεδόν παντού. Οπότε και οι φοιτητές, δηλαδή αν τους έστελναν κάτι, γιατί είχαμε LMS στο πανεπιστήμιο, είχαμε πρόγραμμα και τα λοιπά να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά άμα τους το έστελνε στο πρόγραμμα, κάποιοι δεν το βλέπανε, δεν μπαίνανε να το δουν. Αν τους το έστελνε στο Telegram, κατευθείαν. Οπότε άρχισα να τους στέλνω τα βιντεάκια στο Telegram και είδα ότι έχουν φοβερή απήχηση. Κάποιοι μάλιστα τα παίρνανε και τα βάζανε και σε social media, στο VKontakt, που είναι το μεγάλο το ρώσικο, το Facebook, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα βίντεο δικά μου που διδάσκω case studies στο Industrial Organization και κάποιοι τα βλέπανε και από διδάσκει, λέγανε αυτός ο τύπος εδώ, εκεί κτλ. Που τότε δεν ήταν έννοια να κάνεις εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο YouTube, δηλαδή στο 2015-16. Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε.
1: Ούτε στο εξωτερικό.
0: Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε και το κάνανε με πολύ πολύ με ακριβές παραγωγές. Όχι, όχι, ακριβές παραγωγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε τότε νομίζω ήταν ο Βυσσός, ο οποίος όμως είχε πραγματικά, η παραγωγή του ήταν επαγγελματική, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πολύ προχωρημένος σε όλα αυτά. Και μιλάμε για μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο το μοντάζ, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τις κάμερες.
1: 2015.
0: Ναι, ήταν μια εποχή που.
1: Πάλι.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει, το know-how που έχουμε σήμερα. Μετά, επειδή αυτό πήγαινε καλά, με βρήκαν από το πανεπιστήμιο και εμείς τότε στο πανεπιστήμιο, επειδή αυτό ήταν εξαιρετικά καλό πανεπιστήμιο, έτσι, ήταν ένα πανεπιστήμιο που είχε φτιαχτεί για να γίνει ένα από τα καλύτερα ιδρύματα της, της Ανατολικής Ευρώπης, βασικά και της Ευρώπης, απλώς άλλαξε δρόμο μετά η Ρωσία και κάποια στιγμή αυτό το σχέδιο ναυάγησε δυστυχώς. Είχαμε ένα στούντιο, κανονικό στούντιο, σχεδόν τηλεόρασης, στο οποίο
1: μέσα
0: κάναμε...
1: στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο είχε σκηνοθέτη, είχε καλές κάμερες, είχε πολλούς μοντέρ που είχαν ο καθένας το δικό του workstation και καθόντουσαν και δουλεύανε διάφορα project. Είχαμε παραγωγούς, είχαμε τα πάντα. Με ανέλαβε ένας παραγωγός για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο course να μπει στο Coursera. Και κάθισα και δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 2018, το καλοκαίρι του 2018. Βγάλαμε ένα ολόκληρο course, το course που είχα στο Πανεπιστήμιο, συν πολλά case studies, συν πολύ άλλο έξτρα υλικό. Είχα 2-3 βοηθούς που φτιάξανε και ασκήσεις και ένα σωρό πράγματα. Το ανέβασα το Πανεπιστήμιο στο Coursera και είχα ανθρώπους που μου γράφανε από την Νότια Αφρική, από χώρες της Ασίας που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου, κάποιες πόλεις κτλ. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, πάρα πολλούς φοιτητές που παίρνανε το μάθημα αυτό, γιατί θέλαν να μάθουν συγκεκριμένα.
1: Ήταν στα αγγλικά.
0: Ναι, ήταν στα αγγλικά και ήταν theory of competition αυτό. Ήταν δηλαδή. Κάπως είχε μέσα και διαπραγμάτευση, είχε και θεωρία παιχνίων, είχε είχε το περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων, το πώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις φτιάχνουν διάφορα οικοσυστήματα κτλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δυστυχώς και πάλι, με την κακή πορεία που πήρε η Ρωσία μετά, την απέριψε το Coursera και το μάθημα αυτό απορρίφθηκε τελείως. Δηλαδή έφυγε λόγω του ότι ήταν από Ρωσικό Πανεπιστήμιο και σήμερα δεν υπάρχει. Και δεν έχω μπορέσει και να το ξαναβρω γιατί ήταν. Από τα λίγα μαθήματα που μέχρι τότε ήταν solid 5 star. Δηλαδή είχε 350 αξιολογήσεις, ας πούμε, και ήταν και 350 5 star.
1: Τι λες!
0: Ναι, ναι, και μου είχαν γράψει κιόλας. Δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ήταν ένα από τα πράγματα που τους είχε εντυπωσιάσει και με πήραν για να πάω.
1: Πόσο χρονών είσαι? Τι λες την ηλικία σου?
0: Ναι, βεβαίως, είμαι 47 μόλις έγινα.
1: Σε μένα φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς στα 47 σου έτη έχεις διδάξει σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σιγκαπούρη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα μου λες για τη Ρωσία, που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πας στη Σιγκαπούρη. Σου άνοιξε την πόρτα για να πας εκεί.
0: Ναι.
1: Σωστά κατάλαβα?
0: Ναι, ναι, και βασικά πολλές φορές, ξέρεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν είχα ήδη αποφασίσει να αποχωρήσω από τη Ρωσία, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, το Πανεπιστήμιο είχε σταματήσει να κάνει πάρα πολύ καλές προσλήψεις, ήταν δύσκολο για μας να φέρουμε καλό κόσμο, έστω και για να μας επισκεφθεί, να μας μέντορες, να μας μιλήσουν, άλλους ερευνητές κτλ.
1: Και είσαι εκεί πόσα χρόνια?
0: Ήμουν εκεί 6,5 χρόνια εγώ.
1: Όχι και λίγα.
0: Ναι, όχι και λίγα.
1: 6,5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε όταν είχα αποφασίσει περίπου στα 5 χρόνια ότι θα έφευγα κάποια στιγμή και θα ακολουθούσα μια καριέρα εντελώς προς τον εκπαιδευτικό χώρο, άρχισα περισσότερο να στρέφω το ενδιαφέρον μου στο τι θα κάνω μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν το Πανεπιστήμιο είχε πει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο camp που γινόταν κάπου έξω από τη Μόσχα, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι καλύτεροι μαθητές λυκείου εκεί πέρα, κάνουν διάφορες ολυμπιάδες στα μαθηματικά, ακόμα και στο σκάκι, σε διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν οι καλύτεροι φοιτητές εκεί πέρα και πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε recruit. Εμείς ήμασταν το καλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε πίεση από άλλα πανεπιστήμια που θέλαν να γίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στη θέση τη δική μας. Οπότε έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ είχα ήδη αποφασίσει να φύγω και ήταν κάτι το οποίο. Ξέρεις, δεν είναι. Ήταν ένα έξτρα πράγμα. Ήταν το έξτρα mile που θα έκανες για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευες εκεί.
1: Πόσο καιρό το δούλευες στο μυαλό σου να φύγεις?
0: Είχα ήδη αρχίσει να παίρνω την απόφαση και να ψάχνω να βρίσκω, να κάνω τις θέσεις κτλ. Μήνες, ναι. Εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα από την Άνοιξη. Με το που είχε τελειώσει το σεμέστρο, είχα έρθει στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ο Πρίτανης ένα μήνυμα και μου λέει ότι, Κοσμά, θέλουμε να πας εσύ εκεί και θέλουμε να κάνεις και ένα μάθημα το οποίο να είναι, δεν ξέρω, ένα μικρό μαθηματάκι, έτσι, 3 sessions να είναι,
1: ναι,
0: στους μαθητές για να μπορέσουμε να τους δείξουμε την ποιότητα που κάνουμε. Αυτός ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
1: Του το είχες ανακοινώσει?
0: Του το είχα ανακοινώσει γιατί είχαμε αρχίσει ήδη να μην τα βρίσκουμε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε και τα λοιπά. Οπότε το ήξερε ότι θα φύγω. Και μου λέει, θα πας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω, όχι, δεν θα πάω, είμαι στην Ελλάδα, θα πρέπει να πετάξω πάλι στη Μόσχα για να μπορέσω να πάω σε αυτό το resort που γινόταν το camp. Έχει πολλή δουλειά για μένα, θα έπρεπε να ετοιμάσω καινούργιο course και τα λοιπά. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω θα το κάνω.
1: Απάντησε σε αυθόρμητα θα έρθω.
0: Όχι, απάντησα από πλευράς ότι όταν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι εγώ θα φύγω από εδώ, οπότε τι με νοιάζει, ας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ήταν η δουλειά μου, ήμουνα ο άνθρωπος που το έκανε αυτό. Με καλέσαν να πάω, ναι, ήταν ταλαιπωρία για μένα, ήταν οτιδήποτε.
1: Παρόλο,
0: έπρεπε να το κάνω.
1: Παρόλο που επίσημα δεν του είχες ανακοινώσει ότι θα φύγεις.
0: Όχι, δεν είχα δηλώσει παρέτηση ακόμα και δεν είχα βρει άλλη δουλειά.
1: Του είχες δηλώσει όμως τις προθέσεις.
0: Ναι, είχα δηλώσει ότι θα είμαι στην αγορά και ψάχνω για δουλειά. Mm-hmm. Το ήξερα ότι ψάχνω για δουλειά. Οπότε δεν ξέρω, με την ελπίδα του ότι ίσως θα μείνω, με την ελπίδα του ότι ωραία θα του πω και ό,τι γίνει κτλ. Αποφάσισα να πάω. Τώρα, δεν ήταν το θέμα ότι πήγα μόνο, ήταν ότι έκατσα και δημιούργησα ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μαθηματάκι, το οποίο το είχα κιόλας βγάλει, Economics of the Real World, δηλαδή τα οικονομικά του πραγματικού κόσμου. Και κάποια στιγμή όταν έψαχνα για δουλειά, μου έμενε μια σειρά κάτω στον πίνακα με τα μαθήματα που είχα διδάξει. Μου έμενε μια σειρά. Και λέω, δεν το γράφω κι αυτό. Και γράφω Real World Economics και τα λοιπά, πτώσει μαθητές, ό,τι έγινε σε αυτό το camp και τέτοια. Όταν πήγα να δώσω τη συνέντευξη στη Σιγκαπούρη, κάθομαι μπροστά στην επιτροπή, μου λένε πες 2-3 πράγματα για τον εαυτό σου και τα λοιπά, και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της συνέντευξης είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχετε διδάξει ένα course που λέγεται Real World Economics. Τι είναι, ποιο βιβλίο χρησιμοποιεί, πότε δόθηκε, πες μας ό,τι ξέρεις για αυτό το μάθημα. Αυτοί ετοιμαζόντουσαν να λανσάρουν ένα course, αυτό που διδάσκω εγώ σήμερα, το οποίο λεγόταν Economics and Society. Και ήθελε να είναι η οικονομία το πώς εξηγεί την κοινωνία. Όχι οικονομία για την οικονομία, οικονομία για την κοινωνία. Το πώς να μάθεις οικονομικά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτό το course θα το παίρνανε όλοι οι φοιτητές. Θα το παίρνανε της νομικής, της λογιστικής, των οικονομικών, θα το παίρνανε οι ψυχολόγοι,
1: βέβαια,
0: θα το παίρνανε όλοι. Έτσι ήταν core course. Αυτοί λοιπόν θέλουν να το φτιάξουν. Όταν το είδαν αυτό, από όλα τα βιογραφικά που είδανε, αυτό ήταν ίσως το πρώτο που ήταν το πιο σχετικό κοντά σε αυτό το course. Αυτό που εγώ είχα αποφασίσει να κάνω έτσι, από ηθικό καθήκον, έτσι, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πει κάποιος σε μένα ότι σου είπαμε να το κάνεις και δεν το κάνεις.
1: Τι μαθητής ήσουν όταν ήσουν στο σχολείο?
0: Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ήμουν μαθητής, ο οποίος ήμουν κάθε χρόνο με αποβολή.
1: Τι λες, ρε εσύ? Δεν σε πιστεύω.
0: Η μάνα μου ερχόταν στο πανεπιστήμιο.
1: Τι μας λέει?
0: Η μάνα μου ερχόταν στο σχολείο και κάθε διευθυντή που είχαμε, τους ήξερα από την αρχή, γιατί ήμουνα πάρα πολύ ατίθαση φύση. Δηλαδή, εγώ πρώτα απ' όλα στην πρώτη γυμνασίου. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω.
1: Κακός μαθητής.
0: Ναι, πάρα πολύ κακός μαθητής.
1: Δηλαδή,
0: όχι, δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα του όλου πράγματος.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, πίστευα ότι το σχολείο είναι ένα αστείο. Ότι πάμε εκεί πέρα και το παιχνίδι είναι πώς θα ξεφύγεις να μην κάνεις την εργασία, να μην σε πιάσουν, αδιάβαστο κτλ. Αυτό πίστευα. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου να ρωτήσει τους καθηγητές για το δεύτερο τρίμηνο και είχα μία καθηγήτρια, την Ιωάννα, τη γράψα. Δεν την ξεχάσω ποτέ και ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα και κάποια στιγμή να το δει κιόλας, αν είναι ακόμα, ας πούμε, καθηγήτρια ειδικά. Και λέει στον πατέρα μου, ο γιος σας σου λέει, λογικά θα μείνει. Πρέπει να κανονίσετε το καλοκαίρι ότι τουλάχιστον αυτή έκανε φιλολογικά μαθήματα. Εμείς είχαμε τότε μετάφραση, αρχαία τα λέγαμε, αλλά ήταν μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσεως.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον του λέει στα αρχαία, θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει με αυτού του βαθμού που έχει, θα μείνει. Και λέω, θυμάμαι πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν ότι έχει δίκιο αυτή η κυρία. Και λέω, από σήμερα θα άρχισα να ασχολούμαι λίγο. Και πραγματικά, ό,τι άρχισα να βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή είχαμε τότε κάποια πράγματα που κάναμε, τα οποία όντως άρχισα να διάβασα λίγο και άρχισα να τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα. Θυμάμαι στα μαθηματικά που πήγα από να γράφω τεστ 2. Άρχισα να γράφω τεστ 19 και τα λοιπά. Δηλαδή, κάποιοι πιστεύαν ότι κάτι είχα κάνει, ας πούμε.
1: Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Ναι, όχι, ήταν ότι ασχολήθηκα.
1: Από 2 στο 19.
0: Ναι. Ναι. Και μετά μου λέει, θυμάμαι, γράφαμε τις εξετάσεις της χρονιάς Και μου είχε πει τότε αυτή η καθηγήτρια, είχε έρθει στο θρανείο μου που έπαιρνα τις εξετάσεις και μου λέει, έχεις κάνει, μου λέει, τεράστια πρόοδο. Μην το αφήσεις, μου λέει, να πάει χαμένο ποτέ. Να συνεχίσεις έτσι, μου λέει, μέχρι το τέλος. Και έπρεπε να την ακούσω και την ώρα που μου το έλεγε, με είχε πιάσει, είχε βάλει το χέρι της μέσα από τα αυτή μου και μου είχε πιάσει και το τσουλούφι και το μαλλί και με είχε τραβήξει έτσι, με είχε κολλήσει το κεφάλι πάνω στο... Πάνω στο δρανείο και έπρεπε να τα ακούσω, δεν έπαιρνε.
1: Τεράστιος ο πόνος. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν τα χόμπι σου?
0: Εμένα μου αρέσει γενικά να φτιάχνω πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να κάτσω, ας πούμε, και να επισκευάσω κάτι που είναι χαλασμένο ή να κάτσω να φτιάξω κάτι από την αρχή. Έχω φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο στούντιο στη Σιγκαπούρη. Μπορεί να κάτσω να φτιάξω έπιπλα, μπορεί να κάτσω να φτιάξω κοσμήματα, φτιάχνω παλιά. Μου αρέσει να φτιάχνω δερματάκια με κόμπους, με τέτοια δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα. Είχα και μια συλλογή μεγάλη στο Facebook που την είχα κάνει παλιά όταν ήμουν στην Αμερική.
1: Τι συλλογή?
0: Από μικρά κοσμηματάκια που καθόμουν σιγά σιγά και τα φτιάχνα με κόμπους, με τέτοια, με δέρμα. Που είναι, ήταν και αρκετά σύνθετα να τα κάνεις για να μην τα κολλήσεις και να τα κάνεις με συγκεκριμένους κόμπους που έπρεπε να γίνουν κτλ. Είχα πολλά χόμπι τέτοια. Έκανα χορό ένα διάστημα.
1: Χορό?
0: Ναι, έκανα σάλσα και μπατσάτα.
1: Τι λες?
0: Ναι, στη Ρωσία.
1: Ο χορός είναι μαθηματικά.
0: Είναι μια τέχνη που σε διδάσκει πολλά πράγματα για το σώμα σου. Εγώ έβγαινα τότε με μια κοπέλα, η οποία ήταν δασκάλα χορού. Και είχε προσπαθήσει να μου μάθει χορό κάποια στιγμή και μου είχε πει ότι... Κάποια στιγμή μου λέει, είσαι ανεπίδεκτος μαθητής, ας πούμε. Είσαι ο χειρότερος μαθητής που είχα ποτέ στη ζωή μου.
1: Τι και... ήθελε να το πει?
0: Ναι, και ήθελα να της αποδείξω ότι δεν ήμουν. Αλλά δεν ξέρω, τελικά ίσως να έχει και δίκιο.
1: Ανέφερες πριν στη γραμμή τη ζωή σου, την από κάτω,
0: ναι,
1: ότι έχεις περάσει από πολλά επαγγέλματα.
0: Πολλά, ναι.
1: Και ανέφερες ότι μία περίοδο ήσουν delivery boy.
0: Ξεκίνησα από delivery boy, ναι.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Μόλις πέρασα στην ΑΣΟΕ.
1: Φοιτητής?
0: Όχι, άρα. Βασικά πριν πέρασα στην ΑΣΟΕ, είχα δώσει εξετάσεις. Ήμουν σίγουρος ότι πέρναγα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Πήγα και έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία οδικής βοήθειας. Και πού λέγα οδικές βοήθειες? Στον δρόμο, κλασιέ.
1: Ναι.
0: Άντεξα σε αυτή τη δουλειά περίπου 2 εβδομάδες. Όταν έφυγα για την Αμερική, όταν πήρα την υποτροφία και έφυγα για την Αμερική.
1: Μετά την ΑΣΟΕ.
0: Ναι, μετά την ΑΣΟΕ, έφυγα για Αμερική με υποτροφία. Η υποτροφία που πήρα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έφτανε να καλύψει τις σπουδές μου. Ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσεις εκεί στο πανεπιστήμιο.
1: Όλο αυτό το διάστημα πόσο βιοποριζόσουν εκεί, γιατί είναι και...
0: Όταν παίρνεις την υποτροφία, σου δίνουν τάξεις και διδάσκεις, ανεξάρτητες τάξεις. Ναι. Και εγώ δίδασκα μικροοικονομική και μακροοικονομική μετά.
1: Και είσαι πόσο χρονών εκεί?
0: Εγώ ήμουν εκεί πέρα 23-24.
1: 23-24. Ναι.
0: Το οποίο είναι στάνταρ, δηλαδή γίνεται, ας πούμε...
1: Δεν ψάρωσες.
0: Σε όλα τα μεγάλα.
1: Δεν ψάρωσες, ας πούμε, τόσο μικρός να διδάσκεις σε συνομήλικους.
0: Σχεδόν, ναι. Είχα και κάποιους φοιτητές πολλές φορές που ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν ψάρωνες. Πες μου, βασικά, όχι. Μη μου
0: δεν ψάρωνω εύκολα.
1: Θέλω να πεις την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στην αίθουσα για να διδάξεις. Στην Αμερική.
0: Την πρώτη μέρα ήμουν βοηθός σε ένα μάθημα που κάναμε business statistics. Και είχα ένα καθηγητή, τον John Dutton, ο οποίος αυτός διάβασε στις αξιολογήσεις του ότι λέγανε πολύ καλά πράγματα για μένα.
1: Πώς είχαν προλάβει να... Α, οι καθηγητές.
0: Οι φοιτητές.
1: Πώς
0: γράφουν τις αξιολογήσεις. Από το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ ήμουν απλώς βοηθός σε αυτό το μάθημα στην αρχή.
1: Συνεπήγες ενεργά,
0: διόρθωνα
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, διόρθωνα τα γραπτά, έκανα κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Δηλαδή είχαμε κάποια, τα λένε labs αυτά, όπου έρχονται 30 φοιτητές και λύνουν τις ασκήσεις και τους βοηθάς.
1: Okay.
0: Είχαν αρχίσει κάποιοι φοιτητές να γράφουν ότι... Δηλαδή εγώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, τους σταμάταγα το lab και τους έλεγα να σας δείξω στον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Αυτό γίνεται, πρέπει να το κάνετε έτσι και μετά πρέπει να υπολογίσετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά αυτοί είχαν αρχίσει και το βλέπαν ότι τους κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και ερχόντουσαν πολύ στα λάπη τα δικά μου και γράφανε, ας πούμε, καλά λόγια. Και μου λέει, και θυμάμαι, κάνει αυτό το μάθημα και ήταν τότε αυτό τεράστιο μάθημα, ήταν σε ένα αμφιθέατρο που είχαμε στην αίθουσα ειδικών περιστάσεων που είχαμε στο North Carolina State, όπου ήταν σε σινεμά, ένα τεράστιο θέατρο. δεν ήταν αμφιθέατρο διδασκαλία, ήταν κανονικά μια αίθουσα παρουσιάσεων. Και επειδή το μάθημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν business statistics και το έπαιρνε όλο το business department, με είχε πάρει και μου λέει, και λέει κάποια στιγμή, αυτή την άσκηση λέει, θα σας φέρω κάποιον άλλο να τη διδάξει, και με σήκωσε από το. Καθόμουν εγώ και παρακολουθούσα τι έκανε, γιατί κάποια στιγμή τους έβαζε κάποιες ασκήσεις και εγώ πήγαινα γύρω-γύρω και βλέπω πώς έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Και μου λέει, έλα εδώ. Ορίστε. Και μου δίνει το μικρόφωνο.
1: Για να οδωρώ.
0: Ναι, για να το. Όχι, ήταν σε φάση ξέρεις, που σε πετάει μέσα στο νερό κατευθείαν. Mm. Και λέω, okay.
1: Και εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνεσαι.
0: Όχι, μια χαρά, δεν έκανα πρόβλημα. Τι έκανα,
1: ναι.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Φιαρλές.
0: Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να φοβάμαι κάτι.
1: Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει.
0: Που να με φοβίζει με τι τρόπο.
1: Κάτι που να το σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι φόβο, απειλή.
0: Δεν έχω μάθει να ζω τη ζωή μου με βάση τους φόβους μου. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μη τυχόν και χάσω τη ζωή μου μέσα από τα χέρια μου από πλευράς ότι να κάθομαι όλη μέρα να βλέπω τηλεόραση και να μην κάνω τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, κόσμος, δεν σε φοβίζει που σου στείλανε μπράβους.
1: Φοβήθηκες, αλήθεια, για πες.
0: Όχι, με φόβησε από πλευράς ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έλεγχα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να το στείλουν σε μένα από το γεγονός ότι τους στείλανε στην οικογένειά μου επειδή πίστευαν ότι είμαι εγώ εκεί. Και δηλαδή θεωρούσαν ότι θα με φοβήσουν με αυτό. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα από πλευρές ότι δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν είναι, αυτό που κάνω δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνεις όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και τελειώνεις το πτυχίο σου και παίρνεις το διδακτορικό σου, δίνεις έναν όρκο. Και λες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος επειδή ξέρω την επιστήμη μου καλύτερα από τους άλλους, γιατί έχω διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι να έχεις διδακτορικό. Ότι ξέρεις την επιστήμη σου πολύ καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Επειδή είσαι σε αυτή την προνομιακή θέση, ο λόγος που παίρνεις ένα όρκο και ορκίζεσαι, δηλαδή ηθικά, είναι ότι επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τους άλλους ότι δεν θα καταχραστείς αυτή τη θέση απέναντί τους. Οπότε για μένα το να βγω και να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι, είναι ηθικό χρέος. Δεν είναι για μένα αυτό μια επιλογή που το κάνω επειδή θέλω να λένε καλά πράγματα για μένα. Είναι δουλειά μου. Δηλαδή, όπως και αν ήμουν γιατρός, θα χειρουργούσα κάποιον με την ίδια ευαισθησία, κάποιον ο οποίος είναι θανατοπινίτης και κάποιος ο οποίος είναι το θύμα του θανατοπινίτη. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ανάμεσα στο ότι αυτή η θεωρία εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ ή αυτή την πολιτική παράταξη τη συμπαθώ πιο πολύ και θα τα πω πιο καλά για αυτούς και χειρότερα για τους άλλους για να περάσω το μήνυμά μου. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το μήνυμά μου, ο κόσμος έχει ανάγκη από γνώση. Το τι πιστεύει ο Μαρινάκης και το τι θεωρεί και το τι ψηφίζει ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση για τον μέσο άνθρωπο, καμία χρησιμότητα το να μάθει το τι κάνω εγώ, το πώς πορεύομαι εγώ στη ζωή μου κτλ. Είναι το καθήκον μου σαν εκπαιδευτικός από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι να μπορώ να πάρω κάτι που ξέρω εγώ και να το κάνω απλό για τον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Είναι και του καναλιού μου το σλόγγαν αυτό, ότι μάθε σε όποια κατεύθυνση και να είσαι. Μάθε για να μπορείς, όταν θα έρθουν οι άλλοι να σε πείσουν για πράγματα που δεν είναι αλήθεια, να έχεις το μυαλό σου ως όπλο για να καταλάβεις ότι ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να κάνεις και το τι σε συμφέρει εσένα να κάνεις.
1: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν αυτόν τον τρόπο έτσι που λειτουργείς και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, τον έχεις και στη ζωή σου. Εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, από το κανάλι, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έτσι είσαι και στη ζωή σου, δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
0: Δηλαδή στο κανάλι και στη δουλειά μου.
1: Στις φιλίες σου, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
0: Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί έχω λίγους φίλους, αλλά τους έχω για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι με αντέχουν. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος που κρύβει τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος. Δηλαδή, νομίζω ότι και γενικά οι φοιτητές μου. Και στο λέω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά έχει σημασία. Οι φοιτητές μου για το πρώτο μισό της τάξης.
1: Σε σχένομαι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι είμαι μεγάλο καθήκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά προσπαθώ. Είμαι της άποψης ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολάς. Έτσι, το είχε πει αυτός ένας Ιρανός ποιητής, ο Σαντί, πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω το 1200 κάτι, ένας Πέρσης ποιητής, είχε πει ότι μόνο τα δέντρα που παράγουν καρπούς πετροβολάς. Σημαίνει ότι όταν πιστεύεις ότι κάποιος έχει να δώσει πράγματα, εκεί πρέπει να πιέσεις περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω και για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου και για τις σχέσεις μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι μαζί τους, ότι περιμένουν από μένα να ακούσουν την αλήθεια. Και οι φίλοι που μου έχουν απομείνει είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μένα και ξέρω ότι όταν με ρωτήσουν, πραγματικά αγωνιούν για την απάντηση που θα δώσω, γιατί ξέρουν, είναι μέσα στο μυαλό τους τόσο πολύ, το έχουν βιώσει, ότι δεν θα πω παραμύθια. Δεν θα προσπαθήσω να στα πω ωραία για να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Και μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχα συναντηθεί και με μια, δεν σου πω το όνομά της, μια πάρα πολύ διάσημη δημιουργό Ελληνίδα, και μου έκανε μια ερώτηση και της απάντησα τελείως, δηλαδή στεγνά, έτσι κατευθείαν, ας πούμε ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή και ότι αυτό είναι το σωστό, δεν υπάρχει δηλαδή οτιδήποτε άλλο κοροϊδεύεις τον εαυτό σου αν το κάνεις. Και
1: πολύ απόλυτος.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Όχι, δεν είναι απόλυτος, ήταν ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης στον άλλο να του πω αυτό που δεν πιστεύω απλώς για να με προτιμά, για να το κάνω καλή εντύπωση. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο φίλος που θέλω να έχω εγώ. Και την είδα που επικοινώνησε μετά μαζί μου και μου λέει, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ και τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε αυτό μια έτσι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε μία αναζήτηση του να καταλάβει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Δεν είναι σε μία αναζήτηση απλώς να αυτό επιβεβαιωθεί από τους άλλους.
1: Ρέστα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι κουραστικό το να περιμένουν οι άλλοι από εσένα να έχεις απαντήσεις?
0: Όταν με ρωτάνε μόνο. Αν δεν με ρωτήσεις, δεν θα σου πω τη γνώμη μου έτσι. Αλλά όποιος έρθει να με ρωτήσει κάτι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την απάντησή μου. Δηλαδή δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Πόσο. Δεν ξέρω αν είναι αγχωτικό, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Αγχωτικό, ναι. Πολύ
1: είναι αγχωτικό,
0: για τους άλλους, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, για σένα.
0: Για μένα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που με προστατεύει και από το να παίζω θέατρο,
1: και να
0: θεωρώ.
1: Να υποκρίνεσαι.
0: Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν από πλευρά ότι. Επειδή τους βλέπεις ότι δεν τους άρεσε η απάντηση και έχουν έρθει γιατί θέλουν να πάρουν μια άλλη απάντηση από σένα.
1: Ή γιατί δεν είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια.
0: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό και αποφεύγουν και να με ρωτάνε και πολλές ερωτήσεις μετά. Αλλά όμως όσοι πραγματικά, όσους φίλους έχω που έχουν μείνει φίλοι μου μέσα στα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το εκτιμούν και το αποζητούν και μπορούν να βγουν εντελώς εκτός του προγραμματός τους για να κάτσουν να μου εξηγήσουν μια κατάσταση και να τους πω την άποψή μου πάνω σε αυτό.
1: Και εσύ από εκείνους, τι σου αρέσει έτσι να παίρνεις, τι απολαμβάνεις
0: από την
1: κάποιο. Παρέα τους, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε, εγώ δεν έχω, δηλαδή για μένα αυτό που μετράει σε ένα φίλο είναι να μπορεί να είναι απέναντί σου έντιμος, η έντιμη και να σου πει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει. Δηλαδή να είναι μια σχέση αλήθειας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου που με έχουν ωφελήσει εμένα προσωπικά, όχι πλεονεκτήμα μου σε χαρακτήρα οτιδήποτε, αλλά που με έχουν ωφελήσει εμένα, είναι ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τη δική μου ψυχολογία. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα το πώς να ψυχολογήσω τον εαυτό μου, το τι με ενοχλεί, το τι είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί νιώθω άσχημα. Και αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χτες οδηγούσα μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και επειδή εκεί πέρα οι στροφές είναι λίγο απότομες, ήταν ένα λεωφορείο μπροστά μου. Εγώ προσπάθησα να το προσπέρασω. Ήταν στη δεξιά λωρίδα. Και το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει και να παίρνει και τη δεύτερη λωρίδα και με πέταξε μένα λίγο πιο έξω. Και μετά είχε το φανάρι, σταμάτησε το φανάρι και ανταλλάξαμε ένα όχι και τόσο πολιτισμένο διάλογο με τον οδηγό. Και φύγαμε, πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Δεν είχα κάποιο θέμα. Αλλά όταν οδηγούσα να γυρίσω σπίτι, κάτι με ενοχλούσε. Είχα ένα αίσθημα, ένα βάρος μέσα μου. Και λέω στην γυναίκα μου, της λέω αυτό το λεωφορείο που τσακώθηκα πριν. Α, ναι, μου λέει. Της λέω, είχα άδικο. Και μου λέει, γιατί. Του λέω, γιατί οδηγούσε ένα μεγάλο όχημα. Βγήκε έξω από τη λωρίδα του. Δεν έκανε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Έκανα εγώ λίγο πιο εκεί. Ενοχλήθηκα εγώ επειδή έκανα πιο εκεί. Μου κόρναρε και ένας από πίσω μου επειδή είχα βγει στην άλλη λωρίδα και λέω, ορίστε, ενόχλησα και τον άλλον τώρα επειδή έτσι. Και φώναξα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ποιος ξέρει πόση δουλειά είχε ρίξει εκείνη την ημέρα οδηγώντας λεωφορείο, γιατί δούλευε ο άνθρωπος αυτός έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη βόλτα του όπως πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγα εκεί και του φώναξα. Εντάξει, του είπα, δεν ας πούμε. Αλλά ξέρεις, λίγο ήμουν αυταντισμένος. Και λέω, κρίμα ας πούμε, ξέρεις, που δεν έχω το τηλέφωνο του να τον πάρω το τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή και αυτή η σκέψη με έκανε ξέρεις, να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Το ότι αναγνώρισα το λάθος μου και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι πάνω στη δουλειά του και δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, να δεν ξέρει σε τι θέση είναι και στο τι του έχουν πει αυτού νου από τη δουλειά του και πώς είναι. Γιατί από τους δυο μας, εγώ ήμουν και αυτός που ήμουν ο aggressor εκείνη την ώρα, γιατί εγώ του φώναξα πρώτος. Δηλαδή του λέω πόσες λωρίδες θες για να στρίψεις.
1: Νιώθω από αυτά που έτσι μου λες, ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς οποιοδήποτε ρέθισμα στη ζωή σου, στη δουλειά σου, μέσα από ένα φίλτρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, σαν να περνάνε όλα μέσα από αυτό το φίλτρο.
0: Εσύ, αν δεν είναι δίκαιο κάτι, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο να δω την ομάδα και είχα πάει μια φορά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν παιδί. Ήμουνα στις αρχικές τάξεις του Δημοτικού και με είχε πάει ο πατέρας μου να δούμε Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Όταν σου λέω τώρα Δόξα Δράμας, μιλάμε για δεκαετία του 80. Έτσι. Άντε να ήταν δεκαετία του 80, mm-hmm. τέλειο 80. Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ. Κάνει ένα σουτ τη Δόξα Δράμας. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε να το πάρει το παιχνίδι γιατί θα κέρδιζε το πρωτάθλημα. Και κάνει ένα σουτ και ήταν ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργάνης στο τέρμα. Εγώ καθόμουν εκεί στην ευθεία του τέρματος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, χτυπάει μέσα στο τέρμα. Τη βλέπει ο Σαγκάνης, κάνει την αγκαλιάζει, πέφτει, παίρνει και δύο-τρεις στροφές κάτω στο γρασίδι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά. Δεν μπορούσα να δεχτώ το ότι κερδίσαμε, ενώ ήταν γκολ αυτό και ότι αδίκησε ο διαιτητής τη Δόξα Δράμας. Δηλαδή μου φαινόταν ότι δεν άξιζε αυτή η νίκη, ότι ήταν για τα σκουπίδια, ότι ήταν κάλπη, κύριε παιδί μου, ότι τους αδικήσαμε τους άλλους.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: 8, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω αληθινό κάτι το οποίο δεν το έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και το λόγο δεν θεωρώ. Δηλαδή, ακούω κόσμο, ας πούμε, τώρα που βγαίνει και λέει, δηλαδή και στα βίντεο μου που κάνω καμιά φορά πλάκα και βγαίνει τώρα ένας εφοπλιστής και λέει, α, εγώ έχω, κάνω αυτό και ξεκίνησα έτσι και ξεκίνησα. Κάτσε ρε φίλε, σου άφησε και τόσα εκατομμύρια ο πατέρας σου. Δηλαδή, θεωρείς ότι όντως, δηλαδή βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι, και διαφημίζεις ότι έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ότι έχεις κάνει πράγματα, όλα αυτά, τη στιγμή που έχεις ξεκινήσει από σημεία που άλλοι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από τα 95 μέτρα, ο Usain Bolt ξεκίνησε από το μηδέν και κέρδισα.
1: Άρα το δίκαιο εν τη αυτή περιπτώσει τι θα ήταν, να αποποιηθεί αυτής της ευκαιρίας.
0: Όχι, να πει
1: της ότι εγώ
0: ξεκίνησα από πολύ διαφορετικά σημεία από τους άλλους και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και να κάνω...
1: Σε εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι...
0: Όχι μωρέ, γελάω τώρα με αυτό, τι να με εκνευρίζει. Αυτό είναι αστείο τώρα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω τώρα να σταθώ. Απλώς δεν μου αρέσει όταν ο κόσμος το αγοράζει αυτό. Όταν ο κόσμος αρχίζει και το πιστεύει και το θεωρεί ότι έχει πετύχει κάτι, ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί το βρίσκω εντελώς γελίο αυτό.
1: Αστείο.
0: Ναι, μα και βλέπεις κιόλας, ξέρεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξεις, παίξε το δίκαια. Έτσι, ό,τι παιχνίδι και να παίξεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο, ξέρεις, θα έχω 90% θεαματικότητα. Ναι, κάν' το, κέρδισέ το και κάν' το. Αλλά με το να πηγαίνεις να κλείνεις όλους τους υπόλοιπους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φωνάζω και για τα καρτέλ. Γιατί θίγουν το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φωνάζω για το ότι δεν έχουμε θεσμούς, ότι δεν έχουμε... Γιατί δεν μας αξίζουν όλα αυτά, δεν είναι δίκαια για μας. Είμαστε σαν λαός, έχουμε δυνατότητες πολύ παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς για να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδικία το να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το αίσθημα δικαίου λοιπόν και στους ενήλικες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς μιλάνε για τη δικαιοσύνη, ότι έχω αδικηθεί από τον πατέρα μου. Έχω ακούσει από πελάτες. Στον εργασιακό χώρο, η αδικία που έχω υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Και εκεί, όταν το ακούω εγώ, από τη μία σκέφτομαι, έλα να δούμε πραγματικά τι είναι για σένα αυτή η αξία. Πόσο κομβική αξία και σημαντική είναι για την ύπαρξή σου, για το σχετίζεστε. Δίπλα σε αυτό, αρχίζει και χτυπάει μια δική μου χορδή. Είναι σαν να ξύνει ένα δικό μου κομμάτι αξιακό, το οποίο λέει, έχει αδικηθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως τον ακούω. Και δεν θέλω να αδικείται κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό είναι μια δική μου προσδοκία, που δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει ότι θέλω να αδικείται κανείς? Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι τραύματος. Δηλαδή μιλάμε πάντα για ένα τραύμα, όταν μιλάμε για τέτοια καταλυτικά γεγονότα, για πόλεμο, για ανισότητα, για φτώχεια, για οτιδήποτε, εκεί συνεχώς δονείται η ύπαρξή μας. Τώρα αντέχω, μέχρι πότε, και πώς είναι αυτό για μένα, και για πόσο θα αντέχω. Οπότε εδώ αναδύεται η αδικία. Δηλαδή είναι σαν υπάρχει μια πάρα πολύ φανερή ανισότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και εγώ πού βρίσκομαι σε αυτό, και η ψυχοθεραπεία πού είναι σε αυτό, προσπαθεί να συγκεράσει, να δούμε λίγο αυτό το... να κανονικοποιήσουμε λίγο μια συνθήκη που δεν είναι μόνο αυτό και μόνο το άλλο. Ναι, είναι αυτό και δυσκολεύεσαι και αδικείσαι. Όμως έλα να δούμε πώς είναι αυτό για σένα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Κλείνοντας, θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις την πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό σου.
0: Okay. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
1: Θα δούμε. Γνώση.
0: Δύναμη.
1: Δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη είναι το υπέρτατο νόημα. Όλα.
1: Ηθική.
0: Με μια λέξη.
1: Όπως σου βγαίνει.
0: Ηθική είναι οι αξιακές αρχές που έχουμε ο καθένας μας. Δηλαδή, ίσως η δική μου ηθική να μην ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σου ή το κάτι το οποίο... εσύ θεωρείς ότι είναι ηθικό, εγώ να το θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο ή ότι δεν αξίζει να... ότι δεν είναι αποδοτικό, δεν έχει καλό αποτέλεσμα ή ότι δεν σε φέρει κανέναν ή οτιδήποτε.
1: Mm-hmm. Οικονομία.
0: Η οικονομία είναι η κοινωνία η ίδια. Το πώς η κοινωνία ιεραρχεί τις ανάγκες της, τα θέλω της και τις δυνατότητές της.
1: Greekonomics, με μία λέξη.
0: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Το Greekonomics πρέπει να είναι από μόνο το αρκετό.
1: Τι να σου ευχηθώ, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ?
0: Δεν πιστεύω και τόσο πολύ στις ευχές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ότι οι ευχές στην πραγματικότητα επηρεάζουν τον άλλον όταν, όταν ήδη βρίσκεται μέσα στο ακολουθεί τη φιλοσοφία του, ακολουθεί τα σχέδιά του και τα όνειρα του.
1: Εγώ, παρόλα αυτά που λες, θα σου ευχηθώ.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Να συνεχίζεις να πίνεις από αυτό το νερό της γνώσης, να σε μεθάει, να μεθάς, να μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια όλη αυτή τη γνώση, γιατί από πίσω υπάρχει μια ιερή αποστολή, ένας πολύ ιερός σκοπός, και εύχομαι το Greekonomics να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Τελικά είσαι αληθινός.
0: Τελικά είμαι.
1: Γιατί εδώ απορούσαμε.
3: Αυτό ήταν το 50 λεπτά. Γιατί κάθε αφήγηση είναι και ένα restart από το ICPS. Την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κύριε Χιγύρη, χαίρετε. Δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, στην Κίνα και στη συνάντησή του με τον κύριο Σι. Δεν θα έλεγα ότι δώσαμε την ίδια σημασία στην επίσκεψη που έγινε λίγα 24 ώρα μετά του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Πούτιν, στο Πεκίνο. Γι' αυτό και έχουμε στο του Military News έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολούθησε αυτή τη συνάντηση και μπορεί να την αναλύσει για να μας πει για αυτήν. Είναι ο κύριος Θόδωρος Συναντιάδης απέναντί μου στο στούντιο. Επικεφαλής της Λέσης Διάλογος. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και έρχομαι πάντοτε με χαρά και προσπαθώ πάντοτε να βρω ένα θέμα να είμαι χρήσιμος, να είμαι κάτι να φωτίσουμε.
0: Η επικαιρότητα πάντα μας δίνει θέματα.
1: Δίνει πολλά θέματα. Πολλά θέματα και δεν θα περιοριστούμε μόνο στην επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο, αλλά και γενικά να λίγο μεθοδολογικά να το δούμε. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 20 Ιουνίου, σε αυτή την αίθουσα μιλήσαμε για 3 τεκτονικά ρήγματα που οδηγούν τις εξελίξεις. Πέρασε ένας χρόνος, γίναμε σοφότεροι και εμπολείς βέβαια ισχύουν αυτά που είπαμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε και λίγη πινελιά παραπάνω, να φωτίσουμε αυτά που γίνονται στην Ευρασία. Και αυτό ακριβώς που τόνισες και πολύ σωστά στην αρχή, ότι κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα δυτικής προσέγγισης στα πράγματα, δυτικοευρωπαϊκής κιόλας, δηλαδή ούτε καν αμερικάνικες, γιατί οι Αμερικανοί είναι παντού, είναι κοσμοπολίτες, ζούνε. Εμείς κοιτάμε από κλειδαρότρυπα η οποία δεν είναι καν δικιά μας, δηλαδή δανειζόμαστε την οπτική γωνιά και αυτό μας ζημιώνει, γιατί είμαστε ένα έθνος πρικισμένο, έχουμε πάρα πολλούς έξυπνους ανθρώπους, εργατικούς και μας αδικεί αυτό.
0: Πολλές φορές δεν κοιτάμε ούτε καν από την κλειδαρότρυπα, νομίζω. Αυτό είναι το πιο άσχημο.
1: Τρώμε το σανό που μας ερεύει.
0: Τρώμε το σανό που μας ερεύει, δεν έχετε απόλυτο δίκιο. Ακούω το Ευρασία και θυμάμαι πάντα το 1984 του Όργουελ, εκεί είχαμε αρχίσει πρώτη φορά να ακούμε τον όρο, να διαβάζουμε τον όρο Ευρασία.
1: Η Ευρασία είναι, αν την αναλύσουμε από γεωγραφικής απόψεις, η σημερινή Ευρασία. Είναι το ένα κομμάτι, είναι το δυτικό άκρο που είναι η Δυτική Ευρώπη, είναι η πρώην Σοβιετική Ένωση, που ο χώρος που κυρίως το ξέραμε και λέμε ως Ρωσία, είναι η Κίνα.

0: πρέπει να δοθεί μια άποψη εναλλακτική για να μπορούμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα πιο σωστά. Βέβαια, όπως πάντοτε, ετοίμασα και μια μικρή ιστορική διαδρομή.
1: Ένα flashback.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί χωρίς κάποιος που δεν ξέρει ιστορία δεν μπορεί να προβλέψει ούτε να εξηγήσει τα σημερινά τεκτενόμενα, ούτε να προβλέψει ούτε το μακρινό μέλλον, αλλά ούτε το άμεσο. Και το έναυσμα ήταν όταν ανακοινώθηκε ότι είναι η 40η συνάντηση των δύο ανδρών. 40η. Η δε επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, γιατί ο Σι Τζινπίν είναι στην ηγεσία της Κίνας από το 2012. Αλλά στα 25 χρόνια που είναι ο Πούτιν στο τιμόνι της Ρωσίας, είναι η 25η φορά που κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Άρα αυτό και μόνο πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι δύο χώρες συντονίζουν πάρα πολύ τις κινήσεις τους. Και μάλιστα επειδή υιοθετήθηκε μετά τη συνάντηση και μια δήλωση από κοινού για τον πολυπολικό κόσμο, έτσι ακριβώς ονομάζεται, για τον πολυπολικό κόσμο και διεθνείς σχέσεις νέου τύπου. Και εκεί στο προήμιο αυτής της δήλωσης, που είναι μια σελίδα, παραπέμπουν ότι παρόμοια δήλωση έχει γίνει το 1997. Άρα βλέπεις ότι κάποια πράγματα τα έχουμε χάσει. Δηλαδή πολύ πριν έρθει ο Σι Τζινπίν και ενδεχομένως και πριν το Πούτιν, δηλαδή στην εποχή του Πρίμακοφ, οδηγήθηκαν οι δύο χώρες στο να δομούν μια διαφορετική σχέση μαζί τους, προφανώς προβλέποντας όλα αυτά. Γιατί μας αρέσει να λέμε, ξέρεις, οι Κινέζοι προγραμματίζουν για 100 χρόνια μπροστά. Να βλέπεις και οι Ρώσοι. Το 97 ήταν η πρώτη υπογραφή ενός τέτοιου μνημονίου και μέχρι τώρα ισχύει. Και να σου υπενθυμίσω ότι κάπου εκείνα τα χρόνια και ιδρύεται ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανχάης. Mm-hmm. Δηλαδή τότε ξεκίνησε η θεσμοθέτηση συνεργασίας των δύο χωρών, πολύ πιο πριν από τα σημερινά γεγονότα.
1: Το στοιχείο του ανταγωνισμού σε δύο τόσο μεγάλες χώρες και μεγάλες δυνάμεις υπάρχει?
0: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί ακριβώς όταν ετοίμαζα μια μικρή ιστορική διαδρομή των δημιουργών σχέσεων, ανακάλυψα ότι εκτός από μια μελανή σελίδα που ήταν στη δεκαετία του 60 και λίγο στο την δεκαετία του 70, που οι δύο ηγεσίες του Μάο Τζεντούν και το Κρούσεφ και μετά λίγο με τον Μπρέζνεφ οδήγησαν στην όξυνση των σχέσεων, η συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο ήταν αγαστή, αλλά συχνά ήταν και αμοιβαίου ωφέλους, δηλαδή ήταν πολύ αγαστή. Και θα σου πω, ας ξεκινήσουμε από αυτό και ας βγάλουν τα συμπεράσματα οι τηλεθεατές μας. Η πρώτη επαφή των Ρώσων με τους Κινέζους ξεκινάει στο 17ο αιώνα. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τότε οι Κινέζοι καταλαμβάνονται από τους Μογγόλους, είναι η δυναστεία Ιουάν, η οποία το 1330 περίπου εκτοπίζεται από τους εθνικά Κινέζους, η δυναστεία των Μιν, η οποία το 1644 ξαναχάνουν, έρχονται ξανά ξένοι κατακτητές, συνήθως οι λαοί της Στέπας και της, είναι οι Μαντζούροι λέγουν, έρχονται, είναι παλαιοασιατικές φυλές και μερικοί τους μπερδεύουν επειδή ζουν κοντά στις παρεφές με τους Μογγόλους, αλλά είναι μια παλαιοασιατική φυλή, δηλαδή μιλάνε γλώσσες οι οποίες δεν υπάρχουν συγγενείς πουθενά. Και καταλαμβάνουν την Κίνα και ιδρύουν την δυναστεία τη Τσιν, η οποία πέφτει το 1912 στην επανάσταση του 20ου αιώνα. Λοιπόν, παράλληλα στη Ρωσία τότε είναι ο Ιβάν ο Τρομερός, 16ος αιώνας, μετά ο Μπορίς Γκοντουνόφ και μετά για ένα χρόνο κραθόταν ο Σούιτσκι. Δηλαδή οι Ρώσοι στέλνανε κάποιες αποστολές προς την Κίνα, αλλά επί της ουσίας η Ρωσία τότε ήταν σε πόλεμο με την Πολωνία. Στην ουσία οι Ρώσοι ξαναεπιστρέφουν προς τη Σιβηρία και την Ασία στα μέσα του 17ου αιώνα και κάποια στιγμή πολύ γρήγορα φτάνουν στις παρεφές της Κίνας και εκεί ξεκινάνε οι πρώτες επαφές. Οι επαφές γίνονται, πρέπει να καταλάβουν, οι Μαντζούροι, όλοι οι λαοί της Στέπας, όταν κατακτούν κάποιον σηκώνται όλοι, επειδή είναι νομάδες, σηκώνται μαζί με τις γυναίκες.

0: γενικόπεδα και φεύγουν. Οι Μαντζούροι όλοι φύγανε προς την Κίνα, αφού την κατακτήσανε στο 1644 και 1662 περίπου όλη την Κίνα, όλη την Κίνα. Οπότε όλοι οι Μαντζούροι φύγανε και μετακομίσανε στην Κίνα. Οπότε αδειάσανε αυτές οι περιοχές, αδειάσανε. Οι Ρώσοι όταν ερχόντουσαν δεν βρίσκανε σχεδόν κανένα παρά μεμονωμένους ανθρώπους που κυνηγούσαν. Όλη η περιοχή υπάρχει μια αναφορά του 19ου αιώνα, δηλαδή η περιοχή που σε μέγεθος είναι παραπάνω από 2 Γαλλίες ή περίπου σαν 2 Γαλλίες, κατοικούσαν 4.000 άτομα. 4.000 άτομα. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν άδεια η περιοχή και έτσι έρχονται σε επαφή, γίνονται οι πρώτες προστριβές. Τώρα μιλάμε για ομάδες 50% ατόμων Ρώσων και κάποιοι Μαντζούροι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή καταλήγουν στο 1689 στον πρώτο σύμφωνο που διαχωρίζει τα σύνορα των δύο χωρών. Πρόσεξε τι ανακάλυψα μετά, ότι οι Κινέζοι, οι Μαντζούροι μάλλον, που είναι οι καινούργοι διοικητές της Κίνας, απαγορεύανε στους εθνικά Κινέζους Χάν να φεύγουν πέρα από το μέγα Σινικό τείχος. Δηλαδή κάτω από το τείχος ζούσαν οι Κινέζοι. Αυτό που ξεχνάμε είναι οι Κινέζοι είναι λαός του Νότου. Όλη η Κίνα είναι προς τις νότιες θάλασσες. Δηλαδή οι Κινέζοι δεν υποφέρουν το Βορρά. Δηλαδή ενώ οι Ρώσοι είναι ο λαός του Βορρά. Να. Οι Ρώσοι κατοικούν στα παράλια του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού από 10ο αιώνα. Δηλαδή ίσως πριν από το 1ο αιώνα. Λοιπόν, είναι δύο λαοί οι οποίοι συμπληρώνουν ένα τον άλλον και κάνουν εμπορικές σχέσεις, αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις, εμπορία κατά μήκους των ποταμών, κυρίως του Αμούρ, γίνονται ανταλλαγές. Οι Μαντζούροι πότε αρχίζουν και επιτρέπουν στους Κινέζους να διασχίζουν το συνικό τείχος? Το 1860, μετά το δεύτερο πολέμο του οποίου θα το πούμε και γι' αυτό, και έτσι κατοικούν πλέον αυτές οι περιοχές, οι οποίες αυτές οι τρεις περιοχές που είναι η ιστορική Μαντζούρια, και δηλαδή οι περιοχές που είναι πάνω βόρεια από το, μέγα Σινικό τείχος, είναι εσωτερική Μογγολία, δηλαδή από την ονομασία και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι η περιοχή που ζούσαν οι Μογγόλοι, έχουν Κινέζους πλέον, είναι 75% του πληθυσμού, αλλά είναι από την περιοχή κατονική η Μαντζούρια, που πάλι 90% είναι οι Κινέζοι, αλλά σε αυτές τις περιοχές οι Κινέζοι συνεχώς φεύγουν προς τον νότο. Έχουν μείωση του πληθυσμού, πολύ πιο πριν τώρα που έχουμε επισήμως μείωση πληθυσμού στην Κίνα. Αυτή η περιοχή είναι σαν το Τσικάγο, δηλαδή φεύγει ο κόσμος. Οι Κινέζοι μετακινούνται προς τον νότο και προς το εξωτερικό, αλλά πάντοτε σε θερμά μέρη, σε ζεστά μέρη. Λοιπόν, ενώ οι Ρώσοι αντιθέτως νιώθουν πάρα πολύ καλά σαν στο χώρο τους, το Βορρά και τη Σιβηρία. Και έτσι γίνεται για 150 χρόνια μια αγαστή συνεργασία, τηρούνται από τις δύο μεριές αυτής τα σύνορα που στη ποταμό Αμούρ, και μια περιοχή που είναι βόρεια του Αμούρ και λίγο εκεί που είναι το Βλαντιβαστόκ χαρακτηρίζεται διεκδικούμενη περιοχή, την αφήσαν για καλύτερες εποχές. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο πράγμα που θέλω να τονίσω. Αρχές του 19ου αιώνα το 35% του παγκόσμιου ΑΕΠ ανήκει στην Κίνα, δηλαδή και άλλα 15% στην Ινδία. Είναι τότε που έχουμε πει μια φορά στις αρχές του 19ου αιώνα εδώ σε αυτήν, 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ παρήγαγαν η Ινδία και η Κίνα. Και αν δούμε τώρα περίπου αυτό το μοντέλο επιστρέφει. Λοιπόν, τι γίνεται? Εκείνη την εποχή οι Άγγλοι ξεκινάνε, κάνουν εμπόριο με την Κίνα και εισάγουν τσάι, αλλά πληρώνουν με ασίμι. Με συνέπεια να απειλείται ακόμα και η σταθεροποίηση της λίρας. Πληρώνουν πάρα πολλά. Οι Κινέζοι αρνούνται να πάρουν οποιοδήποτε προϊόντα που τους προτείνουν οι Άγγλοι. Λέει δεν έχουμε ανάγκη. Είναι και λίγο υπερόπτηση οι αυτοκράτορες της δυναστείας Μιν. Λέει δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Άμα σας αρέσει πάρτε το τσάι. Και μάλιστα στους λευκούς βάρβαρους, έτσι τους ονόμαζαν, ας το πούμε στο αργό, στο τοπικό, τους δίνουν κακής ποιότητας τσάι, το μαύρο. Ενώ το λευκό τσάι και το που είναι το πιο ακριβό και το πράσινο κρατάνε για τον εαυτό τους. Αυτό είναι πιο ποιοτικό. Εν πάση περιπτώσει η Αγγλία κάνει τεράστιες αγωγές, είναι τώρα τότε τη στη μόδα το τσάι, αλλά οι μοραγικές επινοούν να εισάγουν στην Κίνα όπιο. Και έτσι ξεκινάει ο πρώτος πόλεμος του οποίου, που τελειώνει με την ήττα των Κινέζων και ανοίγουν άλλα τέσσερα λιμάνια για τα πλοία. Αλλά το βασικότερο συνεχίζεται το λαθρεμπόριο, γιατί το όπιο δεν ήταν ένα προϊόν που επιτρεπόταν. Είναι μια μελανή σελίδα της ιστορίας και της Ευρώπης και προσπαθούν να την αποφεύγουν. Και ξέρετε, πιστεύω πουθενά και στα βιβλία μας δεν γράφουν στα βιβλία της ιστορίας. Αλλά για τους Κινέζους δεν ισχύει αυτό. Οι Κινέζοι ακόμα θυμούνται. Το 1840 είναι ο πρώτος πόλεμος του οποίου, μέχρι που τελειώνει ο εμφύλιος και οι κομμουνιστές εκριζώνουν παντελώς το όπιο από την Κίνα, 100 χρόνια οι Κινέζοι το ονομάζουν τα 100 χρόνια της ταπείνωσης. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία των Κινέζων. Όταν διδάσκουν την ιστορία, αυτά τα 100 χρόνια τα ονομάζουν 100 χρόνια ταπείνωσης. Καλό είναι να το ξέρουμε για να καταλάβουμε και πώς σκέφτονται οι Κινέζοι. Και η ταπείνωση αυτή ήρθε στον πρώτο πόλεμο από τους Άγγλους και στο δεύτερο πόλεμο που ξεκίνησε το 1856 ήταν πλέον βρήκανε συμμάχους στο πρόσωπο των Γάλλων. Οπότε ξεκινάνε οι επιχειρήσεις μεταξύ γαλλικού και βρετανικού και γαλλικού στρατευτικού σώματος και ο Κινέζος αυτοκράτορας είχε 200.000 στρατό, αλλά ήταν πολύ πίσω πλέον, μείναν οι Κινέζοι στα τεχνολογικά και γίνουν ήττες, πλησιάζουν οι σύμμαχοι το Πεκίνο, καίνε την θερινή κατοικία του αυτοκράτορα, λέει λατούν, παίρνουν...
1: Πάντα πολιτισμένοι.
0: Ναι, πάω όπως στη Βαβυλώνα, ναι, που λέει δεν ξέραμε ότι έχει τόσα...
1: Ναι.
0: Στράκια, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει λατούν και εδώ μπαίνει ένα πρόσωπο που πολύ σεβαστό για τους Ρώσους, αλλά ίσως και για τους Κινέζους, ένας, ο πρίγκιπας Ιγνάτιεφ. Είναι απεσταλμένος με τον Τσάρο με δικαίωμα υπογραφής, γιατί τότε αποστάσεις τεράστιες, έτσι. Μιλάμε για 9.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, από την Αγίου Πετρούπολη, ίσως 11.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτός μεσολαβεί, γιατί η Ρωσία, πρέπει να πούμε ότι καμία δυτική χώρα δεν είχε πρεσβεί στο Πεκίνο. Δεν τους αφήνανε, ήταν μόνο το Γκουαντζόου και μετά κάποιες άλλες που μετά το πρώτο πόλεμο του οποίου κερδίζει η Βρετανία και παίρνει ένα κομμάτι που τώρα είναι το Hong Kong. Εκεί τότε κερδίσανε και παίρνει σαν κτήμα του στέματος. Αλλά στο Πεκίνο δεν υπάρχουν. Απαγορεύουν στους ξένους να μπαίνουν στην πρωτεύουσα. Οι μόνοι που είχαν εξαίρεση ήταν Ρώσοι. Οι Ρώσοι ήδη εκείνη τη χρονιά, δηλαδή εκείνη την εποχή, ποιος ήταν ο Ιγνάτιεφ, ήταν ο πρεσβευτής της Ρωσίας, ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής μέσα στο Πεκίνο. Βλέπεις τη διαφορά. Οι άλλοι δεν μπαίνουν, απαγορεύεται, είναι Ρώσοι, μπαίνουν. Άρα δεν τους φοβούνται οι Κινέζοι, τους εμπιστεύονται. Αυτά τα 150 χρόνια που είπαν οι συνύπαρξεις και μάλιστα μετά θα πω ότι κάποιοι και κατηγόρησαν τον Ιγνάτιεφ ότι παραβίασε τις συμφωνίες με τους Κινέζους 150 ετών. Έτσι λειτουργούν οι Ρώσοι, τηρούν τις υπογραφές τους. Εν πάση περιπτώσει ο Ιγνάτιεφ μεσολαβεί και λέει στους Αγγλογάλλους, τι το θέλετε το Πεκίνο, αν το καταστρέψετε, πώς θα πάρετε την αποζημίωση πολέμου. Αυτοί σκέφτηκαν πράγματι. Λέει και στον αυτοκράτορα που ο αυτοκράτορας τον κάλεσε να μεσολαβήσει, αποφεύγεται οι καταστροφές στο Πεκίνο, παίρνουν τη 560 τόνους ασήμι οι Ευρωπαίοι και φεύγουν. Και υπογράφεται η κεχηρία, παίρνουν επίσημα, πλέον μπορούν να εισάγουν όπιο επίσημα. Αυτό είναι υπογραφή του. Υπογράφονται τρεις συμφωνίες. Με Αγγλία, με τη Μεγάλη Βρετανία τότε, με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίοι ναι, δεν πήραν μέρος στο πόλεμο, αλλά υπογράφουν και αυτές συμφωνία, η οποία επιτρέπει, πρόσεξε, γιατί είμαστε στο 21ο αιώνα, έτσι, και λέμε για τη φεντανίλη, και επιτρέπει τη εισαγωγή οπίου στην Κίνα. Βλέπεις πώς είναι, μερικές φορές γυρίζει η ιστορία. Οι Ρώσοι, μόλις τελειώσει ο Ιγνάτιεφ, όταν φύγαν και κατεβήκαν προς τις θάλασσες οι Αγγλογάλοι, υπογράφει με την Κίνα, με τον αυτοκράτορα, συμφωνία η οποία αυτά τα αμφισβητούμενα εδάφη που τώρα είναι το Βλαντιβαστόκ, παραχωρούνται στη Ρωσία. Και έτσι η Ρωσία βγαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό και δίνει και μάλιστα δικαίωμα να, λίγο αργότερα έγινε αυτό, να χτιστεί και σιδηρόδρομος Μόσχα Βλαντιβοστόκ, μάλλον Αγία Πετρούπολη τότε, Βλαντιβοστόκ, περνούσε από κινέζικο έδαφος. Δηλαδή οι Κινέζοι παραχωρούν και αυτό. Οι Άγγλοι όταν καταλάβανε ότι χάσανε και The Times έχει γράψει ότι μέγας απατεώνας ο Ιγνάτιος, εμείς πολεμήσαμε, αλλά η Ρωσία πήρε το Βλαντιβοστόκ. Αν και οι διπλωμάτες, επειδή είναι το ίδιο συνάφη επαγγελματικός, διάβασα σχόλια ότι τι τότε στα διπλωματικά γραφεία των χωρών πάρα πολύ επένευαν τον συνάδελφο που κατάφερε χωρίς μία πιστολιά να πάρει η Ρωσία σε έκταση περίπου σαν τη Γαλλία. Ναι. Τότε βέβαια αραιοκατοικημένα. Οι Ρώσοι υπογράφουν το 1896 συμφωνία με τους Κινέζους, ξανά με τη δυναστεία Μιν, συνεργασίας η οποία προβλέπει και αμυντική συνεργασία. Δηλαδή τότε ενισχύονται οι Ιάπωνες, κατεβαίνουν, μπαίνουν στην Κορέα, έχουν πάρει λίγο πριν την Ταϊβάν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι απειλούνται. Η αυτοκρατορία, η δυναστεία Τσιν ήταν αδύναμη και εμπιστεύονται τους Ρώσους, ενώ δεν εμπιστεύονται τους Ευρωπαίους, για να τους να υπογράψουν μια συμφωνία. Και οι Ρώσοι προστάτευαν την Κίνα. Αυτό έφερε την αντίδραση της Αγγλίας, η οποία το 1902 υπογράφει με τη Ιαπωνία στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία και μάλιστα λέει στους Ιάπωνες, γιατί αν θέλετε να μπείτε στον πόλεμο με τη Ρωσία και αν κάποια άλλη χώρα μπει, γιατί η Ρωσία, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος υπογράφει στο 1889-90 μια συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτό που λέμε Ελλάς Γαλλία συμμαχία, υπέγραψαν οι Ρώσοι και ήταν η συμφωνία για δεκαετίες και υπάρχει και μια γέφυρα στο Παρίσι, μου φαίνεται γέφυρα που λέγει του Αλέξανδρου του Τρίτου, ήταν τότε μεγάλη, του κάνανε υποδοχή γιατί η Γαλλία καταλάβαινε ότι απειλείται και από τη Γερμανία και από την Αγγλία και στο πρόσωπο της Ρωσίας βρήκε σύμμαχο. Αυτή η συμφωνία οδήγησε την Αντάντ. Μετά μπήκαν οι Άγγλοι. Αλλά το 1912 είναι οι Άγγλοι υπογράφουν με τους Ιάπωνες και λέει θα σας στηρίξουμε και έτσι η Ιαπωνία κάνει πόλεμο στη Ρωσία. Η μεγάλη απόσταση για τα ρωσικά στρατεύματα ήταν και ο ίδιος ο Τσάρος ήταν ήδη κλονίζεται από 1905 από την πρώτη επανάσταση, η Ρωσία χάνει, χάνει και όποια προνόμια είχε με τους Κινέζους, αλλά ξαναεπιστρέφει η Ρωσία. Πότε? Ο Σοβιετική Ένωση. Στη Μαντζούρια μπαίνουν οι Ιάπωνες και ιδρύουν Μαντζούρ Γκο, ένα κράτος μαριονέτα. Παίρνουν από την Κίνα, κόβουν τη Μαντζούρια, βάζουν εκεί τα στρατεύματα, έχουν πάρει την Κορέα όλοι και αρχίζουν εκεί να απειλούν τη Μογγολία και από εκεί και πέρα κάνουν και πόλεμο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από Σινο-Ιαπωνικό πόλεμο το 1934. Λοιπόν, αυτή είναι πρακτικά η επίσημη έναρξη του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται επεισόδια ένοπλα. Αποκρούν οι Ρώσοι τους Ιάπωνες στο έδαφος της Μογγολίας, το Χάλκινγκ Γκολ, 1939. Και οι Ιάπωνες από τότε καθίσανε και φάγανε τόσο ξύλο που, αν δεν έπεφτε το Στάλινγκραντ, γιατί η Γερμανία πίεζε να μπει η Ιαπωνία στον πόλεμο, αλλά τελικά η Ιαπωνία δεν τόλμησε και μετά το Στάλινγκραντ δεν μπήκε ποτέ στον πόλεμο. Αυτή είναι η σχέση με τους Κινέζους και πρέπει να δούμε και τη σχέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί και κάποια πράγματα δεν είναι γνωστά. Ακόμα μπορώ να πω και εγώ κάποια πράγματα έμαθα τώρα. Λοιπόν,
1: η σχέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι της Σοβιετικής Ένωσης
0: με την Κίνα. Κοίταξε, εμείς παίρνουμε ως δεδομένο το 1945 ιδρύονται τα Ηνωμένα Έθνη και πέμπτο κράτος είναι η Κίνα. Και η Κίνα παίρνουν πάλι σαν δεδομένο ότι είναι πυρηνική δύναμη. Είπα ότι οι Κινέζοι παρήγαν το 35% του ΑΕΠ. Ξέρεις πού έπεσε το ΑΕΠ της Κίνας το 45%? Πες με ένα νούμερο. 2%. Αυτό είναι τα 100 χρόνια. Όταν οι Κινέζοι λένε 100 χρόνια ταπείνωσης, αυτό εννοώ. Δηλαδή από 35% μια ανθούσα χώρα την καταφτάσανε στο 2%. Και δεν μιλάω για εκατομμύρια νεκρούς από ναρκωτικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές, πιστεύω ότι κάποιες είναι και φωτογραφίες από τα αυτά τα μαγαζιά που πουλάγαν το όπιο, και υπάρχουν καχυκτικά σώματα Κινέζων που κάθονται και καπνίζουν το όπιο, και, και μάλιστα που αφορά λίγο την περιοχή μας, οι Αμερικανοί, επειδή δεν είχαν καλό όπιο, το καλό όπιο παρήγαγε η Βενγάλη, η Ινδία. Οι Αμερικανοί φουκαράδες δεν είχαν και βγάζανε πολλά λεφτά οι άλλοι, και τα αγοράζανε από την Τουρκία, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν χαμηλότερης ποιότητας.
1: Ναι.
0: Άρα αφορά και εμάς. Μπορεί να είχαμε και εμείς κανένα λάθος που πουλάγε στους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Με το δημόνιο που μας διακρίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά κοίτα τι κρύβεται. Γίνεται ο πόλεμος. Η Ρωσία αντιστέκεται στην Ιαπωνική επέλαση, στηρίζει και Κορεάτες Παρτιζάνους και Κινέζους. Και ο πατέρας του Σι μιλάγε ρωσικά. Ήταν στρατηγός του στρατού του Μάου. Και ο Κιμ Ιρ Σεν, ο παππούς του σημερινού Κιμ, ήξερε ρωσικά. Άρα οι Ρώσοι είχαν η παρουσία, το Αντάρτικο το στήριζαν με όπλα, με εκπαίδευση στελεχών, με. Και όταν ξεκινάει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας που ιδρύεται το 1926, αλλά το 1926 ιδρύεται και το Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, έτσι ονομάζεται. Ακόμα και τώρα, ενώ ο Κόκκινος Στρατός άλλαξε την ονομασία, ο στρατός της Κίνας ονομάζεται Λαϊκός Απελευθερωτικός. Από ποιον απελευθρώνει? Οι Κινέζοι νιώθαν ότι η χώρα τους είναι απικία. Απικία των Ευρωπαίων και των Ιαπώνων. Οπότε πολεμούσαν για απελευθέρωση της χώρας. Το 1926 ιδρύεται και 100 χρόνια γιορτάστηκαν τώρα. Και εκεί βασίζεται η φράση του Σι όταν επισκέφτηκε τη Μόσχα: ζούμε τις αλλαγές που δεν έχουμε να ζήσει 100 χρόνια. Αυτό εννοούσε, ότι για τους Κινέζους άλλαξε ο αιώνας τότε που ιδρύθηκε απελευθερωτικός στρατός. Έτσι θεωρούν οι Κινέζοι, κοιτάνε, οφθαλμοσκοπούν τον κόσμο μέσω από τη δικιά τους αντίληψη. Έτσι το θεωρούν, ότι είναι μεταξύ γης και ουρανού. Μέσω βασίλειο, έτσι η επίσημη ονομασία είναι της Κίνας. Εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία στάθηκε πάλι πίσω. Μετά το 1945 και τελειώνει ο πόλεμος το 1949 με φίλους, εκεί στηρίζουν ξανά τους κομμουνιστές, διώχνουν τον Γκομινταν, τον Τσάι Κάι-σι που πάει στη Ταϊβάν, στηρίζουν την Κίνα, αναγνωρίζουν την κυβέρνηση. Οι πρώτοι που αναγνώρισαν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας το 1949 ήταν η Σοβιετική Ένωση. Και το 1950 τόσο στέλνουν. Όλοι οι στρατηγοί παίρνουν μόρφωση στα στρατιωτικά ιδρύματα της Μόσχας. Στέλνουν 10.000 μηχανικούς και επιστήμονες, εκ των οποίων 5.000 ήταν για πυρηνική ενέργεια. Φτιάχνουν σταθμούς, ο πρώτος αντιδραστήρας, ο πρώτος επιταχυντής νετρονίων, όλα αυτά τα δίνει η Ρωσία και εκπαιδεύει. Οι Κινέζοι είναι πανέξυπνος λαός, πολύ γρήγορα μαθαίνουν τη πυρηνική φυσική και γίνονται επιστήμονες, και έτσι το 54 οι Κινέζοι, το 64 έχουν και τη δικιά τους βόμβα. Χαλάνε οι σχέσεις επί του Κρουσόφ το 1960, μετά που απομακρύνεται από την κληρονομιά του Στάλιν ο Κρουσόφ. Αλλά θέλω να πω εδώ, και τελειώνω με την αναφορά την ιστορική, ο Μάο πηγαίνει να συναντήσει τον Στάλιν. Συναντιούνται στο Κρεμλίνο και ξαφνικά ο Μάο του κάνει μια πρόταση από την οποία έπαθε πλάκα ο πατερούλης των λαών που δεν το περίμενε. Του λέει να ενωθούμε, να κάνουμε ένα κράτος, η Κίνα με τη Ρωσία. Οπότε η πρώτη ήταν βαθύτατα πολιτικό, σωστά, λέει, οκ, λέει, και ποιος θα κυβερνάει αυτό το κράτος? Και το απαντάει ο Μάο: εσείς, αλλά ο διάδοχος θα είμαι εγώ.
1: Και πού κόλλησε η πρόταση?
0: Ο Στάλιν τηρούσε. Κοίταξε, αντιθέτως από αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι της, ότι δίθεν οι Ρώσοι είναι, οι Ρώσοι τηρούν το γράμμα που υπογράφουν. Ούτε τη Μογγολία, η Μογγολία 5-6 φορές και τελευταία φορά επί του Μπρέζνεφ στη δεκαετία του 70 ζήταγε συνεχώς την ένταξη ως 16η Δημοκρατία. Η Βουλγαρία, ο Ζήφκοφ, ζήταγε ένταξη της Βουλγαρίας στη Σοβιετική Ένωση. Ποτέ δεν υπέγραψε η Ρωσία κάτι τέτοιο, γιατί θεωρούσε ότι θα διαταράξει πολύ τις διεθνείς σχέσεις. Γιατί όταν ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, αυτό. Λοιπόν, και όλα αυτά που προσπαθούν τώρα να προσάπτουν τους Ρώσους είναι αρκετά εκ του πονηρού. Πού πάμε? Άρα τώρα οι δύο ηγέτες συναντιούνται 40 φορές και δουμούν. Γιατί πρέπει να δώσουμε τόση σημασία? Γιατί ο σύγχρονος κόσμος, αν το δούμε, σε 80 χρόνια έχει άλλαξει άρδιν. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η Ευρώπη είναι στα ερείπια. Η Αμερική αντιπροσωπεύει το 52% του παγκόσμιου ΑΕΠ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δολάριο γίνεται παγκόσμιο νόμισμα, αποθηματικό αλλά και εμπορικό. Υπάρχει σταθερή ισοτιμία με το χρυσό, που μέχρι το 73 κράτησε, το 71, μέχρι την κρίση του, την πετρελαϊκή. Λοιπόν, ο υπόλοιπος κόσμος είναι στις παρυφές. Ο πυρήνας του παγκόσμιου συστήματος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μετά από δύο πολέμους στην Ευρώπη βγαίνουν νικητές, γιατί ελάχιστα ζημιώθηκαν, πρακτικά δεν πολέμησαν ελάχιστα. Λοιπόν, πώς είναι τώρα η κατάσταση? Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ κάποια νούμερα, κοίταξα. Αυτή τη στιγμή ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Τα 6 δισεκατομμύρια ζουν στη Μεγάλη Ευρασία, δηλαδή στην Ευρασία και στη Βόρεια Αφρική.
1: Τα
0: 6. 5,7 στην Ευρασία, Ευρώπη και Ασία. Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση 450 και στην Μεγάλη Βρετανία άντε 520-530. Τα υπόλοιπα είναι η Ασία και Βόρεια Αφρική είναι περίπου 270 εκατομμύρια. Η μεγάλη, γιατί Βόρεια Αφρική είναι κομμάτι της Μεσογείου, είναι η Μεγάλη Ευρασία. Η Μεγάλη Ευρασία είναι από τη Σαχάρα κόβεται, δηλαδή, και από τους ωκεανούς. Αυτή είναι η Μεγάλη Ευρασία. Και παράγει 155 τρισεκατομμύρια δολάρια, επίσημα στοιχεία όποιος θέλει, της Διεθνούς Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης. Ο υπόλοιπος κόσμος, δηλαδή οι δύο Αμερικές και η Αυστραλία και η υποσαχάρη Αφρική, είναι μόνο 53 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα ο παλμός του σύγχρονου κόσμου είναι πλέον, έχει μετακινηθεί στην Ασία. Η Ασία οδηγεί την κούρσα. Μετά από 200 χρόνια, όχι 500 που συχνά ακούμε, 500 χρόνια επικράτηση της Δυτικής Ευρώπης. Όχι, η Δυτική Ευρώπη πάλευε να, ακόμα στο 19ο αιώνα είναι η μέγιστη επιρροή. Ακόμα και το 45 δεν μπορείς να θεωρείς τη Σοβιετική Ένωση ότι είναι η επικράτηση της Δυτικής Ευρώπης. Άρα αυτή η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται με την επικράτηση της Ευρασίας. Και οικονομική και πληθυσμιακή αλλά και πολιτισμική. Όλες οι μεγάλες θρησκείες γεννήθηκαν στο χώρο της Ευρασίας. Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί, ο ελληνικός, ο ρωμαϊκός, ο κινέζικος, ο ρωσικός, ο ινδικός, του Ισλάμ, των Πέρσων, όλοι έχουν την πατρίδα την Ευρασία. Γιατί το λέω? Είναι σημαντικό αυτό. Υπογράφεται από τον Σι και τον Πούτιν, εκτός από τις διάφορες επιμέρους συμφωνίες, υπογράφεται μία δήλωση, κοινή δήλωση, ένα μνημόνιο, το οποίο είναι μια σελίδα και αξίζει να το ακούσουμε, γιατί λοιπόν, πώς ξεκινάει στο προήμιο? Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ούσες δύο πολιτισμοί με μακρά ιστορία, με αρχαία ιστορία γράφει το ρωσικό κείμενο, αλλά προφανώς εννοούν αυτό, όχι με τη δικιά μας, γι' αυτό λέω με μακρά ιστορία, και μέλη του, ιδρυτικά μέλη του ΙΕ και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δηλώναν. Πρόσεξε τι βάζουν. Βλέπεις, δεν λένε ότι δύο
1: βάζουν
0: μέλη...
1: Βάζουν πολιτισμό.
0: Πολιτισμό. Πόσο μας λείπει.
1: Βέβαια.
0: Πώς μετράμε εμείς.
1: Τώρα να λέμε εμείς οι Έλληνες ότι μας λείπει, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αλλά...
0: Κοίτα να δεις τι πάμε και υιοθετούμε μια άποψη. Γιατί έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα ότι υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Πολιτικές, άμα θέλεις, βαθύτατα πολιτικές. Ενώ σε επίπεδο πολίτη, αλλά μετά μεταφράζεται στις πολιτικές που ασκούν οι πολιτικοί με όμικρον ιώτα, είναι οι πολιτικές. Η μία είναι ότι τα πάντα μετρούνται με το χρήμα. Οικονομική δύναμη, χρήμα, χρήμα, χρήμα. Και υπάρχει κάτι που δεν μετριέται, δεν αγοράζεται με το χρήμα. Και δεν αδικούμε τον εαυτό μας που έχουμε τεράστια πολιτισμική αξία και πάμε να συσσωρέψουμε χρήμα για να ανταγωνιστούμε ποιον. Κατάλαβες. Ναι. Είναι λιγάκι, δηλαδή να αντιγράφουμε, να λέμε α, να στάζουμε μέλη τα χείλη μας, να μιλάμε για το Ντουμπάι, κατάλαβες, που είναι μόνο το χρήμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι λένε μετά, ότι είναι υπέρ αυτές οι δύο πολιτισμικές υπερδυνάμεις και φυσικά και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι υπέρ της συνεργασίας των χωρών με αμοιβαίο όφελος, δηλαδή όλες οι συνεργασίες των χωρών σε οικονομικό επίπεδο πρέπει να είναι αμοιβαίο όφελος, όχι μόνο μερή. Λοιπόν, θα ζητάνε να υπάρχει ίση και αδιαίρετη ασφάλεια για όλους. Είναι βαρισίμαντο κουβέντα. Εμείς στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουμε. Όταν οι Ρώσοι μιλάνε για ασφάλεια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί λέμε, α, λέει, ξέρεις, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Κάτσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ στέλνεις συνέχεια όπλα σε μια ουδέτερη χώρα, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό δήλωσε ο Ζελένσκι το Φεβρουάριο του 2022, υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί όλο ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να υπενθυμίζω. Στέλνει συνέχεια, κατεβαίνουν τα αεροπλάνα, τα έχουμε εκεί πει και αυτό σε αυτή την έσοδο, με όπλα. Και η Ρωσία πρέπει να περιμένει πότε αυτό το καθεστώς που είναι σαφέστατο εχθρικό και ο βαθμός της εχθρικότητάς του τώρα αποδεικνύεται, ακόμα και τώρα που σκοτώνουν φοιτητές. Λοιπόν, και πρέπει να περιμένει. Και εσύ να λες, μη κουνιέσαι. Α, λοιπόν, ενώ όταν εσύ μπαίνεις στο Ιράν λες, απειλείται η δικιά μου ασφάλεια. Πού στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, εκεί επιτρέπεται. Δηλαδή οι χώρες χωρίζονται στις προνομιούχες ή μη προνομιούχες. Προσκυτή λένε μετά. Πιο δημοκρατικές διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή υπάρχουν, όλες οι χώρες πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα. Δεν μπορείς να πεις εσύ δεν έχεις δικαιώματα. Λοιπόν, αποφασίζει κάποιος. Και ο οργανισμοί, οι διεθνείς, έχει στο προημείο, είναι τώρα πάρα πολύ και πρέπει να υπάρχει πιο σωστή συνεργασία και παγκόσμια διακυβέρνηση με την έννοια του ΟΗΕ. Κάπως έτσι φανταζόταν οι ιδρυτές, οι μεγάλοι, ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν και ο Ρούσβιλτ, όταν ιδρύανε το ΟΗΕ, κάπως έτσι φανταζόταν. Θα κάνουν την παγκόσμια διακυβέρνηση πιο σωστή για να αποφευχθούν οι πόλεμοι. Και το τέταρτο τι λένε, ίση αξία σε όλους τους πολιτισμούς. Και για να μην παρερμηνευτεί τι λένε, κανένας πολιτισμός δεν είναι εξαίρετος και ανώτερος των άλλων. Τι λέμε εμείς, υπάρχει ένα σύστημα αξιών του δυτικού νεοφιλελευθερισμού και πρέπει να εξάγεται. Εκεί πρέπει, αν δεν έχεις, δεν έχεις. Δεν έχεις δημοκρατία δυτικού τύπου. Δεν έχεις δημοκρατία. Δεν πας να είσαι ο Μαν που λέγαμε προηγουμένως. Δεν πας να είσαι Κινέζος, δεν πας να είσαι Κριζό. Και τι επιτρέπεται, επιτρέπεται η απόλυτη μοναρχία, αλλά αν είναι φιλική προς ένα. Επιτρέπεται η δικτατορία, αρκεί να είναι ο δικός μας δικτάτορας, όπως είπε για τον Σομόζα, ο άλλος δικός μας είναι. Τσουλαζιός, αλλά δικός μας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όπως και ο Νοριέγκα κάποτε, ναι, και μετά όταν, ναι, κουνήθηκε τον φυλακίσαν. Δηλαδή, αυτά τα τέσσερα πράγματα, ξέρεις γιατί τα λέω. Γιατί αυτά ελκύουν κάποιους λαούς. Βλέπεις ότι...
1: Νομίζω όλους όσους τα ακούνε. Απλά δεν ξέρω, κύριε Γιναδιάδη, επειδή εμείς είμαστε μεγαλωμένοι με τη δυτική νοοτροπία, με αυτή την νοοτροπία που λέει, ας πούμε, ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος είναι τίποτα. Το θεωρώ ότι πιο εσχρό έχω ακούσει στη ζωή μου. Και ακούγοντας τη δήλωση των δύο, σκεφτόμαστε, είναι πολύ καλό για ένα αληθινό. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί ένα άλλο κομμάτι του πλανήτη να λειτουργεί με αυτή τη λογική. Και μπαίνει στο μυαλό μας ο διάολος και λέμε τώρα, η Κίνα, η οποία έζησε τα 100 χρόνια ταπείνωσης. Φοβερή φράση, βάλα το τίτλο, κύριε Γιατιάδη. Έχοντας ξεφύγει πια τεχνολογικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε. Το ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Πάμε να ψωνίσουμε ηλεκτρονικά ήδη και μας προτείνουν ήδη από την Κίνα πλέον.
0: Ακόμα και πολύ καλά. Με τις μάρκες ευρωπαϊκές παραγονται εκεί.
1: Όταν θα δυναμώσει και στρατιωτικά, δεν θα είναι ένας πειρασμός να διεκδικήσει την ηγεμονία.
0: Πάλι πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Βλέπεις ότι οι Κινέζοι ξέρουν καλά την ιστορία τους. Δεν εμπιστεύονται τους δικούς τους στρατιωτικούς. Βλέπεις ότι...
1: Είχαμε το ξύλωμα εκεί, ναι.
0: Ναι, και το ξύλωμα, δηλαδή δεν είναι... υπάρχουν λαοί, τι να κάνουμε, έτσι κάπως είναι και η ιστορία ανθρώπινη. Κάποιοι λαοί έχουν στρατιωτική παράδοση κάποιοι δεν έχουν. Τι να κάνουμε. Οι Ιάπωνες για παράδειγμα γείτονες είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένας λαός με στρατιωτική μέχρι και μιλιταριστική παράδοση.
1: Δεν τα έχουν πάει καλά πάντως.
0: Δεν τα γιατί ναι. Έχουν άλλο έναν γείτονα. Λοιπόν, οι Κινέζοι κοιτώντας πίσω εμπιστεύονται τους Ρώσους. Δηλαδή βλέπεις γι' αυτό και ο Σι δεν κάνει κανένα βήμα χωρίς να έχει τη συνεχώς φέρνει. Αμέσως μετά την επίσκεψη του Τραμπ, βέβαια, η οποία μεταφέρθηκε, δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά εφόσον μεταφέρθηκε η επίσκεψη του Τραμπ, ξέρουμε ότι μετά τις 9 Μαΐου θα πάει ο Πούτιν στην Κίνα. Απλά ο Τραμπ δεν τον έπαιρνε να καθυστερήσει άλλο. Καθυστέρησε γιατί ήθελε να πάρει το Ιράν, να πάρει τα πετρέλαια του Ιράν και να πει στο ΣΥ, έλα τώρα να κάτσουμε να μιλήσουμε. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένας είναι ανώτερος των άλλων. Τώρα εγώ έχω και τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, έχω και τα πετρέλαια του Ιράν, έχω αποκλείσει τη Ρωσία. Θα κάτσε να πήγε με αδιαχέρεια. Και οι Κινέζοι ξέρουν ότι σε μεγάλο βαθμό, αλλά και πολιτικά, το πολιτικό κεφάλαιο που έχει η Ρωσία συσσωρέψει και στον 21 αλλά και τώρα με τον Πούτιν, είναι καθόλου υποδιέστερο του Κινέζικου. Οπότε συνεχώς συμπράττουν και θα σου πω κάτι, αυτό βλέποντας την ειρηνική, η Κίνα ποτέ δεν εξήγαγε πολέμος, εξήγαγε το εμπόρευμα, ναι, είναι πολύ καλοί έμποροι, αλλά δεν υποδούλωσαν κανέναν, δηλαδή στην ιστορία δεν έχουμε εμείς, όποιος μπαίνει στην Κίνα γίνεται Κινέζος, αυτό ναι, οι Μαντζούροι πλέον δεν μιλάνε Μαντζούρικα, είναι 5 εκατομμύρια, αλλά όλοι ας πούμε έγιναν Κινέζοι. Η εσωτερική Μογγολία, οι Μογγόλοι τώρα, η εσωτερική Μογγολία είναι 5 εκατομμύρια Μογγόλοι, ξέρω εγώ από 24 εκατομμύρια, λιγότερα από 20 εκατομμύρια είναι οι Μογγόλοι. Και η εξωτερική Μογγολία είναι άλλα 3, άντε να είναι 10 εκατομμύρια οι Μογγόλοι, να βάλουμε και λίγους μπουράτους της Ρωσίας, 10 εκατομμύρια. Επί 200 χρόνια κυβερνούσαν την Κίνα, που είναι 1/4 της γης, 1/5 σε όλες τις εποχές κατοίκων αυτού του πλανήτη ήταν Κινέζοι. Άρα δεν νομίζω ότι θα μας υποδουλώνουν και θα σου πω κάτι. Πάρε το τελευταίο παράδειγμα. Η Αμερική πήρε από τους Κινέζους τα δύο λιμάνια στη Διόρυγα του Παναμά.
1: Ναι.
0: Με μια διαμαρτυρήθηκαν. Είπανε ότι θα ρίξουν βόμβα στην Αμερική. Βλέπεις ότι οι Κινέζοι όταν μιλάνε για δικαίωση στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό εννοούν. Ρε παιδί μου, πόσο πληρώσαν οι άνθρωποι, 20 δισεκατομμύρια. Τα πήρες με μια υπογραφή. Επέστρεψε τα χρήματα του ή κάτι δηλαδή στη Βενεζουέλα. Πάνω από 50-100 δισεκατομμύρια είναι κινέζικες επενδύσεις. Τι θα γίνουν. Και πρόσεξε, υπενθυμίζω αυτό που είπαμε και εδώ. Ο Μέγας Πέτρος νικάει τους Σουηδούς και παίρνει τη Λετωνία και την Εστονία. Και τι κάνει, όχι λέει, δεν το παίρνεις, πλήρωσε για να τα πάρει. Δηλαδή προφανώς κάποιοι λαοί έχουν αρκετό αίσθημα ευθύνης. Δηλαδή γιατί πρέπει ο μεγάλος πολιτισμός λογοδοτεί στην ιστορία. Όταν εμείς συμπεριφερόμαστε σαν κακομαθημένα παιδιά, όταν δηλώνουμε ότι ξέρεις, αν δεν μου κάνεις αυτό το χατήρι θα πάψει να υπάρχει ένας πολιτισμός, αρχαίος πολιτισμός, ενώ το Ιράν. Δηλαδή, δεν είδα κάποιον ευαισθητοποιημένοι δημοκράτες να πάθαν σοκ με αυτή την
1: δήλωση.
0: Δεν είδα να κριτικάρουν. Δηλαδή, εντάξει, ατυχής δήλωση ότι σημάζεψε μετά ο Λευκός Οίκος. Αλλά δεν είδα. Καλό είναι να μην κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή, ο κόσμος ξύπνησε. Δεν μπαίνει το τζίνι πίσω στο μπουκάλι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η καρδιά του κόσμου είναι η ευρύτερος χώρος της Ευρασίας. Εκεί θα συντελιστούν και οι αλλαγές που οδηγήσουν στον καινούριο κόσμο. Και πλέον δεν προλαβαίνουμε, αλλά αυτά τα τρία ρήγματα, τα οποία μετεξελίσσονται σιγά σιγά, αυτά θα μας καθοδηγήσουν και πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος. Είμαστε δυστυχώς για μας, γιατί είμαστε άνθρωποι και προσδοκούμε και εμείς να σταματήσει η εποχή των αλλαγών, αλλά είμαστε στην καρδιά της εποχής των αλλαγών και ακόμα απέχουν οι τελικές διευθετήσεις στον χρόνο. δυστυχώς ακόμα θα υπομένουμε και θα περιμένουμε. Τι μας περιμένει το καλοκαίρι δεν ξέρουμε με τις τιμές της βενζίνης, αλλά όλα αυτά φαίνεται μπροστά μας είναι.
1: Τώρα, επειδή όπως πάντα η ανάλυση σας είναι υψηλού επίπεδου, δεν θέλω να τη χαμηλώσω, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις και μάλιστα σε περιοχές που υπάρχει έφορο έδαφος. Ξέρουμε ότι η εικόνα μας στην Κίνα είναι πάρα πολύ θετική και στο Ιράν.
0: Βέβαια, Και στη Ρωσία. Γιατί ντρεπόμαστε πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει καλή εικόνα στη Ρωσία. Ντρεπόμαστε.
1: Θα έλεγα ότι οι Κινέζοι και οι Ιρανοί μάλλον έχουν στο μυαλό τους όχι τους Νεοέλληνες. Οι Ρώσοι λίγο πολύ έχουν αρχίσει και μας καταλαβαίνουν, μας τους Νεοέλληνες εννοώ. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα αυτονόητα και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται, κυρίως σε επίπεδο πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ένα άρμα πολύ έτσι ισχυρό.
0: Είμαστε διχασμένη κοινωνία. Δηλαδή είναι ένα μπουκάλι, φαντάσου, γιατί αφού πρέπει λίγο να εκλαϊκεύσουμε και τη συζήτησή μας, αλλιώς. Λοιπόν, φαντάσου ένα μπουκάλι και έχει ένα πόμα. Το πόμα είναι οι άνθρωποι που μας κυβερνούν. Δεν εννοώ ένα κόμμα προς σήμερα.
1: Ναι, όχι, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Εντάξει, άλλες φορές είναι πιο έντονο, άλλες πιο.
0: Όχι, τα τελευταία 20 χρόνια ειδικά. Όχι, ούτε καν 30. Τα τελευταία 20 χρόνια, ή τουλάχιστον τα χρόνια του μνημονίου, σίγουρα, επιβλήθηκε αυτό το πόμα να είναι άκρως φιλοδυτικό.
1: Ναι, από την εποχή του ευρώ, θα έλεγα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Από την εποχή της ΕΟΚ.
0: Ναι.
1: Και βγάζαμε μια αγωνία να αποδείξουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Κοίταξε να είσαι, το 79 μπήκαμε στον. Κάνω σκέψη, έτσι φωναχτά. Δηλαδή. Το 79 μπαίνουμε στον ΙΟΚ. Αλλά το 88 υπογράφουμε με τον Ζήφκοφ συμφωνία αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήμασταν ακόμα. Ναι. Ο Καραμανλής, ο μεγάλος, αλλά και ο Ανιψιός. Πηγαίναν πρώτα στην Αμερική, που υποχρεωτικά θα πάνε,
1: αλλά και στη Μόσχα.
0: Πηγαίναν και στη Μόσχα. Δηλαδή, είχαμε, μην ξεχνάς ότι βγάλαμε μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια. Ήταν τα νούμερα που εξεπλάγηκαν ακόμα και οι Ρώσοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνεις μια.
1: Θα την κάνουμε οπωσδήποτε.
0: Πρέπει
1: να κάνουμε την επαφή.
0: Δηλαδή, είναι η δεύτερη γλώσσα μετά τα αγγλικά που μεταφράστηκε η μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια. Είναι το καμάρι το, ας πούμε, της εκλαϊκευμένης παιδείας. Εκλαϊκευμένης της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η καμάρι. Λοιπόν, είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Ο Ρίτσος πήρε το βραβείο Λένιν. Θυμάσαι ο Παμανώλης Γλέζος. Πήγαινε. Δεν είναι μικρό πράγμα. Το έλεγε ο ίδιος ο Μανώλης σε μένα και ότι τον υποδεχόντουσαν στο Κρεμλίνο, μέλη του Πολιτμπυρό. Ο Μανώλης ήταν ένας λαϊκός αγωνιστής, ένας σεμνός αγωνιστής και τον διχόντουσαν στο Πολιτμπυρό. Δηλαδή, φαντάσου, μπορείς να φαντάσεις κάποιος να μπαίνει στο Λευκό Οίκο και τον δέχεται όλη η σύσσωμη ηγεσία της Αμερικής. Ρούμπιο, Τραμπ, εντάξει. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις σχέσεις μέχρι το δεκαετία του 90. Εγώ θυμάμαι και ακόμα και αρχές του 2000. Λοιπόν, είχαμε εμείς ακόμα υπήρχε στη ζωή μας. Άκρως φιλοδυτική η πολιτική μας γίνεται κάπου εκεί, μετά το 2008 ενδεχόμενος με τα μνημόνια. Αλλά κοίτα να δεις πόσο άλλο η φράση «ανήκουμε στη Δύση», εντάξει, είναι ένα κομμάτι της Δύσης. Είναι η Ελλάδα. Και άλλο είμαστε η Δύση. Που κάποιοι κάνουν λάθος. Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη
0: διαφορά. Το να είσαι Δύση, τότε πρέπει να παρνηθείς την ταυτότητά σου. Η ταυτότητά σου στηρίζεται σε δύο πράγματα. Γλώσσα, που είναι γραμμένη με ελληνική γραφή και λατινική προέρχεται από την ελληνική. Και το δεύτερο είναι η Ορθοδοξία. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Άσχετα αν πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει. Δηλαδή, οι εθνικές μας γιορτές, οι γιορτές μας. Μια γιορτή είναι η πολιτική, είναι η 28 Οκτωβρίου. Όλες οι γιορτές και η 25 Μαρτίου είναι μεικτή, όλες οι γιορτές μας είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Πώς θα παρνηθείς εσύ. Λοιπόν, διάβαζα ότι πώς προέκυψε το φιλιόκβι των καθολικών. Δηλαδή έπρεπε οι άνθρωποι πασχίζανε να εκλαϊκεύσουν, ας πούμε, τη γραφή και λέει να βάλουμε το ότι και από το Χριστό βγαίνει το Άγιο Πνεύμα και το εξηγούσαν οι πατέρες τις εκκλησίες, δεν γίνεται αυτό, είναι μέγα σφάλμα ναι. και τα λοιπά. Και αυτοί δεν υπάκουσαν. Γιατί προέκυψε αυτό? Στο πρώτο της Νίκαιας, σύνοδο της Νίκαιας, μαζευτήκαν 300 επίσκοποι. Αυτό δεν το ήξερα και έμεινα άναυδος. Ξέρεις, ήταν τότε ακόμα δύο κομμάτια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι το Ανατολικό και το Δυτικό. Βέβαια, ενοποίησε ο Μεγάς Κωνσταντίνος και τα δύο κομμάτια, αλλά οριστικά θα σπάσουν το 395, οριστικά. Από 300 πόσοι ήταν από το δυτικό μέρος της Αυτοκρατορίας? 10. Ναι. 290 επίσκοποι είναι από το Ανατολικό τμήμα, είναι από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που λέμε εμείς από Ρωμαιοσύνη, το δικό μας. Και σιγά σιγά η γλώσσα γίνεται η γλώσσα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μιλάει λατινικά, αλλά δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη σύνοδο, γιατί μίλαγαν όλοι ελληνικά. 325. Ιδρύονται τα πρώτα πανεπιστήμια. Γιατί εμείς πιπηλίζουμε ότι τα πρώτα πανεπιστήμια ιδρύθηκαν στην Πάντοα ή στην Πράγα? Δηλαδή δικαιούμαστε να παραποιούμαστε την δικιά μας την ιστορία? Γιατί μιλάνε για την εποχή της κατάκτησης της Αμερικής?
1: Ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή, και δεν ξεκινάει η Ευρωπαϊκή κυριαρχία νωρίτερα? Γιατί αν δούμε τα νούμερα και τα γεγονότα, το 1204 η Κωνσταντινούπολη, πριν το 1204, είναι μια μεγαλούπολη με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Και το Παρίσι, από τις πίθες παίρνουν το μεγαλύτερο βασίλειο των δυτικών φράγκων, είναι η Γαλλία. Με 20.000. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Καταληστεύουν τη βασιλεύουσα και βγάζουν 200 τόνους χρυσού. Ήταν τα... λιώνανε ό,τι βρίσκανε, έργα τέχνης, εικόνες, yeah. λιώνανε για να βγάλουν το ασήμι και το χρυσό. Πόσο ήταν από θέματα της αυλής, της Γαλλίας, επαναλαμβάνω εγώ της Γαλλίας, πλουσιότερο, 2 τόνοι. 200 βγάλανε από αυτό που έγινε με τους Κινέζους. Ναι. Σε αυτό δεν παίζονται και οι Δυτικοί. Άρα γι' αυτό και το Βυζάντιο δεν υπάρχει. Όταν θυμάμαι το πρόλαβα, ήταν η δεκαετία του 90 και βγήκε ήταν η ιστορία της Ευρώπης. Και οι δικοί μας διαμαρτύρηθηκαν χλιαρά βέβαια ότι δεν περιήλθε το Βυζάντιο. Και εγώ τότε ήμουνα ενοχλημένος, λέω γιατί, δεν καταλάβαινα γιατί.
1: Ναι,
0: μεν ενοχλημένος μπορεί να είμαι και τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Τώρα καταλαβαίνω. Τι να βάλω? Το Βυζάντιο θα επισκιάσει όλη την Ευρώπη. Θα επισκιάσει επί τόπου. Τι μεγαλύτερος ναός της Χριστιανοσύνης, το ένα το άλλο. Θα επισκιάσει τα πανεπιστήμια που δεχόντουσαν γυναίκες. Από τον 8ο αιώνα μπαίνανε οι γυναίκες στα πανεπιστήμια στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά, γι' αυτό μας εξορκίζουν. Λέει, ελάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς τη βυζαντινή σας ιστορία. Σας θέλουμε έτσι, Αθηναίους, δημοκράτες, ελάτε. Ένα κομμάτι. Και εμείς δεχόμαστε να ακροτηριάσουμε το ένα μας το πόδι και να τρέξουμε χωρίς το ένα πόδι. Μπορείς να τρέξεις μακριά με ένα πόδι.
1: Και δεν μαθαίνουμε ποτέ.
0: Μαθαίνουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Μαθαίνουμε.
1: Χαίρομαι για την αισιοδοξία. Θα σας πω το τελευταίο παράδειγμα. Ότι οι Ευρωπαίοι φίλοι, σύμμαχοι, εταίροι έπνιξαν την Ελλάδα κυριολεκτικά με τα μνημόνια, γιατί δεν μπορούσαν να την βοηθήσουν διαφορετικά. Και πολύ πρόσφατα έδωσαν 90 δισεκατομμύρια δανεικά για γύρισα στην Ουκρανία. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ούτε ένας Έλληνας πολιτικός δεν βγαίνει να το επισημάνει.
0: Αυτό είναι η πολιτική, αλλά είναι ο φελός που κλείνει το μπουκάλι.
1: Ο φελός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γνητιάδη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζος Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύσω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα νομοσχέδια τα οποία πληθαίνουν στον πλανήτη για υποτιθέμενη προστασία των παιδιών, των ανηλίκων, απαγόρευσή τους να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα είδαμε και στο Κουλιστάν εδώ, τα πέρασαν από μια κυβέρνηση η οποία εμπλέκεται σε κυκλώματα στην πραγματικότητα. Τα χειρότερα, μην τα πω καν. Ξαφνικά διατείνεται ότι τους νοιάζουν τα παιδιά, δεν νομίζω. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το οποίο από ό,τι φαίνεται ξεφεύγει και έτσι μας έρχεται ο πραγματικός τεχνοφασισμός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα έχω ένα ειδικό βίντεο και ειδικό θέμα, αποκλειστικά γι' αυτό, τίποτα άλλο, διότι νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ειδική αναφορά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το ζήτημα εδώ. Φαίνεται πως δημιουργείται ένα αστυνομικό κράτος στην πραγματικότητα στις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες. Το κεφάλι βρωμάει, μάλλον το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το οποίο το βρωμοκέφαλο είναι οι Βρυξέλλες, από εκεί ξεκινούν αυτές οι ιδέες, από το Δημοκρατικό Κόμμα, ας το πούμε έτσι, της Ευρώπης. Λοιπόν, γιατί το λέω, είδαμε μια αντίστοιχη εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βρετανία, από τον Στάρμερ. Ο κύριος Στάρμερ, ένας πολιτικός εμετός, ένας διεφθαρμένος πολιτικός, τον έχουν εγκαταλείψει όλοι οι υπουργοί του, το κόμμα του τον συχαίνε, το κόσμο του μισούνε. Φανταστείτε, είναι τρελό να σε μισούνε και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Αυτό είναι ο Στάρμερ, τόσο αποτυχημένος ήδη. Για να σώσει την κυβέρνησή του, πέρασε ένα νομοσχέδιο τέτοιο, υποτίθεται για την προστασία των παιδιών, μια αθλειότητα που την έκαναν και εδώ. Άνθρωποι που εμπλέκονται σε κυκλώματα, παιδοβιαστές κτλ. Ό,τι πιο διεφθαρμένο, μην πω τώρα ονόματα βιαστών και άλλα κακοποιητών που σε θέσεις κοντά στον πολιτισμό, στα υπουργεία κτλ. Αυτά είναι δημοκρατία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τους νοιάζουν τα παιδιά, κάτι δαιμονικά γκρουπούσκουλα της Νουδού, ξαφνικά τα κοράκια νοιάστηκαν. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Μας δίνει μια εξήγηση εδώ αυτό το οποίο γίνεται στην Αγγλία. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι κάτω το 16 δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάξτε, οι ενήλικες λέει θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των παιδιών τους, μάλλον την δική τους ταυτότητα πρώτα, για να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το Instagram κτλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Δεν πρόκειται, λέει, δεν πρόκειται να μείνω παρατηρητής όταν η ασφάλεια και η ευτυχία των παιδιών μας είναι διακυβεύεται. Πάρα πολύ μας έπεισε εδώ το σύγχαμα που λέγεται Starmer και ότι όλες αυτές οι εφαρμογές, λέει, X, Instagram, TikTok, Facebook, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα βρίσκεται κάτω από 16 παιδιά. Και για να δούμε ποια είναι η ιδέα εδώ, γιατί πράγματι έχει εξαπατηθεί ο κόσμος στην Αγγλία. Θα μου πεις, οι Άγγλοι εξαπατήθηκαν, νόμιζαν ότι πληρώνανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κέρδιζαν. Στην πραγματικότητα κέρδιζαν και βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως καλός κακός, τους είπαν ψέματα και τα ρούφηξαν όλα, καλά χάπατα κι αυτοί. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αναγκαστούν στην πραγματικότητα, προστατεύουμε τα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα στοχοποιούμε τους ενήλικες. Δηλαδή, αυτό το νομοσχέδιο, είτε το βλέπεις από τη μία μισογεμάτο, προστατεύουμε τα παιδιά, απ' την άλλη είναι οι ενήλικες και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να αποδεικνύουν την ηλικία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό κρατήστε εδώ. Είναι αφηρημένο το πώς θα γίνει αυτό, πώς οι 16, οι 17 μάλλον, όσοι είναι πάνω από 16, 16 συν μάλλον, θα μπορούν να πιστοποιούν την ηλικία τους. Επικαλείται εδώ ο Starmer, το σύγχαμα, το αντίστοιχο λέει στην Αυστραλία, όπου από τον προηγούμενο Δεκέμβρη εδώ υπάρχει αυτή η διαδικασία και πρέπει να ο χρήστης να αποδεικνύει ότι είναι πάνω από 18, πώς πρέπει να αφήσεις την εφαρμογή να σκανάρει το πρόσωπό σου ή να υποβάλεις κάποια ταυτότητα κυβερνητική, έτσι να ξέρουν οι πλατφόρμες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο αυτό, ποιος είσαι κτλ. Δηλαδή ενώνουν είναι η λεγόμενη ψηφιακή ταυτότητα στην πραγματικότητα, να μπορούν να έχουν οι πλατφόρμες αυτές, να είναι συνδεδεμένη η ταυτότητά σου, η κρατική κυβερνητική, άδεια οδήγηση, δεν ξέρω εγώ, αφημή κάτι, ταυτότητα, να διασυνδέεται με το πρόσωπό σου και με την δράση σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι ξεκινάει ο τεχνοφασισμός, έτσι μπορούν να ελέγχουν ό,τι κάνεις, ό,τι λες, να σε σκανάρουν και με αυτόν τον τρόπο, ακούστε εδώ, υπάρχει ήδη το Online Safety Act της Αγγλίας, όπου υποχρεώνει τους πάντες να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους για να μπορούν να μπουν σε site ερωτικού ενήλικου περιεχομένου, να ανοίξουν τις τράπεζές τους κτλ. Όλα αυτά γίνεται με σκανάρισμα της φάτσας, της μούρης. Εδώ προφανώς είναι αυτή η ιδέα. Ήθελε ο Στάρμερ πέρσι, προσπάθησε και απέτυχε να προωθήσει την ιδέα μιας υποχρεωτικής ψηφιακής ταυτότητας. Πέρσι, ξαναλέω. Η ιδέα ήταν ότι θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τους μετανάστες καλύτερα. Ποιοι μιλούν εδώ, οι εργατικοί που είναι οι απόλυτοι λαδιάρδες. Γλύφουνε ό,τι χειρότερο ξερνάει η Μέση Ανατολή και η Δυτική και η Κεντρική Ασία. Πάνε και το γλύφουνε οι εργατικοί και κάστοτε οι απανταχού, οι κατατόπους αλληλέγγυοι και μπερδευτικοί. Πάνε και ξερογλύφονται. Υποτίθεται τους νοιάζει το μεταναστευτικό που το δημιούργησαν. Καταλαβαίνετε ότι, όπως λέμε και στα ποντιακά, κάκαλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Τελικά το βουφήξανε, το κόμμα δεν το άντεξε να το κάνει, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που είπαν ότι αυτή είναι αθλειότητα και είναι φασιστικό, είναι το ναζιστικό κράτος το οποίο είπατε να φέρετε εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι πάει να γίνει ένα τεράστιο πραξικόπημα στην πραγματικότητα εδώ. Το μείζον ζήτημα είναι πώς θα επιβεβαιώνει κανείς την ηλικία του. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή πώς θα μπορούμε να κάνουμε την μπάσα αυτή. Θα επηρεάζονται, λέει εδώ, όλοι όσοι έχουν smartphone, όχι μόνο χρησιμοποιούν social media. Ακούστε εδώ, η ιδέα που προτείνει η Meta είναι η μαμά εταιρεία του Zuckerberg, που έχει το Facebook και το Instagram, προτείνει, λέει, να μην το κάνουμε εμείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να την κάνουν την εξακρίβωση η Apple και η Google, δηλαδή που έχουν τις συσκευές, το iOS της Apple και το Android της Google. Αυτοί, λέει, να κάνουν την εξακρίβωση, να είναι υπεύθυνοι. Και του αρέσει του Starmer, λέει, αυτή η ιδέα. Στην πραγματικότητα εδώ είπε πράγματι στην Apple και στην Google, αν μπορείτε να ελέγχετε σε επίπεδο συσκευή στην ηλικία του άλλου. Ακούστε εδώ, να μην μπορούν, λέει, τα παιδιά να παίρνουν φωτογραφίες ή να κοινοποιούν ή να βλέπουν γυμνές φωτογραφίες. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, μάλιστα. Εδώ στην πραγματικότητα θα μπορούν οι εταιρείες αυτές να σκανάρουν κάθε φωτογραφία που έχει πάρει η συσκευή ή που λαμβάνει σαν μήνυμα η συσκευή. Δηλαδή θα μπορούν να βλέπουν τις φωτογραφίες μας. Είναι ένα μέτρο το οποίο το ξεκίνησε η Apple το 2021, αλλά δύο χρόνια μετά το έκοψε, διότι ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί για θέματα ελευθερίας και δικαιωμάτων. Αλλά αυτό θέλει εδώ το σύγχαμα ο Starbucks. Η Signal η εταιρεία, και αυτή είναι σαν το Telegram, στέλνεις μηνύματα.

στηρίζεται και η αγγλική κυβέρνηση και εσωτερικά και στο εξωτερικό για να παρακολουθεί όποιους θεωρεί ίδια απειλή και κακοποιητικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Είναι σαφές λοιπόν εδώ τι θέλουν να καταλαβαίνετε. Θα σκανάρει δηλαδή τις φωτογραφίες σου, δεν το κάνει η Meta, το X και τα λοιπά, θα το κάνει η συσκευή, θα σκανάρει τις φωτογραφίες σου για να δει ότι δεν είσαι παιδί. Και θα σκανάρει και τις φωτογραφίες που έχεις λάβει. Άρα αν είσαι ενήλικος θα βλέπει και τις οτιδήποτε φωτογραφίες, προσωπικές στιγμές και τα λοιπά. Θα τα έχουν όλα για να μπορούν να σε ελέγχουν και από εκεί. Μάλιστα, να πω ότι πράγματι εδώ έχει ξεκινήσει ήδη το ξεχύλωμα. Μάλιστα, ο ιδρυτής του Telegram, ο Pavel Durov, έχει κάνει σχετικές δημοσιοποιήσεις. Έχει μιλήσει και κατά των Γάλλων και ο Μακρόν είναι φασιστάκι. Ο Κούλης είναι αρχιφασισταριό του κερατά. Ο Durov λοιπόν έχει πει ότι χιλιάδες στην Αγγλία ήδη τους συλλαμβάνουν για πολιτικές δημοσιεύσεις κάθε χρόνο. Οποτεδήποτε ακούτε ότι είναι να προστατέψουν τα παιδιά, στην πραγματικότητα θέλουν να βρουν παραπάνω κόσμο για να τους συλλάβουν. Αυτή είναι η ιδέα. Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον καλό γονέα, πάρα πολύ σημαντικό. Οι γονείς έχουν ήδη τα εργαλεία να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών τους στην κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Και ότι όλα αυτά τα μέτρα, λέει εδώ, αποδεικνύουν στην πραγματικότητα ότι θέλουν να φτιάξουν αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για να συλλαμβάνουν παραπάνω κόσμο. Μάλιστα, 30 άτομα τη μέρα ή 12.000 το χρόνο συλλαμβάνονται στην Αγγλία για αποτιθέμενες δημοσιεύσεις τέτοιες επιθετικές κτλ. Ρατσιστικού μίσους, δεν ξέρω τι. Μίσος έχουμε πολίτες κατά των πολιτικών και των πολιτικών συστημάτων στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση, τραγική κατάσταση. Θέλουν να φτιάξουν ένα στρατιωτικό κράτος εδώ, όπου προφανώς θα ορίζει το Λεβιάθανο, ο μεγάλος αδερφός, τι είναι ελεύθερη ομιλία ή τι είναι η ρητορική μίσους, και όποιος λέει πράγματα τα οποία δεν θέλει το καθεστώς, σε αυτό το αστυνομικό καθεστώς θα πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό είναι το οποίο φτιάχνουν εδώ, ένα στρατιωτικό καθεστώς. Θα σε βαφτίζουν ότι μιλάς για κατά θρησκευτικής ελευθερίας του άλλου, ότι είναι ρητορική μίσους, ξέρω, προκαλεί σε βία κτλ. Θα βαφτίζουν ό,τι θέλουν σε παραπληροφόρηση και σε ψευδή ενημέρωση και fake news, και έτσι θα είναι στο έλεος των, ξέρω εγώ, των ελληνικά χόξης, αλλά το μάρια εδώ. Οποιοδήποτε το μάρι από αυτούς τους ελεγκτές θα αποφασίζει αν αυτό το οποίο λες είναι αληθινό ή όχι, ενώ η ίδια είναι ορισμός προπαγάνδας και του ψεύδους, και έτσι θα σε κλείνουν, θα σε ανεγοκλίνουν, θα λένε ότι υποτίθεται κυνηγάμε το έγκλημα των μεταναστών, στην πραγματικότητα έχουν ανοίξει τις πύλες για ό,τι χειρότερο, για τη μάκα, όπως σας είπα, την μεταναστευτική, και όχι του να επιλέγουν οι χώρες ποιους θέλουν να μεταναστεύσουν. Δεν μιλάω για πρόσφυγες, μιλάω για μετανάστες. Φανταστικό ρατσισμό από την κεφάλα τους, και ουσιαστικά εδώ πράγματι είναι ο μεγάλος αδερφός. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχίας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, είναι το λεγόμενο κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό που λέμε δημοκρατία στην Δύση δεν είναι τίποτα άλλο, η προτερευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ολιγαρχικό πολίτευμα, από μια δράκα ανθρώπων μπορεί να μας καταδυναστεύει και με αυτόν τον τρόπο να ελέγχει, για να μην ξεσηκωθούμε και ζητήσουμε πραγματική δημοκρατία, όπου οι πολίτες κυβερνούν, οι πολιτικοί απλά εκτελούν. Τώρα εδώ σχεδόν δεν μας έχουν εκτελέσει ακόμα, αλλά επειδή φοβούνται, βλέπετε ότι φαίνεται το ομόστιγνό φασιστικό πρόσωπο αυτού του λεγόμενου που λέμε κοινοβουλευτισμό στην ολιγαρχία, του Republic δηλαδή, Hellenic Republic, αυτή την ολιγαρχική λέλα που έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για να την κατανικήσουμε παντού. Συναγωνιστές, είστε εδώ, υπεραστές της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Θέλω να θυμίσω εντάχει ότι στην πραγματικότητα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, και έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά γι' αυτό και το εξηγώ, τους υπερασπιστές της δημοκρατίας, είναι αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, όπου εξηγώ πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Υπάρχει και η αγγλική εκδοχή εδώ, το Gods of Democracy. Εξηγώ λοιπόν, σας πληροφορώ, ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία υπήρχε μεγάλος αδερφός, αλλά ο μεγάλος αδερφός ήταν στα χέρια των πολιτών. Οι πολίτες παρακολουθούσαν τους πολιτικούς εάν θα διαφθαρούν, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, και τους βαρούσαν με πρόστιμα, με ποινές, με τις ισχυρότερες ποινές, αν πρόδιδαν ή αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Άρα, στον κοινοβουλευτισμό, στην ολιγαρχία, έχουμε μια αντεστραμμένη ιδέα του μεγάλου αδερφού. Οι πολιτικοί, οι λίγοι παρακολουθούν τους πολίτες, τους πολλούς, και όχι να έχουμε εμείς στο μικροσκόπιο, όπως ισχύει στη δημοκρατία, τους πολιτικούς, για να μην το παρακάνουν, για να μην ξεφύγουν. Και εκεί πρέπει να γυρίσουμε, και εκεί θα γυρίσουμε.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Πας πουθενά.
8: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εσύ θα την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
8: Αλλάξε την άρα.
9: Πού είναι η εγγονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
10: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους που έδωσε το παρόν, παραστάθηκε δηλαδή, στη δίκη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Καλημέρα κύριε Λυρίτση.
15: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Θέλω να μου πείτε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, γιατί δεν είναι όλο το κοινό εξειδικευμένο σε νομικούς και οικονομικούς όρους, μετά την απόφαση σταθμός όπως χαρακτηρίστηκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τι θα έπρεπε να συμβεί και τι συμβαίνει στην πράξη.
15: Εντάξει, όταν έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το ζήτημα το οποίο επιλύει η Ολομέλεια παράγει δεδικασμένο. Αφορά δηλαδή, εκαλύπτει το σύνολο των διαφορών που μπορεί να εδράζονται στο συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, τον οποίο έρχεται και ερμηνεύει ή την διαφορά την οποία επιλύει. Έτσι και εδώ η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στην οποία έφτασε η υπόθεση μετά από παραπομπή από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, έπρεπε να λάβει μία απόφαση για το πώς εκτοκίζονται οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Αφορά περίπου 300.000 δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι δανειολήπτες, αφού πέρασαν από έναν δικαστικό έλεγχο συστηματικό και αναλυτικό, κρίθηκε ότι βρίσκονται σε ανυπέτεια αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και προστάτευσαν την πρώτη κατοικία τους. Αφορά δηλαδή 300.000 πρώτες κατοικίες που προστατεύτηκαν με δικαστική απόφαση. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, επειδή εν μέρη εδώ η ρύθμιση αυτή είναι έντοκη, με ποιον τρόπο θα εκτοκίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Οι τράπεζες και σήμερα οι funds και τα funds και οι services ερμήνευσαν ή εφάρμοσαν μάλλον το νόμο αυτό σαν να έχουμε την ανάληψη ενός νέου τραπεζικού προϊόντος και ο εκτοκισμός του ήρθε με το σύστημα του ιστοκοχρεωτικής απόσβεσης ενός νέου στεγαστικού δανείου. Κάτι το οποίο προφανώς δεν εννοούσε ο νομοθέτης. Η πλευρά των δανειολητών είχε άλλη άποψη. Εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε και επιβεβαιώθηκε και με την απόφαση της Ολομελίας ότι ο εκτοκισμός πρέπει να γίνει με έναν άλλον τρόπο. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήρθε και πολύ καθαρά ερμήνευσε την διάταξη αυτή την νομοθετική και είπε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη παράγουν δίκαιο αναγκαστικό από τη μία και είναι και ειδικού σκοπού διατάξεις και φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική. Όλο το νομοθέτημα ήταν στημένο σε αυτή τη λογική. Φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική και πρέπει να εξυπηρετήσουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όχι για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, για αυτές που λέει ο Άριος Πάγος το λόγο δημοσίου συμφέροντος, ότι εδώ πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε μπροστά τον άνθρωπο την προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος του για την κατοχύρωση της κατοικίας του και να αποπληρώνει τη δόση του με μια μικρή προσάυξη επιτοκιακή σε κάθε δόση.
14: Μισό λεπτό, κύριε δυστυχώς, Ρίτσι. Μισό λεπτό. Θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Άρα με αυτό που μου λέτε, γιατί παρασταθήκατε σε αυτή τη δίκη, πρέπει να το πω.
15: Βεβαίως.
14: Μάλιστα.
15: Βεβαίως.
14: Άρα με βάση αυτό που μου λέτε μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι η ολομέλεια του Αριουπάγου δεν συγκλήθη και εξέδωσε μία γνωμοδότηση. Έχει βγάλει κανονική δικαστική απόφαση. Δεν είναι λοιπόν όπως θέλω θα το ερμηνεύσω ή να δούμε την ερμηνεία που λένε τα funds και τα servicers. Σωστά.
15: Δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ερμηνείας. Ο Άριος Πάγος και το κάθε δικαστήριο πράγματι δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς διαβούλευση και επεξεργασία και οτιδήποτε άλλο από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Εκδίδει δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού και είναι αμέσως εκτελεστές. Και υποχρεούνται όλα τα όργανα της πολιτείας, κάθε πολίτης και κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα να τις εφαρμόσει άμεσα. Είναι πολύ καθαρό αυτό.
14: Μισό λεπτό, αν είναι καθαρό, με συγχωρείτε, σας διακόπτω για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο, όχι για να διακόψω τον ρυθμό της σκέψης σας. Αν είναι τόσο καθαρό, πώς βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και λέει μελετάμε την υπόθεση, την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο και διεκδικούμε ισορροπία από τη μια την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και από την άλλη την προστασία των πολιτών, λες και δεν είναι δημόσιο συμφέρον οι πολίτες. Αλλά πώς γίνει και το λέει αυτό? Τι πάνε να πει μελετάμε?
15: Η δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών μετά τη δημοσίευση της απόφασης μας προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Είναι βαθιά προβληματική και από άποψη πολιτικής προσέγγισης, αλλά είναι κυρίως προβληματική θεσμικά. Δεν μπορεί να αναζητηθεί, ξέρετε, χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παραβίασή της. Ο Άριος Πάγος ήρθε και είπε ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος εφαρμογής ενός νόμου. Χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό πρέπει να το πούμε στον Υπουργό των Οικονομικών. Ελπίζω και φρονώ ότι ήταν μια ατυχής δήλωση και πολύ σύντομα θα επανέλθει στον δρόμο της ορθότητας της πολιτικής και της θεσμικής. Βέβαια, μας προξένεψε και μια δεύτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε συνέχεια αυτών των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών ήρθε και ο αρχιτραπεζίτης, ο κ. Κορνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, και είπε περίπου αντίστοιχα πράγματα. Δεν νοείται σε κράτος δικαίου, σε ευρωπαϊκό κράτος, η πολιτική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει για να τροποποιήσει νομοθετικά δικαστική κρίση. Τα όργανα της πολιτείας έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και να συμβάλλουν στην υποχρέωση όλων να τις εφαρμόσουν. Δηλαδή αυτό που θα περιμέναμε από τον Υπουργό των Οικονομικών και από τον κύριο Στουρνάρα είναι να βγουν με δημόσιες δηλώσεις τους πολιτικά να πιέσουν τα funds και τους services να εφαρμόσουν, γιατί εκεί είναι τα δάνεια αυτά, να εφαρμόσουν άμεσα, οριζόντια και απόλυτα την δικαστική απόφαση. Αυτό πρέπει να εγγυηθεί η κυβέρνηση, την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή. Και ξέρετε κάτι, πριν τρία χρόνια ακριβώς, το 2023, είχαμε μια παρόμοια μεγάλη δίκη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που τότε αφορούσε το κατά πόσο νομιμοποιούνται τα funds και οι services να κάνουν πληστηριασμούς. Εκεί πάλι παραστάθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τότε η Ολομέλεια έκρινε υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds, υπέρ των services. Χάσαν οι δανειολήπτες. Εκεί δεν είδα καμία αγωνία να εκφράζεται από χείλη πολιτικά για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και στα συμφέροντα των funds και των services. Ούτε είδα να βγει κανένας υπουργός τότε να μιλά για ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών και των, ούτε για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι, είναι απόντες οι πολίτες, οι δανειολήπτες από το δημόσιο συμφέρον. Έδωσε τότε η κυβέρνηση απόλυτη θεσμική και νομοθετική κάλυψη στα φαντς και στους έλουζες για να διενεργούν πληστηριασμούς στο όνομα της δικαστικής απόφασης. Στο όνομα της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρύφτηκε. Επιβεβαίωσε την εφάρμοση πλήρως χωρίς να μιλά ούτε για χρυσές τομές ούτε για οτιδήποτε άλλο. Άρα έχουμε πρόσφατα παραδείγματα. Ξέρετε, το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των φαντς. Το δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στη διάκριση των εξουσιών, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Είναι η ίδια η προστασία της κατοικίας και ζει εδώ της πρώτης κατοικίας. Η αποκατάσταση της νομιμότητας, γιατί αυτό έκανε ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος ήρθε και αποκατέστησε την νομιμότητα την οποία παραβίαζαν οι τράπεζες, τα funds και οι services, γιατί εφάρμοζαν μη νομίμως τον νόμο. Παραβίαζαν τον νόμο. Και ήρθε η Ολομέλεια και αποκατέστησε αυτήν την νομιμότητα, την οποία επιχειρούν παρασκηνιακά να την ακυρώσουν με άλλον τρόπο. Να φύγουν δηλαδή πια και από την αυτήν καθεαυτήν τη δικαστική απόφαση και να επιχειρήσουν νομοθετικά να παραβιάσουν όχι μόνο την νομιμότητα, τον νόμο δηλαδή, αλλά πια και την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου που παράγει οριζόντιο δεδικασμένο.
14: Μισό λεπτό, κύριε Λυρίτση.
15: Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Θα βρεθεί απέναντί τους όχι μόνο ο νομικός κόσμος, θα βρεθεί απέναντί τους η κοινωνία. Μέχρι χτες μας λέγανε δεν παρεμβαίνουμε, δεν ρυθμίζουμε, περιμένουμε την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και ορθώς το λέγανε. Τώρα αφού δεν μας συμφέρει η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, μη διανοηθεί κανείς από την πίσω πόρτα να την παραβιάσει.
14: Άρα εδώ, κύριε Λυρίτση, πέρα από το νομικό που καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί πέρα από την εγκυρότητα του λόγου σας και το βαθύ νομικό υπόβαθρο, ήσασταν παρόν. Θέλω να το επαναλάβω για να το καταλάβει ο κόσμος αυτή τη δίκη που εξέδωσε.
15: Είχα την ευτυχία να είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησε με την πρώτη αίτηση ερμηνείας στα κατώτερα δικαστήρια στην Ελλάδα να έχει εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση με δική μου αίτηση και όλο αυτό να φτάσει μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και να το έχω παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μάλιστα ένα δικαστήριο στην Ολομέλεια που πρέπει να το πω αυτό. Και πρέπει να το πω εισαγωγικά, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πήραν στην πλάτη τους την υπόθεση αυτή οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, ασκώντας πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών, γιατί ξέρετε η Ολομέλεια είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολυέξοδο. Από την απέναντι πλευρά παραστάθηκαν όλες οι τράπεζες και όλοι οι γνωστοί services με σειρά νομικών παραστατών, καθηγητών πανεπιστημίου και σειρά γνωμοδοτήσεων, τα οποία είναι κοστοβόρα. Δεν θα μπορούσε ένας απλός δανειολήπτης να αντιπαρατεθεί νομικά σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι μπήκαν μπροστά και προς τιμήν τους καθηγητές της νομικής σχολή, των νομικών σχολών της χώρας. Και γνωμοδότησαν και παραστάθηκαν μαζί με εμάς στο δικαστήριο χωρίς κόστος, και αυτούς το κάνανε ως προσφορά και έτσι μπορέσαμε να έχουμε ισοτιμία νομικών όπλων στο δικαστήριο αυτό και η απόφαση της πλειοψηφίας είναι η αποδοχή στο σύνολο της, όλο το σκεπτικό της είναι η αποδοχή των ισχυρισμών των δικηγορικών συλλόγων όπως αυτές κατατέθηκαν με τις προτάσεις του στο δικαστήριο αυτό.
14: Άρα, κύριε Λυρίτση, επειδή εδώ είναι σαφές ότι είναι μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό που ακούγεται εσχάτως ότι η πατέντα είναι να πάμε σε μία νομοθέτηση που θα λέει ότι η απόφαση δεν οδηγεί σχεδόν σε άτοκο τρόπο αποπληρωμής, αλλά οι τόκοι επιβάλλονται μόνο αυτοτελώς σε κάθε μηνιαία δόση. Δεν αρκεί αυτό, αλλά ότι θα εξακολουθεί να υπολογίζει το επιτόκιο για ολόκληρη διάρκεια της ρύθμισης, έστω και αν επιμερίζεται μηνιαίως, τι είναι, τρίκ, πατέντα, αυτό ψάχνουν τα funds και τα services. Είναι δυνατόν να μεταφράζουμε την απόφαση όπως βολεύει?
15: Εγώ θα έδινα μια άλλη διάσταση.
14: Παρακαλώ.
15: Θα έλεγα ότι στη φάση που βρίσκονται τα funds και services χρησιμοποιούν την απόφαση ολομιλίας του Αρείου Πάγου για να πιέσουν, το βάζω σε εισαγωγικά, να εκβιάσουν την κυβέρνηση και να ζητήσουν και να ζητήσουν και να λάβουν ίσως, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν δικόντα, σε άλλα πεδία αντισταθμίσεις. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Νομίζω ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι, νομικά δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί. Ούτε νομοθετικά θα είναι εύκολο, γιατί η όποια νομοθέτηση για μη εφαρμογή αυτής της απόφασης θα καταπέσει σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Άρα εδώ είναι μια μάχη την οποία προφανώς έχουν χάσει, κάνουν μια πολύ μεγάλη φασαρία για να πάρουν κάποια άλλα αντισταθμιστικά ωφέλη κάπου αλλού. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μπροστά μας βρίσκεται σε εξέλιξη μια δημόσια διαπραγμάτευση, αλλιώς ένας δημόσιος εκβιασμός προς την κυβέρνηση από τα funds και τους έλουσες, με επικαλούμενη τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στις τροποιήσεις που έχουν γίνει με τις μεταβάσεις των δανείων και τον κίνδυνο κατάπτωσης αυτών των εγγυήσεων, και η κυβέρνηση φαίνεται μέχρι τώρα με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών να συζητάει.
14: Μάλιστα.
15: Αυτό βλέπω εγώ, γιατί βέβαια να πω κάτι. Η επίκληση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου και τον κίνδυνο αυτές να καταπέσουν μετά την απόφαση της ολομιλίας του Αρείου Πάγου είναι έολη. Είναι ανύπαρκτος κίνδυνος. Γιατί, και το λέω πολύ γρήγορα, όταν αυτά τα δάνεια τυπλοποιήθηκαν ως δάνεια τα οποία βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα και σε πολλά από αυτά είχε ήδη εκδοθεί η δικαστική απόφαση. Η κατηγοριοποίηση που γινόταν στα ομόλογα και οι εγγυήσεις που χορηγήθηκαν ομόλογα υψηλής κεφαλαιοποίησης, στα οποία δεν ανήκουν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έχουν εξαιρεθεί από τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου από την αρχή. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα και κίνδυνος μη απόδοσης των τυπλοποιήσεων, γιατί θα γίνει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου.
14: Αυτό είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Λέει καλημέρα καταρχάς τον εξαιρετικό κύριο Λυρίτη, τον έχουμε ακούσει λέει πολλές φορές. Είναι εκπληκτικός. Ερώτημα όμως, λέει, κρίσιμο. Είναι όσοι υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Οι άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων οφειλωτών, π.χ. αυτοί που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αποκλείονται?
15: Ναι, η ρύθμιση αυτή για τον υπολογισμό του τόκου αφορά αμιγώς και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Γιατί εκεί υπήρχε μια ειδική διάταξη και μια ειδική δομή του νόμου, άρα ο διαφορετικός τρόπος εκτοκισμού αυτή τη στιγμή περιορίζεται αμιγώς, και αυτό αφορά η απόφαση της Ολομελίας, αμιγώς τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Δεν επεκτείνεται στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού ή σε άλλου είδους ρυθμίσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε στην εξέλιξη του χρόνου.
14: Επόμενη ερώτηση. Άρα εδώ, επειδή το θέμα είναι αμιγώς πολιτικό, καταρχάς νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε ήδη να έχουν πάει όλα μαζί με μια τροπολογία. Δεν το βλέπω αυτό. Ναι, μεν κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά δεν κάθονται όλοι μαζί να καταθέσουν μια τροπολογία, να μπουν σφήνα στα όσα ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ένα. Δύο. Πολύ βασικό, που λέει πολλοί κόσμος. Καλά, πώς γίνεται, λέει κύριε Λυρίτση, όταν πρόκειται για δάνεια κομμάτων, μας λένε οι υπουργοί ότι έχουν μπει μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση, και όταν πρόκειται για απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σφυρίζουν αδιάφορα?
15: Είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέει ο ακροατής μας. Πολλά πράγματα έχουμε δει να συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό πια αγγίζει βέβαια το... είμαστε ένα βήμα πριν από και κάτω από το πάντο του βαρελιού. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για απόφαση ολομελίας του Αγίου Πάγου, η οποία με κάποιο τρόπο θα παρακαμφθεί ή θα επιχειρηθεί να παρακαμφθεί. Εδώ παίζει ρόλο βέβαια, επειδή είναι πέρα της κοινωνικής και της οικονομικής του διάστασης, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα πια, έχει αναξύνει σε πολιτικό θέμα. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να τονίσουμε ότι η χώρα, η κάθε χώρα, η κάθε δημοκρατία χρειάζεται αναχώματα δημοκρατικά, χρειάζεται θεσμικά αναχώματα. Γι' αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα πρέπει να βγουν μπροστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και οι φορείς. Ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν βγει μπροστά στο θέμα αυτό, πέρα της παράστασης.
14: Σωστά.
15: Ήδη την Πέμπτη στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας διοργανώνουμε μια πολύ μεγάλη νομική εκδήλωση με επιστήμονες και την κυρία Κατσέλη που ήταν η ιστορική νομοθέτης του νόμου 3869. Μια νομική εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εφαρμογής και τις συνέπειες αυτής της απόφασης της ολομελίας του Λιπάνου για να ασκήσουμε και νομική πίεση και να παράσουμε και όλα τα νομικά εφόδια στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και, και στους πολίτες για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα.
14: Κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε, κύριε Λύριζη. Χαίρομαι.
15: Κάτι τελευταίο το οποίο θα κάνουμε άμεσα αυτό για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Με πρωτοβουλία της ολομελίας των δικηγορικών συλλόγων θα ζητήσουμε άμεσα συνάντηση και με τον Υπουργό των Οικονομικών και με τον κύριο Στουρνάρα και με τους υπευθύνους των services, με τον οποίο θα ζητάμε τη δέσμευσή τους ότι θα εφαρμόσουν πλήρως οριζόντια την απόφαση της ολομέλειας του Αγίου Πάγου.
14: Διαφορετικά, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για την εφαρμογή της απόφασης θα χρειαστεί δικαστική μάχη?
15: Κατ' εμάς,
14: ναι,
15: δεν χρειάζεται καμία δικαστική μάχη.
14: Μάλιστα.
15: Παράγει δεδικασμένο και πρέπει απλά να συμμορφωθούν οι services και τα funds. Εάν δεν συμμορφώνονται όμως με τη δικαστική απόφαση, δυστυχώς, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης κατά μόνος να προσφύγει στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος επιβολής αυτόματης συμμόρφωσης. Εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση, πολιτική πίεση για να συμμορφωθούν και ο θελός. Αλλιώς θα πρέπει πράγματι να προσφύγει ο καθένας μόνος του.
14: Και μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Χάρης, κύριε Λυρίζη, λέει, ξεχάσατε πόσοι βουλευτές είναι μέτοχοι των φανς. Εδώ υπήρξε άνθρωπος που διαγράφει από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι λέμε τώρα, λέει.
15: Εγώ θα απαντήσω λίγο διαφορετικά σε αυτό. Τους βουλευτές στη Βουλή τους στέλνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και με το σταυρό του. Νομίζω ότι πρέπει να σταθμίσουμε κάθε φορά, να αναλύουμε, να διαβάζουμε, να μελετούμε ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίο στέλνουμε στη Βουλή και ποιον τα συμφέροντα αναμένουμε να εξυπηρετήσει.
14: Θα τα ξαναπώ με τον κύριο Λύριτση, γιατί επαναλαμβάνω, είναι από τους ανθρώπους που το παρακολουθεί από τη γέννησή του. Το έχει δει όλο μπροστά του το αφήγημα αυτό. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Λύριτση.
15: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
17: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
19: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: Προπόληση more.com.
22: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
23: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
24: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
25: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
26: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
27: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
28: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
29: Στη δική της λειτουργία.
30: Έτον άνθρωπο.
29: Υπερπλασία προστάτη.
30: Έτο δόλιο.
29: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
30: Απαράδεκτος.
29: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
30: Δεν τα θέλει.
31: Και ποιος σου το είπε?
30: Η γυναίκα σου.
31: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
29: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
32: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
33: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τι Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
34: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ανοίξει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες, και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά, δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
3: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
4: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω κι άλλη χούντα. Να φτιάξω κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
6: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
5: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
7: Άλλο ένα άθλιο έγκλημα ετοιμάζεται να διαπράξει κατά του ελληνικού λαού και της χώρας η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1595 MW που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 18 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Αυτός ο σταθμός θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έκανε άλλες εποχές, να παράξει ενέργεια για την Ελλάδα και να μην βρισκόμαστε σε ενεργειακή ασφυξία ποτέ. Αυτόν τον σταθμό τον κλείσανε προώρα και τώρα, παρακαλώ, ετοιμάζονται να τον κατεδαφίσουν, λες και είναι ιδιοκτησία τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε νόμιμα αυτές τις διαδικασίες, και εσύ, ελληνική λαέ, κατάλαβε ότι πρέπει να διώξεις αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση από τον τόπο.
8: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
9: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
10: Με την ανεργία τι θα γίνει?
11: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
10: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
11: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
10: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
11: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
10: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
11: Άλλη ερώτηση.
10: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
11: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
10: Όχι.
11: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
12: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο. Ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλάει για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή, με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή. Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησιμεύε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
13: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθνή? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 έως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
14: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα? Εσύ είσαι του κόμματος?
15: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
14: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
15: Φυσικά είμαι.
14: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
15: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
14: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
15: Όχι,
14: λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
15: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
16: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εδώ από τα τέλειο.

0: Τι μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
0: τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός.
1: Συγκλονιστικό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Μετά από 40 και πλέον χρόνια μπροστά στα μάτια μας αναγεννιέται η παλιά θρηλυκή σοβιετική αεροναυπηγική στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Ζουκόφσκι στην περιφέρεια της Μόσχας για να δει τα πρωτότυπα τριών νέων αεροσκαφών με 100% ρωσικά ανταλλακτικά. Αεροσκάφη μέσων αποστάσεων τα οποία μέχρι το 2030 θα αποτελέσουν σοβαρό ανταγωνισμό για τις δυτικές ανάλογες εταιρείες και τα διεθνή κονσόρτσιουμ. Η Ρωσία γίνεται πλέον η τέταρτη χώρα στον κόσμο που μπορεί να εξασφαλίσει ολόκληρο τον παραγωγικό κύκλο κατασκευής υπερσύγχρονων κινητήρων και η μοναδική που κατασκευάζει αεροσκάφη μόνη της χωρίς καμία πλέον διεθνή συμμετοχή. Αυτό κατάφεραν οι κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Έβγαλαν ξανά τη χώρα αυτή στα επίπεδα απόλυτης κλειστής παραγωγής αεροσκαφών για την πολιτική αεροπορία βέβαια, επαναφέροντας για τις δυτικές εταιρείες τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2030 ο στόλος αεροσκαφών στην πολιτική αεροπορία της Ρωσίας θα αποτελείται κατά 50% από τα νέα ρωσικά αεροσκάφη. Ταυτόχρονα ήδη γίνεται δουλειά για εξαγωγές. Ας πρόσεχαν λοιπόν όσοι είχαν εμπνευστεί αυτές τις κυρώσεις. Και εκείνοι που τρώνε τα νύχια τους, θα έλεγα, κυρίως στην Ευρώπη και παρά τη σωρία συσκέψεων και τις εμμονές στις αντιρωσικές τους διακηρύξεις, βλέπουν ότι η επόμενη μέρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον εδώ. Το σκληρό απαγορευτικό ροκ στον έλεγχο και στη διαστρέβλωση των ειδήσεων που βγαίνουν από τα πεδία των μαχών γίνεται βαθμιδόν διάτρητο. Η δεινή πραγματικότητα αρχίζει να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έφτασε από το Κίεβο πρόταση για διακοπή των χτυπημάτων στα ενδότερα των δύο χωρών αντίστοιχα. Μπα! Εκείνοι που διαδίδουν ότι στρίμωξαν τη Ρωσία, εκείνοι που πουλάνε στις δυτικές συσκέψεις φωτογραφίες και βίντεο με υλικό από τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει στα ρωσικά ενδότερα και αν οι σύμμαχοι συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, τότε ο Πούτιν καταραίει. Αυτοί λοιπόν βγαίνουν τώρα με πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Γιατί? Μα είναι απλό. Διότι δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το σπασμένο κέρατο της κατσίκας. Ακούστε τον Πούτιν. Τα απαντητικά

0: Δικά μας πλήγματα, λέει, έχουν τεράστιες καταστροφικές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου. Αυτός είναι και ο λόγος στη διαμόρφωση της πρότασης να περιοριστούν οι επιχειρήσεις μόνο σε 4 περιφέρειες, οι οποίες όμως με βάση το ρωσικό σύνταγμα αλλά και τα δημοψηφίσματα που είδαμε ότι έγιναν το Σεπτέμβριο του 2022 αποτελούν πλέον τμήματα της ρωσικής επικράτειας. Μα η Ρωσία επιχειρεί, θα θυμίσω εγώ, και σε άλλες περιφέρειες ως λογική συνέπεια της αποτροπής και του εκμηδενισμού των κινδύνων βομβαρδισμών στην περιφέρειά της. Περιφέρειες όπως του Χαρκόβου, του Σούμι, του Τσερνίγκουφ, του Ντνιπροπετρόφ, της Οδυσσού, του Νικολάεφ και της σύνδεσης με το θύλακα της Υπερδνηστερίας. Σε όλες αυτές τις περιφέρειες επιχειρεί ο ρωσικός στρατός. Ο Ζελένσκι όμως, προφανώς με τη συνδρομή των Αγγλογαλλογερμανών, αυτό που έχω ξαναπεί, ε3 το λένε, μια τρόικα ε, δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκή, διότι η Αγγλία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η τρόικα, ρίχνει την πρόταση περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προφανώς μεσοπρόθεσμης αναγνώρισης του δικαιώματος της Ρωσίας πάνω σε αυτές τις 4 περιφέρειες, του Ντανιέτσκ, του Λουγκάνσκ, του Ζαπαρόζιο και της Χερσόνας. Όπως βλέπετε, πουθενά δεν γίνεται κανένας, μα κανένας λόγος για την ρωσική περιοχή της Κριμαίας από το 2014. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι μια έμεση αλλά σαφής αναγνώριση πιθανής κατάρρευσης του ουκρανικού μετόπου συνολικά, τότε τι είναι? Και βέβαια η πρεμούρα που εκφράζουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι που επιχειρούν πάση θυσία να κρατήσουν τον απόλυτο έλεγχο της περιφέρειας της Οδυσσού, δηλαδή τον έλεγχο των υπολοιμάτων της Ουκρανίας που βγαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, τότε τι είναι? Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου έφερε επιλεγμένα μαζικά πλήγματα στο σύστημα διασύνδεσης, κίνησης, παραγωγής και φύλαξης και των επισκευών του στρατιωτικού υλικού. Μας τα είπε αυτά ο κύριος Μπαλζόη την περασμένη εβδομάδα, από τον Ουκρανικό Βορρά, στην πόλη Κονοτόπ, στην πόλη Τροστιανιέτς, στην περιφέρεια του Σούμι, και το ανάλογο της περιοχής Βαλνιάνσκ και Παυλαντάρ στο Ντνιπροπετρόφσκ και στο Χάρκοβο. Εκεί όμως που έγινε παρανάλωμα πυρός από πλήγματα ήταν τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, όπως είναι το Ιλιτσόφσκ, το Ατσάκοφσκ και το Νικολάεφ. Κάποιες από τις σημαντικές βάσεις απολύτου ελέγχου των Εγγλέζων με την ύπαρξη, συναρμολόγηση και επιτελική δράση θαλασσίων μη επανδρομένων και βέβαια δεκάδες δυτικούς εκπαιδευτές και χειριστές που βρισκόταν εκεί. Τι έχουν απογίνει όλοι αυτοί μετά τον ανελαίητο ρωσικό βομβαρδισμό δεν είναι γνωστό. Καλό θα ήταν να ενημερώσουν τις κοινωνίες τους, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι και οι άλλοι που βρισκόταν εκεί. Θαλάσσια drones όπως αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ή το ανάλογο που εξεράγει πρόσφατα στα τουρκικά παράλια κοντά στην Τραπεζούντα, αυτά είναι όλα πράγματα τα οποία γινότανε και συναρμολογούνταν εκεί, σε αυτά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονται, επαναλαμβάνω, κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των Εγγλέζων. Ο χορός λοιπόν της ομοβροντίας των μη επανδρομένων που παίρνει κατά δεκάδες χιλιάδες και εκτοξεύει κατά εκατοντάδες μέσα σε 24ωρη βάση το καθεστώς του Κιέβου στις περιφέρειες της Ρωσίας μπορεί να δίνεται ως εικόνες στον υπερθετικό βαθμό στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο η συνολική εικόνα από τον πόλεμο είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οι σύμμαχοι του Κιέβου στα λόγια και στους όρκους πίστης υπέρ αυτού πλειοδοτούν, αλλά όλο και περισσότερο αδυνατούν να εκπληρώσουν όχι μόνο όσα ζητά το αδιφάγο τέρας των Ουκρανών μαφιόζων, αλλά και όσα από καιρό οι ίδιοι υποσχέθηκαν και μάλιστα τα έχουν εγκρίνει. Διότι αν μη τι άλλο, οι σύμμαχοι έχουν την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης μέσα στην Ουκρανία. Απλά δεν την αφήνουν να φανεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κοινωνίες οι οποίες πληρώνουν και το μάρμαρο. Και εδώ επιτροχάτε να ρίξουμε μία ματιά στα στοιχεία που δίνει το Ουκρανικό Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε το. Το κρατικό χρέος της Ουκρανίας από το 2022 υπερδιπλασιάστηκε. Από 97,96 δις ανήρθε στα 208,97 δις, στοιχεία του Ουκρανικού Υπουργείου Οικονομικών. Και να σκεφτεί κανείς πως η απότομη αυτή αύξηση του χρέους έρχεται, αν και σε ένα μεγάλο μέρος από αυτό που παίρνει από την δυτική βοήθεια, η βοήθεια αυτή είναι δωρεάν. Δεν είναι δάνεια που πρέπει να επιστρέψει, όχι ότι θα επιστρέψει τα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδηλωμένα δωρεάν. Δηλαδή θα μου πείτε, πληρώνει η Ουρσούλα και ο Μέρτς. Καταλαβαίνετε πίσω από αυτούς. Πληρώνουν τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και ο Ζελένσκι τρέχει από φόρουμ σε φόρουμ και ανακοινώνει πως η χώρα του ευελπιστεί ότι θα πάρει επιπλέον από τους δυτικούς συμμάχους όχι λιγότερα από 255 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Δίνει προοπτικές δηλαδή ότι θα υπάρχει μέχρι τότε η στρατιωτική επιχείρηση. Όσο μακάβριο και αν ακούγεται αυτό, θα εξακολουθούν, λέω εγώ, να υπάρχουν Ουκρανοί να σκοτώνονται για του συμμάχου το ψωμί. Και τα ποσά αυτά είναι πέρα από τα 380 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι, δεν λέμε για τα πολλαπλάσια αμερικανικά δισεκατομμύρια, και είναι πέρα από τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί εδώ και 8-9 μήνες για το δίχρονο 2026-2027. Σας έχω πει από εδώ, από την ιδεοχώρα, για τη στροφή εκτός των άλλων των χωρών εκείνων που απαρτίζουν τη Βίσεγκραντ, δηλαδή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας και τώρα της Πολωνίας. Ναι, της Πολωνίας. Αυτή την οποία ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε αποκαλέσει ως Ιένα της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η Πολωνία, αν μη τι άλλο πέρα από την αρρωστημένη ρωσοφοβία της ηγεστίας της, έχει μυαλό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Για πρώτη φορά στα χρονικά της τετραετίας που πέρασε, έγινε στο Γκντάνσκ της Πολωνίας ένα από τα πολλαπλά φόρουμ υποστήριξης της Ουκρανίας. Η είδηση ποια είναι, όχι τι είπαν εκεί, γιατί αυτά επαναλαμβάνουν κάθε φορά, αλλά έγινε χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι. Τον έχουν σκυλοβαρεθεί πλέον και οι ίδιοι. Στα λόγια λοιπόν στηρίζουν την Ουκρανία, δηλαδή υπερασπίζονται τη δική τους καταστροφική ως τώρα πολιτική έναντι της Ρωσίας, αλλά βρισκόμενοι σε βαθύ αδιέξοδο δεν τολμούν ακόμα να αλλάξουν ρότα. Λοιπόν, το πολωνικό εκδοτικό Μίσλ Πόλσκα σε κεντρικό άρθρο του αναφωνεί: η Πολωνία χρειάζεται να προσεγγίσει πλέον τη Ρωσία για να αντιμετωπίσει, προσέξτε, την επερχόμενη αντιπαράθεσή της με την Ουκρανία. Δηλαδή μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου οι σχέσεις έχουν περάσει σε τέτοια ένταση που οι Πολωνοί φοβούνται πως μετά την ολοκληρωτική ήττα από τους Ρώσους τα υπολείμματα των εθνικιστικών ομάδων και των ληστοσημωριών του Κιέβου θα στραφούν στο πιο κοντινό, υποδεέστερο όπως θεωρούν αντίπαλο σε σχέση με τη Ρωσία πάντα, όπως είναι η Πολωνία. Πόσο δε που αυτή αντιδρά στην εθνικιστική έξαψη των σύγχρονων οπαδών του Μπαντέρα, του Σουχέβιτς και του Μέλνικ. Έρχονται και θα δούμε πολλά και πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Το λέω και το ξαναλέω τον τελευταίο μήνα, παράλληλα με τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα, κρατάτε σε εγρήγορση τη σκέψη σας και την ενημέρωσή σας γύρω από τα θέματα που εξελίσσονται από τη μια και την άλλη πλευρά του Δνηπέρου. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν είναι υπέρ της καθεστικιίας στη Δύση τάξεις, όσο και αν επιδιώκει ακόμα και μέχρι τώρα και μανιακά να το κρύβει. Δεν κρύβεται.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και βεβαίως μαζί μας είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους που θα συζητήσουμε για το τι μπορεί να περιμένει ο δανειολήπτης μετά την νομοθετική ρύθμιση του υπολογισμού των τόκων που προήλθε από την απόφαση του Άριου Πάγου αυτή τη φορά.
1: Αυτό ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Πού θα μπαίνει στη μηνιαία δόση. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, και μόνο για τους δικαιούχους.
1: Μόνο για αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω στις 350.000 από τους υπολογίζει το Υπουργείο. Εγώ δεν ξέρω πώς ήταν. Τόσους λένε ότι αφορούσε ο νόμος Κατσέλη. Που είχαν υπαχθεί οι άνθρωποι στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου. Ο νόμος αυτόν τον νόμο τον είχε φέρει η Κατσέλη το 2010. Γι' αυτό και έχει επικρατήσει με το όνομά της. Η ρύθμιση τώρα αφορούσε δύο στάδια, γινόταν σε δύο στάδια. Ένα στάδιο αφορούσε τα χρήματα τα οποία κουρευόντουσαν, δηλαδή αν είχες δάνεια 200.000 και έκρινε το δικαστήριο ότι έπρεπε να σου κόψει 150.
0: Για να γίνει εξυπηρετήσιμο.
1: Ναι, για το κούρεμα, το όλος όσο σου είχε κόψει, σου βάζε μία, ξέρω εγώ, τριετία, πενταετία να πληρώνεις ένα μικρό ποσό άτοκο.
0: Ναι.
1: Και μετά αρχίσαν οι έντοκες. Γι' αυτό και άργησε να φανεί στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι που προσφύγαν στα δικαστήρια το 10, το 12, το 15, η απόφασή τους για το έντοκο κομμάτι διάσωσης της κύριας κατοικίας άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 16-17 και μετά. Και εκεί άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν έκπληκτοι, ενώ είχαν μία δόση, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, να τους ζητάνε τα φαντς 200. Δεν προσφύγανε οι περισσότεροι, ελάχιστοι προσφύγανε και αυτό γύρω στο 20, που έγινε πλέον αισθητό το ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για 100 ευρώ, συνήθως μιλάγαμε για 300, για 400 κάπου εκεί. Ήταν τα πιο πολλές ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας που έχει τόκο. Το πρώτο κομμάτι που είπαμε για τα 3-5 χρόνια που αφορά τα διαγραφέντα χρέη δεν είχε τόκο, οπότε δεν είχαν συναντήσει οι άνθρωποι αυτό το πρόβλημα. Όταν αρχίσαν να το συνειδητοποιούν, κάποιοι ελάχιστοι προσφύγανε. Εμένα με είχε απασχολήσει προσωπικά και το ύψος του επιτοκίου. Πόσο είναι αυτό, πού το βρίσκω, γιατί ο νόμος λέει μέσα ότι σύμφωνα με τις τάδε πράξεις αναχρηματοδότησης που δημοσιεύονται στο τραπεζικό σύστημα. Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Τράπεζα της Ελλάδος,
1: απευθύνθηκα,
0: στο προσύστημα δηλαδή.
1: Απευθύνθηκα στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2021 και πήρα την απάντηση ότι ο νόμος, η διατύπωση που έχει ο νόμος για τον ορισμό του επιτοκίου και που το βρίσκουμε, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει. Και σε μια συζήτηση που είχαμε μια δικαστή, η οποία ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ έξυπνη, ειρηνοδίκης, και το είχε ψάξει και αυτή, μου είπε ναι, δεν υπάρχει. Εγώ έχω απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο που μας περιγράφεται δεν υπάρχει. Τους είχα στείλει και την απόφαση τη δικαστική για να μην έχουμε παρανοήσεις.
0: Επομένως και αφήνει αυθαίρετα να ορίζεται το επιτόκιο.
1: Όχι,
0: από το δικαστήριο.
1: Μου είπανε ναι, δηλαδή ο νόμος επινόησε ένα επιτόκιο το οποίο δεν υπάρχει. Σε παραπέμπει στην Τράπεζα της Ελλάδος να βλέπεις τους πίνακες που δεν υπάρχουν και η Τράπεζα της Ελλάδος σου απαντά ότι θα πηγαίνει στους πίνακες των δανείων, των στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο διάρκειας άνετ της πενταετίας.
0: Από πού και σχολείο.
1: Λόγω συναφίας.
0: Ναι.
1: Λόγω συναφίας.
0: Α, ναι.
1: Λόγω συναφίας, το μόνο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, εγώ σου λέω πραγματικά έχω τέτοια έγγραφη απάντηση, την οποία την πηγαίνω σταθερά στα δικαστήρια. Βέβαια δεν μπορούν να με απαντήσουν τα δικαστήρια, έρχονται σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί τι να αλλάξουν, το κείμενο του νόμου. Εγώ το βάζω πάντως στο ζήτημα, για να καταλαβαίνουμε και
0: ωραία,
1: γιατί
0: και πώς γίνεται,
1: συζητάμε.
0: Λοιπόν, πώς το χρεώνουμε πάντων, τελικά αυτό. Πώς το χρεώνουν τα δικαστήρια που βγάζανε αποφάσεις. Για το
1: έντονο κομμάτι. Σε εκείνο το στάδιο που ήταν όλα συσκοτισμένα, σου λέω, είχε σημασία και το ύψος του επιτοκίου.
0: Φυσικά και είχε.
1: Και έχει. Δεν είχε και έχει.
0: Αλλή μόνο.
1: Λοιπόν.
0: Ειδικά όταν υπάρχει φοβερή διακύμανση στο επιτοκίου.
1: Γιατί αυτοί βάζανε και το 0,12 τέλος πάντων και κάνανε και ανατοκισμό. Κάνανε το κοχρεωτική δόση. Αυτά τα ζητήματα όλα είναι τρία ζητήματα. Δεν μπήκανε στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο κόσμος βέβαια έχει αντίληψη μόνο το πώς θα το υπολογίζω, πάνω στη μηνιαία δόση ή πάνω στο κεφάλαιο. Έχει πιάσει αυτό πιο πολύς κόσμος. Κάποιοι δικηγόροι που λίγο το προσεγγίσαμε πιάσαμε και κανένα δυο, μπορεί να υπάρχουν και άλλα 10, γιατί πρέπει να ξέρεις και την τραπεζική για να μπορέσεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε τα όπλα για να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση επιλύει μόνο ένα ζήτημα, αυτό. Επί του συνόλου του κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και δίνει μια πάρα πολύ σωστή απάντηση και κάνει και πολύ καλή νομική ανάλυση. Δηλαδή λέει ότι ο νόμος αυτός που δικάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στο δικαστή την ευχέρεια να πλάσει ξανά την ένομη σχέση, τη διαπλάθη. Και εκεί που είχαμε μια τραπεζική σύμβαση, πια βρισκόμαστε με μια οφειλή η οποία προέρχεται από τη δικαστή, από τη ρύθμιση που έκανε το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δηλαδή όλοι πρέπει να συντάσσονται με αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ερμηνεία, είναι επί της μηνιαίας δόσης, γιατί για να μην πέφτει έξω αυτός ο οποίος υπολογίστηκε η δύναμή του για καταβολή, να μην εξαθλειωθεί, να έχει αξιοπρεπή διαβίωση και να σώσει και την πρώτη του κατοικία που είναι συνταγματική επιταγή. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, με όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις έφτασε σε ένα καλό αποτέλεσμα η απόφαση. Χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση?
0: Όχι, αυτονόητο.
1: Αυτονόητο. Δηλαδή και όποιος είχε αμφιβολία πώς θα το υπολογίσει, είχε την απάντηση. Γιατί ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και πότε ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, έχει σημασία, και πότε ήρθε η δικαστική
0: του
1: απόφαση. Πιερακάκη.
0: Του Υπουργού Οικονομικών, να το πούμε.
1: Που δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη στην απόφαση. Η απόφαση είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο. Είχε αναγγελθεί σε περίληψη. Ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι θα είναι να υπολογίζονται οι τόκοι και τα λοιπά, μέχρι να καθαρογραφεί. Η καθαρογραφή, παραδόξως για τα μέτρα του Αρείου Πάγου και πρωτοφανές, έκανε να γίνει 1,5 χρόνο. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι βέβαιο ότι τα funds και όλο αυτό το κύκλωμα επεξεργαζόταν το πώς θα το στραμπουλήξει το ζήτημα, ναι. Και το στραμπούληξε. Λίγες μέρες μετά βγάζει λοιπόν μια υπουργική απόφαση. Στο πρώτο άρθρο λέει εντάξει να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση, αλλά με μια επισήμαση για τις ενεργές. Τι σημαίνει ενεργές? Δηλαδή αυτές που εξυπηρετούνται. Η περίπτωση του νόμου Κατσέλη, επαναλαμβάνουμε, είναι για τον νόμο Κατσέλη και για αυτές που εξυπηρετούνται. Αυτή η υπουργική απόφαση όμως δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Έρχεται και κλείνει τα θέματα της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κυρίας κατοικίας και της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Δύο πλατφόρμες πολύ σημαντικές, ναι, και της, ναι, κυρίας κατοικίας που αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες, εκεί πάνε δηλαδή μόνο όσοι έχουν χρέη στις τράπεζες, και του εξοδικαστικού που πολλοί έχουν χρέη σε όλα, δηλαδή και σε τράπεζες και στο δημόσιο κτλ. Εκεί κάνει άλλες ρυθμίσεις. Διαχωρίζει τα του νόμου Κατσέλη, γιατί για να μην πάνε να τραγουδάνε αυτοί οι υπόλοιποι της πλατφόρμας στα δικαστήρια και να λένε ξέρετε κάτι, είπατε τα τάδε, ξέρω εγώ, είπε ο Άρης Πάγος τα τάδε στις περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη, εμείς αναλογικότητα δεν έχουμε εφαρμογής
0: για αυτούς που είναι εκτός νόμου Κατσέλη,
1: εκτός, ναι, νόμου Κατσέλη στις πλατφόρμες, ναι, και σε αυτούς κουρεύονται τα χρέη. Κουρεύονται, τέλος πάντων. Μια κουβέντα του, να λέγεται. Λοιπόν, σε αυτούς το επισημαίνει ότι θα είναι το χωροχρεωτική η δόση. Το χωροχρεωτική. Καμία σχέση με αυτό που έβγαλε ο Άρης Πάγος. Για να τους κόψει τον δρόμο στα δικαστήρια. Βέβαια, δεν τους τον κόβει, τους το δυσκολεύει.
0: Όχι, μπορεί να τους αυτό.
1: Στο δυσκολεύει.
0: Να τον ανατρέψει στο δικαστήριο.
1: Άλλο το πράγμα το οποίο κάνει αυτή η υπουργική απόφαση. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι προϊόν δουλειάς που δεν έγινε για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κακό συνδέεται με αυτό. Αυτοί το συνδέουν για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο λέει εδώ πέρα εξωφρενικό για τις ενεργές ρυθμίσεις? Όταν έχει πληρώσει, λέει, κάποια ποσά παραπανήσια, για τις ενεργές πάντα, έτσι. Όχι για αυτές που δηλαδή, έχουν.
0: Για αυτό που συνεχίζει να εξυπηρετείται. Για ναι, που συνεχίζει να
1: γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχει σταματήσει κάποιος επειδή ξεχρέωσε. Γιατί υπήρξαν και ρυθμίσεις που κρατήσαν μόνο μια πενταετία για κάποιους λόγους. Και δεν εφαρμόζεται και σε εκείνους οι οποίοι έχουν έκπτωση. Δηλαδή δεν αντέξανε να πληρώνουν τις δόσεις, σταματήσανε και τους πετάξανε έξω από τον νόμο Κατζέλ. Λοιπόν, σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι ενεργοί, το καταπληκτικό λέει είναι ότι διαφορά, άμα σου χρωστάνε χρήματα τα funds, δεν θα στα επιστρέψουν, θα στα κόψουν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Δηλαδή αν έχεις μια ρύθμιση για 240 δόσεις και είσαι ήδη στην ξέρω εγώ πια 200, θα σου κόψουν τη 200η, την τελευταία. Και άλλους 2, 3, 5 ξέρω εγώ πόσες είναι. Δεν σου δίνουν τώρα το δικαίωμα συμψηφισμού. Ναι. Σου αφαιρούν το δικαίωμα συμψηφισμού. Το χάνεις, δεν το χάνεις. Αλλά πρέπει να πας στα δικαστήρια. Άλλα δικαστήρια. Ποιος αντέχει να τα κάνει. Λοιπόν. Οπότε σου λέει και αυτό το ταπώσαμε το ζήτημα. Γιατί εδώ.
0: Να πας στα δικαστήρια και αν δικαιωθείς.
1: Και αν δικαιωθείς. Φυσικά πάντα υπάρχει ενδεχόμενο να τραβήξει μάκρος χωρίς να. Και να χρεωθείς και να μην επιτύσσεις. Με αυτήν εδώ όμως την απόφαση. Του έστελνες ένα εξώδικο και του λέγες προτείνω σε συμψηφισμό αυτό το ποσό που μου χρωστάς. Αν υπήρχε κάποια διαφορά την έβρισκες και τελείωνε και συμψηφιζότανε. Δεν σε πληρώνω για 10 μήνες, ξέρω εγώ, όσα μου χρωστάς. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σε πηγαίνει στο βάθος. Και γιατί.
0: Πλήρωσε ξέρω εγώ αν θα ζω.
1: Εσύ τώρα πλήρωνε και βλέπω.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Ξέρω αν θα ζω σε 10-15 χρόνια. Καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι γιατί όπως είπα πριν η τραπεζική σύμβαση αναστέλλεται. Δεν καταργεί το δικαστήριο, την αναστέλει και αναπλάθει μια καινούρια ένωμη σχέση. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ αν πεθάνω αύριο και έρθει το παιδί μου να πάρει το σπίτι με το δάνειο, θα το βρει το δάνειο
0: μπροστά του
1: και σε ολόκληρο. Και τι να θυμηθεί τότε, να πει ότι χρωστάθηκε στη μαμά μου 3-5 δόσεις ας πούμε που έπρεπε να... Λοιπόν, αυτά δεν είναι νομικά, είναι ντροπή, δεν είναι ρυθμίσεις εύνομης τάξης, είναι μαφιόζικες τάξεις. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτοί όμως που ήταν στο νόμο Κατσέλη και για τον αλφαβήτα λόγο ξεχρέωσα. Δεν δικαιούνται να
1: για
0: πάρουν
1: αυτούς,
0: πίσω.
1: Λοιπόν, φυσικά, κάτι εύλογο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εγώ ξεχρέωσα. Με βάλατε και πλήρωνα διπλάσια και τριπλάσια. Τώρα φέρτε μου τα λεφτά πίσω.
0: Έτσι.
1: Και τι λέει εδώ πέρα. Τα τυχόν καταβληθέντα, στις περιπτώσεις που έχουν περατωθεί, δηλαδή έχουν ξεχρεώσει, ή έχουν πληρωθεί προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκτοτες, δηλαδή έχουν, ακόμα και για αυτούς που τους έχουν πετάξει τώρα από τον νόμο Κατσέλη, έχουν τις προϋποθέσεις, λέει, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει 3 μήνες οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακόμα και για αυτούς και για αυτούς που έχουν ξεχρεώσει, τα καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Το πιστεύεις. Άκουσα 5-10 συνεντεύξεις τόσες άντεξα στο YouTube. Κανένας δεν το λέει αυτό. Δεν αναζητούνται λέει. Πώς δεν αναζητούνται αφού είναι διάταξη του αστικού κώδικα. Δεν μπορώ να αναζητήσω τα χρήματά μου. Τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Και τα παρανόμως καταβληθέντα. Και άστο ο παρανόμος, το καταχρεωστήτος. Να, αποδείχθηκε ότι ήταν αχρεωστήτος. Δεν αναζητούνται για αυτούς τις δύο περιπτώσεις, τους ανθρώπους που ξεχρέωσαν και για τους ανθρώπους που έχουν κηρυχθεί έκτοτε, πιθανότατα γιατί δεν αντέξανε τις δόσεις. Και δεν είχαν και χρήματα να πάνε στο δικαστήριο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και δεν είπαμε να κλάψουν
0: αυτό
1: τα φαντς.
0: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή.
1: Εγώ δεν είπα να κλάψουν τα φαντς. Εγώ είπα να κλάψει η αντιπολίτευση. Που η μισή πήγε και το υπερψήφισε αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Ποιοι ψήφισε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα με τις εκλογοπαγίδες που λέγαμε προηγουμένως.
1: Εδώ στις εκλογοπαγίδες να έχουν το νου τους λοιπόν οι άνθρωποι και να ακούνε καλά τι λένε. Διότι τι βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε. Ότι θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει τα δάνειά του κτλ. Δεν ξέρω τι τάζουν. Λοιπόν, υπερψηφίσανε. Η Νέα Δημοκρατία έφερε το νομοσχέδιο, υπερψηφίσανε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος. Αυτοί υπερψηφίσανε.
0: Υπέρ των φαντς.
1: Υπέρ αυτών όλων των διατάγματων των σοκαριστικών.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για μένα είναι σοκαριστικά όλα αυτά.
0: Που κατά τα άλλα κάτι γίνεται τα φαντς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπέρ. Και παρόν έδωσαν κουκουέ, το κόμμα του λαού.
0: Παρόν.
1: Παρόν. Mm-hmm. Η νίκη, mm-hmm. δηλαδή κάντε παιδιά ό,τι θέλετε, αυτό δεν σημαίνει το παρόν. Κάντε παιδιά, παίχτε ελεύθερα μπάλα, εμείς παρόν.
0: Εμείς είμαστε στην
1: εκδοχή. Αν δεν απαντούμε, και η Κώστα δεν το πούλου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ψηφίσανε παρόν. Και οι υπόλοιποι, αυτή είναι η αντιπολίτευσή μας. Και μόνο για αυτό το λόγο, όσοι άνθρωποι υποφέρουν, που είναι όλη η Ελλάδα, δεν υποφέρουν λίγοι.
0: Όχι το
1: χειρότερο. Λένε οι 350.000 είναι του νόμου Κατσέλη. Αν προσθέσεις, πολλαπλασιάσεις μάλλον επί τρία μέλη, τουλάχιστον η κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έτσι είναι 1 εκατομμύριο. Αν βάλεις και τους ανθρώπους από την πλατφόρμα, που δεν έχουν να παλέψουν, θα έχουν και αυτό το έκτρωμα μπροστά τους να παλέψουν, ότι και καλά αυτούς δεν τους αφορά αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Τα πανωτόκια, πανωτόκια εκεί.
1: Ναι, εκεί είναι με το κοχωρεολύσια, το οποίο σου λέω, πρώτον είναι ανεξέλεγκτα, είναι αδιάφανα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις με τίποτα. Δεν σου δίνουν σημασία άμα τους πεις γιατί ρε παιδιά εδώσιμο. Εγώ περίμενα να είναι πάνω τους χάρη 700, έχω βάλει κάποιον, μου έχει κάνει μελέτη, 700 έπρεπε να σας δίνω. Όχι, θα δίνεις 1.000 και άμα σ' αρέσει. Έχει ανατοκισμό κάθε εξάμηνο. Αυτό απαιτεί η τραπεζική, τα πανωτόκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνανε τρελά τα ποσά. Και οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι το τολμήσανε, πήγανε στα δικαστήρια για αυτό το λόγο. Γιατί τους έβγαινε διπλή δόση και έλεγαν πώς είναι δυνατόν.
0: Όχι, ναι, θα το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα αυτό που με σοκάρει, και αυτό που βέβαια θα πρέπει να σοκάρει όλους, γιατί δυστυχώς έχει περάσει σε ένα κομμάτι η κοινωνική μηχανική του στυλ «εγώ πληρώνω και δεν είμαι μπαταξής, επομένως δεν θα συμπαραταχτώ σε αιτήματα που διευκολύνουν τους μπαταξίδες». Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν πληρώσει αυτή την ιστορία και τώρα τους απαγορεύεται με τον νόμο αυτόν να διεκδικήσουν τα λεφτά.
1: Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έσκασαν, έτσι, γιατί είχαν ας πούμε μια πενταετή ρύθμιση για την προστασία της κυρίας κατοικίας τους, η δεκαετή και την τελείωσαν. Σου λέω για κάποιους ήταν λίγα τα χρόνια, στους πιο πολλούς είναι γύρω στα 20. Λοιπόν, και μπορεί οι άνθρωποι να κοπήκανε φέτες για να πληρώσουν τη δόση τους προς αυξημένη.
0: Αυτό λέω, ότι αυτοί τώρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τα λεφτά.
1: Όχι.
0: Που έχουν πληρώσει.
1: Όχι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Και αυτό διαστρεβλώνεται, διαστρεβλώνεται ότι είδες οι καλοπληρωτές, ενώ οι άλλοι μπαταξίδες...
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι αυτός που θα τη φάει χοντρά είναι αυτός που ήταν κανονικά συμμορφούμενος προς τις απαιτήσεις
1: των φαντς.
0: Των φαντς, αυτό λέω. Και των τραπεζών βεβαίως, γιατί και πριν ήταν
1: τα ίδια, τα ίδια.
0: Λοιπόν,
1: τράπεζες.
0: Ναι, τα άλλα.
1: Τώρα αυτό το λες σοβαρά ή για χιούμορ?
0: Όχι, αυτό λέω, ότι,
1: ναι,
0: ότι αυτός που ήταν, που θεωρούσε ότι δεν είναι μπαταξής και επομένως δεν μπορώ να συμπαταχτώ με τους μπαταξίδες, τώρα το πληρώνει
1: δεν
0: χοντρά.
1: Ξέρω, διότι... Δεν νομίζω ότι είχε την αίσθηση του...
0: Εγώ το,
1: φόβο είχε. Το φόβο είχε.
0: Εγώ το έχω ακούσει από
1: τώρα δημοσιογράφη. Τώρα το ακούσει εκ των υστέρων.
0: Δημοσιογράφη.
1: Ναι, εκ των υστέρων την πλήρωσε ο συνεπής. Ποιος είναι ο συνεπής? Το κορόιδο που σου έρχεται ο άλλος και σου ζητάει διπλή δόση. Κορόιδο είσαι.
0: Είναι βλάξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μάλιστα επιβραβεύεται η βλακεία του λέγοντάς του ότι φίλε μου υπήρξες βλάξ. Τους
1: ναι.
0: πλήρωσες αχρεωτήτως.
1: Και τους ξεχρέωσες μια χαρά, έτσι, και σου κόβουμε και,
0: τώρα,
1: το δικαίωμα.
0: Να τα διεκδικείς πίσω, ναι. να τα πάρεις πίσω ρε παιδί μου. Που μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και σε όλες τις περιπτώσεις, στις σημερινές συνθήκες, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το ποσό. Είναι σημαντικό το ποσό το οποίο να διεκδικείς πίσω. Αν θέλεις αθρηστικά.
1: Συνήθως από 1.200 και πάνω είναι το χρόνο, το παραπανήσιο που καλούσαν τον κόσμο να δώσει, από ό,τι έχω δει εγώ, σε ρυθμίσεις σου λέω που είναι γύρω στα 250, 300, 400 ας πούμε. Οι πιο θεμητές έτσι δόσεις ήταν εκεί, γιατί μετά πάνε πάρα
0: γιατί
1: πολλά.
0: Γιατί είναι λίγα τα χρήματα.
1: Όχι, δεν είναι λίγα. Για τα εισοδήματα του κόσμου όπως είναι εκφυλισμένα αυτή τη στιγμή.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Μην τα πω ξεφτυλισμένα. Λοιπόν, ναι, δεν συζητάμε αν τα 500 είναι λίγα ή πολλά, αλλά όταν ο άλλος όμως είχε την αίσθηση ότι θα φύγει από αυτή τη φυλακή,
0: από το βάρος,
1: έστω και δίνοντας παραπανήσια χρήματα, Και αν του έλεγες να ρισκάρει κάτι για να πάμε στα δικαστήρια, αν. Εγώ το είχα προτείνει σε πολλούς και έλεγα: κάνε ρε παιδί μου οικονομία, μην τα δίνεις τα 100 παραπανήσια, δώσε τα 10 που θεωρώ ότι είναι τα σωστά και δεν τα θεωρώ εγώ. Τα θεωρεί, ας πούμε, πολλοί κόσμος, γιατί.
0: Με μια αναλογιστική μελέτη βγαίνει αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, δώσε τα αυτά, κράτα καβάτζα τα 100 και αν σου τύχει να σε πιάσουν και να σου πούνε είσαι έκπτωτος γιατί μας χρωστάς τους τόκους 2-3 χρόνων, έτσι κάνανε. Στους 2-3 χρόνους σου ζητάγανε τους τόκους τους μαζεμένους. Δώστα.
0: Να προσφύγει στα δικαστήρια.
1: Αν και θα έχουμε τελειώσει από το δικαστήριο, γιατί αυτά τα δικαστήρια τελειώναν σχετικά σύντομα. Αλλά εγώ έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, φοβόταν. Έτρεμε να μην χάσει τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος.
0: Σε αυτό πατάει όλο το σύστημα.
1: Ναι.
0: Στον εκβιασμό,
1: δεν ήταν συνεπείς οι άνθρωποι. Αναγκασμένοι ήταν.
0: Ναι,
1: και πολύ ψυχαναγκασμένοι και πολύ φθαρμένοι.
0: Τους επιβραβεύει λέγοντάς τους σε κλέψαμε και μην τολμήσαν να πούμε τα κλεμμένα πίσω.
1: Ναι, μπράβο σου ηλίθιε.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δώσουμε, θα ρυθμιστεί αυτή η ιστορία με όποιο τρόπο, γιατί μας βγήκε το Άριος Πάγος και προσπαθεί να καλύψει τις πλάτες του για όλα αυτά που έχει νομολογήσει. Έτσι, υπέρ των φαντς και όλα αυτά τα πράγματα, με τον οποίο τρόπο. Γι' αυτό σκάσε
1: το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει το Άριος Πάγος για τον κόσμο. Το ελάχιστο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και θα ήταν ντροπή να πει οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι έχει ντραπεί σε άλλες περιπτώσεις. Και το λέω εγώ που πιο πολύ δυστυχώς υπήρξαν και φίλοι μου και τέτοια πράγματα. Τα ονόματα που βλέπω εδώ και πιο παλιά. Λοιπόν, και με έχουν συγκλονίσει, δεν το περίμενα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν, φαίνεται, και τρόποι που τους ελέγχουν και κάνουν τέτοια.
0: Το χαντάκι.
1: Και το χαντάκι. Και το χαντάκι. Τώρα πια, όχι, είναι το χαντάκι στο πρόγραμμα.
0: Ναι, το χαντάκι.
1: Είδαμε και το παιδί της κυρίας Αποστολάκη.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Και μετέχει και μια κυρία Αποστολάκη εδώ πέρα.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Γιατί είναι οικογένεια δικαστών οι άνθρωποι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι και το χαντάκι.
0: Δεν είναι το σουφλί, είναι το χαντάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν σε κυβερνάει η μαφία.
1: Ναι, έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, λογικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άμα την αφήσουμε να λειτουργεί.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι κράτησε 1,5 χρόνο να δημοσιευτεί η απόφαση. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσαν τόσες πολλές φορές το κείμενο μπρος-πίσω. Και να αντιστάθηκαν κάποιοι τόσο λυσαλέα που κατάφερε και πέρασε τέλος πάντων αυτό που έπρεπε να περάσει. Και να έρθουν αυτοί και να το τσαλακώσουν μέσα σε 3 μέρες.
0: Αλίμον, καλά προετοιμαστήκαν.
1: Οι έτοιμοι ήταν, το ξέρανε ποιο θα είναι το κείμενο. Τους παρακολουθούσαν άλλωστε. Καλά, τώρα έχουμε και τον Predator, δεν χρειάζεται.
0: Καλά, αυτά δεν χρειάζεται.
1: Να βάλουμε δικό μας μέσο, ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η διάταξη. Να αυτή πούμε, θα εφαρμόζεται, ναι, από εδώ και πέρα. Λέμε για όσους ξεχρεώσανε και για όσους έχουν εκπέσει, τυπικά δεν υπάρχει θέμα να τους επιστραφούν τα κλεμμένα. Αυτό πιστεύω ότι
0: αυτό
1: θα γίνει σε μια
0: συλλογική
1: δίκη.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν διαφημίζουμε κανένα σωματείο και αυτό, μανάχα ο κόσμος. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω ότι καλό θα ήταν ο κόσμος αυτά τα πράγματα να κάνει κάποιες συνελεύσεις, να βρίσκεται και να συζητάει και να ακούει και 5 νομικούς και να μην τους αναθέτει τη δουλειά του και να πηγαίνει και ο νομικός μπας και πάρει καμιά υπόθεση. Να αρχίσει να αντιλαμβάνει το πρόβλημά του, πόσο μεγάλο είναι, πόσο σπουδαίο είναι και μετά να επιλέξει το δικηγόρο του.
0: Mm-hmm.
1: Στα συλλογικά δεν υπάρχει λόγος βίας, δεν υπάρχει εδώ προθεσμία να το κάνω τώρα. Να κοιτάξει ο κόσμος να ασχοληθεί λιγάκι. Να διαθέσει χρόνο, αλλά δεν ξέρω, κάθονται στα YouTube όλη την ώρα και στα Facebook και το κουβεντιάζουν από εκεί.
0: Είναι η σύγχρονη μορφή αποξένωσης.
1: Ναι, δεν είναι επικοινωνίας πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι αποξένωση.
1: Γιατί αν δεν καταλάβεις το πρόβλημά σου, δεν έχεις διαδραστικότητα. Εντάξει, θα του πεις το νέο, θα σου πει ένα σχόλιο και μέχρι εκεί. Η διαδραστικότητα είναι να του εκφράσει και απορίες. Και πώς γίνεται αυτό και γιατί και τι θα έβω, τις συνέπειες και τα λοιπά. Να κάτσε να το έχω δουλέψει στο μυαλό σου και ξανά και ξανά. Τέλος πάντων, έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι να κάνουν πολλά πράγματα άμα θέλουν.
0: Βέβαια, το ότι πέρασε αυτό από τη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια.
1: Έτσι. Είναι υπουργική απόφαση, αυτό λέω. Μπορεί να προσβληθεί. Πρώτα απ' όλα είναι κόντρα σε νόμο. Υπουργική απόφαση είναι κόντρα σε νόμο που αρίζει τι συμβαίνει με τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Με τον αστικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καλά, έχουμε και το Φλωρίδι.
1: Έχουμε και το Φλωρίδι. Είναι νομικά Φλωρίδια αυτά. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει δικαιώματα ο κόσμος να κάνει πολλά, αλλά θα κουραστεί. Και θα έχει κόντρα ερμηνεία και από αυτήν εδώ πέρα, στην οποία θα στέκονται όλα τα funds και οι τράπεζες και θα λυσομανάνε. Πιο αξιολείπητη για μένα είναι οι περιπτώσεις της πλατφόρμας, γιατί εκεί τους ζητάνε πολύ μεγάλες δόσεις και εφόσον τους πηγαίνουν με τόκο χρεολύσια, θα τους πεθάνουν τους ανθρώπους. Θα τους λιώσουν.
0: Ο στόχος τους είναι να μαζέψουν ότι όσα μπορούν περισσότερα, γίνεται το ταχύτερο δυνατό, διότι δεν θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται, η Ευρωζώνη πιέζεται πάρα πολύ. Έχει τρομακτικό τραπεζικό πρόβλημα. Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Όταν λες τραπεζικό, για να καταλαβαίνουμε,
0: δηλαδή, και οι άσχετα. Τα ενεργητικά της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι μετά την κρίση χρέους που υπήρξε, περιορίστηκαν σοβαρά, γιατί τα φορτώσανε στο κοσμάκι, στην οικονομία την πραγματική. Έτσι, παρόλα αυτά όμως είναι 3 και 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Και ενισχύεται με συνεχή κοπή χρήματος, δηλαδή μέσω της τροφοδοσίας χρήματος διαμέσου των ενεργητικών του ευρωσυστήματος. Το οποίο κόβει αβέρτα κουβέρτα. Κόβει, το λέω σχηματικά, γιατί δεν κόβεται πλέον το χρήμα, γιατί δημιουργείται είτε πιστωτικά είτε με ψηφιακό τρόπο. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει και φοβούνται πάρα πολύ ότι σε μια κατάρρευση σαν αυτή που είχαμε το 2008 πλέον δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα όχι για την Ελλάδα, δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα, αλλά για οικονομίες όπως η Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στη ολόκληρη
1: Ευρωζώνη. Εμάς πώς μας επηρεάζει όλο αυτό το κλίμα της Ευρώπης?
0: Αυτό μας επηρεάζει.
1: Που είμαστε τίποτα για αυτούς.
0: Είναι απλό. Να πάμε σε αυτή την έκθεση του Δέλτα Νιτάφ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί
1: εγώ
0: δεν
1: ένα μικρό αρθράκι είδα κάπου κάποια στιγμή.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά. Πρώτον, γιατί υπάρχει πλήρης άγνοια.
1: Ναι.
0: Ελάχιστοι γνωρίζουν
1: να
0: κατανοεί ο άλλος,
1: ναι,
0: για να το αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να συζητάς. Γιατί νομίζεις ότι κόμματα σαν το ΚΟΕ, σαν την Πλεύση Ελευθερίας για τη Σεντινίκη, δεν ψηφίζανε κατά? Δηλαδή τι θα τους κόστιζε?
1: Ναι.
0: Θα τους κόστιζε η σχέση τους με την τράπεζα.
1: Είναι και δανειοδοτούμενοι.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Και επομένως το μετράνε και τους λέει, εντάξει, στην εξέδρα την μπάλα.
1: Παρόν.
0: Ναι, παρόν. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν είδαμε κανένα ακόμα μέχρι τώρα, στα 16 χρόνια που ζούμε τη μετατροπή των τραπεζών σε μια μεγάλη, τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Όχι πως συμβαίνει, δεν συμβαίνει και έξω, αλλά εκεί τηρούνται τα τυπικά, ας πούμε,
1: ναι,
0: ακόμη.
1: Εδώ είναι εξόφθαλμο. Ναι.
0: Εδώ είναι, ναι, λοιπόν. Και μέσω των funds που είναι δημιούργημα των τραπεζιτών, δεν είναι κάτι το...
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχέση με αυτό, γι' αυτό και κανένα από τα κόμματα δεν έθεσε ποτέ ζήτημα τραπεζών. Ποτέ. Αυτό το αυτονόητο που λέγαμε το 10, ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να κατεβάσουμε ρολά σε αυτές τις τράπεζες.
1: Αυτό εδώ με εξέπληξε πάντως, ειλικρινά. Είναι εξοργιστικό.
0: Λοιπόν, να δούμε λιγάκι την έκθεση αυτήν.
1: Ένα δικηγόρο, δηλαδή, εκεί που έχουν 100 δικηγόρους στα κόμματα. Έναν
0: αριθμό. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Νομικές γνώσεις έχουν έστω και τις.
0: Σίγουρα μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι και λοιπόν το θέμα, γιατί είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτό.
1: Δύο σελίδες πράγμα.
0: Λοιπόν, στην έκθεση αυτή, η οποία είναι έκθεση τακτική, ορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Στην έκθεση γίνεται, του
0: Δέλτα Νιτάφ.
1: Ναι.
0: Ναι, αφορά την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας. Η έκθεση εκδόθηκε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Και θα τονίσουμε δύο, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι
1: βιωσιμότητα χρηματοπιστωτικού
0: της Ελλάδας. Για την κερδοφορία των τραπεζών, αυτό που υπάρχει, που λέει, βέβαια τονίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας είναι παραδοσιακό, δηλαδή είναι τραπεζοκεντρικό και ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Είναι τέσσερις τράπεζες ελέγχουν το 90% των τραπεζικών εργασιών.
1: Οι συστημικές λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν, η κερδοφορία δε των τραπεζών που έχει ενισχυθεί, αυτό ακριβώς είναι ένα απόσπασμα από την έκθεση, από το 22, αντανακλώντας τα υψηλά καθαρά περιθώρια τόκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαφορά κερδίζουν από τις συναλλαγές που γίνονται διαμέσου της τράπεζας.
1: Περιθώρια τόκων,
0: ναι. Τη μείωση των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και την απότομη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, φέρνοντας τους δείκτες κεφαλαϊκές επάρκειας σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένους με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου παραμένει ασθενέστερη από ό,τι ομοειδείς χώρες λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων. Τι είναι αυτός? Είναι ένας νόμος που υπήρξε από το 2008, που στην ουσία ανέβαλε τους φόρους που έπρεπε να πληρώσουν
1: τράπεζες. Έτσι. Δεν πληρώνουν
0: και καθώς. Μέσω αυτού του πράγματος, τι έκαναν? Αντί να τους πληρώνουν ή να τους περιλαμβάνουν στο παθητικό, τους περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους και το εμφανίζουν ως κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 45% της κεφαλαϊκής σου επάρκειας. Ναι.
1: Και από τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή, το εμφανίζουν κέρδος.
0: Ναι, το εμφανίζουν κέρδος. Και είναι, αυτό το εντυπωσιακό είναι 45% της απαιτούμενης κεφαλαϊκής επάρκειας τράπεζας.
1: Δηλαδή, αύριο, άμα τους βάλεις φόρο, θα είναι παθητικές.
0: Τελειώσανε. Επειδή κατεβάζουν ρολά. Δηλαδή, το 45% είναι. Ναι. Θυμάμαι η συζήτηση που είχε γίνει το 8-9.
1: Τσίπρα θα το κάνει αυτό. Δεν το τάξει.
0: Ναι. Λοιπόν. Ήτανε να μην υπερβαίνουν οι αναβαλλόμενοι φορολογικές πιστώσεις το 9% της επάρκειας
1: και κεφαλαίου. Και εδώ είμαστε στους
0: 45.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: 45, δηλαδή μιλάμε για τρομακτικό πρόβλημα. Η σχέση μεταξύ κρατικών τραπεζών είναι μέτρια όσον αφορά τις άμεσες εκτάσεις, τέλος πάντων, αλλά ενισχύεται από τις ενδεχόμενες κρατικές υποχρεώσεις φυσιολογισμού των τραπεζών με τη μορφή των. Εξηγεί αυτό που είπε προαπαρά και την ανώτερη έκθεση στις κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, NPL. NPL είναι τα αρχικά, έτσι. Τι σημαίνει κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις NPL? Οι κρατικά εγγυημένες είναι το περίφημο πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσέξτε τώρα να πάμε στο επόμενο.
1: Το να δείτε... πρόγραμμα Ηρακλής θα πληρώσει το ίμιση του κέρδους που χάσανε.
0: Πρόσεξε να δεις τι έχει δεσμεύσει, γιατί το λέει επαρκώς το Δέλτα Νιτάφ, ενώ το κρύβουν συστηματικά εδώ. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες περί του ότι πώς θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια. Άκου να δεις τι έχει να πληρώσει. Πάμε στο έθρο που λέει ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στα μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η έκθεση. Ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων λέει τα δώσατε στα funds, αλλά τα funds δεν υπηρετούν το σκοπό για την οποία τα δώσατε στα funds. Έτσι. Και λέει, γιατί είναι πολύ αργός ο ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων, των LPL. Από τους διαχειριστές πιστώσεων, που είναι οι services, έτσι, θέτει προκλήσεις για την πιστωτική ανάπτυξη, για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των τραπεζών. Γιατί αυτά θα περιγυρίσουν επίσης στις τράπεζες, θα τεναχτούν στον αέρα, με δεδομένο ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 45% από τις πιστώσεις φόρων. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων, ανήλθαν σε 72,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχική ονομαστική αξία. Το Σεπτέμβριο του 2025. Αυτά ήταν τα τελευταία που είχε πάρει η έκθεση υπόψη της. Εδώ, ίσο δηλαδή με το 30,5% του μη εξυπηρετούμενου χρέους του ιδιωτικού τομέα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παραμένει. του ιδιωτικού χρέους, του μη εξυπηρετούμενου. Έστω και αν δεν εμφανίζεται στις εκθέσεις, στα ενεργητικά, μάλλον στα παθητικά, στους συσσολογισμούς των τραπεζών.
1: Μα δεν είναι πια στις τράπεζες, στα φάντς έχουν.
0: Όχι, δεν έχει πάει όλο. Σου λέει υπάρχει και μόνο το 30,5%. Mm. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αξία δεν έχει μειωθεί. Από τότε που τα πήγανε στα funds, fund services, τα fund services δεν μειώσαν την ονομαστική αξία. Δηλαδή δεν κάνανε ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητό. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν.
1: Και χρηματοδοτήθηκαν και δεν μειώσαν.
0: Ένα-ένα. Το... Να καταλάβουμε ότι δεν, γι' αυτό λέει, δεν είναι, ο ρυθμός επίλυσης είναι πάρα πολύ αργός. Γιατί δεν μειώνεται η ονομαστική αξία. Ουσιαστικά με σημαντικός, έτσι. Προσέξτε τώρα πόσα θα πληρώσουν ο Έλληνας φορολογούμενος. Λέει τα μισά, 37,6 δις ευρώ, σχετίζονται με τα hubs. Τα hubs είναι πια τα κρατικά, τα κρατικώς εγγυημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής έχει εγγυηθεί το 37,6%, 37,6 δισεκατομμύρια της συνολικής ονομαστικής αξίας των δανείων που πέρασαν στα funds και τους services. 37,6 θα κληθούμε να καταλαβάλουμε ως φορολογούμενοι. Θα
1: έχουμε χάσει το λογαριασμό πόσα.
0: Αυτό λέω, απλά λέω ότι αυτά θα τα πληρώσουμε γιατί δεν θα μπορούν να εισπράξουν από το ράμπο.
1: Το μαξιλαράκι του Τσίπρα είναι.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το μαξιλαράκι. Και το μαξιλαράκι είναι για τους σέρβισες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για το, για
1: για
0: το κοσμάκι. Ενώ τα άλλα μισά, 35 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, προήλθαν από άμεσες πωλήσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή από αυτά που πούλησαν, υποτίθεται, πούλησαν τα τράπεζες, οι τράπεζες. Τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν ένα μέρος.
1: Πήραν οι τράπεζες 35 δις ευρώ από τις πωλήσεις.
0: Ναι, όχι, αυτά η ονομαστική αξία των δανείων που πούλησαν είναι αυτά.
1: Α, πούλησαν αυτοί για
0: 35 δισεκατομμύρια. Τώρα, τι εισπράξαν οι τράπεζες, ναι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι.
1: Με κεφάλαιο 1000 ευρώ τα.
0: Τίποτα, δεν εισπράξαν τίποτα. Ναι. Απλά εμφανίζονται ότι το πουλήσανε χωρίς να είναι με κρατική εγγύηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα άλλα, ναι, τα πήραν, αλλά υποκαθεστώς κρατικής εγγύησης. Δηλαδή, θα σε πληρώσω εγώ για τα πάρτα και εγώ σου εγγυώμαι ότι θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Έτσι, αυτό για να καταλάβουμε. Περίπου το 20% των υφιστάμενων εταιρικών δανείων και πάνω από τα μισά δάνεια των οικοκυριών κατόγκο παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. 20%. Και όχι 4 που εμφανίζουν επίσημα στα ισολογισμούς στις τράπεζες.
1: 20% των εταιρικών δανείων εταιρικών, και πάνω από
0: τα μισά
1: πάνω από το 50% τα δάνεια των οικοκυριών
0: παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων, το οποίο δεν εμφανίζεται στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Και τι γίνεται μετά από αυτό, Δημήτρη?
0: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Που καταλήγει στα νοικοκυριά και χτυπάει το καμπανάκι σαν τρελό. Λοιπόν, τα νοικοκυριά λοιπόν είναι ευάλωτα πρώτον στο υψηλό κόστος ζωής, επιπλέον του υψηλού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Γιατί σου λέει, γιατί είναι μη εξυπηρετούμενο? Γιατί καλείται να πληρώσει υψηλό κόστος
1: ζωής
0: στην εξυπηρέτηση του χρέους και πάνω σε αυτό καλείται υψηλό κόστος ζωής. Επομένως είναι αδιέξοδο. Αυτό σου λέει. Είναι αδιέξοδο. Και προσέξτε τι λέει.
1: Δεν τα λες εσύ, το δούνο τότε.
0: Αυτό είναι η έκθεση. Βάζουμε και την πηγή. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματος. Αυτά τα αναλύουμε και τα ξανααναλύουμε εδώ και τα λέμε. Είμαστε οι μόνοι, έχουμε βραχνιάσει να το λέμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να το λέει. Ούτε οικονομολόγος, ούτε δημοσιογράφος. Κανένας. Το λέμε και το ξαναλέμε και έρχεται να το βεβαιώσει ποιος. Το ΔΝΤ, φτάνουμε στο σημείο να συμφωνούν το ΔΝΤ, δηλαδή να τραβάμε τα μαλλιά μας και δεν έχουμε κιόλας. Λοιπόν, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη ή τέταρτη στο ύψος των δαπανών αυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αναφέρει και ότι συγκριτικά δηλαδή είμαστε στα χάλια μας.
0: Δηλαδή γι' αυτό και έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση. Έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση, γιατί οι βασικές ανελαστικές δαπάνες αυτού του είδους τραβάνε το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος, επομένως δεν μένει ούτε για οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή τι να κάνεις ας πούμε με την οικοσκευή σου, να δεις τι μπορείς να κάνεις, τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, επάνω σε αυτό, γιατί τι το νοιάζει, γιατί το λέει αυτό το δαλέτε, λέει γιατί πάνω σε αυτό το κόστος των ντόκων του ανεξόφλητου χρέους τους είναι επίσης αυξημένο. Και τα περισσότερα δάνεια είναι κειμενόμενο επιτοκίου, δεν είναι σταθερού. Και τα επιτόκια αυξάνουν, γιατί αυξάνουν ο πληθωρισμός, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, εκθέτοντας τα νοικοκυριά σε κραδασμούς επιτοκίων, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε διακυμάνσεις επιτοκίων, σοβαρές διακυμάνσεις, όπως και έχουμε. Όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή...
1: Και τώρα πάμε σε αύξηση, από ό,τι άκουσα.
0: Μα έχουμε

0: υπολογίζονται να είναι ΤΑΦ, σε βασικά έξοδα τροφίμων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και εξυπηρέτηση ανεξόφλητου χρέους, θέτοντας ενδεχόμενο το χρέος τους σε υψηλό κίνδυνο αθέτηση. Εδώ είναι το κουμπί. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ νοιάζεται ότι επίκειται αθέτηση του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορεί το νοικοκυριό να εξυπηρετήσει.
1: Αλλά τα ξέρουν τα φαντς και ό,τι αρπάξουν, έτσι.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
1: Να.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό λοιπόν σου λέει μετά από 20 χρόνια, και άμα με βρεις, γράψε με.
0: Μπράβο. Και από ποιο θα το βρεις, ναι, και από πού θα ψάξεις και ποια
1: δικαιοσύνη. Θα έχουν κάνει άλλα φαντ, αφού κάθε μέρα κάνουν άλλο φαντ και μεταβάζει το ένα στο άλλο.
0: Αυτό είναι δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ πλέον απεικονίζεται η δραματική κατάσταση του νοικοκυριού στην Ελλάδα, του μέσου νοικοκυριού, γιατί μιλάμε για το μέσο νοικοκυριό εδώ, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν σου τρώει το 70% του εισοδήματος τρία πράγματα, τρεις δαπάνες, τρόφιμα, κοινή ωφέλεια, δηλαδή νερό, φως, τηλέφωνο, αυτό το κλασικό που λέγαμε έτσι, και φυσικά η στέγη, για όσους πληρώνουν η νίκη και όλα αυτά, και η εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Και μπορεί να έχει και νίκη να έχει καταναλωτικό δάνειο.
0: Ναι, εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Ναι.
0: Είναι το τρίτο μερίδιο που λέει ότι είναι πολύ σοβαρό. Αυτό μπορεί να απορροφήσει το 70% του εισοδήματος. Και λέω, ρε παιδιά, το εξής. Υγεία, πάπαλα.
1: Υπάρχει.
0: Παιδεία, πάπαλα. Αναψυχή, πάπαλα. Τουρισμός, πάπαλα. Κατανοούμε τώρα. Μιλάμε για την απόλυτη φτωχοποίηση του. Είναι αυτό το λένε
1: μα
0: πολύ.
1: Μα δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε.
0: Ναι, λέω ότι.
1: Απλώς τώρα το βλέπουμε και από την επόμενη έκθεση.
0: Πάμε σε εκλογοπαγίδες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή πόσο βλάξ πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις ότι η πρώτη πράξη που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να αρχίσει να ανακάμπτει η κοινωνία είναι να διευθετήσει το ζήτημα αυτό.
1: Το χρέος.
0: Όχι, το εισοδήματος, του νοικοκυριού.
1: Α, το εισόδημα. Σαν πρώτο βήμα είναι το εισόδημα, ναι.
0: Πώς πρέπει να το διευθετήσει.
1: Και η άρση του χρέους.
0: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτο, να δώσεις εισόδημα στο νοικοκυριό, πραγματικό εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα. Διαθέσιμο, όχι γενικά εισόδημα, που λένε, ξέρω εγώ, αυξήθηκε, λέει, ο βασικός μισθός. Τι να το κάνω εγώ όταν βυθίζεται το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού. Τι να το κάνω. Έτσι, το πραγματικό διαθέσιμο πρέπει να αυξηθεί ή το καθαρό.
1: Το πραγματικό διαθέσιμο εννοείς το καθαρό πέραν της φορολογίας και οτιδήποτε.
0: Βέβαια, ναι, πέρα. Και του πληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό διαθέσιμο, το καθαρό διαθέσιμο μάλλον που λένε οι στατιστικές. Το δεύτερο είναι να παγώσω τις οφειλές και να δω πώς τις διευθετώ. Δηλαδή, πώς το κράτος όμως, το δημόσιο, όχι οι τράπεζες, όχι τα funds, το κράτος. Αναλαμβάνει το κράτος, παγώνει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για όλους. Αυτοί που είναι, έχουν υποχρεώσεις, να δούμε αν παραδοθούν.
1: Οι προτάσεις πολιτικές που ακούω έτσι, είναι.
0: Και λέω, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση να βρίσκονται κόμματα και μάλιστα νεοπαγοί και να σου λένε στο βάθος της τετραετίας θα υπάρχει αύξηση μισθού. Βρε ηλίθιε. Πώς είναι δυνατόν να λες τέτοιο πράγμα όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και τι σου λέει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Για το τι θα γίνει με το νοικοκυριό. Αν όμως πάμε σε αθέτηση, οι τράπεζες θα κλείσουν, θα καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό και επομένως τι θα γίνει, θα ξαναπάμε εμείς σε μια από τα ίδια. Οπότε το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται η αθέτηση. Όχι το πώς θα έχει εισόδημα το νοικοκυριό.
1: Ναι, σου απασχολεί άλλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που εξεργάζονται αλλά, τα δικά τους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τα συμφέροντα αυτούς που υπήρχαν.
1: Τι είναι, ίδρυμα όμως, είναι το δουνουτό.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ίδρυμα υπέρ των δανειστών. Αυτό είναι.
1: Δεν αυτό είναι ίδρυμα υπέρ εξορισμού, του λαού.
0: Εξορισμού. Ναι. Λοιπόν, και εγώ λέω το αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνεις. Δευτέρα εκλέγεται μια κυβέρνηση, μάλλον Κυριακή εκλέγεται μια κυβέρνηση. Δευτέρα πρέπει πάση θυσία να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ακόμη και αν κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορείς να λύσεις ή να αντιμετωπίσεις, αυτό πρέπει
1: το
0: να λυθεί.
1: Το εισόδημα και το χρέος πρέπει να το.
0: Πρέπει να λυθεί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να λύσεις κανένα άλλο ζήτημα.
1: Να το αναστέλεις, Δημήτρη μου. Το αναστέλεις την πρώτη μέρα. Το αναστέλεις το χρέος.
0: Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αποκατάσταση της σύνταξης.
1: Έτσι.
0: Η αποκατάσταση του μεροκάματου. Τα ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, η επαναφορά του.

0: ώστε να μπορεί να έχει εισόδημα ο άλλος.
1: Μα έχουμε φτάσει τώρα τον κόσμο και ζει με 4 εκατοστάρικα. Ξέρεις πόσοι έμποροι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη με την κατάσταση όπως έχει τώρα.
0: Εγώ απλά λέω
1: χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και δεν δικαιούνται σύνταξη.
0: Εγώ λέω το άλλο. Το οποίο
1: με 4 εκατοστάρικα θα μείνουν.
0: Το οποίο δεν κάνει καμία συσχέτιση κανένας. Έχει παρακολουθήσει κανείς πως από τότε που παγιώθηκε η αρνητική καθαρή αποταμίευση στην Ελλάδα, έχει εκτιναχθεί το ποστό θανάτων. Το επίπεδο θανάτων είναι τρομακτικό. Έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο.
1: Μιλάς από το 2010.
0: Όχι, εγώ ξεκινάω. Είχαμε εκτίναξη το θανάτο από το 2011 και μετά.
1: Να.
0: Όμως από το 2021 και μετά έχουμε μια νέα έκρηξη, η οποία είναι εντυπωσιακή. Χώρια το γεγονός ότι έχουμε...
1: Είναι δυσκόγια στα καμώματα.
0: Αυτό λέω, ότι ο άνθρωπος,
1: χρήματα, να ο κάνει κόσμο, τη δουλειά του.
0: Δεν μπορεί να πάει να κοιτάξει την υγεία του.
1: Ναι, δημόσια υγεία δεν υπάρχει.
0: Τα διαλύουν όλα.
1: Η ιδιωτική, όπου υπάρχει και αυτή, τέλος πάντων, όπου έχει τον τρόπο να
0: την προσεγγίσει. Όχι, με το είναι το οικονομικό,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Αυτό είναι για ελάχιστους.
0: Αυτό λέω.
1: Ξερέσεις.
0: Μα όταν σου λέει ο άλλος ότι τρία πράγματα απορροφά το 70% του εισοδήματος.
1: Τι να σου μείνει για τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όταν μια εξέταση απλή ενός, πώς το λες, ένα διαγνωστικό κέντρο είναι από 80% ευρώ.
1: Ναι.
0: Συγχωρείς.
1: Το ελάχιστον.
0: Έτσι. Λέω, πώς θα βγει, δηλαδή από πού.
1: Και βάλω ότι έχουμε κόσμο πάρα πολύ ανασφάλιστο.
0: Ναι, και χώρια το γεγονός ότι επειδή γυράσει και ο πληθυσμός,
1: ναι,
0: έχει το βάρος της εξυπηρέτησης των γονιών σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και βέβαια το βάρος είναι και θέμα ηθικό. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσεις τους δικούς σου ανθρώπους να πάνε. Και επομένως προέχει η δική τους υγεία.
1: Οπότε αφήνεις τη δική σου παραπίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και την βρίσκουν τα δικά σου τα παιδιά μετά, ναι, και εγκατωμένοι ως πρόβλημα.
0: Ή παρατηρούμε τα φαινόμενα, τα οποία τα παρατηρούν πάρα πολλοί άνθρωποι που πίνουν στον χώρο της υγείας, μάλλον εκείνοι που ενδιαφέρονται και που νοιάζονται και όλα αυτά, και που λένε ότι έχουμε έκρηξη νοσηρότητας σε μικρές ηλικίες πλέον, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
1: υγείας. Ούτε και τα παιδιά,
0: είναι,
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν,
0: ναι,
1: μπορούν να...
0: Χώρια το γεγονός ότι η ποιότητα της διατροφής έχει πέσει τόσο δραματικά που αυτό έχει αποτελέσματα δραστικά στην υγεία τους. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς τριαντάριδες και να τους ακούς και να λένε είναι σε χειρότερη κατάσταση οι αιματολογικές τους από ότι είναι οι δικές μου.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πώς να πω, τριαντάριδες. Συζητάω με τα παιδιά και τους φίλους μου. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχετε τριγλυκερίδια. Και
1: ναι,
0: ιστορίες πολύ
1: παιδιά...
0: χειρότερα από τα δικά μου.
1: Όλα τα τρας, όλα τα σκουπίδια.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση έχει και θα επιδεινωθεί δραματικά καθώς χτυπιέται. Έχουμε εισοδηματική παινία και αυτό συνεπάγεται και διατροφική παινία με ό,τι αυτό είναι, ένδυα να το πούμε έτσι, ενεργειακή ένδυα, γιατί έχουμε λυσάξει να φέρουμε επενδύσεις με data center στην Ελλάδα που θα απορροφούν το μεγαλύτερο
1: αυτό
0: κομμάτι των ενεργειακών, θα πληρώνουν τα κερατιάτικα της ΔΕΗ Broker και των υπολείπων ιδιωτικών εταιριών.
1: Να.
0: Έτσι. Και λέμε αυτό. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό? Γιατί δεν βγαίνει η κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, όλοι αυτοί, να συζητήσουμε αυτό? Πώς επιλύεται το ζήτημα αυτό? Πέστε μου, προτάσεις, ρε παιδί μου. Εγώ κάνω αυτές τις προτάσεις. Τρελός γραφικός και ό,τι θέλω είμαι. Εντάξει. Και σου λέω εμείς, όπως λένε και πολλοί, ο Καζάκης θα κυβερνήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Το λέει ότι θέλει. Ωραία! Αυτοί που θα κυβερνήσουν και δεν μας λένε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Να το πούμε σε αυτούς που ηλιθιωδώς θα πάνε να τους ψηφίσουν. Να πάρουν το που είναι. Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να μην μπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου. Έτσι. Μόνο 30% το μη εξυπηρετούσιμων έχουν περάσει στα funds. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος ζει με τον εφιάλτη του ιδιωτικού χρέους. Πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι μόνο το χρέος αυτό που είναι από τα τραπεζικά δάνεια. Είναι τα leasing.
1: Παντού χρωστάει ο Έλληνας.
0: Αυτό λέω. Ζει με δανεικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα τεράστιο. Γι' αυτό και αυξάνει συνέχεια το ιδιωτικό χρέος. Γίνεται μη εξυπηρετήσιμο. Να δες, στα λύζια των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Οι μάντρες που έχουν γεννήσει με αυτοκίνητα leasing, τα οποία κατάσχονται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος τη δόση, του το παίρνουν και πάει και μετά κάνει καινούριο leasing. Λοιπόν, αυτός πού θα πάει? Γιατί δεν υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση, ρε παιδιά, για αυτούς τους σοφούς που έχουν μαζέψει, τους εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίων? Μην πω καμία κουβέντα. Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε μια κουβέντα? Αυτό είναι το, αυτό που λέει το Delta Intact, έτσι ακριβώς είναι. Και πολύ χειρότερο.
1: Προς το παρόν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Όχι, λέω για όλους.
1: Καμία πρόταση. Οι υπόλοιποι.
0: Αλλά αυτοί κάνουν επανάσταση τώρα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, μην κάνουν επανάσταση. Και με την επανάσταση που θα κάνουν, σας πληροφορώ, πώς να το πούμε, λέμε, στην τουαλέτα σας, παιδιά. Γιατί έξω μπορεί να μυρίσει.
1: Η
0: επανάσταση μυρίζει.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να έχουμε τέτοια αξίωση να κάνουν
0: προτάσεις
1: για επίλυση αυτό το πρόβλημά
0: σου?
1: Τα διαχειρίζονται 40 χρόνια και δεν έχουν κάνει.
0: Ναι. Απλά λέω ότι αυτός ο κόσμος μέσα στην απελπισία του σκέφτεται να τους ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί δεν απαιτείς να σου πούνε γι' αυτό? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι ο μόνος που το αναλύω. Χρόνια τώρα. Το βασικό κεντρικό ζήτημα.
1: Καλά, είσαι κινδυνολόγος γνωστός.
0: Ναι, είναι το ότι πέρασε, περάσανε τη χρεοκοπία του από το επίπεδο των τραπεζών, την περάσανε στον οικογενειακό προπολογισμό.
1: Ναι.
0: Και ο οικογενειακός είναι το χειρότερο από όλα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει αυτή η οικονομία. Λοιπόν, παρά μόνο μέσω του εγκλήματος. Αυτό που γίνεται τώρα με το Μητσοτάκη. Και που θα συνεχιστεί και με τον Τσίπρα και με το Σαμαρά, οποιονδήποτε και να υπάρχει, θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όχι γιατί είναι εκπροθέσεως, αλλά γιατί αυτή είναι η πορεία.
1: Τρόπος.
0: Έτσι. Ή αλλάζεις, έτσι, ή συνεχίζεις το ίδιο μοντέλο και θα πάμε σε χειρότερα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω σε κάτι φίλους Αμερικανούς που μιλάμε, που λένε, ρε παιδί μου, να φύγει ο Τραμπ και βρε κακομοίρη, το ίδιο δεν έλεγε για τον Μπους. Το θυμάσαι? Ότι έλεγε να φύγει ο Μπούς, παιδί μου, και ήρθε ο Ομπάμιας και ήταν χειρότερος. Και μετά ήρθε ο Τραμπ.
1: Ανοϊκός.
0: Έτσι.
1: Ο
0: ανοϊκός ήταν, σωστά, και μετά ο παρανοϊκός. Δηλαδή, πιστεύεις σοβαρά ότι αυτός που θα έρθει μετά τον Τραμπ θα είναι χειρότερος? Είναι η απέτηση της κατάστασης τέτοια. Και με το γεγονός ότι δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες.
1: Δεν αλλάζεις πράγματα.
0: Δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες να πεις τον κάτσα τον κερατά σου σκαμνί. Όπως απαιτούσαν πάρα πολύ την εποχή του Μπους, απέτησε μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής διανόησης και κυρίως των νομικών της Αμερικής.
1: Του πατέρα Μπους λες τώρα?
0: Όχι, του ιού Μπους.
1: Του
0: τρελού, αυτό που άκουγε του Θεού της, αυτό, και βομβάρδισε τον κόσμο. Λοιπόν, και κήρυξε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό τον κήρυξε. Λοιπόν, και τότε υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα νομικών στις ΗΠΑ που έλεγαν να τον καθίσουν σκαμνί τον κερατά. Είναι εγκληματίας πολέμου. Μας έλεγε ψέματα και μας πήγε σε δύο μεγάλους πολέμους, έτσι, Ιράκ, Αφγανιστάν και το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, καταπατώντας δικαιώματα, σύνταγμα. Ωραία. Όχι μόνο τον καθίσανε, ήρθε μετά ο Μπάμιας και νομοποίησε αυτά που έκανε ο Μπους. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξει? Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούμε να προσποριστούμε τίποτα. Οι Αμερικανοί, λέει,
1: για να ορθοποδήσει η οικονομία μας, Δημήτρη, τι χρειάζεται? Εισόδημα στον κόσμο.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να λύσεις αυτό το πράγμα που περιγράφει το Delta Intact. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν αυτό.
1: Πώς θα έχω εγώ χρήματα?
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
1: Ο κόσμος το ζητάει. Θέλει χρήματα.
0: Είναι απλό.
1: Και του λέει ο άλλος, θα σου δώσω αύξηση.
0: Είναι και ποσοτικοποιημένο.
1: Θα σου δώσω αύξηση.
0: Αύξηση δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι ποσοτικοποιημένο. Ο στόχος είναι απλός. Αυτή τη στιγμή έχω ένα 9, μακροοικονομικά έχω ένα μείον 9,5 αρνητικό, μια αρνητική αποταμίευση,
1: ναι,
0: μείον 9,5% στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, δεν μου αρκεί, αυτό τι σημαίνει, δεν μου αρκεί το διαθέσιμο εισόδημα ούτε για τα βασικά. Για να πάω σε μια οικονομική ανάκαμψη.
1: Μείον 9,5%.
0: Του διαθέσιμου εισοδήματος, μείον 9,5%. Αυτό
1: πιο
0: βγάζει
1: πολλά
0: όλα αυτά. Ναι, εγώ σου λέω το μεσοσταθμικό.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα πάμε τώρα.
1: Μεσοσταθμικά, εντάξει.
0: Ναι, το μεσοσταθμικό. Άμα πας στους οικογενειακούς προπολογισμούς, κοιτώντας το 60%
1: των οικογενειών. Για 50%.
0: Μιλάμε μείον τώρα τραγωδίες. Ναι. Οι ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι κατηγορίες των μονογονεϊκών οικογενειών.
1: Ναι.
0: Τραγικές καταστάσεις. Τώρα. Έτσι. Μιλάμε αυτοκτονία. Οι άνθρωποι αυτοί που στα βγάζουν πέρα, εγώ πραγματικά είναι ήρωες. Ήρωες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι απλά ότι πρέπει να τους δώσεις, πρέπει να σταθμίσεις, ότι πρέπει να τους δώσεις μεσοσταθμικά 10% για να πάνε να καλύψουν το έλλειμμα τους. Πρέπει να τους δώσεις κι άλλο ένα 5 με 7 κατελάχιστο στον πρώτο χρόνο αυτά. Στον πρώτο χρόνο, για να πας στην οικονομία σε ένα μεσοσταθμικό θετική αποταμίευση της τάξης του 5 με 7% που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να συνεχίζει να είναι με δυνατότητα πρωτογενούς μεγέθησης, όχι ανάπτυξης. Αυτό είναι στον πρώτο χρόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι θέλεις ένα 15% μεσοσταθμικά αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που σημαίνει πρακτικά ότι σήμερα είναι στα 20 περίπου, 20 με 23, δεν θυμάμαι, πες 20 χιλιάρικα ετήσια το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριού, πρέπει να δώσει από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο.
1: Δεν είναι και πολλά.
0: Όχι.
1: Με αυτό το κόστος ζωής.
0: Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά το κράτος. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Πρώτον, δραστική μείωση των φόρων. Δραστική μείωση των φόρων. Κατάργηση όλων των επιπλέον, όλων των αντικειμενικών κριτηρίων, των προκαταβολών, όλα αυτά καταργούνται. Δραστική μείωση του ΦΠΑ κτλ. Και μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή, τον αγρότη, το βιοτέχνη, αν δεν έχουμε βιοτέχνη, αλλά να του ενισχύσει. Οτιδήποτε έχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή εκεί και καλύπτει και το μεγαλύτερο κομμάτι, το 80 με το 100% τη προστιθέμενη αξία παράγεται εδώ, καθόλου ΦΠΑ. Για να δώσει κίνητρο να πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να βρισκόσασταν 5-10 άνθρωποι του δικού του τομέα να κάνατε μια δημόσια συζήτηση, να τα βάλετε κάτω δηλαδή, όχι τίποτα, να μην γίνει σύμπραξη, να πει ο καθένας τα δικά του.
0: Με σταματήσανε τις προάλλες σε ένα σούπερ μάρκετ που ήμουνα, μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, με σταματήσανε εκεί άνθρωποι και μου λένε, ναι. Και μου λένε, ρε μεγάλε, γιατί δεν βρίσκεστε το Βαρουφάκη, είσαστε οι μόνοι που λέτε κάτι διαφορετικό, οικονομικά μιλά. Να τα βάλετε μπροστά, γιατί αυτά που λέτε, εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, που είμαι, ξέρω εγώ, οι επαγγελματίες, ναι. Όχι μας συμφέρουν, τα ζούμε. Και επειδή δεν ακούμε κανέναν άλλον να λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι, λοιπόν, με όλες τις διαφορές μας.
1: Γιατί σαν λύσεις λέω τι μπορεί να λένε.
0: Γι' αυτό λένε, γι' αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή ανεξαρτήτως πώς διαβάζει κανείς την πραγματικότητα. Και εκεί μπορείς να έχουμε τις διαφορές μας, 40.000 διαφορές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε όμως να ομονοήσουμε σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι.
1: Πάντα είναι δυνατό αυτό αν υπάρχει καλή θέληση.
0: Αυτό ναι. Σαφέστατα. Αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε.
1: Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση. Αν ο ένας λειτουργεί για τις τράπεζες και άλλος για τα λόγια, δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το
1: επιχειρήσουμε. Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα. Αυτό εννοούσα και πριν. Ότι αν υπάρξουν κάποιες φωνές οι οποίες αρχίσουν να ομονοούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα που καίνε τον κόσμο, αυτό θα ακουστεί. Είτε δεν πρόκειται να σε βγάλουν τα μέσα βεβαίως και τα λοιπά, να αντιπαρατεθείς με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αλλά αυτό το ψάχνει ένας κόσμος. Μπορεί να μην είναι ο κατημάς και το άχυρο που κυκλοφορεί ή οι ιδεολόγοι της βλαχοδημαρχίας. Από τέτοιους έχουμε πάμπολους. Έτσι. Λοιπόν, όμως ένας κόσμος της βιοπάλης, είτε είναι επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, επιδευματίας, είτε απλώς εργαζόμενος. Το θέλουν αυτό. Το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, το θέμα είναι να δούμε. Μπορούμε να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι που και στο παρελθόν να ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες. Δεν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί περάσαμε και περνάμε μια πολύ άσχημη περίοδο αυτού του τόπου και παγκοσμίως. Επομένως μπορούμε να βάλουμε στην άκρη ορισμένα πράγματα και και να ομονοήσουμε τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα. Να τα κουβεντιάσουμε, ρε παιδί μου. Καταρχάς να τα αναδείξουμε. Γιατί άλλο πράγμα τα λέει ένας και άλλο να τα λένε κάποιοι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν κερδίσει, ρε παιδί μου, τον κάποιο σεβασμό σε ακροτήρια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να οικοδομείς προϋποθέσεις. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν.
1: Μακάρι, θα ήταν πολύ όμορφα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδέα την οποία αξίζει τον κόπο το ΕΠΑΜ, ας πούμε, και εμείς δηλαδή.
1: Να το κυνηγήσουμε.
0: Και όπου βγει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά δεν είναι στο χέρι μας. Μπορεί να μην επιθυμητό από άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, μπορεί να μην θέλει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πάντα με καλή πρόθεση. Ναι. Με καλή πρόθεση. Και, και όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί, να αντιπαρατεθεί, γιατί μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα. Δεν λέμε όχι.
1: Αυτά πάντα γίνονται.
0: Ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως πάμε δεν πάει πουθενά. Ή μάλλον εκεί που πάμε είναι στα πολύ χειρότερα. Έτσι. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε το
1: δεύτερο ανοιχτά. Και να μην ανοιχεί ο κόσμος, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα.
0: Αυτό 100%. Δεν υπάρχει...
1: Ας δει τη ζωή του 16 χρόνια πριν με σήμερα.
0: Εγώ δεν μπορούσα να... Γι' αυτό και εγώ έχω πει και παρεξηγήθηκα από ορισμένους ότι έχει πεθάνει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα λέει, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτό που γίνεται. Γιατί είναι αποκαρδιωμένη.
1: Μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήθηκες από τη ζωή σου και από τη ζωή αυτής της χώρας. Σημαίνει ότι πέθανες.
1: Ναι, αυτοκτόνησες. Έκοψες φλέβες.
0: Επομένως, αυτό το πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναστηθεί. Έτσι, γιατί αυτό είναι η διαχρονικότητα ενός έθνους, είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορεί να πεθάνει, αλλά και μπορεί να αναστηθεί.
1: Ναι.
0: Να σταθεί στα πόδια του και να σκοτωθεί ξανά.
1: Το καταλαβαίνουμε όμως ότι πεθαίνει, γιατί ο κόσμος.
0: Έχει τελειώσει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί κόσμος κοιτάει τον εαυτό του 16 χρόνια πριν. Εντάξει, δεν αναγνωρίζει.
0: Γιατί. Το λέω αυτό.
1: Αλλά πάλι έχει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. Δεν ξέρω γιατί την έχει αυτή την ελπίδα. Είναι σχιζοφρένεια.
0: Όχι, η ελπίδα είναι στοιχείο. Εγώ διάβασα και ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Από ποιο δεδομένο το έχεις ότι και ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος που είναι του Πολυνίκη και της μάνας του. Όπου λέει ότι η ελπίδα δεν είναι, δεν είναι παρά μια πόρνη.
1: Το έλεγες προάλλες, ναι.
0: Και στην αρχαιότητα ακριβώς αυτό, γιατί προέχει η πίστη.
1: Ναι.
0: Η πίστη είναι αυτή που σου δίνει δύναμη. Όχι,
1: όχι
0: η πίστη
1: του
0: φανατικού, όχι ελπίδα. Που είναι αυτό το πράγμα που έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Είναι λεπτή είναι πίστη. Να κάνεις τα μη πραγματικά πραγματικά και αυτά που δεν βλέπεις ορατά. Αυτό σημαίνει πίστη. Και αυτό το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου που το βρήκα και στον πραγματικά προς τους Ρωμαίους, νομίζω, την επιστολή προς τους Ρωμαίους, το διάβασα στον Έγγελς.
1: Το είχε μεταφέρει.
0: Το είχε μεταφέρει, ναι. Και λέγοντας ότι αυτό σημαίνει πίστη. Επομένως η πίστη του σοσιαλδημοκράτη από την πίστη των πρώτων χριστιανών δεν διαφέρει σε τίποτα. Η διαφορά είναι στον τρόπο, στους όρους υλοποίησης. Αν δεν υπάρχει όμως η πίστη, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας.
1: Ναι.
0: Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Γι' αυτό και πάντα οι επαναστάτες της εποχής εκείνης, έστω και αν τους έχουν χαρακτηρίσει σατανιστές, άθεους και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πολύ πιο πιστοί από πολλούς πιστούς που εμφανίζονται ως πιστοί. Γιατί μελετούσαν τις αποτυχίες του χριστιανισμού. Τις αποτυχίες όταν ο χριστιανισμός μεταβλήθηκε σε σύστημα εξουσίας, έτσι, και επιβολής. Για να καταλάβουν πώς δεν θα χάσει η Επανάσταση. Όπως μελετάμε και εμείς σήμερα τα συμπεράσματα και το τι συνέβη σε επαναστατικές περιόδους όπου και το δικό μας έθνος αλλά και και άλλοι λαοί βρέθηκαν σε κορυφώσεις και διδασκόμαστε τι δεν πρέπει να κάνουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια, μην πέσουμε έξω σε εκτιμήσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα ήταν αν όλα αυτά τα πράγματα τα διδασκόμασταν, αλλά ναι, δεν τα διδασκόμασταν.
0: Όχι, αυτό είναι το δράμα, γι' αυτό και ο λαός μας, ο κάθε λαός μάλλον, τα ανακαλύπτει μέσα από τις παραδόσεις και τους μύθους του.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία οι παραδόσεις και οι μύθοι για ένα λαό. Είναι το ιστορικό του φορτίο.
1: Το έχουμε χάσει και αυτό.
0: Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι το
1: και δεν το χάσαμε γιατί μας έπεσε από την τσέπη.
0: Όχι.
1: Το πολεμήσανε, το κυνηγήσανε.
0: Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και χάνει την ιστορική του συνοχή. Ναι. Η πρώτη μεγάλη επίθεση στις παραδόσεις και τους μύθους των λαών, των πληθυσμών, να το πούμε έτσι, γιατί η έννοια του λαού είναι...
1: Και στη γλώσσα μας επίθεση.
0: Ναι, όλα αυτά. Ξεκίνησε με το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας δεν θεμελιώθηκε μόνο στους θεσμούς της φεουδαρχίας και τα γνωστά αυτά που ξέρουμε, θεμελιώθηκε στο θεσμό των πρώτων πανεπιστημίων, που δεν έχουν καμία σχέση
1: με τα σημερινά.
0: Όχι, με τα σημερινά έχουν πολύ μεγάλες σχέσεις, με το Πανεπιστήμιο της Αγοράς, αλλά με τις σχολές σοφίας ή τις ακαδημίες που υπήρχαν στην αρχαιότητα. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος του πρώτου πανεπιστημίου που το ίδρυσε επί Καρλομάγνου ο Αλκουίνος, μεγάλος απατεώνας, επίσκοπος, από την Αγγλία.
1: Ήταν
0: από την
1: για να μαντρώσει τη σκέψη.
0: Ακριβώς. Είναι για να πει ότι το πανεπιστήμιο.
1: Από εδώ μέχρι εδώ θα σκέφτεστε.
0: Είναι πώς τον, ο φορέας ή το λίκνο της απόλυτης αλήθειας. Ναι. Οτιδήποτε εκτός είναι παραμύθι.
1: Ναι. Το πλαίσιο.
0: Είναι παραμύθι. Σήμερα, στη θέση της θεολογίας, της επίσημης θεολογίας που καλλιεργούσαν τα πανεπιστήμια της εποχής του Καρλομάγνου και της μετέπειτα της Δυτικής Ευρώπης, είναι η καθαρή επιστήμη. Οτιδήποτε είναι εκτός καθαρής επιστήμης, διώκεται ή καταδιώκεται.
1: Όλα είναι truth.
0: Λοιπόν, και αρνούνται στους λαούς να έχουν τις δικές τους, το δικό τους τρόπους διάσωσης της ιστορικής τους συνείδησης. Γιατί ο μύθος και οι παραδόσεις είναι ο τρόπος που ένας λαός διασώζει την πεμπτουσία της ιστορικής του συνείδησης.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι αρχαίοι μύθοι. Έτσι. Λοιπόν, και τους μελετάνε, όσοι τους μελετάνε και σωστά τους μελετάνε, γιατί καταλαβαίνουν εποχές που δεν έχεις άλλα στοιχεία. Πολύ περισσότερο σήμερα. Γι' αυτό και δόθηκε μεγάλη σημασία να εκφυλιστεί η παράδοση, η τέχνη και η μύθη του λαού, η λαϊκή μύθη.
1: Έχει εξαλειωθεί.
0: Ναι, χτυπήθηκε άγρια. Γι' αυτό και η κορύφωση του λαού μας, των αγώνων για ελευθερία του λαού μας που ήταν...
1: Εγώ χαίρομαι όμως, γιατί βλέπω ομάδες παιδιών, τώρα τελευταία, στο παιδί του Άρεος,
0: το ανακαλύπτουν
1: που μαθαίνουν
0: ξανά
1: ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Μα
0: δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και πραγματικά το χαίρομαι και μάλιστα τώρα ακολουθώ και την σύζυγό μου τώρα που συμμετέχει σε δύο ιστορίες. Και χαίρομαι πόσοι σύλλογοι, πόσοι ξανααναβιώνουν.
1: Ανακαλύπτουν την παράδοσή
0: μας. Λοιπόν, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο λαός μας έφτασε στην κορύφωσή του σε αγώνα για την ελευθερία που ποτέ ξανά τον έχασε το βηματισμό του στο 1921, έτσι, με ό,τι συνέβησαν μετά. Και τον κατάκτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πού τρέχετε, σε τι παραδοσιακά τρέχετε?
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Ναι. Είναι μια άνθηση φοβερή.
1: Υπάρχει άνθηση, όντως.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, είχαμε ένα λαό όπου είχε τη δική του τέχνη, τη δική του καλλιτεχνική διανόηση που τον υπεράσπιζε τις παραδόσεις του και μετέπλαθε τις παραδόσεις στην τέχνη της εποχής του. Αυτό χάθηκε βέβαια στην ύστερη μεταπολίτευση. Εντάξει, έγινε χαβαλές. Λοιπόν, ή ελληνικάτικα ή οτιδήποτε.
1: Τρόπος και αυτό.
0: Ναι,
1: τρόπος.
0: Αλλά λέω το πώς ήταν αυτό.
1: Να το ευτελήσουν.
0: Αυτό, όταν η καλλιτεχνική διανόηση έσκυβε, αφού γκραζόταν τον ίδιο το λαό, τις παραδόσεις, τον τρόπο που καταλάβαινε τα πράγματα και έπλαθε από εκεί την τέχνη της εποχής.
1: Ναι,
0: και όταν αποστερήθηκε αυτό το πράγμα τους, κατέρευσε όλο το
1: κομμάτι. Αυτές ήταν οι μαγικές συναντήσεις.
0: Απλά ξαναλέω ότι και στους φίλους που μας ακούνε και όλα αυτά, αυτό που παραθέτουμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα προσπάθοντα Δευτέρα, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία λίγο ελάχιστα ξέρουν. Με την έννοια ότι ελάχιστα ενδιαφέρονται. Να τα κοιτάξω.
1: Ποιος θα κάνει τέτοια δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και γι' αυτό και τις παρακολουθώ με τις εκθέσεις.
1: Είναι βεβαίως, και συγκεκριμένου κλάδου. Γιατί...
0: Είναι υποχρεωμένοι, οι τεχνοκράτες του Delta Intaf είναι υποχρεωμένοι να δουν το πρόβλημα για να σου προτείνουν λύσεις ή να προετοιμάσουν λύσεις υπέρ των δανειστών ή των συμφερόντων που υπηρετούν. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορείς να το δεις από δύο σκοπιές. Ή από αυτούς που θα χάσουν αν αθετηθούν οι πληρωμές του χρέους των οικοκυριών ή από τη σκοπιά των οικοκυριών και πώς θα τα υπερασπίσεις προκειμένου να γλιτώσουν από τα χρέη και τα βάσανα της μείωσης του εισοδήματος. από την προσωπική χρεοκοπία. Γιατί μου αρέσει μια αναλύσεις που διαβάζω στους Αμερικανούς, που εντυπώνεται, δεν έχουμε πλέον poor's, δηλαδή το κλασικό εγγλέζικο
1: φτωχό
0: όπως τον είχαμε στην εικόνα του 19ου αιώνα.
1: Έχουμε χρεοκοπημένο.
0: Έχουμε broke.
1: Χρεοκοπημένους.
0: Δηλαδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της απόλυτης φτώχειας.
1: Ναι, γιατί άλλο να είσαι φτωχός και να μην μπορείς να φτάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο και άλλο να είσαι καλά.
0: Broke. Ναι. Δηλαδή
1: και
0: δεν
1: να,
0: μπορώ
1: να καταπίπτεις.
0: Ναι, αυτό το πράγμα και μάλιστα όπως το λέει και ο Πλούταρχος και άλλωστε είχαμε το... Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω την παράσταση του Καλογερόπουλου που είχε μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο του Πλούταρχου περί χρέους. Mm-hmm. Που λέει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερη φτώχεια από το να ζεις χρεωμένος.
1: Ναι. Ότως, γιατί είναι αγχωτικό.
0: Ναι. Όχι μόνο γιατί σε μετατρέψει σε δούλο.
1: Ναι.
0: Και η δουλεία είναι πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε μορφή φτώχειας.
1: Η φτώχεια από μόνη δεν είναι δουλεία.
0: Όχι. Όχι γιατί
1: το χρέος στο... είναι πάντα δουλεία.
0: Ναι. Ναι. Το χρέος εισπήγαγε για την ανθρωπότητα
1: και η φτώχεια.
0: Όχι, η φτώχεια.
1: Σε κάνει δούλο.
0: Η φτώχεια στο βαθμό που δεν χρωστάς έχεις τη δυνατότητα να συνασπιστείς και να παλέψεις και να εκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Το χρέος σε κάνει υποτελή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δράμα. Και μάλιστα αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι στη δουλεία, η δουλεία δεν γεννήθηκε αυτόματα από την περιουσιακή διαφοροποίηση της κοινωνίας στην αρχαιότητα.
1: Και λόγω φτώχειας.
0: Ναι. Γεννήθηκε από
1: λόγω
0: το χρέος.
1: Ναι.
0: Στην Μεσοποταμία και στη Φαραωνική. Και στη Φαραωνική Αίγυπτο 2.500 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χρέος μας οδήγησε στη δουλεία και στη φεουδαρχία.
1: Ναι, γι' αυτό και είναι μέθοδος υποταγής.
0: Έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Γι' αυτό και η πρώτη πράξη δημοκρατίας που ξέρουμε στην παγκόσμια ιστορία είναι η συσάχθεια του Σόλωνα. Ναι. Δηλαδή, απαλλαγή από το χρέος για να πάμε στη δημοκρατία. Για να υπάρξει δημοκρατία. Έτσι. Είναι πώς θα το πούμε... είναι η αρχική πράξη.
1: Ενώ πολλοίς κόσμος το επιθυμεί αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και την ψυχή του και τη ζωή του και την συνέχεια του, τα παιδιά του δηλαδή, δεν το πιστεύει. Νομίζει ότι αεροβατεί όποιος λέει ότι μπορείς να απαλλαγείς από τα χρέη σου.
0: Μπορεί να υπάρχει. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα, οικονομικό σύστημα, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που λέγεται κεφαλαιοκρατία, καπιταλισμός και τα λοιπά όπως το ξέρουμε, το οποίο θεμελιώθηκε στη διαγραφή χρεών.
1: Ναι.
0: Μόνο που η διαγραφή χρεών γίνεται υπέρ του κεφαλαίου και όχι υπέρ της κοινωνίας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έθεσε τα νομικοπολιτικά θεμέλια της διαγραφής χρεών και υπέρ της κοινωνίας. Γι' αυτό κιόλας ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτά, τα συμβατικά πλαίσια, έτσι, που τα εφαρμόσε, ο καπιταλισμός τα έφερε, τις συμβάσεις και τα λοιπά, μπόρεσαν και δημιουργήθηκε το νομικοπολιτικό πλαίσιο διαγραφής χρεών από το 19ο αιώνα.
1: Και να θυμίσουμε ότι τόσα χρόνια τα λες, τα ξαναλες και μας έχεις μάθει, γιατί δεν το ξέραμε καν, ότι η πρώτη διαγραφή που είχε πελάβει και μεγάλη έκταση ήταν επί Βενιζέλου
0: το 1932. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το λέμε, να το υπενθυμίζουμε στον κόσμο ή να τον προκαλούμε να πάει να το βρει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι όλα αυτά είναι όνειρα.
0: Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Δεν γίνονται
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι. Γι' αυτό και πρέπει να μελετάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει.
1: Ναι.
0: Και το δυστύχημα είναι, όπως έλεγε ο Χεγγέλ, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκει ιστορία είναι ότι δεν διδάσκει κανέναν ιστορία. Δηλαδή ναι. Δεν διδάσκεται ποτέ κανέναν. Η διαφορά ποια είναι,
1: ξέρω,
0: η διαφορά είναι
1: και
0: ότι.
1: Το λες πολλές φορές.
0: Ναι, γιατί πλέον ο τρόπος. Το αν διδάσκεσαι ή όχι από την ιστορία εξαρτάται από τους κοινωνικούς, πολιτικούς και ταξικούς σχετισμούς σε κάθε περίοδο. Το ποια συμφέροντα κυριαρχούν. Εάν κυριαρχούν τα λαϊκά συμφέροντα. Αν οι αδύναμοι έχουν συνέστηση δύναμης, των δυνάμεων των αριθμών τους, έτσι, τότε ναι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αναζητήσουν στην ιστορία τη δικαιοσύνη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης τα βιβλία ιστορίας εκτινάσονται, η αγορά δηλαδή, ακόμη και, που είναι το στοιχειοδέστερο, έτσι, εκτινάσονται φοβερά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το 10, 11, 12, ό,τι, ακόμη και σήμερα, ό,τι ιστορικό βιβλίο βγαίνει, ο γενικής ιστορίας, ειδικής ιστορίας, δηλαδή για που προσυδειάζει στην κατάστασή σου,
1: κάνει γίνεται ανάρπαστο,
0: ανάρπαστο. Ναι. Αρκεί βεβαίως να είναι καλό, έτσι, το στοιχειώδος να είναι. Γίνεται ανάρπαστο, δεν είναι τυχαίο, γιατί οι αδύναμοι αναζητούν τη δύναμή τους πρώτα και κύρια την ιστορία. Γι' αυτό και όταν τη βρήκαν τη δύναμή τους ανάντια στον κατακτητή, στη μάχη την ελευθερία, τι αναζήτησαν? Τις διδαχές του 21. Που πως λέει το παλιό αντάτικο τραγούδι, πώς να το πούμε, αντάτης, παλικάρι πάντα ο ίδιος ο λαός, δηλαδή είτε παλικάρι του 21, είτε αντάτης του, ο ίδιος λαός, και τα χαρακτικά του Τάσου, ακόμη τα θυμάμαι, που έχει τον κλέφτη και τον αντάρτη να ανταλλάσσουν χειραψία. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό το αναζητούσε ο κόσμος, του δίνει πεποίθηση, ηθικό, το ανέβαζε.
1: Σύνδεσή του με
0: έτσι, και επομένως έφτασε.
1: Με την ιστορία του.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους τουλάχιστον να δει τι κατάφερε ή τι μπορούσε να καταφέρει. Που συνεχώς εμείς οι κατοπινοί, λόγω της ήττας που συνολικά έχουμε πάθει μετά, τα υποτιμούμε, θεωρούμε ότι δεν έγιναν τίποτα, είναι πράγματα που προσπαθήθηκαν, ιτήθηκαν, ξεχάστε τα.
1: Όσον αφορά ποια λες τώρα, δηλαδή.
0: Εννοώ αυτό ήταν που ήταν σε θέση
1: ποια,
0: η προσπάθεια ενός λαού να φτιάξει μια χώρα,
1: στα πόδια,
0: ναι, χωρίς ξένες πλάτες, και μάλιστα με ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ακόμη το ζηλεύεις ακόμη και για σήμερα. Ναι. Το ότι δεν εφαρμόστηκε, χρειάστηκαν 4 δεκαετίες αγριότητας, ένοπλης καταστολής.
1: Αυτό είναι και ένα συλλογικό τραύμα, και ο κόσμος που αυτό, έχει μία, ναι, αίσθηση, σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Σου λέει τώρα θα ξαναμπούμε σε αυτή την περιπέτεια.
0: Όχι, απλά να μάθουμε, και αυτό είναι
1: ήταν
0: η μεγάλη
1: ήττα για τον λαό.
0: Βεβαίως, αλλά να μάθουμε ότι η ήττα δεν ήταν γιατί ήταν αριστερός και κυριάρχησαν οι δεξιοί. Ήταν γιατί μια ολόκληρη κοινωνία, συντριπτική τους πλειοψηφία, πήγε κόντρα σε οτιδήποτε είχε δημιουργήσει το ελληνικό, η επίσημη Ελλάδα μέχρι τότε. Γι' αυτό και απέναντί του ενώθηκαν αυτοί που είχαν διχάσει το έθνος πριν. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι με τους βασιλόφρονες ενώθηκαν απέναντί του. Στο να μην συμβεί αυτό, να μην μπορέσει αυτή η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Και σκέψου, οι κατεξοχήν πολιτικές παρατάξεις, οι επίσημες πολιτικές παρατάξεις, που διχάσανε το έθνος πριν, με τον ελληνικό διχασμό εννοώ, και το φτάσανε σε ακρότητες, έτσι, δικτατορίες, στρατιωτικά κινήματα, δολοφονίες, από το 16 με τον βασιλιά μέχρι το Μεταξά και μετά. Λοιπόν, αυτοί ενώθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Βενιζελική και...
0: Ναι. Η πρωτοκλασάτη, δεν εννοώ, δηλαδή, πάρα πολύ βενιζελική, ακόμη και στην Δυτική προστρέξανε στο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα και να επιβληθεί ένα πρόγραμμα που να λυτρώσει τη χώρα από το να είναι υποτελής. Έτσι. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης. Το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης, το οποίο χρειάστηκε να κατασταλεί με τα όπλα.
1: Καλά, αναλογικά σε κάθε ιστορική περίοδο πάντα υπάρχει κάποιος απέναντι. Το
0: ναι,
1: ζήτημα είναι
0: απλά
1: να θέλουμε να δώσουμε μάχη.
0: Τότε ο λαός μας ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος, είχε τις δυνάμεις, είχε την ενότητα κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε την ηγεσία. Δηλαδή ότι η ηγεσία του δεν ήταν επαρκή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά λέω ότι αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ο Χέτσε νομίζω το έλεγε, ότι ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω βασιλιάς. Έτσι. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και στην ηγεσία. Η ζωή επιτάσσει. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτά τελειώσανε. Η ζωή επιτάσσει. Ό,τι πρόβλημα δεν λύθηκε τότε, σήμερα είναι πολλαπλάσια οξυμένο από ότι τότε.
1: Ναι.
0: Πολλαπλάσια. Επομένως, η ζωή επιτάσσει, πρέπει να λύσεις το πρόβλημα που το έχεις μπροστά σου.
1: Και βέβαια είναι λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αλλά ας έχουμε την ελπίδα ότι θα ξεπεταχθεί καινούριος κόσμος από κάτω.
0: Εγώ πιστεύω ότι
1: δεν
0: εγώ
1: μπορεί
0: είμαι σίγουρος
1: να γίνει διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και η δική μας δουλειά είναι ακριβώς αυτή. Ναι. Να προετοιμάσεις και να προλιάνεις το έδαφος. Τη σπορά, δηλαδή. Γιατί χωρίς αυτήν, πού ακριβώς πας? Αυτό είναι έτσι. Αναγκαίο να γίνει. Το θέμα είναι με ποιους και με πώς θα προχωρήσεις και αυτό είναι το αστάθμητο στοιχείο της πορείας. Αλλά αυτό είναι. Και ξαναλέω ρε παιδί μου, γιατί μπορούμε να το ξαναδείξουμε αυτό για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτό να το βάλουμε στο μυαλό μας. Μια και εντάξει, καταλαβαίνω, αυτός που το ζει, δεν χρειάζεται το πλήρω να το πούνε. Το ζει. Αλλά ρε διάολε, όταν σου λέει το ΔΝΤ αυτό, πώς είναι δυνατόν να μην το κουβεντιάζεις και να πηγαίνεις σε κομματάρχες
1: και σου λέει είμαστε καλά, είμαστε σε ανάπτυξη.
0: Όχι, ότι ναι ρε παιδί μου, θα το συζητήσουμε άλλο αυτό, αλλά σε βάθος τετραετίας.
1: Για το εισόδημα λες.
0: Ναι, μα το νοικοκυριό δηλαδή, ρε παιδιά, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα στο με το νοικοκυριό, δηλαδή ακόμη και μια κυβέρνηση του ΕΠΑΜ να ήταν. Φαντασιούμε ότι εάν δεν λύσει αυτό, δεν μπορεί να λύσει ούτε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, ούτε το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτε το πρόβλημα, το τίποτα.
1: Καταρχήν να συνέλθει ο κόσμος, Δημήτρη, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Εάν δεν λύσει το θέμα της επιβίωσης και το θέμα του χρέους του ιδιωτικού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί.
0: Μα αν σκεφτούμε στην πραγματικότητα.
1: Έχει αναστολή σκέψης δηλαδή.
0: Στην πραγματικότητα πρέπει να δώσεις τα 4,5-5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: 4,600 νομίζω ότι είναι, μας δίνει η ΑΔΕ. Το συνολικό δεν θυμάμαι. Όχι, 6 εκατομμύρια δίνει φορολογούμενος η ΑΔΕ.
1: 6 δίνει τώρα. Ναι. Γιατί 4,5 ήταν πέρσι.
0: Όχι, 4,5 ήταν αυτοί που έχουν οφειλές.
1: Mm.
0: 6 εκατομμύρια είναι αυτοί που καταθέτουν φορολογική δήλωση.
1: Α, που δίνουν φορολογική.
0: Λοιπόν, εάν λοιπόν τα νοικοκυριά πες ότι είναι 5 εκατομμύρια, λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να δώσεις εσύ στην πρώτη χρονιά, με τους διάφορους τρόπους, είτε απευθείας εισόδημα, είτε διαμέσου φορολογίας και της απαλλαγής των χρεών, είναι 4 με 5.000 σε ετήσια βάση.
1: Όχι συνδυαστικά, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά και να αυξήσει το εισόδημα και να μειώσει.
0: Ναι, όλα αυτά μαζί πρέπει να αποδώσουμε
1: στο
0: καθαρό διαθέσιμο εισόδημα τουλάχιστον 4 με 5
1: για να αυξηθεί το εισόδημα.
0: Ναι, στο μέσο σταθμικά, ναι, ναι. Στο μέσο εισόδημα
1: και ετήσια βάση.
0: Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό κατελάχιστα 4 με 5. Βεβαίως κάποια νοικοκυριά θα πάρουν πιο περισσότερα. Με την έννοια ότι έχουν και περισσότερες ανάγκες, πιο φτωχοποιημένα κτλ. Αλλά αυτό τι σημαίνει, 5 εκατομμύρια επί 5 είναι 25 δις. 25 δις δεν είναι τίποτα για μια οικονομία. Διότι, σαν την Ελλάδα, διότι τα 25 δις με την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος που υπάρχει
1: θα αποδώσουν
0: 2 και 3 φορές σε ΑΕΠ. Σε εθνικό εισόδημα, το πούμε σωστότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εθνικό εισόδημα. Αυτό στην επόμενη χρονιά θα καλυφθεί από τους προσόδους που θα έχει η οικονομία. Και δεν θα έχει ούτε ανάγκη δανείων, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε, υπάρχουν δύο τρόποι να έχεις συσσόρευση, εσωτερική συσσόρευση. Ο ένας τρόπος είναι να επενδύσεις στα κέρδη των κεφαλαιούχων. Και βλέπουμε που πάει η ιστορία. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Το άλλο είναι να επενδύσεις στο οικογενειακό εισόδημα. Και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Γιατί στους πιο αδύναμους? Γιατί αυτοί δεν θα το κάνουν μασούρι να το κρύψουν.
1: Ναι, αυτοί δεν το καταναλώσουν.
0: Ούτε θα το κάνουν καταθέσεις τράπεζες και ιδιαίτερα του εξωτερικού. Θα το ρίξουν στην αγορά. Και έχει μεγάλη σημασία να σηκωθεί ο τζίρος στην αγορά, όχι μόνο για τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και να στηρίζουν την οικονομία, αλλά και τον. Και την ιδιωτική οικονομία. Πώς θα στηριχτεί ο άλλος να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του? Και τον θέλεις και αυτόν. Δεν θες να τον πνίξεις. Έτσι. Αυτό το ξαναλέμε. Είναι το κλειδί. Το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΕΒ το είχε πει. Το πρόβλημα δεν είναι η άνοδος των τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανεπαρκές εισόδημα. Αν στο λέει ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, στο λέει και το ΛΔΝΤΑΦ, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να μην το θέτεις κορυφαίο θέμα?
1: Μα δεν το διεκδικεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Μα έρχονται οι απατεώνες που του λένε θα πάνε στην Βουλή και θα του λύσουν το πρόβλημα. Του λένε δεν είναι το θέμα του εισοδήματος. Είναι άλλο ζήτημα. Το εισόδημα είναι σε βάθος χρόνου. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι λύνεις το εισόδημα και προχωράς. Το Πασόκ Κράτησε 20 χρόνια. Γιατί το 82 έδωσε το 50% αύξηση στους μισθούς και συντάξεις.
1: Έκανε και τη σύνδεση με την ΆΤΑ.
0: Με την ΆΤΑ, για να το υπερασπιστεί. Ναι. Έτσι. Το πρώτο πράγμα.
1: Και να το σώσει. Και, ναι. Και από το πρώτο. Λοιπόν.
0: Γιατί βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, ο Έλληνας της εποχής δεν θα το επέτρεπε του Ανδρέα να κυβερνήσει ούτε 6 μήνες, αν δεν το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Όμως είχε μια σοβαρή οικονομική λογική.
1: Είχαμε ακόμα αυτό και μετανάστευση το 1980.
0: Πρέπει το συζητάμε.
1: 880.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δικαιολογεί αυτό το μέτρο η έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος το 82.
1: Να.
0: Η ανάλυση είναι εκπληκτική. Είναι ακριβώς αυτά που λέμε τώρα. Χοντρικά, εντάξει, με τον τραπεζικό τρόπο που εκφράζονταν την εποχή εκείνη. Σκεπτόμενοι ότι ρε παιδιά, αν δεν ενισχύσω το εισόδημα, δεν μπορώ να έχω επενδύσεις, δεν μπορώ να έχω ανάπτυξη.
1: Παραγωγή.
0: Ναι, παραγωγή. Αυτό ήταν ανάπτυξη για την εποχή εκείνη. Ναι. Έτσι.
1: Και λοιπόν, για σήμερα.
0: Για σήμερα δεν υπάρχει. Για σήμερα η αύξηση του ΑΕΠ είναι επαρκέστατο. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, ξεπουλιόμαστε σε οργανωμένο έγκλημα υπερεθνικά.
1: Ας το κλείσουμε εδώ για σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι αλλιώς. Νομίζω κάπου εδώ να τελειώσουμε, να ευχαριστήσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθήσανε και ελπίζω να βάλαμε πέντε, να βοηθήσαμε στο να σκεφτούμε λογικά, ρε διάολε. Έχουμε χάσει την κοινή λογική, έχουμε αποστασιοποιηθεί πλήρως την πραγματικότητα μέσα, ζούμε σε ένα κουκούλι. Τον ακούω τον Ηλιόπουλο, τον δικηγόρο, πολλές φορές που χρησιμοποιεί το γνωστό μύθο του σπηλαίου που είχε πει ο Πλάτωνα.
1: Ναι,
0: καμία σχέση, μα κάναμε στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Έχει φτιάξει ο καθένας τον κουκούλι του και ζει παντούτας πλήκτρα. Mm. Είναι χειρότερα από το σπήλαιο του Πλάτωνα.
1: Δεν ζούμε στη σπηλιά, γιατί στη σπηλιά θα είχαμε και παρέα.
0: Ναι,
1: με κάποιον
0: μόνο,
1: θα μοιραζόμασταν το δράμα μας.
0: Και έτσι ενδεχομένως ναι, να σπάσεις το. Να γλιτώσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο μεγάλος Πλάτωνας ή οποιοδήποτε αρχαίος φιλόσοφος. Λέω απλά και το βλέπεις στην καθημερινότητα αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να βγαίνουν άνθρωποι που μέχρι χθες θεωρούσαν ότι είχαν πέντε δράμια μυαλό και να σου πούνε ότι με τον Τσίπρα, με τον οποιονδήποτε επιβίτορα θα κάνουν επανάσταση. Πόσο άχυρα στο μυαλό.
1: Δεν πιστεύω να το τερματίζουν τόσο ότι θα κάνουν και επανάσταση. Ότι θα έχουν λύσει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Για επανάσταση.
0: Δηλαδή, μιλάμε πόσο άχυρο πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Για να το σκέφτεσαι αυτό με ένα κόμμα με ονοματεπώμηνυμο σαν το Λίλα Πάουζε θα λύσει το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, τραβάτε κεφαλιές στους τοίχους, είναι πιο πιθανό να ρίξει τον τοίχο αυτό παρά να λύσει το πρόβλημα αυτό.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Εγώ πραγματικά θα το ήθελα να γίνει μια παρέμβαση σε μια εκπομπή σου που να εκθέτει κάποιος γιατί πιστεύει ότι θα τον βοηθούσε ο τάδε ή ο τάδε πολιτικός σχηματισμός. Θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Πριν τελειώσουμε να πούμε κάτι, γιατί υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα στη Βενεζουέλα πρόσφατα, δεν τις στάνανε όλα τα άλλα.
1: Με τους σεισμούς.
0: Με τους σεισμούς μιλάμε για πάνω από 600 νεκρούς μέχρι στιγμής και πάνω από 50.000 αγνώμενοι, μιλάμε για τεράστια καταστροφή.
1: Είναι τραγική.
0: Και πάνω σε αυτή την καταστροφή είναι η απειλή της επέμβασης των Αμερικανών για τη διάσωση της Βενεζουέλας. Δηλαδή, ο Τραμπ βλέπει.
1: Ήδη έχουν επέμβει, ήδη. Ναι. Ήδη στείλανε πολλές δυνάμεις για βοήθεια.
0: Ναι, ναι, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Τρέμουν αυτοί, μην πέσει η Ροντρίγκες και
0: λοιπόν,
1: σηκωθεί ο λαός.
0: Ναι, μήπως αυτό συνδράμει κτλ. Λοιπόν, είναι στρατιωτική επέμβαση αυτό που εμφανίζεται ως
1: βοήθεια.
0: Λοιπόν, και είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.
1: Κρίμα.
0: Φοβάμαι ότι με αυτή την κατάσταση η Βενεζουέλα θα ζήσει μέρες ή μήνες ή χρόνια αητής, όπως έγινε με το μεγάλο σεισμό που είχαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα στην Αϊτή και που χρησιμοποιήθηκε από την Κοντολίζα Ράις την εποχή εκείνη για στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στην Αϊτή στο όνομα της διάσωσης και του παράκου
1: αεροπορικού. Άνθρωποι αυτή την ώρα.
0: Αυτό δεν λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο θέμα. Και όχι μόνο πρέπει να έχουμε τη συμπάθεια προς το λαό, αλλήμονω, που είναι δοκιμαζόμενος αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσε να έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό και έχει μεγάλη σημασία.
1: Ευχόμαστε να βρουν τη δύναμή τους και να κάνουν
0: να πατήσουν στα πόδια τους και να απαλλαγούν από όλους τους δυνάστες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και να μην έχουν την τύχη της Κολομβίας.
1: Κάτι γίνεται στην Κολομβία αυτές τις μέρες.
0: Εξελέγει
1: ένας συστημικός τύπος.
0: Όχι απλά συστημικός. Ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από τα τάγματα θανάτου που κατέσφαζαν.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, μιλάμε. Είναι ομοειδεάτης του Μιλέη της Αργεντινής και είναι
1: πώς
0: κατάγεται από...
1: Πόσο για αυτός ο λαός.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι πάλι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Καλά όλα τα άλλα, να έχεις ένα αριστερό πρόεδρο, να αναρτά τον Τσε Γκεβάρα στο προεδρικό μέγαρο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα δεν διασώζεις, εάν τα πρώτα βασικά σου μέτρα δεν είναι η διάσωση της φτωχολογίας, αργά ή γρήγορα να το βρεις μπροστά σου αυτό.
1: Δεν την πήρε μαζί του κι αυτός.
0: Όχι.
1: Ο Πέδρο, πώς το λέγανε.
0: Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η παράλογη αντίληψη που υπάρχει στην αριστερά πολύ διακομμένη. Φτιάχνουμε πρώτα την παραγωγική βάση και μετά το εισόδημα. Και μετά η ευημερία του λαού. Δεν είναι και μετά. Ξεκινάς από αυτό. Να. Και πάμε προς τα εκεί. Διαφορετικά, την κοινωνική στήριξη μπορεί να την έχει δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να πεινάει. Η ελευθερία του πεινασμένου είναι το ψωμί που θα του δώσεις. Όχι το τι θα του τάξεις για το ψωμί που θα πάρει, αν δεν το πάρει εκείνη τη στιγμή, αν δεν κερδίσεις. Και στη βάση αυτή να τον οργανώσεις, όχι να περιμένει, πώς το λένε, εξαχιστίας, πότε εσύ θα αυτό και πότε αυτό, να σου αναθέσει δηλαδή, να έχει πρωτοβουλία, να έχει αυτοοργάνωση. Αλλά η αυτοργάνωση προϋποθέτει ότι λύνει τα προβλήματα. Ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Τα πιο ζωτικά, αρκεί να τα, που είναι τα πιο άμεσα. Στον βαθμό που αυτό δεν γίνεται, είναι σαθρό το οικοδόμημα. Και θα καταρρεύσει μόλις οι δυνάμεις ανασυνταχτούν και κάνουν την αντεπίθεση που...
1: Ας ευχηθούμε για αυτή να φτάσουν σε μια λύση που να...
0: Δυστυχώς θα δούμε ξανά μια επανάληψη της Λατινικής Αμερικής την εποχή των Μπανανιών.
1: Τόσο γάλια.
0: Δυστυχώς, ναι. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόθεση του αμερικανικού παράγοντα που έχει...
1: Ναι, πάντα αυτή ήταν η πρόθεση. Ναι. Τώρα λοιπόν, θα δυστυχώς πάρω το πάνω χέρι.
0: Βέβαια, γιατί... εντάξει, εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Έχουν αποδείξει ότι παρά τις τραγωδίες...
1: πάρα πολύ οι άνθρωποι.
0: Έχουν αναδείξει τον πατριωτισμό τους πραγματικά με τρόπο που θα ζήλευαν οι Ευρωπαίοι. Mm. Μιλάω για τους Ευρωπαίους για να το λύγνω του πατριωτισμού εδώ. Του δημοκρατικού πατριωτισμού, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ζηλεύουν τους Λατινοαμερικάνους, τους λαούς δηλαδή.
1: Είχαν την αξία να είναι η πίσω αυλή των Αμερικάνων, όλοι.
0: Ναι, και αυτό όμως τους έδωσε όχι μόνο δεινά, τους έδωσε δυνατότητα να κατανοήσουν πολλά πράγματα που ακόμη οι Ευρωπαίοι τα ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και για το λαό της Βενεζουέλας και βέβαια είναι και αυτό, παρά την τρομακτική δυστυχία που φαίνει, είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας αναμέτρησης που βλέπουμε σήμερα για την παγκόσμια κυριαρχία, που σήμερα βεβαίως είναι παγκόσμια κυριαρχία στις χρηματαγορές. Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα και όχι μόνο αποικίες, οι προσαρτήσεις, οι προτεκτοράτα. Είναι ποιος ελέγχει τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Αυτό είναι.
1: Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παρακολούθησαν και την Ευαγγελία που ήρθε μαζί μας να μας εξηγήσει αυτά τα νομικά τερτύπια που παράγουν μεγαλύτερη δυστυχία για τον κόσμο και βέβαια πάντα στο μετερίζει για να μπορέσουν να βοηθήσουμε να κατανοούμε, να κουβεντιάσουμε το πράγμα τουλάχιστον, να μην πάψει έστω η δυνατότητα ζήμωσης βασικών στοιχείων της πραγματικότητας και της αλήθειας. Με αυτά να ευχηθούμε, εδώ είμαστε.
1: Καλό βράδυ σε όλους
0: και να συνεχίσετε με το ευθυτενείς και εις το επανειδήν.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
11: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πριοδία?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό,

0: σκέφη και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σήμερα θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, ιστορικό διεθνολόγο, διδάκτορα Ισλαμικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διδάσκων στο τμήμα Αραβικών, Περσικών και Τουρκικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν της Ολλανδίας. Καλημέρα κύριε Βενέτη.
3: Καλημέρα σας κύριε Σαχίδη.
2: Πείτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο, λέει κανένας νόμος άγραφος ότι αν τηρηθεί η υπογραφή δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος?
3: Είναι προφανές ότι όλα όσα περιγράψατε στην εισαγωγή της, στην τοποθέτησή σας αυτή τη στιγμή ισχύονται. Άρα το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δευτερευόντως, αλλά κυρίως το Ιράν, γνωρίζοντας το θνησιγενές αυτού του εγχειρήματος, του μνημονίου δηλαδή, προχωράει τη Γεράνη ασκώντας, θα λέγαμε, την τακτική μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ότι δηλαδή και υπογράφουμε για να υλοποιήσουμε το μνημόνιο, αλλά είμαστε και έτοιμοι να αποχωρήσουμε από το μνημόνιο εάν η Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά δεν τηρήσει τους όρους του μνημονίου. Και βέβαια, όπως είπατε, η μεταβλητή στο μνημόνιο είναι ο Νετανιάχου και η παράνομη κατοχή του Νοτιού Λιβάνου, μέρος του Νοτιού Λιβάνου, από το Ισραήλ. Mm. Αυτό είναι το σκεπτικό του Ιράν, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει νικητής, τουλάχιστον σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, όροι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια, θα λέγαμε, ασάφεια όσον αφορά την υλοποίησή τους και χρονικά αλλά και ποιοτικά στο μέλλον. Η συμφωνία είναι 90-10 υπέρ του Ιράν, 10% δηλαδή είναι, το 10% επιτυχία των Αμερικανών έχει να κάνει με την άρση του ελέγχου, του μερικώς του Ιρανικού ελέγχου στο στενό του Ορμούς, και το υπόλοιπο βέβαια είναι όλα τα ανταλλάγματα που παίρνει η Ιρανική πλευρά από αυτή την άρση του στενού του Ορμούς, του ελέγχου του στενού του Ορμούς.
2: Κύριε Βενέτη, αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά έχω μία απορία, παιδική αφέλεια. Δηλαδή, συγγνώμη, τι επιτυχία είναι η άρση του κλεισίματος των στενών του Ορμούς? Πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε κανένας αποκλεισμός κανενός στενών του Ορμούς. Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε πόλεμο να κλείσουν για να πανηγυρίσουμε ότι ξανανοιγούν?
3: Το είχαμε πει ευθύς εξ αρχής από την εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, ότι το Ιράν από την πρώτη μέρα του πολέμου πήρε τον έλεγχο των εξελίξεων στο πεδίο. Και το στενό του Ορμούς ακριβώς υλοποιεί, θα λέγαμε, συγκεντρώνει, προσωποποιεί, εκφράζει τη στρατηγική νίκη και τακτική νίκη του Ιράν στο πεδίο. Δηλαδή το γεγονός ότι για να ελέγξει το στενό του Ορμούς το Ιράν προϋποθέτει ότι έχει φύγει από το Περσικό κόλπο η Αμερικανική στρατιωτική δύναμη, όπερ και γένετο. Άρα ουσιαστικά η Αμερική πληρώνει τα σπασμένα της αποτυχίας της στο πεδίο. Και γι' αυτό ακριβώς εκεί έγκυται και το βατερλό των Αμερικανο-Ισραηλινών. Ένα βατερλό όσον αφορά την επιχείρηση, θα λέγαμε, φήμωσης, βιασμού της ιρανικής, θα λέγαμε, στρατηγικής και πολιτικής με την επιβολή πολέμου και την εισβολή της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, με ένα πρωτοφανές γεγονός, την αήθη, βέβηλη, τρομοκρατική και γκανγκστερική πρωτοφανή, επαναλαμβάνουμε, για τα παγκόσμια χρονικά της νεότερης τουλάχιστον στρατιωτικής και πολιτικής ιστορίας, δολοφονία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαμενεΐ.
2: Άρα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, καταρχάς αυτό το μπρος πίσω της Γενέβης φαντάζομαι ότι δεν σας προκαλεί έκπληξη. Παίζουν και άλλοι σχεδιασμοί εδώ, ακόμη και επικοινωνιακοί, ή κάνω λάθος?
3: Είναι και επικοινωνιακοί, είναι και ουσίες. Είχαμε πει ευθύς εξ αρχής ότι η συνυφηγένεια είναι το χαρακτηριστικό αυτού του μνημονίου, η πιθανή ενδεχόμενη συνυφηγένεια. Οι Ιρανοί είναι βλέπουν πολύ σοβαρά την στρατηγική τους, συμμαχική τους σχέση με τη Χεζμπολά του Λιβάνου, αλλά και με άλλες, με τις άλλες, θα λέγαμε, πλευρές, ομάδες, κράτη του άξονα της αντίστασης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βάλουν να διακινδυνεύσουν, να βάλουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία τους έναντι των συμμάχων, και προφανώς το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα έχουν συμβεί δύο τεινά όσον αφορά αυτή την παράμετρο. Το ένα ήταν ότι απέφυγαν επιμελώς να υπογράψουν από κοντά το μνημόνιο, διότι ακριβώς η κοινή γνώμη στο Ιράν αλλά και η κοινή γνώμη στον Ισλαμικό κόσμο είναι βαθύτατα πληγωμένη από αυτή την αήθεια δολοφονία, βέβαιη δολοφονία του Αγιατολά Χαμενεΐ, άρα δεν θα μπορούσε να πάει κανένας Ιρανός πολιτικός να φωτογραφηθεί ακόμα και σε χωριστά δωμάτια να υπογράψει στην ίδια τοποθεσία, στο ίδιο μέρος αυτό το μνημόνιο, άρα έγινε εξ αποστάσεως. Και παράλληλα βέβαια οι Ιρανοί έχουν δηλώσει απερίφραστα όσον αφορά την υλοποίηση του μνημονίου βήμα προς βήμα, ότι θα το ακυρώσουν, ότι δεν θα προχωρήσουν εάν το Ισραήλ δεν συνετιστεί και αν οι Αμερικάνοι δεν αποδειχθούν σοβαροί, συνεπείς στο να συνετίσουν το κακομαθημένο παιδί της παγκόσμιας αλαζονίας, το Ισραήλ για τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, οι Ιρανοί έχουν ακυρώσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση των συζητήσεων του μνημονίου, επειδή ακριβώς το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το μνημόνιο συνεργασίας πλέον μεταξύ των δύο πλευρών.
2: Θέλω λίγο να σταθούμε στο Ιράν, θα έρθω στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς, ως εξής. Συνιστά κατά την εκτίμησή σας, την ανάλυση σας, μία αλλαγή πίστας ως προς το Λίβανο η στάση του Ιράν? Και εξηγούμε. Μέχρι τώρα το αφήγημα τουλάχιστον στα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι το Ιράν και η πρόξη σύμμαχή του. Το Ιράν για να υπογράψει αυτή την εκεχηρία κατάπαυση του πυρός έβαλε στο τραπέζι όχι τη Χεζμπολάχ, το Λίβανο. Είπε δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν διασφαλιστεί και η υπόθεση του Λιβάνου. Πέρα από τις συμπάθειες που μπορεί να έχει τη Χεζμπολάχ, μίλησε για την κρατική οντότητα του Λιβάνου. Αυτό είναι μια αλλαγή πίστας. Περνάει ένα μήνυμα ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από πρόξη. Ρωτώ αν ισχύει αυτό, μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ είμαι και εμφανίζομαι ως εγγυητής κάποιων πραγμάτων που δεν εγγυάται κανένας άλλος για το Λίβανο αυτή τη στιγμή.
3: Είναι προφανές ότι αυτό ισχύει, κύριε Σαχίνη. Ούτως ή άλλως το Ιράν δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί το ρόλο της Χεζμπολά σε επίσημο διπλωματικό επίπεδο, αλλά την κρατική, θα λέγαμε, οντότητα του Λιβάνου. Αλλά μέσα από αυτή την κρατική οντότητα του Λιβάνου, το Ιράν προωθεί, θα λέγαμε, το προφίλ της Χεζμπολά της ίδιας εντός της Λιβανέζικης κοινής γνώμης ως προστάτηδας δύναμης της ακεραιότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας του Λιβάνου έναντι του μεγάλου εχθρού του Ισραήλ. Άρα το Ιράν πετυχαίνει, θα λέγαμε, πολλούς στόχους με ένα χτύπημα, μια κίνηση μάλλον. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά περιγράψατε, είναι και η συνέπεια του Ιράν απέναντι στο διεθνές δίκαιο, επικαλούμενο την ακεραιότητα ενός κράτους και όχι μιας δύναμης πολιτικοστρατιωτικής και κοινωνικο-οικονομικής εντός αυτού του κράτους, δηλαδή της Χεζμπολά. Αλλά παράλληλα ανεβάζει και το προφίλ, θα λέγαμε, το γόητρο της Χεζμπολά μέσα στη λιβανέζικη κοινή γνώμη, ως αποτρεπτικής, ως προστάτητας δύναμης του ίδιου του Λιβάνου, και παράλληλα βέβαια το Ιράν προβάλλει ως προστάτητα δύναμη κατ' επέκταση λόγω της Χεζμπολά του ίδιου του Λιβάνου, όπως αναφέρεται.
2: Μάλιστα. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι σε αυτό το μνημόνιο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά για τη Γάζα και τα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, μπορεί να συνιστά απόδειξη ότι η Χαμάς σε σχέση με το Ιράν δεν είναι σε ευθεία παρά τα λεγόμενα διαρκή συνεργασία και συνεννόηση, αλλά υπάρχουν και αποκλίνουσες, να το πω και πιο χιδέα, η επίθεση 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς μπορεί στην ουσία να είχε ευνηδιάσει την τότε ιρανική ηγεσία, ακριβώς γιατί η Χαμάς έβλεπε ότι πάνε για συμφωνίες του Αβραάμ τα υπόλοιπα αραβικά καθεστώτα και ήθελε να το δυναμητήσει, μπορεί να αποτυπώνεται εδώ, διότι για τη Γάζα μην ξεχνάμε όλοι ότι από εκεί ξεκίνησαν τα πάντα, δεν υπάρχει καμία αναφορά.
3: Εξαιρετικά εύστοχο το ερώτημά σας για το γεγονός ότι επισήμως δεν έχει συμπεριληφθεί την περίπτωση της Παλαιστίνης και της Χαμάς, της Λωρίδας Γάζας στο μνημόνιο. Καταρχήν να πούμε ότι η αντεπίθεση της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αντίστασης στις 7 Οκτωβρίου του 2023, επαναλαμβάνουμε, η αντεπίθεση δεν έγινε μεμονωμένα και προς έκπληξη από την Χαμάς και προς έκπληξη του Ιράν. Πιστεύω, είναι προσωπική εκτίμηση, ότι έγινε συντονισμένα, έγινε βάσει ενός σχεδίου το οποίο σχέδιο έβλεπε ακριβώς την υλοποίηση των συμφωνιών του Αβραάμ, ως μια μαζί βέβαια με την κίνηση των Ισραηλινών να καταλάβουν το όρος του ναού, όπως το λένε, και να μετατρέψουν το Αλάξα ξανά σε μια άμορφη μάζα για να ανοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντα, σύμφωνα με τις συλλονιστικές μεσιανικές αντιλήψεις. Αυτά τα δύο λοιπόν γεγονότα όθησαν τον άξονα της αντίστασης, και τη Χαμάς και το Ιράν, στο να συντονίσουν τις ενεργειές τους όσον αφορά την αποτροπή αυτού του Ισραηλινού σχεδίου, θα λέγαμε υφαρπαγής, του όρους του ναού. Τώρα, γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο η περίπτωση της Γάζας? Είναι προφανές ότι, και το έχουμε τονίσει αυτής εξ αρχής του πολέμου στην Παλαιστίνη, και ειδικά μετά την περιφερειοποίηση αυξητικά του πολέμου στην Παλαιστίνη και φτάνοντας στο κατόφλι του Ιράν, ότι το Ιράν από την αρχή έχει σε παρασκηνιακές συνομιλίες, σε τοποθετήσεις με τους Αμερικανούς και με τους Δυτικούς, αλλά κυρίως με τους Αμερικανούς, έχει απαιτήσει, έχει αξιώσει τη συμπερίληψη της Παλαιστίνης, της Γάζας, στο διπλωματικό brand affair, στις θα λέγαμε ανταλλαγές που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Άρα, και στην περίπτωση του μνημονίου, αυτό κρατήστε το κύριε Φεγγίνη, υπάρχει ένα πακέτο θεμάτων τα οποία συζητούνται, θα λέγαμε, πίσω από κλειστές πόρτες και δεν ούτε ανακοινώνονται προφορικά δημοσίως, αλλά ούτε συμπεριλαμβάνονται σε γραπτά κείμενα όπως είναι το μνημόνιο. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα ζητήματα λοιπόν, το κομβικότερο ζήτημα, διότι όλο αυτό που βλέπουμε, όλος ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, γίνεται για ένα θέμα. Γίνεται για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Γίνεται από τους Αμερικανούς για την ασφάλεια του Ισραήλ. Άρα οι Ιρανοί έχουν πει στους Αμερικανούς, εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον πόλεμο εάν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Παλαιστινίων, η πολιτική βιωσιμότητα, η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, και αν δεν σταματήσει το Ισραήλ την παράνομη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ασφαλώς γενοκτονία μέχρι τώρα των Παλαιστινίων, αλλά και την προσπάθειά του, τη διαχρονική του Ισραήλ, την παράνομη, να καπηλευθεί και να καταλάβει και να προσαρτήσει όλα τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Άρα, ναι, η λωρίδα της Γάζας είναι μέσα στο διαπραγματευτικό πλαίσιο των όρων του μνημονίου, αλλά αόρατα και παρασκηνιακά προς το παρόν.
2: Μάλιστα. Έρχομαι στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο μπορεί να απηχεί την πραγματικότητα ή πόσο μπορεί να είναι ένα συνωμοσιολογικό σενάριο το εξής. Να σκέφτεται ο Τραμπ ότι έχει τις εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να κάνει μια τακτική κίνηση, όχι να ξεχνάει την πολεμική επιχείρηση στον Περσικό και κατά του Ιράν, αλλά μία παύση, γιατί έχει μεγαλύτερη πρεμούρα για το εκλογικό του σώμα, και με έναν τρόπο να κλείνει και το μάτι στο Ισραήλ, παίρνοντας μία μεσοβέζικη απάντηση από αυτό, ότι εντάξει, κάν τη δουλειά σου τώρα εσωτερικά, αλλά να ετοιμαζόμαστε αμέσως μετά. Πόσο το αποκλείεται αυτό?
3: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό σενάριο, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις, το έχει κάνει κατ' επανάληψη σε σχέση με το Ιράν, χρησιμοποιεί τη διπλωματία, τις διαπραγματεύσεις ως, θα λέγαμε, μοχλό για να υλοποιήσει δικές του τοποθετήσεις, συμφέροντα, και κυρίως για να παραπλανήσει την άλλη πλευρά. Να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε δύο φορές τη διπλωματία για να, θα λέγαμε, καθησυχάσει, να υπνώσει, αν θέλετε, τα αντανακλαστικά της Ιρανικής αποτροπής, της Ιρανικής άμυνας, για να, ακριβώς για να κηρύξει τον πόλεμο, να επιτεθεί και να δολοφονήσει την ηγεσία του Ιράν και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα είναι πολύ βάσιμο αυτό που λέτε, και έχει να κάνει με το αδιέξοδο του επιχειρησιακού, στο οποίο η Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά έχει μέχρι τώρα περιέλθει, λόγω της, θα λέγαμε, σφριγγυλής δύναμης αποτροπής που έχει επιδείξει το πεδίο το Ιράν όλο αυτό το διάστημα. Κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το μνημόνιο και με τις εξελίξεις, και αυτό που συζητάμε, κύριε Σαχίνη, είναι η υπόθεση του ελέγχου του στενού του ορμού. Ο έλεγχος του στενού του ορμού, ο οποίος είναι από το Ιράν, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της, της μάχης στο πεδίο και της, του γεγονός ότι το Ιράν έχει πάρει το πανοχέρι, έχει εκδιώξει τους Αμερικανούς από τις βάσεις της Αμερικανικής στον Περσικό κόλπο, στην Νότια Ακτή, το είχαμε πει, θυμάστε, από την αρχή του πολέμου. Αυτό αποτελεί λοιπόν το αποτύπωμα, το νικητήριο γεωπολιτικό στρατιωτικό αποτύπωμα του Ιράν στο στενό και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μεσοποταμίας, και έχει δύο κύριες συνέπειες. Η μία συνέπεια είναι οικονομική, ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά με τρόπο πρωτοφανή το Ιράν διεκδικεί στο μνημόνιο αυτό την δημιουργία και παγίωση ενός νέου οικονομικού πλαισίου καθεστώτος διέλευσης του στενού του Ορμού κατά το πρότυπο της Τουρκίας όσον αφορά τα στενά του Βοσπόρου και του Δαρδαρελίου. Λέει το Ιράν ότι εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε διόδια, να εισπράττουμε διόδια, διότι αυτό αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά θέλουμε κάποια έσοδα για τη συντήρηση του διέλευσης, του συστήματος διέλευσης των πλοίων από το στενό. Αυτό είναι ο τεχνικός όρος που χρησιμοποιούνται. Λένε οι Ιρανοί δηλαδή, γιατί οι Τούρκοι και όχι εμείς, αντίστοιχα στην κάθε πλευρά, στα στενά της προποντίδας της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου και στο στενό του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό κομμάτι, μαζί βέβαια με την αύξηση όλων των κυρώσεων και στον πετρελαϊκό τομέα που έχει ήδη λάβει χώρα, αλλά και τα 24 δις και τα 300 δις που έχουν να κάνουν με την ανοικοδόμηση του Ιράν από τις καταστροφές που επέφεραν οι Αμερικανοί-Ισραηλοί. Όλα αυτά στηρίζονται στη στρατηγική νίκη του Ιράν στον Περσικό κόλπο και στον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Αυτή είναι η οικονομική πλευρά. Ποια είναι όμως η στρατιωτική? Ότι αυτή τη στιγμή το μνημόνιο περιλαμβάνει έναν όρο ο οποίος είναι ασαφής. Λέει ότι θα λάβει χώρα η σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Θα φύγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες θα λέγαμε παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με την επιβολή πολέμου, οι αεροναυτικές από τον Ινδικό ωκεανό και από τον κόλπο του Ομάν και τη θάλασσα του Ομάν, ή θα φύγουν και οι στρατιωτικές βάσεις από τον Περσικό κόλπο, όπως έχει απαιτήσει επίσημα και κατά επανάληψη η Ιρανική πλευρά. Οι παρασκηνιακές διπλωματικές γλώσσες κάνουν λόγο και για το δεύτερο.
2: Και για το δεύτερο. Δηλαδή, μάλιστα,
3: ότι οι Αμερικανοί σιωπηρά, είναι το πακέτο των παρασκηνιακών αόρατων συνομιλιών που λέγαμε για τη Γάζα, είναι και αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή οι Αμερικανοί για λόγους γοήτρου σιωπηρά έχουν συμφωνήσει με τους Ιρανούς να προβούν στην υλοποίηση μιας τέτοιας δέσμευσης, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα για να μην πληγωθεί το γόητρό τους. Καταλαβαίνετε ότι αν οι Αμερικανοί αποχωρήσουν έστω και σιωπηρά και σταδιακά από τον Περσικό κόλπο και θα μεταφέρουν σύμφωνα με πηγές οι οποίες προέρχονται και από την Αμερικανική και από την Ιρανική πλευρά, όλες αυτές οι δυνάμεις θα μειωθούν φυσικά, οι Αμερικανικές, και ένα μέρος τους θα σταθμεύει πλέον στην πλευρά του κόλπου του Ομάν, έξω από τον Περσικό κόλπο, στην περιοχή βέβαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ως ένα, θα λέγαμε, κατάλοιπο απομεινάρι του πάλε ποτέ αμερικανικού γεωπολιτικού γοήτρου στον Περσικό κόλπο. Είδομεν.
2: Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι δεν κρύβεστε πίσω από τα λόγια σας. Σε αυτό το πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κομμάτι που έχει κερδίσει? Γιατί μέχρι τώρα λέτε ταμείων. Και αν υπάρχει, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που κέρδισε από αυτή όλη την κίνηση?
3: Εννοείται από το μνημόνιο?
2: Όχι, εννοώ από όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου. Όλοι είναι χαμένοι, στην αμερικανική ελίτ δηλαδή.
3: Την απάντηση έχει δώσει σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο Βάνς, ο οποίος είπε, ερωτώμενος ακριβώς για αυτό το θέμα, και σε σχέση με τη συμφωνία Ομπάμα, Ιράν, που είχε λάβει χώρα το 2015, θυμάστε, η απάντηση αφοπλιστική του Βάνς ήταν ότι αυτό που διαφέρει από τις δύο, λέγαμε, διπλωματικές συμπράξεις, να το πούμε, γιατί δεν είναι συμφωνία. Αυτό είναι ένα μνημόνιο αλληλοκατανόησης που θα οδηγήσει στη συμφωνία. Το μοναδικό που διαφέρει είναι μεταξύ Ομπάμα και Τραμπ είναι ο βομβαρδισμός του Ιράν. Αυτό είπε. Ο βομβαρδισμός του Ιράν. Όχι μόνο είναι οι ίδιες, θα λέγαμε, οι ίδιοι όροι, ότι ο Τραμπ όλο αυτό το διάστημα έκανε πολέμους, σκότωσε ανθρώπους, εισέβαλε, έκανε όλα αυτά κτλ. Για να αλλάξει, να βελτιώσει τους όρους για την Αμερική, κατάφερε το αντίθετο. Κατάφερε οι όροι αυτού του μνημονίου να είναι χειρότεροι από τους όρους της συμφωνίας Ομπάμα. Αλλά τι έχει, τι πιστώνεται ο Τραμπ, ας πούμε, και η Αμερική, την καταστροφή των υποδομών, αλλά και τη δολοφονία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στις προσπάθειες αυτές.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά αυτά τα οποία έλαβα χώρα είναι τα μοναδικά θετικά, εισαγωγικά, για την Αμερική, στην προσπάθεια των Αμερικανο-Ισραηλινών να στείλουν πίσω στην εποχή του λύθου, θα λέγαμε, και των παγετώνων το Ιράν. Κάτι το οποίο φυσικά δεν κατάφεραν, διότι το Ιράν διέθετε και διαθέτει έναν παράγοντα τον οποίο οι Αμερικανο-Ισραηλινοί είχαν, θα λέγαμε, παραγνωρίσει. Είχαν αψηφίσει, δεν είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους. Η υπογειοποίηση των στρατιωτικών υποδομών του Ιράν. Το γεγονός δηλαδή ότι το βαλιστικό πρόγραμμα και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στεγάζονται, λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά προηγμένο, υπογειοποιημένο σύστημα άμυνας, το οποίο δεν μπορούν να καταστρέψουν με κανέναν πύραυλο, με καμία διακριτική βόμβα, κατ' επανάληψη, οι Αμερικανοί-Ισραηλοί. Αυτό ουσιαστικά έριψε στον κάλαθο των αχρήστων τα όποια κέρδη από τον βομβαρδισμό του Ιράν είχαν οι Αμερικανοί-Ισραηλοί αυτό το διάστημα.
2: Πάντως στους χαμένους, κύριε Βενέτη, ούτε οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων στις ΗΠΑ τις λες χαμένους, πουλήσανε και από το στόκ, ούτε τους πετρελάδες που διαθέταν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε πολλαπλάσια τιμή.
3: Είναι αλήθεια ότι σε έναν πόλεμο οι πρώτοι που κερδίζουν είναι η πολεμική βιομηχανία. Αλλά ο μεγάλος χαμένος είναι, θα λέγαμε, πέραν της παγκόσμιας ειρήνης και της παγκόσμιας οικονομίας που πολύ σωστά περιγράψατε, ο μεγάλος χαμένος είναι το γεωπολιτικό γόητρο και η γεωπολιτική ισχύς των Αμερικανο-Ισραηλινών. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μετά τον πόλεμο, μετά τους δύο πολέμους που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρόνο, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται όχι πλέον ήσυχος, αλλά όλοι κοιμούνται πλέον σε πανικό στην Αμερική και στο Ισραήλ όσον αφορά το status quo της περιοχής. Ότι δηλαδή, το είχαμε ξαναπεί, ότι όσο περισσότερο οι Αμερικανο-Ισραηλοί προσπαθούν να χτυπήσουν, να στριμώξουν, να αποτρέψουν την άνοδο της Ιρανικής ισχύως στη Μέση Ανατολή, τόσο πετυχαίνουν το αντίθετο, την επισπεύδουν. Και επισπεύδουν και τη δική τους, οι Αμερικανο-Ισραηλοί, τη δική τους αποδυνάμωση και ενδεχομένως προοπτική πτώσης γεωπολιτικής στο πεδίο και στην περιοχή.
2: Τώρα θέλω να κλείσουμε όλη αυτή την αναφορά ρωτώντας σας και για την άλλη κορυφή του τριγώνου αυτού, το Ισραήλ. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, κύριε Βενέτη, και δεν λέω για σας, λέω και για το κομμάτι του ακροατών, το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει για τα δικά του κριτήρια, δεν λέω ότι είναι διεθνής όρος, υπαρξιακής επιβίωσης όλο του το εγχείρημα. Με βάση αυτό, πολύ δύσκολα βλέπω να αφήνει να κλείνει έτσι η ιστορία. Ήδη σήμερα στο Νότιο Λίβανο έχουμε νέες εχθροπραξίες, έχουμε 15 νεκρούς, αλλά ας υποθέσουμε ότι για λόγους τακτικής κάνει μια μικρή παύση. Αυτή τη στιγμή έχει αναγορεύσει υπαρξιακό ζήτημα το πώς θα καθαρίσει το πεδίο στην ευρύτερη περιοχή. Για μένα είναι εκ των όνων κάνευ ότι δεν απαγκιστρώνεται ανεξαρτήτως ή παίζει ρόλο αν έχει πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της. Μας το πείτε εσείς. Εδώ δηλαδή θέλω να πω, πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι το Ισραήλ θα εγκαταλείψει την προσπάθειά του? Ένα. Και δύο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδιατάσσονται, ας πούμε ότι απαγκιστρώνονται μερικώς ή σταδιακώς από την περιοχή, μπορεί να δώσουν το σκύπτρο του χωροφύλακα της περιοχής στο Ισραήλ ενισχύοντας το περισσότερο στρατιωτικά?
3: Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημά σας, το Ισραήλ από μόνο του δεν μπορεί όχι μόνο να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα, αλλά ούτε και να υπάρξει ως κράτος στην περιοχή χωρίς τη στήριξη των Αμερικάνων και του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, τραπεζικού συστήματος.
2: Ναι, αλλά η διασπορά του δεν είναι η καρδιά αυτού του συστήματος που περιγράφεται. Η διασπορά του Ισραήλ, μάλιστα.
3: Ακριβώς, η διασπορά μετράει, αλλά το θέμα είναι ότι το Ισραήλ είναι τόσο μικρό ως κράτος που δεν έχει στρατηγικό βάθος. Όσο στρατηγικό βάθος και αν δημιουργεί τεχνιέντος με την τεχνολογία, την προηγουμένη τεχνολογία που έχει σε κάθε επίπεδο και κυρίως στο στρατιωτικό τομέα, μπορεί δηλαδή μέσω του τραπεζικού συστήματος και ενός ευρέως δικτύου διασποράς εβραϊκής και σιωριστικής στον κόσμο να χρησιμοποιεί όλη την, θα λέγαμε, υλικοτεχνική στήριξη και χρηματοοικονομική στήριξη για να έχει τα πιο προηγμένα όπλα και την πιο προηγμένη, θα λέγαμε, το πιο προηγμένο επίπεδο αποτροπής, κυρίως βέβαια στην αεροπορία, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ισραηλινής πολεμικής μηχανής, είναι τόσο μικρό κράτος, εδαφικά αλλά και πληθυσμιακά ως ένα συμπήρο, που δεν επαρκεί για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα σε μια τόσο εκτεταμένη περιοχή. Χρειάζεται τη στήριξη και άλλων κρατών που την έχει αυτή τη στιγμή σιωπηρά, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το υπαρξιακό ζήτημα που παραφέρατε, ο όρος υπαρξιακό ζήτημα, η υπαρξιακή απειλή, είναι ένας όρος εξαιρετικά ευφυής, από την πλευρά, που έχει επινοηθεί από την πλευρά των Αμερικανοϊσραηλινών όλα αυτά τα χρόνια, από το 1948 και μετά, από την ίδρυση δηλαδή του κράτους του Ισραήλ, για να δικαιολογήσει την επεκτατική πολιτική των Ισραηλινών στη Μέση Ανατολή. Για κάθε τι που συμβαίνει, οι Ισραηλινοί επικαλούνται την υπαρξιακή απειλή. Πετυχαίνουν την επέκταση της επιρροής τους σε κάθε επίπεδο και μετά λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι, είναι η καλύτερη άμυνα η επίθεση, αλλά υπαρξιακή απειλή δεν είχαν αντιμετωπίσει μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023. Άρα αυτή τη στιγμή όντως το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Το έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος είπε πριν μερικές μέρες ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, η οποία δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένας από τους κλασικούς βερμπαλισμούς του Τραμπ. Περιέχει μεγάλη δόση ουσίας και αλήθειας και κυρίως έχει να κάνει αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι δηλαδή αν δεν ήταν ο ίδιος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, έχει να κάνει και με τους δύο πολέμους φέτος, ότι δηλαδή είχε παρέμβει και το 25 αλλά και το 26 οικετευτικά για να εκμεεύσει την εκεχηρία, όταν και στους δύο πολέμους, ιδιαίτερα στον πρώτο, άρχισε να ξεμένει αυξητικά το Ισραήλ από βλήματα εράμινας. Άρα, απαντώντας το ερώτημά σας, η έννοια της υπαρξιακής απειλής είναι ο καλύτερος, θα λέγαμε, τρόπος επικοινωνιακού τρίκ του Ισραήλ να κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι είναι ένα απομονωμένο κράτος στην περιοχή, για να πετυχαίνει τους στόχους που έχει πετύχει. Και ξέρετε, οι στόχοι, το μοναδικό κέρδος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή από το 2023 μέχρι σήμερα είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Αυτό είναι το κομβικό, στρατηγικό, η στρατηγική εξέλιξη. Αν δεν είχε πέσει ο Άσαντ στη Δαμασκό, δεν θα είχε μετατεθεί το πεδίο των επιχειρήσεων, ο πόλεμος, στο κατόφλι του Ιράν. Θα συνέχιζε να λαμβάνει χώρα στα υψώματα του Γκολάν. Και σήμερα το Ισραήλ προβαίνει σε αυτήν τη συστηματική, θα λέγαμε, πολεμική εμπλοκή και εισβολή και παράνομη κατοχή των εδαφών του Νοτιού Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολά, ακριβώς επειδή υπάρχει ο Τζολάνι στη Δαμασκό. Και ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πριν από τρεις μέρες ότι θα ήταν καλύτερα τη Χεζμπολά να την τακτοποιούσε, να την αναλάμβανε η Συρία και όχι το Ισραήλ. Θα έκανε, είπε, καλύτερη δουλειά.
2: Ο Τζολάνι δηλαδή. Μάλιστα.
3: Ο Τζολάνι. Αυτό θα πρέπει να εκλειφθεί από την κοινή γνώμη και από τους πολιτικούς, θα λέγαμε, παίκτες στην περιοχή και αναλυτές, ως ενδεχομένως ένα συνθηματικό προανάκρουσμα της εμπλοκής της Συρίας σε δεύτερο χρόνο, σε έναν εμφύλιο, αραβικό εμφύλιο μεταξύ Χεζμπολά και Δαμασκού, ούτως ώστε να απεμπλακεί το Ισραήλ από ένα σημείο και μετά, διότι το Ισραήλ μέχρι τώρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει υποστεί τόσο μεγάλη, θα λέγαμε, απώλεια δυνάμεων στην περιοχή. Δεν φαίνεται αυτό σε πρώτη φάση, διότι το κάνει κυρίως με εμπλέκεται με αεροπορική εμπλοκή κτλ. Αλλά έχει αφιερώσει τόσες πολλές χερσαίες δυνάμεις και σε κατεχόμενα εδάφη στα υψώματα του Γκολάν στη Συρία μετά την ανατροπή του Άζετ, αλλά και στο Λίβανο, που η κόπωση που έχει επιφέρει όλη αυτή το υπέρμετρο, θα λέγαμε, τσίτωμα, αν θέλετε, η υπέρμετρη εμπλοκή πάνω από τις δυνάμεις του Ισραήλ, έχει δημιουργήσει τέτοια κόπωση η οποία απειλεί την ίδια, θα λέγαμε, την επιχειρησιακή υπόσταση των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή. Άρα κάποια στιγμή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αναζητεί μια παγίωση της κατοχής αυτών των εδαφών σε βάρος Χεζμπολά και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να εμπλακεί η Συρία, ούτως ώστε να ξεκουράσει, αν θέλετε, τους Ισραηλινούς στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου.
2: Και επειδή η εμπλοκή της Συρίας του Τζολάνη σημαίνει και πόδι της Τουρκίας, με αυτό θέλω να κλείσουμε, κύριε Βενετή. Όλα αυτά, γιατί αφορούν και εμάς τελικώς, εξεπαγωγής ή ευθέως, τι σημαίνουν για την Τουρκία και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν για μας?
3: Η Τουρκία, από τη στιγμή που καταρχήν η Τουρκία έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου και έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα, και σε επίπεδο βορρά-νότου αλλά και σε επίπεδο ανατολής-δύσης. Από τη στιγμή που το Ιράν αναδείχθηκε νικητής και στους δύο πολέμους οι οποίοι το επευλήθησαν το τελευταίο έτος, ο ρόλος της Τουρκίας θα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά ως επιτίδιου ουδετέρου. Αυτά τα σενάρια τα οποία διακινούνται περί, θα λέγαμε, διαμελισμού της Τουρκίας μέσω της ενίσχυσης αυτονομιστικών κινημάτων τύπου Κούρδων, αυτή τη στιγμή πέφτουν στο κενό, διότι η Δύση, οι Αμερικανοί-Ισραηλοί, θέλουν μια ισχυρή Τουρκία ως αντίβαρο στο Ιράν. Αν το Ιράν έπεφτε στην αγκαλιά της Δύσης γεωπολιτικά, τότε ναι, η Τουρκία θα ήταν πιο αδύναμη, θα γινόταν πιο αδύναμη και ο ρόλος του επιτίδιου ουδετέρου θα ήταν πολύ πιο μικρός, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
2: Άρα λέτε ότι ακόμη και αυτό το επιφανειακό, γιατί στην ουσία μια χαρά προμηθεύει το Ισραήλ η Τουρκία, το επιφανειακό μπιφ μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, ακόμη και αν προσωπικά έχει μια βάση να μην θέλει να δει ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή θα αμβληθεί? Δηλαδή Τουρκία με Ισραήλ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι πιθανότερο να τα βρουν παρά τα όσα λέγονται στην Ελλάδα να είναι αντίπαλοι?
3: Δεν πρέπει να αυταπατάτε κοινή γνώμη, κύριε Ζαχίνη, ότι εδώ και χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει άριστη σχέση με το Ισραήλ και ουσιαστικά είναι σύμμαχη, και μεγαλύτερη απόδειξη, μεγαλύτερη διατράνωση αυτού του επιχειρήματος δεν υπάρχει από την ανατροπή του Άσαντ. Ο Άσαντ ανατράπηκε με συνεργασία, συμμαχία και συμφωνία Τούρκων, Ισραηλινών, Αμερικανών και Ρώσων. Αν δεν υπήρχε αυτή η σύμπραξη, όχι μόνο δεν θα είχε ανατραπεί ο Άσαντ, αλλά και μετά την ανατροπή του θα συνεχιζόταν ένας αιματηρός, όχι εμφύλιος, αλλά περιφερειακός πόλεμος μεταξύ Τούρκων και Ισραηλινών στο πεδίο, που θα ουσιαστικά θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα αποτελούσε θανάσιμο πλήγμα για το Ισραήλ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μετά την ανατροπή του Άσαντ, οι δυνάμεις της Τουρκίας, οι πολιτοφυλακές της Τουρκίας, αλλά και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και την Κεντρική Συρία, θα λέγαμε, έχουν ορίσει μια αδιόρατη γραμμή συναντήληψης και συνύπαρξης με τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και υπηρεσίες πληροφοριών και πολιτοφυλακές στα κεντρονότια της Συρίας, χωρίς να ανοίγει μύτη. Το γεγονός αυτό μιλάει από μόνο του. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς προηγούμενη συνεργασία, συμμαχία, επιχειρησιακή και συναντήληψη μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Άρα η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της Αμερικής και του Ισραήλ. Ακολουθεί, θα λέγαμε, αν θέλετε, το μοντέλο της Ίενας αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μετά την νικηφόρα, την περίτρανη νίκη του Ιράν, η οποία έχει στενοχωρήσει την Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι προβληματισμένη από τη μεγάλη νίκη του Ιράν εναντίον των Αμερικανο-Ισραηλινών. Γιατί? Διότι μετά την ανατροπή του Άσαντ, θυμόμαστε όλοι ότι οι γεωπολιτικές μετοχές της Τουρκίας είχαν αυξηθεί. Είχε βγει ο Ερντογάν και είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός ηγέτης ισχυρός στην περιοχή πλην εμού και του Πούτιν. Αυτό ήταν ένα χτύπημα τότε στον Αγιατολά Χαμενεΐ, μετά την αποτυχία μετά την ανατροπή του asset. Τώρα όμως η ανατροπή του asset, η μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, το μεγάλο γεωπολιτικό κέρδος για το Ισραήλ καταρχήν, έχει εξισορροπηθεί από την μεγάλη νίκη του Ιράν, τη μεγαλύτερη νίκη του Ιράν, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Μεσοβουλαρίας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γεωπολιτικά, τι μέλη γενέστε, θα προσπαθήσει το Ιράν να εξισορροπήσει και να απορροφήσει τους κραδασμούς από την ανατροπή του Άσαντ, θα επιχειρήσει δηλαδή το Ιράν να, μετά την νίκη του εναντίον των Αμερικανο-Ισραηλινών, να αυξήσει την επιρροή του στη Δαμασκό. Αυτό είναι ένα βασανιστικό ερώτημα, ένα κομβικό ερώτημα για όλους και για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς και για την Τουρκία και για το ίδιο το Ιράν βέβαια, το οποίο ο Ιράν ξέρει ότι έχει ένα momentum, ένα momentum που του έχει δώσει αυτή η περίτρανη νίκη εναντίον του Ισραήλ και της Αμερικής στο μέτωπο της Μεσοποταμίας και του Περσικού πολέμου, και ένα μέτωπο το οποίο, μια επιτυχία η οποία πρέπει να εξαργυρωθεί επιχειρησιακά με το να κάνει την αντίστροφη κίνηση στο Ιράν, να μεταφέρει δηλαδή σταδιακά όσο πιο γρήγορα γίνεται το πεδίο των επιχειρήσεων και πάλι στη Συρία και πάλι στη Δαμασκό.
2: Άρα, και με αυτό κλείνουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς μιλάτε ενδεχομένως για ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, αλλά ο ενεξελίξει, ο υποβόσκον πόλεμος είναι εδώ. Δεν ξεμπερδέψαμε, για όσους φαντάζουν. Μάλιστα.
3: Ακριβώς, κύριε Σαχίδη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να σταματήσει με το πάτημα ενός κουμπιού. Και το πάτημα ενός αυτού του κουμπιού λέγεται ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση της λύσης των δύο κρατών. Όλα αυτά που βλέπουμε λαμβάνουν χώρο, όλος αυτός ο πόνος, όλη η γενοκτονία, το αίμα, οι σφαγές, η διαρκής πολεμική, θα λέγαμε, πρεμούρα. Όλα αυτά γίνονται επειδή οι Ισραηλινοί, επειδή το σιωνιστικό κίνημα δεν συνενεί στην ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιδιώκει τον πλήρη αφανισμό των Παλαιστινίων. Άρα το κρατούμενο, η προστιθέμενη αξία του αποτελέσματος των δύο πολέμων αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ, πέραν της νίκης του Ιράν, είναι ότι η νίκη του Ιράν σηματοδοτεί την επιβίωση, την βιολογική αλλά και πολιτική επιβίωση των Παλαιστινίων στις πατρογονικές τους εστίες. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να καταλάβουν οι Αμερικανο-Ισραηλοί ότι δεν μπορούν να αρνούνται στους Παλαιστινίους το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία.
2: Κύριε Βενέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κάρμεν. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή διχαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
18: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
19: Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Άλικου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
20: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Δήμος Σπύρος Ιρμελίδης, Real Politics εδώ στο Μιλιτέρ. Σήμερα η συζήτηση θα είναι αρκετά αντισυμβατική και νομίζουμε ότι έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή μας για αυτό, να μιλήσουμε για το νέο πολιτικό σκηνικό, για τα προβλήματα που υπάρχουν στην αριστερά, για τη γεωπολιτική, αλλά με τον δικό του τρόπο. Με τον τρόπο που, όπως λένε στο χωριό μου, είναι έξω από το κουτί, σκέφτεται έξω από το κουτί. Είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει το Press Project, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Πουλή.
1: Για χαρά,
0: δημοσιογράφο, παρακαλώ. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει το Press Project, εκεί τον βλέπετε, τον ακούτε, τον διαβάζετε και όχι μόνο βεβαίως. Κωνσταντίνο, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και είμαστε και σε μια περίοδο που έχουμε ανακατατάξεις και υπάρχει αυτό το οποίο τίνει να γίνει στερεότυπο. Στερεοτυπικό μάλλον, ότι ναι, έχουμε νέα κόμματα, έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι όντως νέο πολιτικό σκηνικό? Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι περίεργα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι παρά την ανακύκλωση των προσώπων, αυτό είναι δίκαιο να το πει κανείς. Όχι απλώς είναι νέο, εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς απρόβλεπτο. Και είναι και θα παραμένει απρόβλεπτο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Συζητούσαμε στις προηγούμενες εκλογές τι πιστεύουμε και τι θα γίνει και κάναμε προβλέψεις. Και ξαφνικά, δεν ξέρω εγώ, είδα τη νίκη στη Βουλή και προσπαθούσα να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί. Έτρεχα να δω αναδρομικά τώρα ποιοι είναι, τι πιστεύουν, από πού μας ήρθαν, πώς τους έμαθε ο κόσμος. Οπότε νομίζω ότι το να πει κανείς, όπως το λέμε συνήθως, ότι είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο, είναι μια πολύ ήπια διατύπωση. Πιστεύω ότι δεν έχουμε ιδέα τι μας ξημερώνει. Είναι τέτοια αυτό το μείγμα απελπισίας και απάθειας, δυσαρέσκειας και ταυτοχρόνως απόλυτης έλλειψης οράματος, ας πούμε, ή οργανωμένης απάντησης, που πραγματικά όλα είναι πιθανά.
0: Μάλιστα. Σίγουρα τώρα και έχουμε και ένα φαινόμενο το οποίο είναι, όχι, αναφέρθηκε σωστά προηγουμένως στη νίκη, αλλά και η κυρία Καριστιανού ενεπλάκει τώρα στα πολιτικά πράγματα, αλλά στην κυριολεξία από το πουθενά. Δηλαδή, ναι, βεβαίως έχει το δράμα, όλοι έχουμε δει και έχουμε βιώσει αυτό το κρατικό έγκλημα και αυτή τη μεγάλη τραγωδία, αλλά στην κυριολεξία από το πουθενά, χωρίς οργάνωση, κόσμος κάπως αυθόρμητα μαζεύτηκε γύρω της. Θα δούμε πόσος είναι αυτός που μαζεύτηκε πραγματικά, αλλά είναι και αυτό μέσα στα αυτά τα νέα πράγματα που λες ότι υπάρχουν και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Η Καριστερό είναι φοβερό φαινόμενο από αυτή την άποψη, διότι εισέπραξε μια τεράστια, υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης και θα έλεγα και αγάπης προς το πρόσωπό της. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ήταν η φάση α. Δηλαδή ήταν μέχρι να ξεκινήσει να εκδηλώνεται πολιτικά. Το παράδοξο σε αυτό είναι ότι, για λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε, αυτό το έκανε σε συνεργασία με την αριστερά. Δηλαδή το αρχικό της άνοιγμα στον κόσμο, παρότι η ίδια δεν μιλούσε για σφυροδρέπανα, παρόλα αυτά οι επαφές, οι εκδηλώσεις που είχε και ο κόσμος που της στάθηκε, είχε σχέση με την αριστερά. Πήγαινε, μίλαγε στο Ευρωκοινοβούλιο με τον Αρβανίτη, τις εκδηλώσεις με τον Καμπαγιάννη.
0: Αλλά αυτό έγινε σε επίπεδο ηγεσιών και οργανωμένων, ας πούμε, οντοτήτων. Από κάτω ο κόσμος, ανεξαρτήτως αριστεράς, δεξιάς, δεν ήταν αρκετά αυθόρμητο?
1: Ήτανε.
0: Αλλά την αγκάλιασαν, λες, οι ηγεσίες και οι πιο οργανωμένες οντότητες της αριστεράς.
1: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος που κατέβαινε στον δρόμο, αυτό προκύπτει και από μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που είχαμε παρουσιάσει, υπήρχε έντονο το αριστερό στοιχείο. Καλά, αυτό είναι και, ας πούμε, είναι και δική μας συνήθεια ο δρόμος. Δηλαδή σε γενικές γραμμές, οι ταυτότητες, το θρήσκευμα, δεν ξέρω, η Μακεδονία, είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε δει οργανωμένα τον συντηρητικό κόσμο να βγαίνει στον δρόμο. Εδώ ήταν κάτι οπωσδήποτε πολύ συλλεκτικό, Αλλά υπήρχε πάντοτε ένα κλείσιμο του ματιού προς την αριστερά. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η Καριστιανού άρχισε να μιλάει πολιτικά, όχι απλώς με συντηρητικές θέσεις, με ακραία συντηρητικές θέσεις. Δηλαδή να μιλάει κατά των αμβλώσεων, κατά των μεταναστών, σε περιπτώσεις μάλιστα πάρα πολύ ευαίσθητες, μόλις είχαμε θανάτους μεταναστών. Που ήταν μια ψυχρολουσία για πάρα πολύ κόσμο που την παρακολουθούσε. Και φυσικά είναι εντελώς απρόβλεπτο το τι θα συμβεί. Εγώ έχω και μια ριζική προγραμματική δυσπιστία προς τις δημοσκοπήσεις, νομίζω όχι αδικαιολόγητη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το θεωρώ, το τι λέγεται στις δημοσκοπήσεις, το θεωρώ κομμάτι του επικοινωνιακού παιχνιδιού. Yeah. Όπως μας νοιάζει να δούμε ποια μίντια στέκονται δίπλα σε ποιους πολιτικούς παίκτες, γιατί αντικειμενικά φυσικά και έχει μια αξία αυτό, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω και τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τις αντιμετωπίζω σε ένα επιστημονικό εργαλείο, ας πούμε, που μας δείχνει, αποτυπώνει με ακρίβεια τις κινήσεις.
0: Μήπως, της τώρα κάνουμε αυτή την παρένθεση, φύγαμε από την Καριστιανού, δεν πειράζει. Μήπως όμως είμαστε λίγο υπερβολικοί, δηλαδή έχει να κάνει και με τη χρησιμοποίηση των δημοσκοπήσεων. Ναι, παραγγέλνει ένα κόμμα, ένας φορέας, μια επιχείρηση μεγάλη, ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, παραγγέλνει μια δημοσκόπηση, μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει είναι ένα ζήτημα, δηλαδή η επιστημονική διαδικασία είναι οπωσδήποτε διαβλητή, δηλαδή αυτοί σκοπίμως διαστρεβλώνουν αυτά που βρίσκουν.
1: Να πούμε ένα παράδειγμα, όταν είχαμε την τεράστια διαφορά στις εκλογές τις προηγούμενες με το 17 με την συγκλονιστική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που κανείς δεν είχε προβλέψει, βγήκαν δύο υπεύθυνοι εταιριών δημοσκοπήσεων και είπαν εμείς το βλέπαμε αλλά δεν το λέγαμε γιατί θα μας παίρνανε με τις πέτρες. Δεν ξέρω πώς
0: τι να πιστέψεις. Ναι, τι να πιστέψεις.
1: Τώρα δεν ξέρω, αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ έχοντας μια θεωρία στο μυαλό μου ότι πάνε εκεί και μαγειρεύουν. Είναι οι ίδιοι που με αυτόν τον τρόπο υπερασπίστηκαν τη δουλειά τους. Για μένα αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Οπότε η χρήση και η έρευνα δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό, θεωρώ τελικά, γιατί στην πραγματικότητα η δημοσκόπηση, και γι' αυτό και το συζητάμε για την Καριστιανού, έχει νόημα μόνο γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που αποφασίζουν με βάση τη δυνητική επιτυχία. Δεν αποφασίζουν με κριτήρια αρχών. Ο κόσμος, εν μέρει δικαιολογημένα, δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνω πολιτικά, το καταλαβαίνω, εγώ δεν το κάνω, αλλά το καταλαβαίνω πολιτικά. Γιατί και πώς γίνεται. Ο κόσμος αποφασίζει με κριτήριο την επιτυχία. Αποφασίζει με κριτήριο το τι μπορεί να πάει καλά. Οπότε με αυτή την έννοια είναι απολύτως κρίσιμο πολιτικά τι θα πούνε οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι δεν είναι απολύτως κρίσιμο. Ελπίζω ότι υπάρχουν περιθώρια διαφυγής από αυτό. Αλλά οπωσδήποτε είναι τεράστια σημασία.
0: Να επιστρέψουμε στην Καριστιανού. Γιατί πραγματικά είναι το πιο καινούριο φαινόμενο στην πολιτική. Έτσι, θα μιλήσουμε και για τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς που επίσης εμφανίζονται με τον Α ή Β τρόπο. Αλλά η κυρία Καριστιανού είναι το εντελώς καινούριο. Σίγουρα δεν θεωρείς ότι οι προοδευτικοί πολίτες, οι αριστεροί πολίτες ή οι πολίτες γενικώς κακώς αγκάλιασαν την κυρία Καριστιανού όταν την αγκάλιασαν μετά τα Τέμπη. Κακός θεωρείς?
1: Έχω μια μεικτή άποψη γι' αυτό.
0: Πιστεύω δεν απογοητεύτηκε στη συνέχεια, ας πούμε, επειδή είπε αυτές τις θέσεις που είπε?
1: Εγώ δεν απογοητεύτηκα γιατί είχα κρατήσει αποστάσεις. Μου φαίνεται απάνθρωπο όταν λέγονται χοντράδες και συκοφαντίες, ψεύδι, ύβρις απέναντι σε μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της στο έγκλημα των Τεμπών. Και γι' αυτό και σε όλα αυτά θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να φερθούμε με έναν τρόπο που αξιοπρεπεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κριτική, ας την κάνουμε. Αλλά πάντοτε σεβόμενοι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αλλά δεν θεωρούσα ότι είναι καλή ιδέα για τον προοδευτικό κόσμο να συνταχθεί με τα αιτήματα των γονιών. Αυτό το πιστεύω από την αρχή, πριν να πάει στραβά.
0: Γιατί το λες αυτό? Τα αιτήματα των γονιών ήταν απλά. Δηλαδή, δικαιοσύνη, ας πούμε. Ακουγόταν απλά τουλάχιστον στην αρχή.
1: Εγώ νομίζω ότι το πολιτικό ζήτημα που είναι η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων και αυτό που έλεγε το πόρισμα του Εδωσάν, δηλαδή την υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας μέσα στα μνημόνια, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Όταν μπαίνουμε στις ποινικές ευθύνες, αυτό που εννοούν οι συγγενείς ως δικαιοσύνη, αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω που το κάνουν, μου φαίνεται λογικό να το κάνουν, αλλά αν αυτό είναι το αίτημα της αριστεράς, είναι κάτι που πάρα πολύ εύκολα θα μπορεί να το απαλωτριώσει μια λαϊκή δεξιά, γιατί αυτό είναι ένα αίτημα μεταπολιτικό. Δηλαδή θεωρητικά, και η Σόφι Ίνβελτ, που ήταν μαζί, ήμουν και εγώ εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο όταν είχε γίνει αυτή η εκδήλωση για τα Τέμπη και είχα πάρει συνέντευξη από τον Καριστιανό, αυτή είναι μια φιλελεύθερη πολιτικός.
0: Ναι, η Ολλανδέζα μιλάμε, την Ευρωβουλευτή.
1: Ναι.
0: Για να τον κόσμο μας ακούει.
1: Ναι. Αυτή είναι μια φιλελεύθερη πολιτικός. Στήριζε την εκδήλωση που διοργάνωνε τότε ο Αρβανίτης, γιατί και για εκείνη ήταν σημαντικό όπου υπήρχε διαφθορά να τιμωρηθεί, και έλεγε ότι η διαφθορά σκοτώνει. Εγώ δεν λέω ότι η διαφθορά σκοτώνει. Δεν θέλω να υπάρχει διαφθορά. Φυσικά και όπου υπάρχει διαφθορά να λαμβάνει δικαιοσύνη. Αλλά αν το αίτημά μου είναι αυτό, το αίτημα αυτό δεν είναι πολιτικό και αποδεικνύεται πάρα πολύ απλά από το ότι και η φιλελεύθερη πολιτικός μια χαρά μπορεί να το πει αυτό, και ένα κόμμα που κατά τα άλλα θα λέει, ξέρω εγώ, απελάστε μετανάστες ή απαγορεύστε τις αμβλώσεις ή προβληματιστείτε για το αν πρέπει να απαγορευτούν οι αμβλώσεις, μια χαρά όλοι μπορούμε να
0: αλλά
1: μπορούμε να
0: πούμε
1: αυτοί, κάτω οι κλέφτες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, οι περισσότεροι εξ αυτών τα παιδιά τους σε τόσο τρυφερή ηλικία, δεν έχει καμία σημασία αν ήταν αριστεροί, δεξιοί, από
1: όχι,
0: πού προέρχονται και ποιες είναι οι διαθέσεις τους και οι απόψεις τους. Μπορεί να ήταν ο ιδιοποιητής.
1: Είναι απ' όλα. Ξέρω, επειδή οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε, πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, ξέρω ότι είναι απ' όλα. Από το ένα άκρο όσο πάει, μέχρι το άλλο άκρο όσο πάει. Το ξέρω αυτό με πρόσωπα συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν μας οφείλουν τίποτα. Δεν οφείλουν να είναι προοδευτικοί ή να είναι ό,τι μας αρέσει εμάς. Δεν μας χρωστάνε τίποτα οι άνθρωποι. Ζητάνε δικαιοσύνη για τα παιδιά τους. Εγώ λέω, εμείς από τη δική μου οπτική γωνία, τι θα ήταν ωφελημότερο. Και θεωρώ, ωφελημότερο εννοώ πολιτικά για τη χώρα.
0: Όταν μπούμε στην πολιτική, επειδή η Καριστιανού τώρα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι πλάκι με την πολιτική. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι πλάκι με την πολιτική με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο που το κάνει η λαϊκή δεξιά. Δηλαδή, είχα γράψει ένα κείμενο για τα Τέμπη. Μάλιστα, όταν μου λέγανε να μιλήσω σε εκδήλωση για τα Τέμπη, έλεγα, διάβασε πρώτα αυτό το κείμενο, και αν θες ακόμη να έρθω. Γιατί είναι ένα κείμενο που έλεγε ότι η επιχείρηση καθαρά χέρια στην Ιταλία, Μπερλουσκόνη έφερε. Αν το αίτημά σου είναι να πάνε φυλακοί οι κλέφτες, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το σύνθημα να το υφαρπάξει ο συντηρητικός κόσμος και να το κάνει δικό του πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από ό,τι το κάνουμε εμείς.
0: Άρα, η έλευση της κυρίας Καριστιανού για σένα δεν φέρνει κάτι τόσο ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό? Μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς φέρνει. Μπορεί να φέρνει απλώς ανθρώπους στο προσκήνιο που είναι στον καναπέ τους και είναι διαμαρτυρόμενοι, οργισμένοι, θυμωμένοι με όλους. Μπορεί μόνο αυτό να κάνει δηλαδή.
1: Ναι, ριζοσπαστικό δεν θα το έλεγα. Τώρα, προφανώς είναι outsider, είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και ανακαλύπτουμε ότι είναι κάπως άτσαλη στις τοποθετήσεις. Δεν οφείλει η γυναίκα, δηλαδή είναι μια γιατρός που ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την απώλεια του παιδιού της. Οπότε δεν λέω ότι την πήραμε με βιογραφικό.
0: Ναι,
1: είναι φυσικό ότι δεν θα είναι ασκημένη στο να μην το κάνει αυτό. Αλλά αντικειμενικά αυτή τη στιγμή μιλάει και μιλάει με έναν τρόπο που είναι πολύ, πολύ απρόσεκτος. Μπορεί να μαγνητίζει ένα υπερσυντηρητικό κοινό, δεν έχω ιδέα τι θα αποδώσει αυτό και δεν είναι και δική μου δουλειά κιόλας.
0: Ναι, ο σκληρός πυρήνας της σκέψης της να εμπλακεί, πάντως, είναι κάτι που το αποδεχόμαστε. Δηλαδή, έχεις ένα δυστύχημα, το οποίο σαφώς έχει πολιτικές διαστάσεις, όχι

0: στην πολιτική. Δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας της σκέψης δεν είναι απολιτικ.
1: Να το πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν είναι
0: διερευνώ την άποψή σου, έτσι.
1: Εντάξει. Αν ένας πολιτικός, αν ένας υπουργός δολοφονήσει τον αδερφό του για μια κληρονομική διαφορά, mm-hmm. αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Θα απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα,
0: ναι,
1: θα
0: εντάξει,
1: απασχολεί τις ειδήσεις,
0: δεν
1: αλλά δεν θα υπάρχουν διαχωρισμοί με βάση την ιδεολογία μας για το πώς
0: εδώ
1: θα.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε τη συμμετοχή της πολιτικής πριν φτάσουμε στο. Μάλλον η συμμετοχή της πολιτικής είναι τέτοια που οδηγεί τα πράγματα με μαθηματικό τρόπο αργά ή γρήγορα σε αυτό το δυστύχημα. Διότι ναι. αδιαφορούν για την ασφάλεια των τρένων. Δεν εντάξει. κάνουν αυτά που τους λένε από τον ΟΣΕ, οι υπάλληλοι, ακόμα και οι μηχανοδηγοί κτλ.
1: Εντάξει, αλλά αυτό ή θα είναι μια αμέλεια βαρύτατη και εγκληματική που βαρύνει συγκεκριμένους ανθρώπους, ή θα είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο οφείλεται στο πώς διαχειριζόμαστε τους σιδηροδρόμους. Αυτές οι δύο αναγνώσεις
0: μάλιστα.
1: είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε το αίτημα της Καριστιανού είναι πολιτικό με τη δεύτερη έννοια, ότι αφορά πολιτικούς, αλλά δεν δημιουργεί ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές. Ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές θα πει ότι αν είναι δημόσιο έχει συμφέρον να το συντηρείς, γιατί το πρώτο στο μέλημά σου είναι η ασφάλεια των επιβατών. Αν είναι ιδιωτικό ή λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, το πρώτο στο μέλημά σου θα είναι το κέρδος. Οπότε με αυτή την έννοια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατά αυτή τη διάκριση καταλαβαίνω ότι όπως είναι οι συνθήκες της πολιτικής συζήτησης, κανείς δεν είχε την ψυχραιμία ή το ενδιαφέρον να την κάνει με πάρα πολύ επιμονή. Άρα. Αλλά το αποτέλεσμα του να μην κάνουμε αυτή τη διάκριση ήταν να στηρίξει την Καριστιανού κόσμος που μετά την άκουσε να μιλάει και έφρυξε.
0: Μάλιστα. Άρα, σήμερα που είναι πια η Καριστιανού στην πολιτική, που έχει και πολιτικό κόμμα ή ένα πολιτικό σχηματισμό, θα δούμε πώς θα είναι η πορεία του και η διαμόρφωσή του, βλέπεις ότι μπορεί να σηκώσει ένα κόσμο ο οποίος είναι αγανακτισμένος και θυμωμένος γενικός, αλλά ο προσανατολισμός δεν σε ικανοποιεί. Είσαι διστακτικός ως προς τον προσανατολισμό τους. Της Καριστιανού
1: είναι πολύ ήπια διατύπωση.
0: Είναι πολύ ήπια διατύπωση. Εγώ την κάνω ήπια, εσύ την έκανες με πιο ξύτρο.
1: Ναι. Ας πούμε ναι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στο...
1: Δηλαδή, δεν θα επέλεγα κάτι μονοθεματικό και στο βαθμό που δεν είναι μονοθεματικό οι απόψεις του με βρίσκουν
0: ναι.
1: Στεναρά και με μεγάλη οξύτητα αντίθετα.
0: Και σε κάθε περίπτωση πολύ καλά έκανες και αναφέρθηκες στο παράδειγμα του Ντι Πιέτρο, που ήταν μια διευρυμένη κατάσταση που ακούμπησε όλη την πολιτική, που διέλυσε πολιτικούς σχηματισμούς και όμως έφερε τον Μπερλουσκόνη τελικά, έτσι δεν έφερε κάτι άλλο. Δεν έφερε την άνοιξη ή κάποια αλλαγή. Ήτανε πολύ, είναι ιστορικά, είναι πολύ εύστοχο το επιχείρημα. Τώρα όμως έχουμε, επειδή μιλάγαμε γενικώς για το πολιτικό σκηνικό, έχουμε, εντάξει, είναι η Μαρία Καριστιανού που είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό, αλλά έχουμε και τρεις πρώην πρωθυπουργούς που με τον α ή β τρόπο, τους τρεις προηγούμενους του Μητσοτάκη, που με τον α ή β τρόπο εμπλέκονται στα κοινά. Έχουμε βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να αλλάξει όλη την ισορροπία και στον χώρο της αριστεράς. Το κάνει ως ένα βαθμό και τώρα το βλέπουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Έχουμε όμως και τους Σαμαρά και Καραμαλή. Ο Σαμαράς, πώς να το πούμε, λέει ότι μάλλον θα δούμε πόσο είναι αυτό το μάλλον. Θα κάνει και αυτό σε ένα δικό του κόμμα και ο Καραμαλής είναι επικουρή. Αποδομώντας και οι δύο το Μητσοτάκη από τη δική τους οπτική. Αυτό το γεγονός ότι τρεις πρώην πρωθυπουργοί, τρεις προηγούμενοι εμπλέκονται στα πολιτικά, σου δημιουργεί κάποιες σκέψεις, κάποιο πιο συμπαγές συμπέρασμα ή είναι συγκυριακό?
1: Ναι, μου δημιουργεί λίγο πολύ μια οξία και παρατεταμένη απελπισία. Mm-hmm. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε να τις πάρουμε μία-μία τις
0: περιπτώσεις.
1: Για τον Καραμαλή τώρα δεν ξέρω και για τον Σαμαρά πόσα έχω να πω, αλλά η περίπτωση του Τσίπρα προφανώς με έχει

0: απασχολήσει όπως όλους μας,
1: mm-hmm.
0: γιατί είναι καταλήτης. Ό,τι και να πιστεύει, δηλαδή,
1: mm-hmm.
0: κανείς είτε τον ψηφίζει, είτε δεν τον ψηφίζει, είτε τον συμπαθεί, είτε δεν τον συμπαθεί, αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός.
1: Mm-hmm.
0: Καταρχάς, έχει το ειδικό βάρος να προκαλέσει αυτές τις εξελίξεις. Θεωρητικά, θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια συμπαγής συλλογικότητα, ένα κόμμα με αυτοπεποίθηση, να πει «Εσύ έφυγες, θες να δοκιμάσεις την τύχη σου αλλού, καλή τύχη. Εμείς έχουμε ένα κόμμα εδώ πέρα». Ακούγεται τρελό τώρα που το λέω, αλλά θα ήταν μια πιο φυσιολογική αντίδραση από αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο.
1: Υπάρχει μέρη αυτή η αντίδραση, σε ένα μέρος τουλάχιστον. Αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχει σε ένα μέρος το οποίο όμως δεν βλέπει πολιτικό μέλλον στο να συνεργαστεί. Διαφορετικά θα πήγαινε και με τον Κασελάκη ακόμα θα πήγαινε αυτό το μέρος. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα κόμματος που αντιστέκεται στο να διαλυθεί για χάρη του, για χάρη του Τσίπρα. Δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν θέση σε αυτόν τον νέο σχηματισμό περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ δηλαδή. Και όσο το...
1: Αυτή είναι η άποψή σου. Ναι, ναι. Άλλη,
0: ναι, όσο μπορώ να το ερμηνεύσω σωστά. Ο Τσίπρας λέει ότι αντικειμενικά έχει αυτό το, αυτό το ανάστημα. Εξού και δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα. Δεν λέω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα αν και εκείνος έβαλε τρικλοποδιές στο κόμμα του. Αλλά εντάξει τώρα, πες, έβαλε, δεν έβαλε. Πάντως σημασία έχει ότι δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί μια διάδοχη κατάσταση στιβαρή και που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα. Του Τσίπρα, το βασικό του πολιτικό ταλέντο, και το λέω ως άνθρωπος που έχει διαβάσει αυτό το πολύ ογκώδες βιβλίο για την εσωκομματική ίντρικα, γιατί αυτό είναι η Ιθάκη, ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που έχει μία ικανότητα και είναι αυτή. Αυτή είναι η δική μου πολιτική εκτίμηση για το πρόσωπό του. Είναι πάρα πολύ ικανός σε όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται εσωκομματικά. Αυτά διηγείται ο άνθρωπος. Αν το ρωτήσεις, τι πρεσβεύεις εσύ πολιτικά, τι θες να γίνει, τι έγινε, σου λέει, τότε μου είπε ο ένας και μετά πήγε ο άλλος και έτσι η Αχτσιόγλου και έτσι ο Βαρουφάκης και η ζωή και λέει και ο Λαφαζάνης. Οπότε είναι όλο μια εσωκομματική ίντριγκα. Αυτό είναι, είναι το πραγματικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο Τσίπρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτόν τον ορίζοντα σκέψης και με αυτά ασχολείται. Δεν θα δώσει καμία μεγάλη μάχη. Έδωσε μία, την έχασε πανηγυρικά, το θυμόμαστε, ήταν η περίφημη Κολοτούμπα. Δεν το αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι μια πολιτική επιλογή. Κάποιοι μπορούν να λένε μπράβο, καλά έκανε. Σύμφωνοι, δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Τσίπρας σε αυτό που ήταν μεγάλες πολιτικές μάχες, που αφορούσε δηλαδή την κεντρική πολιτική σκηνή και την πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα, ιτήθηκε. Πριν να ιτηθεί στις εκλογές. Μετά ιτήθηκε και στις εκλογές. Τώρα, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για μένα, είναι σουρεαλισμός, εφάμιλος της περίοδου Κασελάκη, απλώς χωρίς την γκροτέσκα φιγούρα του Κασελάκη που τα ανατείναζε όλα. Αλλά είναι εξίσου τρελά αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι μου φαίνεται εμένα, δηλαδή. Το να παρατηρούμε τώρα, είναι η νέα αριστερά, η οποία διασπάται λόγω του Κασελάκη, αλλά δεν επιστρέφει κιόλας όταν φεύγει ο Κασελάκης. Βγάζει αυτό νόημα πολιτικά? Όχι. Βγάζει νόημα μόνο με βάση εσωτερικές ισορροπίες, προσωπικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ...
1: Κάποιοι από αυτούς κατηγορούσαν και τον Τσίπρα και του, ένας από τους λόγους δηλαδή που έλεγαν ότι «Α, και εσύ έφερες τον Κασελάκη». Αυτό έλεγαν, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Τα θεωρώ ψηλοδίκαια αυτά.
1: Ναι, και, αλλά τώρα θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτό ήθελα να καταλήξω. Ενώ κατηγορούσαν τον Τσίπρα, θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Που είναι αντιφατικό κι αυτό.
0: Είναι αντιφατικό, αλλά νομίζω ότι είναι αντιφατικό με μια πολύ εύλογη και κατανοητή έννοια. Όπως αναρωτιέται η κοινωνία ποιος μπορεί να σταθεί όρθιος σε αυτό το τοπίο, έτσι αναρωτιούνται κι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να βρουν δηλαδή. Με συγχωρείτε, προσπαθούν να βρουν.
1: Και στο πράγμα είναι, δεν κοιτάζουμε...
0: πρόβλημα. Ναι, ναι. Προσπαθούν να βρουν τι από αυτά που κοιτάζουμε γύρω μας θα είναι όρθιο και αύριο. Αυτό κρίνουν.
1: Άρα, όλη αυτή η συζήτηση ότι μπορεί ο Τσίπρας να είναι ο δεύτερος που θα δημιουργήσει το νέο πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη και απέναντι στη συντηρητική παράταξη συνολικά, αυτό πόσο ακούγεται τώρα?
0: Εγώ έχω ένα βασικό επιχείρημα εναντίον της σοσιαλδημοκρατίας, που είναι ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, δεν ήμουν ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν αρχίσει κανείς να βάζει λίγο νερό στο κρασί του και να πει, εντάξει ρε παιδί μου, στα οικονομικά δεν γίνεται αλλιώς, θα υποταχθούμε λίγο πολύ στην νεοφιλελεύθερη συνένεση, κάνοντας τις δικές μας παρεμβάσεις όπου μπορούμε. Οπότε θα ιδιωτικοποιήσουμε λιμάνια, θα ιδιωτικοποιήσουμε την ενέργεια, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά όπου μπορούμε, και αυτό το όπου μπορούμε μικραίνει. Η εμπειρία μας και η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όταν το κάνεις αυτό, οι συμβασμοί δεν σταματάνε. Και δεν σταματάνε ούτε στα δικαιωματικά, όπως λέμε. Δηλαδή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι στην περίπτωση των δημοκρατικών δεν είναι μόνο ότι είχαμε την Κάμαλα Χάρης να διαφημίζει το όπλο της, ότι οπλοφορεί, και ότι ο Τραμπ δεν είναι αρκετά συνεργάσιμος στο θέμα του τείχους με το Μεξικό. Είναι ότι έχουμε δημοκρατικούς στο Τέξας που είναι εναντίον των αμβλώσεων, καλή ώρα όπως λέγαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα πει αυτό, γιατί γίνεται? Γιατί όταν μπει σε αυτή τη λογική του να είμαι λίγο καλύτερος από τον άλλον, όσο ο άλλος εκφασίζεται, εσύ θα είσαι ένα βήμα πριν τον εκφασισμό. Το ένα βήμα πριν τον εκφασισμό is not my cup of tea, όπως τα λέγανε οι Άγγλοι, δεν ψήνομαι, όπως τα λέγαμε εμείς. Μου φαίνεται πολύ κακή ιδέα πολιτικά.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνω ότι κάποιους τους καλύπτει και κάποιους, για κάποιους πολιτικά είναι αυτό που μπορούν να σκεφτούν ως το μικρότερο κακό. Η άποψή μου είναι ότι το μικρότερο κακό, επειδή είναι ένας μετακινούμενος πύχης, κάθε λίγο ο άλλος θα είναι ακόμη πιο δεξιός και εσύ θα είσαι μαζί του ακόμη πιο δεξιός, αυτό μοιραία θα σε υποχρεώσει, θα υποχρεώσει τον Τσίπρα ακόμη και στο προσφυγικό να κλείσει λίγο το μάτι στην κρίση του Εύρου, να κάνει την συμφωνία με την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, να κάνει τις συμφωνίες με το Ισραήλ, πράγματα τα οποία θα έλεγες, ιδίως ας πούμε στο θέμα του Ισραήλ, ότι αν δεν είναι ούτε αυτό κόκκινη γραμμή, τι είναι? Οπότε βλέπουμε τώρα ότι τα στελέχη του, θα έλεγα πολύ ευγενικά, ότι τα μασάνε, ότι δίνουν κάπως χλιαρές απαντήσεις για το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα αυτές οι απαντήσεις τώρα είναι εντελώς αποκαρδιωτικές. Αν αυτά τα λες στην αντιπολίτευση, καταλαβαίνω ότι όταν υποστείς πιέσεις επίπεδου κυβέρνησης, δεν θα υπάρχει κανένα φρένο. Αυτό είναι κάτι εντελώς απλοϊκό που λέω, νομίζω ότι είναι... Είναι πείρα, δεν είναι κάτι, καμιά φοβερή.
1: Τόσο, και σε αυτά που είπες για την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε συνθήκες χρεοκοπίας βεβαίως, και αυτά που λες τώρα, η απάντηση ή εν πάση περιπτώσει ο αντίλογος, όχι απάντηση, αντίλογος, θα έρθει μέσα από τις επόμενες ερωτήσεις μου, που έτσι κι αλλιώς θα σου τις έκανα. Ωραία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή στο θέμα της οικονομίας. Είναι βεβαίως αυτό, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, και το βασικό επιχείρημα της νεοφιλελεύθερης άποψης αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο.
0: Ότι δεν υπάρχει...
1: υπάρχουν εναλλακτικές. Έτσι γυρίζει ο τροχός. Δηλαδή υπάρχουν πλούσιοι φτωχοί, υπάρχει οικονομία, υπάρχει ένα κράτος που σου παίρνει πολλούς φορούς, δεν πρέπει να σου παίρνει, κτλ. Αλλά σε μια χώρα μάλιστα όπως η Ελλάδα υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή ποιος μπορεί να πάει και να πει να τα ανατρέψουμε όλα, να πάρουμε το τραπέζι, φέρ το τούμπα και τι θα βγει από αυτό?
0: Ωραία, να δώσω μια απάντηση πολύ γενική, γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος των αφηρημένων ιδεών, μπορεί να μην ικανοποιεί το προφίλ μου όλους τους...
1: Έκανα ερώτηση, δεν μπορώ να κάνουμε ανάλυση τώρα, δεν θέλω να κάνω και κάποια ανάλυση εγώ. Αλλά
0: εγώ θα πω για την εναλλακτική. Κατά τη δική μου άποψη, το να είσαι αριστερός σημαίνει εξορισμού ότι μπορείς να σκεφτείς ουτοπικά. Αν δεν μπορείς να σκεφτείς ουτοπικά, δηλαδή ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι ο κόσμος που είναι σήμερα έτσι δεν θα είναι και αύριο έτσι, δεν πειράζει, δεν κατηγορώ κανένα που δεν το κάνει, απλώς δεν είναι αριστερός. Το να είσαι αριστερός σημαίνει εξορισμού σε όλη τη θεωρητική ιστορική παράδοση της αριστεράς, ότι τολμάς να σκεφτείς ότι ο κόσμος δεν θα είναι αμετακίνητος. Όποιος πιστεύει ότι ο κόσμος θα είναι αμετακίνητος, μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν του λέω ότι έχει άδικο. Δεν του λέω ότι έχω τις λύσεις στο τσεπάκι. Απλώς του λέω ότι αυτό αυτομάτως τον εξαιρεί από την ιστορική παράδοση της αριστεράς, που λέει ότι αυτό που σήμερα μοιάζει αδιανόητο και αμετακίνητο, αύριο μπορεί να μην είναι. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι και εσύ δεν θέλει να σου δώσω εκτενές
1: οικονομικό. Όχι, όχι, όχι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία και τα λοιπά.
0: Αλλά η απάντησή μου είναι ότι την ώρα που λες δεν υπάρχει εναλλακτική, εγώ λέω, σε καταλαβαίνω που το λες, ανήκουμε στην απέναντι όχθη.
1: Μάλιστα. Όμως ένας που αναλαμβάνει, δεν λέω το, μην το πάμε τόσο χαμηλά, μια επιχείρηση, αλλά ένας που αναλαμβάνει ένα κράτος, έχει φως, νερό, τηλέφωνο, μισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία κτλ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να το κάνει με συγκεκριμένα βήματα. Και μάλλοντα σκεπτόμενος κιόλας ότι, ρε παιδί μου, τι θα γίνει του χρόνου ή του παραχρόνου, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει μόνο να σκεφτώ έξω από το κουτί και πάμε. Και όπου βγει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε τρομερό όταν βλέπαμε την πρώτη όχι, τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ, τους πρώτους μήνες. Είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τον Steve Bannon, που ήταν αυτός που του έκανε τον πολιτικό σχεδιασμό στην πρώτη του θητεία. Και λέει ότι η στρατηγική είναι ότι τα σαρώνεις όλα. Επειδή λέει ο κόσμος δεν μπορεί να ασχοληθεί με δύο πράγματα μαζί, εσύ του δίνεις 10. Τα κάνεις όλα μαζί, επιτίθεσαι ταυτοχρόνως. Στη δημόσια υγεία, στη δημόσια ασφάλεια, βγάζεις να συλλαμβάνουν μετανάστες, επιτίθεσαι τα τρανς δικαιώματα και τα κάνεις όλα αυτά μαζί. Φέρνεις τους ολιγάρχες στο σπίτι σου και τους δίνεις φορολογικές απαλλαγές, τους δίνεις 1-3 εκατομμύρια σε φορολογικές απαλλαγές. Και φέρνεις και με λεφτά στην τσέπη σου. Και αυτά τα κάνεις όλα μαζί.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε κοίταξε να δεις πώς είναι ότι η εξουσία έχει την ανέδεια αυτή να πει ότι δεν θα κάνω ούτε μισό, ούτε το, αυτό που λέγαμε εμείς, έχει 10% να κάνει. Ο άλλος έχει την ανέδεια να σαρώσει τα πάντα. Και εμείς λέμε, πώς θα το κάνω αυτό, τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν. Είναι και ένα ζήτημα πολιτικής αυτοπεποίθησης και ρίσκου. Ρίσκου. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτό. Εγώ λέω απλώς τι είναι αυτό που πιστεύω ότι αξίζει να συνδέσεις τη ζωή σου μαζί του.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, μάλλον εσύ θα το έχεις διαβάσει, που λέγεται «Νεοφιλελευθερισμός» του Μόμπιο, ενός οικονομολόγου Βρετανού και ενός παλιού αρχισυντάκτου του Economist. Και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τον νεοφιλελευθερισμό και μάλιστα είναι 100 σελίδες μόνο. Και από εκεί υπάρχει μια φράση σε σχέση με αυτό που έλεγες τώρα προς επίρρωση, ότι την ώρα που οι αριστεροί και όλοι οι προοδευτικοί του πλανήτη έριχναν πασέντζες, οι νεοφιλελεύθεροι έπαιζαν πόκερ. Αυτό που είπες, ότι όλα ρισκάρω, τα ρίχνω στο τραπέζι, προχωρώ και οι άλλοι απλώς δεν κάναν τίποτα. Ήταν πάρα πολύ διστακτικοί και φοβισμένοι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Είναι, μάλλον όχι απλώς μια αλήθεια, είναι μια εικόνα, είναι η εικόνα της πραγματικότητας που ζούμε τις τελευταίες 2,5-3 δεκαετίες.
0: Και προσοχή, εγώ δεν υπόσχομαι, δεν δίνω καμία διαβεβαίωση ότι ένα τέτοιο σχέδιο ούτε ότι θα νικήσει, ούτε ότι αν νικήσει θα είναι υπέροχο. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή σε επίπεδο αρχής πώς καταλαβαίνω εγώ ότι πρέπει να σκεφτόμαστε. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το μόνο που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να κάνουν, μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές επιθυμίες, αλλά εκφράζω απλώς τη σκέψη μου για αυτό το επιχείρημα που όταν λέγεται θεωρείται πάρα πολύ ισχυρό, ότι και τι να, αλλά και τι να κάνουμε, και τι να κάνουμε, και λέγεται χωρίς να μπορούμε ποτέ να στιγματίσουμε αυτή την στάση ως τη στάση ανθρώπων παρετημένων. Δικαίωμά τους να είναι παρετημένοι, αλλά δεν χρειάζεται να μας ζητούν να απολογηθούμε που δεν είμαστε. Μπορεί κανείς να εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο κόσμος μπορεί αύριο να μην είναι έτσι. Μπορεί αύριο να είναι λίγο καλύτερος.
1: Άρα, για να το γιώσουμε πάλι στο νέο πολιτικό σκηνικό που είναι νέο αλλά δεν είναι και τόσο νέο. Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας και με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει θα είναι ο δεύτερος πόλος. Πώς το βλέπεις απέναντι στο Μητσοτάκη?
0: Είμαι πολύ κακός σε αυτό. Δεν ξέρω. Επειδή οι δημοσκοπήσεις έχουν την τάση να είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες, δηλαδή προσποιούνται ότι καταγράφουν μια δυναμική, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δημιουργούν, θεωρώ ότι αυτό που αποτυπώνουν μπορεί και να μην απέχει από την πραγματικότητα. Απλώς η δική μου παραξενιά είναι ότι εκρατώ μια απόσταση από αυτή την ερωτηματοθεσία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό θα έλεγα μόνο.
1: Τώρα, μπορεί, στο χώρο της κεντροαριστεράς, και θα βάλω κεντροαριστερά, θα βάλω ευρύτερα το χώρο αυτό. Υπάρχει μια υποχώρηση, αλλά αυτή η υποχώρηση που νομίζεις ότι οφείλεται, ήταν οργανωτική προσώπων, λάθων επιλογών από πρόσωπα, πού οφείλεται αυτή η γενική υποχώρηση?
0: Τώρα για τα πρόσωπα, λέγεται πάρα πολύ ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ότι είναι ένα πρόσωπο χωρίς χάρισμα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι επειδή μου φαίνεται καταπληκτικός και πολύ λαμπερός ο Ανδρουλάκης, αλλά γιατί κοιτάζω γύρω μου και συνήθως τέτοια πρόσωπα βλέπω. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι χαρισματικός άνθρωπος. Μπορεί να κερδάει η ομάδα που λένε στα αθλητικά, αλλά δεν είναι κιόλας ότι είναι κάποιος φανταστικός ρητόρας. Είναι ένας άνθρωπος που κατά κανόνα, όταν μιλάει εκτός κειμένου, κάνει γκάφες. Δεν είναι ένας ιδιαίτερα γοητευτικός πολιτικός. Δηλαδή, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όλοι καταλαβαίναμε ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτι που δημιουργεί ανατριχύλα.
1: Ήταν μια εξαίρεση, ας πούμε, στους κανόνες, ναι.
0: Ναι, τον έβλεπες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, αν δει κανείς αυτά τα ντοκιμαντέρ, νομίζω ο δρόμος προς την αλλαγή, ότι λέγεται αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπεις τις ομιλίες του Παπανδρέου πριν το 81, καταλαβαίνεις εκεί πέρα ότι υπάρχει ένας σεισμός. Αυτό δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι ζήτημα Ανδρουλάκη αυτό. Mm-hmm. Ούτε ζήτημα Χαρίτση. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω ότι φυσικά, ας πούμε, ο Τσίπρας είναι άνθρωπος με χαρίσματα τέτοια. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ πολιτικά, να μην ακολουθώ τη λογική της υπαναχώρησης σε σχέση με την ριζοσπαστική πολιτική, αλλά δεν το αρνούμε ότι ο Τσίπρας έχει ένα χάρισμα, έχει ένα ταλέντο ρητορικό. Απλώς νομίζω ότι επειδή γενικά ο κόσμος είναι γεμάτος από ατάλλαντους πολιτικούς που τα πάνε μια χαρά, η κουβέντα ότι στο αδιέξοδο της αριστεράς θα πρέπει να πούμε ότι φταίει ο Ανδρουλάκης που δεν τραβάει, μου φαίνεται μια ανάλυση που εγώ δεν θα την προσυπέγραφα.
1: Να ξαναδέτε.
0: Το ζήτημα είναι κεντρικό πολιτικό. Δεν λες τίποτα. Προσπαθείς, δεν έχεις αποφασίσει τώρα μεταξύ εντελώς διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων, δεν έχεις αποφασίσει πού πατάς και πού βρίσκεσαι, και ο κόσμος εύλογα πηγαίνει σε κάτι που τουλάχιστον του παρέχει τη σιγουριά ότι ξέρεις κάτι, εγώ ήμουν εδώ, θα είμαι εδώ και αύριο. Δεν θα συνδεθούμε με περιπέτειες του παρελθόντος. Ναι. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είπα και το αριστερά, να το κάνω έτσι ευρύτερο, αλλά περιλαμβάνει βεβαίως και την αριστερά, διότι η αριστερά έχει επίσης ένα πρόβλημα, μάλλον και στην Ευρώπη συνολικά δεν έχει ξανακοιτάξει τον εαυτό της τον καθρέφτη εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε τι είναι χρήσιμη, σε τι, ξέρω εγώ λέω τη λέξη χρήσιμη, ή σε τι μπορεί να προσφέρει, ποιο είναι το νέο, η νέα κατάσταση, όλα αυτά. Δεν είναι αυτό έτσι μια νέα αιτία ή βασική αιτία μάλλον που έχει αυτή την απομείωση επιρροής?
0: Όταν κανείς χάνει, παραδοσιακά λέμε ότι θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί έχασε. Και το ζητάμε. Αυτό είναι μια μορφή αυτομαστίγωσης στην οποία υποβάλλουμε τους ηττημένους πολιτικούς προκειμένου να δείξουν ότι πήραν το μάθημά τους. Εγώ αυτό δεν το συμμερίζομαι πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι με δεδομένο ότι στην πολιτική σε γενικές γραμμές κερδίζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε πολιτικοί απατεώνες είτε και σκέτοι απατεώνες, δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο μεγάλο προτέρημα να κερδίζεις. Είναι μια καπαξιωσία
1: που αποφεύγεται
0: με εξουσία.
1: Είναι λίγο μυρολατρικό αυτό που λες. Δηλαδή, το
0: όχι, όχι, είναι η αξιοπρέπεια. Όχι, όχι. Να πω πώς το αντιλαμβάνομαι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να μιλάει κάποιος που βάζει τις ιδέες του πιο πάνω από την επιτυχία. Πρέπει να λέει, πώς το κάνει λίγο καρικατουρίστικα το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, αλλά εγώ σέβομαι ένα σχηματισμό. Σου λέω ανταρσία, ξέρω. Αυτό πιστεύω. Δεν θα αλλάξω για να πετύχω. Δεν θα κάνω σφιγμομετρήσεις κοινής γνώμης για να δω τι θέλει ο κόσμος για να το αλλάξω και να κερδίσω.
1: Ναι, αλλά η πολιτική έχει και το δεν θα ήθελα να πω το εφήμερο, το αναγκαίο σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Διαφορετικά δεν είναι πολιτική, είναι, είναι μια συζήτηση φιλοσοφικό, δεν ξέρω εγώ τι ωραία. Αποδεκτή, αλλά η πολιτική είναι κάτι τρέχον, δηλαδή πρέπει να επιλύσεις θέματα, να αντιμετωπίσεις, να διαχειριστείς καταστάσεις.
0: Είδαμε τι καλά που τα
1: λέω. Αλλά γιατί είσαι πολιτικός, τότε μπορείς να μείνεις φιλόσοφος ή καθηγητής. Okay.
0: Να σου πω. Πάντοτε το επιχείρημα των διαχειριστών είναι ότι εμείς, αντί να φλιαρούμε σαν φιλόσοφοι, είμαστε της διαχείρισης. Με αυτή τη διαχείριση οι άνθρωποι αναβάλουν ιατρικές εξετάσεις, αναβάλουν την πληρωμή του ενοικίου τους και του λογαριασμού του ρεύματος και δίνουν τα μισά τους λεφτά στο ενοίκιο. Οπότε κάθε φορά που κάποιος μου λέει ότι εμείς είμαστε οι επαρκείς διαχειριστές, εσείς είστε ονειροπόλοι, έχω λέει ότι δεν έχω ιδιαίτερα καλή άποψη για το πώς διαχειρίζονται τα πρακτικά οι πρακτικοί διαχειριστές. Αυτή είναι η αυτοπεριγραφή τους, ότι είναι οι πιο ικανοί στη διαχείριση των πρακτικών. Αντιθέτως λέω ότι η δική μου εκδοχή της αξιοπρέπειας είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βάζουν τις ιδέες τους πάνω από την εκλογική επιτυχία. Για μένα, το να είναι κανείς αριστερός, γι' αυτό διασπάται η αριστερά. Καλό είναι που διασπάται η αριστερά. Η αριστερά διασπάται επειδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε εμένα αυτό είναι πιο σημαντικό από την επιτυχία. Εγώ το σέβομαι αυτό. Μπορεί να με κάνει να γελάω μερικές φορές, να κοροϊδεύω.
1: Είναι τώρα δηλαδή διασπώνται οι δύο και οι τρεις, οι τέσσερις και οι πέντε. Δηλαδή
0: ναι, ναι, ναι, ναι, το μονό κουκουέ, κουκουέ μουλού, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όσο,
1: ναι.
0: Όσο και να μας φαίνεται ότι η ιστορία της αριστεράς συνοψίζεται στο κουκουέ μουλού, μουλού κουκουέ, ναι. Όσο και να συμβαίνει αυτό, εγώ θα επιμένω να λέω, θα επιμείνω να λέω ότι προτιμώ ανθρώπους οι οποίοι αντί να κάνουν σφιγμομετρήσεις κοινής γνώμης για να αποφασίσουν τι πιάνει και να μας το πουν, έχουν πέτσα, έχουν κάτι που είναι δικό τους, λένε εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι αυτός και αν δεν σας αρέσει πάλι αυτός θα είμαι. Αυτό μου φαίνεται πιο έντιμο.
1: Έχουμε έντιμο θεωρήσει. Μπορεί να είναι και είναι και προσωπικά υγιές και λυτρωτικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολιτικό με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, κατά πόσο αφορά το κοινό, τους πολλούς. Εκεί πρέπει να κάνεις συμβαθμούς, κάποιες συνισταμένες υπάρχουν.
0: Πού και πού τους αφορά. Σε συνθήκες κοινωνικών ζυμώσεων τους αφορά. Προχθές, το 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ τους αφορούσε. Τώρα στη Νέα Υόρκη με τον Μαμντάνη τους αφορά. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, αυτό που γίνεται είναι ότι με διάφορους τρόπους ωρεοποιούμε τους συμβιβασμούς και τον κινησμό του αυτές είναι οι αξίες μου και αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο ευρύτερο, στη γενικότερη εικόνα. Αν μιλάμε για μια νέα κατάσταση που έχει και τις ασάφειές της εδώ στην Ελλάδα, στο μικρό χωριό μας, εν πάση περιπτώσει, πώς κρίνεις αυτή τη γενικότερη κατάσταση με τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων αλλά και των επιμέρους μικρότερων παικτών, πώς την κρίνεις αυτή τη στιγμή?
0: Θα ήθελα να την κρίνω πάλι από ένα πρίσμα λίγο ελλαδοκεντρικό και θα εξηγήσω για ποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο γεγονός για το οποίο οφείλουμε να λάβουμε θέση είναι η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο μας χρέος δεν είναι μόνο να καταγγείλουμε τον Νετανιάχου ή τον Τραμπ, είναι ταυτοχρόνως στην πιο μικρή κλίμακα να καταφέρουμε κάτι πιο ταπεινό αλλά τρομερά σημαντικό, που είναι να απονομιμοποιήσουμε την πολιτική συνενοχή της δικής μας κυβέρνησης. Αυτό το λέω γιατί, όχι μόνο γιατί δεν είμαι διεθνής αναλυτής, προσπαθώ να τα παρακολουθώ όπως τα παρακολουθεί κανείς σε μια περίοδο που ο τόπος βράζει, όπου έχουμε δεκάδες χιλιάδες σκοτωμένα παιδιά. Το παρακολουθώ δηλαδή σοκαρισμένος από την απάθεια και αδράνεια της διεθνούς κοινότητας. Και λέω ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, επειδή είναι φοβερή, είναι πραγματικά αδιανόητη η ασυλία που παρέχεται στο Ισραήλ για να εγκληματεί, έχουμε τώρα μια σειρά αποκαλύψεων, όχι μόνο δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, αλλά και εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη συστηματική χρήση βασανισμού και σεξουαλικής κακοποίησης από τους στρατιώτες του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους. Δεν κινείται τίποτε. Δεν κινείται τίποτα. Ακόμη και αν κακοποιούνται Έλληνες πολίτες. Δεν κινείται τίποτα. Οπότε λέω ότι σε αυτό το περιβάλλον, όπου μπορώ να εντοπίσω την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και που αντιλαμβάνομαι ότι ως Έλληνας πολίτης δεν μπορώ να σταματήσω τον Νετανιάχου, εκτιμώ ότι το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να διαμαρτυρηθώ για την υποχρεωτική συνενοχή μου σε αυτό που γίνεται δια της εκπροσώπησής μου από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε αυτό πάει καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συγκροτηθεί ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα. Είναι εντελώς κατώτερο των περιστάσεων. Αυτή είναι η εκτίμησή μου τώρα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι άλλοι θα είναι πιο ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι φαντάζει το δικό μου μυαλό ως το πρωταρχικό πολιτικό χρέος ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα και παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και τώρα στο Λίβανο.
1: Κωνσταντίνε, ναι, ξέρω ότι οι αναλύσεις αυτή την εποχή είναι πολλές μεγάλες, Κίνα, Αμερική, Ρωσία, ξέρω εγώ, Ινδία, Ευρώπη κτλ. Είναι όλα αυτά τα πολύ μεγάλα. Το βάζεις στα δικά σου μέτρα και με το δικό σου μέτρο μάλλον που θες να κρίνεις τα πράγματα. Βλέπεις μια τελευταία παρατήρηση από αυτών όλων. Βλέπεις ανακατατάξεις στην Ευρώπη, βλέπεις αλλαγή, κάποια αλλαγή στην Ευρώπη. Λες, δεν είσαι ικανοποιημένος στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη βλέπεις κάποιες αναλαμπές να γίνεται κάτι?
0: Τώρα δεν ξέρω, εξαρτάται από το πόσο χαμηλά είναι διατεθειμένος να βάλει κανείς τον πύχη. Να πει, ξέρω εγώ, το παράδειγμα του Σάντσεφ ή να πει το παράδειγμα των χωρών που θεωρούν ανεπιθύμητο τον Μπενγκβίρ. Όλα αυτά έχουν την σημασία τους. Ταυτοχρόνως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εντελώς δυσανάλογα προς τη βαρύτητα των εγκλημάτων που διαπράττονται. Αυτό νομίζω. Δηλαδή μπορούμε να τα βρούμε αυτά και σωστό είναι και να τα εντοπίζουμε και να αντλούμε και κάποια παρηγοριά από το ότι υπάρχουν έστω αυτά. Το καταλαβαίνω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η συνολική εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική.
1: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
3: Καλαμάρια υπουργή,
4: κεφαλόπουλα εργάτε,
5: συναγρήτα πιανίστρια,
6: φώκε στα αθλητήρια,
7: στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια,
8: και τσούφρα συγγραφή,
9: και έργα καμποτσουφτερά.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
11: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: συνεντεύξεις προσωπικότητων, τροφή για σκέψη, και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τον πατέρα της ιαματικής ιατρικής, τον καθηγητή, τον γνωστό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη. Έχει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό έργο που όμως είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο σαν προσωπικότητα, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς, διότι γνωρίζω ότι εκτός από καθηγητής δερματολογίας, νομικός, πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και πάρα πολλά, θα μιλάγατε για όλα αυτά τα οποία έχετε καταφέρει, αλλά σήμερα θα ήθελα να δείξουμε όμως τη φωτογραφία, διότι δεν είναι δικός μου η απονομή, είναι από την Υπουργό. Παρακαλώ τη φωτογραφία. Κύριε καθηγητά, το λόγο τον έχετε. Βλέπετε και τη φωτογραφία εδώ που σας
1: Καταρχήν ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί είστε πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιάνεται το πνεύμα της εποχής. Και το πνεύμα της εποχής σήμερα είναι ότι εγώ είμαι καθηγητής ιατρικής, κλασικής ιατρικής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο την κλασική ιατρική. Έχουμε και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους, τις οποίες εμείς οι γιατροί είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόζουμε, πάντα όμως συμπληρωματικά με τις θεραπείες της κλασικής ιατρικής.
0: Πολύ σωστά.
1: Ανά ειδικότητα.
0: Πολύ
1: και έτσι αναποφύγουμε τον άρρωστο και όχι μόνο με φάρμακα, τα οποία βεβαίως η επιστήμη περπατάει. Έτσι λοιπόν είναι πλάκιν και εγώ στην όλη διαδικασία αυτή με την ιαματική ιατρική. Την καθιερώσαμε, την αναδείξαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές ιαματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν. Να μην αναφέρουμε ποιες είναι, με ωραία σπα μέσα και όλα τα σχετικά. Και εκεί τι κάνουμε εμείς τώρα, προσπαθούμε με τους ιαματικούς φυσικούς σπόρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν εφαρμογές στην ιατρική ανά ειδικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τα αναδεικνύουμε. Είμαστε σε συμβατό επίπεδο με όλη την Ιφίλιο, δεν είμαστε δηλαδή πέρα μόνοι μας. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και το δεύτερο είναι ότι πάνω σε αυτό πλέον έρχεται και ο Αρμαγεδόν πλέον, ο νέος που λέγεται New Lifestyle Medicine.
0: Δηλαδή, εξαιρετικός τίτλος, θέλω λίγο περισσότερα γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: New ιατρική, Life Medicine Style.
1: Ωραία. Ιατρική δηλαδή νέο τρόπο ζωής. Έτσι. Όλα αυτά που κάναμε και η κλασική ιατρική και η αιματική ιατρική, αλλά σήμερα υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι πλέον πρέπει να βοηθήσουμε τον κάθε έναν, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι αυξήθηκε ο μέσο όρο ηλικία, είμαστε μακροβιότεροι. Προσπαθούμε.
0: Τέταρτη ηλικία που λέμε.
1: Ακριβώς. Τρίτη ήταν με το Σίλβε, το κάναμε τέταρτη και στο τελευταίο συνέδριο σας δηλώνω ότι επειδή.
0: Βλέπουμε και φωτογραφίες πίσω του κυρίου καθηγητή με τα συνέδρια. Πρόσφατα έγινε τη. Εδώ είναι η υπουργό. Εδώ βλέπουμε τα διάφορα συνέδρια τη ιαματική ιατρική κάθε χρόνο.
1: Το τελευταίο ήταν το 10ο, το 10ο ελληνικό, γιατί κάναμε και 3 διεθνεί στην Ελλάδα. Και από το τελευταίο καθιερώσαμε λοιπόν την ιαματική ιατρική και το lifestyle medicine, το ενώσαμε τα δύο και το παρουσιάζουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους, όχι τους μεγάλες ηλικίες, τρίτης και τέταρτης ηλικίες που λέμε.
0: Για όλες τις ηλικίες.
1: Όλες. Και μάλιστα από νεαράς ηλικίες πρέπει κανείς να μάθει πώς θα ζει. Τι είναι το lifestyle medicine, τι λέμε.
0: Ναι.
1: Η διατροφή, το σπουδαιότερο. Όλοι το λέμε. Και μάλιστα έχουμε και μία κόντρα τώρα με το διεθνές περιβάλλον, γιατί όλοι τη λένε μεσογειακή διατροφή και εγώ με τον Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποφασίσαμε και θα την αποκαλέσουμε ελληνική διατροφή. Και θα το καθιερώσουμε και στο.
0: Και τη μεσογειακή, ενώ εδώ είναι η ελληνική.
1: Ακριβώς. Άρα έχουμε στα χέρια μας την ελληνική διατροφή. Το δεύτερο και βασικό είναι η άσκηση. Η άσκηση δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς χιλιόμετρα κτλ. Ανάλογα με την ηλικία. Αλλά έχει σημασία η καθημερινότητα, γιατί με την άσκηση βγαίνουν ορισμένες ουσίες οι οποίες λέγονται μυοκίνες από το μυϊκό σύστημα και βγαίνει και η ντοπαμίνη, η οποία μας ευχαριστά, μας ευχαριστεί, και επομένως θα πρέπει να δώσουμε την ευεργεσία αυτή στον εαυτό μας.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο είναι ο ύπνος, που όλοι τον παραμελούμε. Κοιτάμε όλοι.
0: Και σε μεγαλύτερη ηλικία νομίζω όλοι αναφέρουν το θέμα του ύπνου.
1: Ακριβώς. Ο ύπνος λοιπόν είναι βασικός, διότι ανάλογα με τον άνθρωπο βέβαια, αλλά βασικά σε όλους μας, η ώρα 1 με 3 το βράδυ κατ' εκτίμηση, που είναι ο βαθύς ο ύπνος που λέμε, τα κύματα θήτα, τότε λοιπόν ο εγκέφαλος ηρεμεί τόσο πολύ που ξεπλένονται όλα τα κεφαλικά κύτταρα από το εγκεφαλαντιαίο υγρό και παίρνουν τις τοξίνες που όλη τη μέρα κουραζόμαστε και έτσι γίνεται ένα τροφοδότηση. Ναι. Αυτό δεν γίνει. Τώρα είμαι κουρασμένος, ούτε θα μπορείς να σκεφτείς ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχουμε και το jet lag, να μην αναφερθόμαστε πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ολοκληρώσουμε λίγο το lifestyle, το τέταρτο και κυρίαρχο είναι ο έλεγχος του στρες.
0: Ναι.
1: δύσκολο για οποιονδήποτε, αλλά υπάρχουν νόρμες που κανείς προσπαθεί σιγά σιγά να το ελέγξει. Σκεφτόμενο σε ορισμένα πράγματα, ομόρφα κλπ. Εναλλακτικά να κάνει διαλογισμό που δεν την παραδέχεται η διατική ιατρική, αλλά υπάρχει και όλες οι άλλες.
0: Εσείς έχετε δημιουργήσει και είστε και πρόεδρος Κινέζης.
1: Της Κινέζης Ακαδημίας για αυτό το λόγο.
0: Για
1: αυτά όλα τα ενώνουμε και λέμε τη λεγόμενη συμπληρωματική ιατρική, και τη λέμε συμπληρωματική γιατί συμπληρώνει την κλασική ιατρική.
0: Μάλιστα.
1: Βασικό.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ερχόμαστε στον πέμπτο κλάδο, τον πέμπτο βραχίωνα, ο οποίος είναι σημαντικός, είναι οι λεγόμενες διαπροσωπικές σχέσεις, είναι η κοινωνική επικοινωνία, που ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς επικοινωνία, να μην απομονώνεται,
0: ναι,
1: γιατί αυτό το δημιουργεί άλλη αίσθηση,
0: ναι,
1: ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, και αυτό είναι πάρα πολύ, και μπορεί κανείς να ελέγχει έτσι το στρες και το άγχος του. Αυτά τα πέντε είναι βασικά,
0: ναι,
1: απλώς σαν κατευθύνσεις τα λέω. Από εκεί πέρα εμείς μπαίνουμε σε βαθιά νερά,
0: ναι,
1: και τα αναλύουμε, και μάλιστα έχουμε και ένα συνέδριο πάλι που θα γίνει πάλι στο Lifestyle Medicine.
0: Πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο?
1: Αυτό θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε κάτω στο Λαύριο,
0: ναι,
1: και είμαι εισηγητής σε ένα πάνελ για το λεγόμενο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο λέγεται NEB, δηλαδή, ναι, είναι το New European Bauhaus,
0: μάλιστα,
1: που σημαίνει συγκεκριμένα για την Ελλάδα, λέγεται Athens Waterfront Road.
0: Εσείς κύριε καθηγητά είστε παγκόσμια προσωπικότητα και χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά, γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια και βλέπω ότι συνεχίζετε δυναμικά, εντατικά, και ο σκοπός και ο στόχος είναι όλα αυτά τα οποία είπατε και είναι πάρα πολύ βασικά. Και μάλιστα εγώ προτρέπω το όσους εκπομπές το ένα τ' άλλο να ασχοληθούν, διότι αυτό είναι όλη η ουσία. Βλέπουμε πάρα πολλές εκπομπές που χίλια δυο άλλα πράγματα, ενώ όλοι αυτά στα πέντε λεπτά είπατε για το σημερινό Έλληνα τι πρέπει να κάνει. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, απόλυτα, και εμείς έχουμε και μια κατεύθυνση προς τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας,
0: ναι,
1: και ευζωίας, γιατί να έχεις μεγάλη ηλικία και να μην έχεις ποιότητα ζωής, καταλαβαίνετε, δεν είναι εξυπηρετή.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε λοιπόν την Ελλάδα τώρα ένα σύνδετο, ένα πολυσύνδετο ιαματικό κέντρο σε περιοχές όπου έχει ιαματικές πηγές, μαζί με την Eli Tour που είναι και πρόεδρος ο κύριος Πατούλης, ο οποίος μας έχει ανοίξει ορίζοντες σε παγκόσμιο επίπεδο, και το καλλιεργούμε όλο αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, όπου δείξατε μια φωτογραφία προηγουμένως, η υπουργός, η κυρία Γκάγκα, με βράβευσε σαν πατέρα της ιαματικής ιατρικής.
0: Για μένα αυτό είναι... Έχετε γράψει και βιβλία πάρα πολλά πάνω στην ιαματική ιατρική.
1: Έχω γράψει αρκετά βιβλία και μάλιστα...
0: Πόσα, 14, δεν θυμάμαι.
1: 15. Το τελευταίο μάλιστα...
0: Τα χιλιάστε.
1: Βιβλιοθήκη προθές. Είναι συμπληρωματικές μέθοδοι υιούς, γύρασης και ευζωίας.
0: Μάλιστα.
1: Τα εμπεριέχει όλα, και την κλασική ιατρική και την ιατρική, τη συμπληρωματική. Και προσπαθούμε όλα αυτά να τα συνθέσουμε.
0: Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, και με όλους εδώ τους ιατρούς τους γνωστούς, και είναι και ο κύριος καθηγητής. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και εύχομαι καλή συνέχεια στο πολύ όμορφο έργο το οποίο κάνετε.
1: Εγώ είμαι δίπλα σας, το ξέρετε, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και σας ομολογώ ότι σας έχω πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί όλες οι εκπομπές σας είναι πολύ ενημερωτικές καταρχήν και είναι update, δεν είναι δηλαδή παλιά πράγματα. Είναι όλα to the point. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνετε. Δίνετε πληροφόρηση. Το New Lifestyle Medicine κυκλοφορεί τώρα παγκοσμίως. Είναι νέα τάξη πραγμάτων. Περισσότεροι δεν το ξέρουν και πρέπει να το...
0: Έχουμε εσάς και ενημερωνόμαστε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
7: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
8: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
8: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο καφές της Κυριακής, της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Μια εκπομπή που κάθε Κυριακή αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει για τις διεθνείς εξελίξεις. Πίσω μου βλέπετε ένα σκηνικό από ένα παραδοσιακό καφέ της Τεχεράνης. Πολλά είναι τα θέματα σήμερα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, με κυριότερο βεβαίως αυτή την προσπάθεια να υπογραφεί και να υλοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια συμφωνία που, όπως λένε οι διεθνείς αναλύσεις, υπονομεύεται από το Ισραήλ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι γιατί αργά ή γρήγορα μια συμφωνία θα επιτευχθεί και μια συμφωνία που δεν θα αφίσταται πολύ του πλαισίου που δημοσιοποιήθηκε, είναι να αρχίσουμε να ψηλαφούμε ποιο θα είναι το γεωπολιτικό τοπίο που θα διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή και πώς αυτό το γεωπολιτικό τοπίο θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Αν θέλετε, για τη δική μας οπτική που βλέπουμε τα πράγματα και λίγο έξω από το Αθηναϊκό κέντρο, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα επηρεάσει και περιοχές της Ελλάδας που δεν είναι ο Πειραιάς και η Αθήνα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, ίσως το προσεγγίσουμε με μια δική μας ανάλυση. Παρακαλέσαμε λοιπόν και είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που κατά γενική ομολογία θεωρείται ένας από τους έγκυρες αναλυτές αυτής της περιοχής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητική η πρόσκλησή σας.
0: Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος, ο πρώτος του πανέλ. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή.
0: Αλέξης Λεκάκης Κερκυραίος, καθημερινά αποκτά βαθμούς αναβάθμισης στη συνείδηση της ελληνικής κοινής γνώμης για τη γνώση που έχει γύρω από τα Ιρανικά.
3: Καλημέρα.
0: Και από τις λίγες φορές που είναι μαζί μας, αλλά νομίζω θα τον καθιερώσουμε να μας επισκέπτεται εδώ, ο κύριος Παναγιώτης Μίχος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι αμυντικός αναλυτής και καλύπτει αμυντικά θέματα για το ιστολόγιο που εργάζεται. Θα μας τα πει και ο ίδιος, το business.gr, και διπλωματικός επίσης συντάκτης. Καλύπτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και άπτονται και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Μίχο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς, ο δικηγόρος, ο οποίος συνήθως κάνει εμβριθείς αναλύσεις διεθνούς δικαίου πάνω στη συμφωνία και θα μας αναλύσει και από την πλευρά του διεθνούς δικαίου τη συμφωνία αυτή. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρούσο να κάνει την τοποθέτησή του, να μας δώσει δηλαδή ένα περίγραμμα πώς βλέπει να διαμορφωθεί. Καταρχάς, μια εκτίμηση αν βλέπει να προχωρά αυτή η συμφωνία. Και δεύτερον, μια γενική πολιτική, έτσι, γεωπολιτική επιθεώρηση του τι βλέπει να διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία και αν μπορούμε να πούμε και πέντε πράγματα πώς αυτή η νέα διαμόρφωση θα επηρεάσει την Ελλάδα. Σας ακούμε, κύριε Ρούσο.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η συμφωνία με δεδομένο ότι έχει ένα στοιχείο κλειδί, μια συνθήκη κλειδί, που είναι κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν ή θέλουν, θέλουν και μπορούν, εγώ νομίζω ότι μπορούν, αλλά δεν ξέρω αν θέλουν, να επιβληθούν του Ισραήλ και να του ζητήσουν κυρίως το βασικότερο ζήτημα που είναι η αποχώρησή του από τα εδάφη του Λιβάνου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία πιθανή εκεχηρία, καμία βιώσιμη εκεχηρία στο Λίβανο, εάν οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν αποχωρήσουν από το σύνολο των εδαφών του Λιβάνου. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Δεν ξέρω καθόλου, δεν ξέρω με την έννοια ότι θεωρώ πολύ δύσκολη τη σύμπηξη ενός πολιτικού συσχετισμού στην Ουάσιγκτον που να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό είμαι πολύ ανήσυχος για το μέλλον της συμφωνίας. Ελπίζω να βγω ψεύτης και να προχωρήσει, ή αν πάση περιπτώσει να είμαι από τους πολύ απεσιόδοξους και να προχωρήσει η συμφωνία. Τώρα, στο γενικότερο γεωπολιτικό πεδίο, θα έλεγα ότι ο πόλεμος που πέρασε έριξε τρία ταμπού, ή αν θέλετε τρεις γενικότερες αντιλήψεις για τη Μέση Ανατολή. Πρώτον, ότι δεν κλείνει ποτέ το στενό του Ορμούζου. Δεύτερον, ότι τα κράτη του κόλπου βρίσκονται στο απειρόβλητο, δηλαδή ισχύει πάντοτε το δόγμα Κάρτερ για, το, για την, αν θέλετε, την ηγεμονία των Αμερικανών και την εγγύηση ασφαλείας που δίνουν. Και το τρίτο είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό του, σοβαρά πλήγματα στο εσωτερικό του. Και τα τρία αυτά ταμπού δεν υπάρχουν πια και γι' αυτό θα πρέπει να διαμορφωθούν νέες συμμαχίες. Εκείνες συμμαχίες που αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να διαμορφωθούν και θα εξηγήσω τις πιθανότητες, είναι πρώτον μια, όπως λέγεται, συμμαχία του Αβραάμ, αβρααμική συμμαχία, δηλαδή που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ουσία, με πιθανούς συνεργάτες στην Ινδία, πιθανόν την Ελλάδα, θα δούμε. Και από την άλλη μεριά μια πιο ισλαμική, αν θέλετε, συμμαχία, η οποία θα περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και πιθανότατα την Αίγυπτο και το Κατάρ ίσως. Αυτές οι δύο, αν θέλετε, συσπυρώσεις, γιατί δεν είναι ακόμα συμμαχίες, πρόκειται για συσπυρώσεις, έχουν διαφορετικούς στόχους, έχουν τον ίδιο στόχο να εξισορροπήσουν το Ιράν, αλλά την ίδια στιγμή έχουν διαφορετικούς τρόπους για να το κάνουν, γιατί η μεν Αμπραμική συμφωνία, συγγνώμη, συσπήρωση, επιθυμεί μια πιο επιθετική και θα έλεγα συγκρουσιακή σχέση με το Ιράν, μια, αν θέλετε, αποτροπή της αύξησης της ισχύος του Ιράν, ή δε δεύτερη συσπήρωση, μάλλον, χωρίς να υποβαθμίζει τον κίνδυνο του Ιράν κατά αυτούς, θεωρεί ότι θα πρέπει μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση με το Ιράν, όπως αυτή η συνεννόηση διαμορφώθηκε παλιότερα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Πάντως και οι δύο συσπυρώσεις κρατών δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το χειρισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ. Θεωρούν ότι το δεν μπορεί να είναι το Ορμούς το μόνο ζήτημα το οποίο θα, αν θέλετε, θα πλοηγεί, για να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτικό όρο, τις διαπραγματεύσεις. Αυτά όσον αφορά την περιοχή. Αυτές οι δύο συσπυρώσεις βέβαια δεν είναι γραμμένες στο μάρμαρο, δεν είναι γραμμένες στην πέτρα. Μπορεί να αλλάξουν, γιατί υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος που λέγεται Εμιράτα και είναι μια μουσουλμανική χώρα. Δεν θα ήθελε να τα σπάσει με όλο τον μουσουλμανικό κόσμο για να γίνει ένας σύμμαχος απλώς του Ισραήλ. Και επίσης έχει δει ότι δεν είναι πάντα το Ισραήλ εκεί για να τους σώσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν και έχουμε αυτές τις δύο συσπυρώσεις, δεν είναι πάρα πολύ συγκροτημένες, δεν είναι σκληρές συσπυρώσεις, το πούμε έτσι. Τέλος, για να περάσω λίγο και στα δικά μας, είναι φανερό ότι η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία διαμεσολάβησης, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία διαμεσολάβησης, διότι ήταν η μόνη χώρα, η μόνη πραγματική χώρα η οποία θα μπορούσε να κάνει μια διαμεσολάβηση αν είχε διατηρήσει τους δεσμούς της με το Ιράν, που ήταν εύκολο να τους διατηρήσει, διότι δεν είχε διμερή προβλήματα η Ελλάδα με το Ιράν. Δεν λέω να είναι αγκαλιά με το Ιράν, αλλά δεν είχε προβλήματα, δεν είχαμε διμερή προβλήματα με το Ιράν, άρα δεν είχαμε κανένα λόγο να χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Έχασε λοιπόν αυτό το ρόλο. Θα είναι καλό όμως, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, να μην συμμετέχει στις συσπυρώσεις αυτές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση συσπήρωσης, σύνδεσης με τη συσπήρωση Ιράν, Ισραήλ και Εμιράτων, και να παραμείνει, αν έχει ουδέτερη, τουλάχιστον

0: κατά ορισμένες εκτιμήσεις σε βάρος μας από την άποψη κάποιων ρυθμίσεων διεθνούς δικαίου, ας πούμε, στην ΑΟΣ. Και τώρα βλέπουμε η Αίγυπτος να μετακινείται σε αυτή τη συσπήρωση ακριβώς με την αντίπαλη χώρα για την οποία κάναμε αυτή τη ρύθμιση. Αυτή είναι μια ερώτησή μου. Η δεύτερη μου είναι, πώς μπορεί να μην συμμετέχει η Ελλάδα στις συσπηρώσεις, όταν από εδώ και πέρα όλες οι στρατηγικές της επιλογές είναι ήδη τοποθετημένες σε κάποια από αυτές τις συσπηρώσεις. Για παράδειγμα, εάν η Ελλάδα συμμετάσχει σε αυτό που λέμε IMEC, είναι μια επιλογή που αναγκαστικά την τοποθετεί σε συσπήρωση. Μπορεί να είναι ουδέτερη χωρίς να τοποθετηθεί σε συσπήρωση. Αυτές τις δύο, κύριε Ρούσο.
1: Ναι, το πρώτο που είπατε είναι το εξής, ότι η Αίγυπτος προφανώς για διάφορους λόγους προσελκύεται από την συσπήρωση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και του Πακιστάν. Αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Αίγυπτος είναι πάντα μια χώρα η οποία διατηρεί την αυτονομία της, γιατί θεωρεί τον εαυτό της μια μεγάλη χώρα, είτε είναι πραγματικά είτε δεν είναι, ενώ προς ισχύως. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να τη χαρίσουμε, ας το πούμε έτσι, σε αυτού του είδους συσπήρωση. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, δεν είναι αναγκαίο να παίρνουμε μέρος πάντοτε στις συσπηρώσεις αυτές. Δηλαδή, και από αυτό που είπατε για την, για την ζώνη του ΙΜΕΚ και τα λοιπά. Εάν θέλουμε, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ζώνη. Και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε και να συναλλασσόμαστε με οποιονδήποτε θέλουμε. Δεν μπορεί να μπούμε, δεν είμαστε μια χώρα της Μέσης Ανατολής για να μπούμε σε κλαμπ ή σε συνασπισμούς είτε της Ινδίας είτε της Κίνας. Εάν μας δώσουν κάτι συμφέρον οι Ινδοί και αυτή η ζώνη που μας λένε, okay. Αν μας δώσουν κάτι συμφέρον οι Κινέζοι, θα δούμε και με αυτούς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε εκ των προτέρων συνδεδεμένοι με κάποιο σχέδιο το οποίο μάλιστα δεν έχει καν ακόμα επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε δει να επενδύει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς να λέμε εκ προημίου, δεν είναι και διπλωματικά σωστό δηλαδή, να λέμε εκ προημίου εμείς είμαστε με αυτούς, χωρίς καν να έχουν έρθει αυτοί εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που είπατε για το είναι το εξής. Όταν συνομιλούσα με κάποιον υψηλά ιστάμενο αυπηρετήσαντα στέλεχος της Mossad που είχε έρθει και να δώσει μια δημόσια διάλεξη στην Αθήνα και του είπα για το... και θα θέλω να σου πω και το όνομά του, δεν ήθελα. Με τους Mossad Μάφτους Σινμπέτ, ο οποίος μετά ήταν και εξαιρετικό διανοούμενος, ο γιος Άλφερ συγκεκριμένα. Και τον είχα ρωτήσει για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και τα λοιπά. Μου είχε απαντήσει, ευθαρσός όπως πάντοτε κάνουν οι Ισραηλοί, ότι δεν είναι καλό για την Ελλάδα να βάζει όλα τα αυγά της σε ένα καλάθι. Και νομίζω αυτό δεν είναι μια συμβουλή που θα τη δίναμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο μας ξέθετε το πρόβλημά του. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στη δεύτερη είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν είναι αναγκαίο να βάζουμε όλα τα αυγά, όλο το σχεδιασμό μας, στρατηγικό σχεδιασμό μας για την αποτροπή του τουρκικού αναθεωρητισμού στο Τελαβίβ. Αυτό θα ήταν κακό, ούτε καν οι Ισραηλοί δεν θα μας το πρότειναν. Αν δηλαδή τους ζητούσαμε μια ανεξάρτητη γνώμη στρατηγική, δεν θα μας το πρότειναν.
0: Ξέρετε, το Ισραήλ θεωρεί τον κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο ως ζωτικό του χώρο, με την έννοια, πώς να το πω, ως στρατηγικό του βάθος. Με αυτή τη θεώρηση μπορεί να αποφύγει η Ελλάδα να κρατήσει μια στάση ιδιωτερότητας. Δηλαδή, όταν παράσχεις, ή δεν θα τον παράσχεις, ή θα τον παράσχεις. Αν τον παράσχεις, ήδη ταυτίζεσαι.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αν η Ελλάδα τον παράσχει, τότε ναι, έχει μπει. Τώρα το ζήτημά μας είναι το εξής, ότι δεν έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ανάγκη να γίνει στρατηγικό βάθος κανενός. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχος των ΗΠΑ, είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είμαστε συνέτεροι με τους Ευρωπαίους. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δώσουμε σε τρίτη χώρα το δικαίωμα να μας θεωρεί στρατηγικό της βάθος. Άλλωστε είναι και πάρα πολύ, αν θέλετε, δεν λέω προβλητικό με την έννοια την ηθική, αλλά προβλητικό με την έννοια της κυριαρχικής μας πολιτικής, να λέμε ότι είμαστε το στρατηγικό βάθος μιας άλλης χώρας. Είναι δηλαδή

0: δηλαδή μια στάση που δεν δημιουργεί καλή εικόνα μιας χώρας, γιατί αν αυτή η χώρα είναι σήμερα το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, αύριο μπορεί να τη ζητηθεί να γίνει το στρατηγικό βάθος της Βουλγαρίας και μεθαύριο να γίνει το στρατηγικό βάθος της και της Τουρκίας. Άρα λοιπόν η λογική του είμαστε στρατηγικό βάθος κάποιου άλλου είναι λάθος πολιτική, είναι πολιτική ετεροκαθορισμού. Δεν πρόκειται να σώσει, δεν έχει σώσει ποτέ καμία χώρα.
1: Λοιπόν, κύριε Λεκάκη και λοιπόν πάνελ, εμείς θα κάνουμε τις αναλυτικές μας τοποθετήσεις μετά τον κύριο Ρούσο. Αν έχετε να κάνετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, με μια σύντομη τοποθέτηση για τον κύριο Ρούσο. Μετά θα κάνουμε εμείς την ευρύτερη συζήτησή μας. Επειδή έχω συνεννοηθεί με τον κύριο καθηγητή να είναι στο πρώτο μέρος εκπομπής μαζί μας, να τοποθετηθεί και να του κάνουμε ερωτήσεις.
2: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Συμφωνώ στα περισσότερα που λέει ο Σωτήρης. Πολύ εύστοχα τα λέει, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Κύριε Ευτυχίδη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
0: Δεν σας ακούμε.
3: Και εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Λίγο πολύ απόψεις μας ταυτίζονται, οπότε δεν έχω να πω κάτι επί του θέματος ουσιαστικά.
0: Έλα Παναγιώτη, σε σένα έπεσε ο κλήρος τώρα, που είσαι και δημοσιογράφος.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Τελικά σε εμάς έπεσε ο κλήρος, κύριε Μίχο.
4: Νόμιζα επειδή ήμουν φοιτητής του κύριου Ρούσου.
0: Όχι, φοιτητής δεν πρέπει να πω ότι είσαι φοιτητής, πρέπει να πω ότι είσαι δημοσιογράφος. Άμα πω ότι είσαι φοιτητής, βλέπουν οι ρόλοι.
1: Ευθαρσός, κύριε Μίχο, μην επηρεάζεστε από.
4: Ναι, όχι, δεν επηρεάζομαι. Ξέρει ο κύριος Ρούσου πως τον εκτιμώ και χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί δύο πάνελ. Το ερώτημα που θέλω να του κάνω, γιατί θυμάμαι ότι κάναμε μαθήματα το πρώτο εξάμεινο του 24. Τότε που έλεγε στην τάξη, νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πω αυτό, έλεγε ο κύριος Ρούσος, είναι πρόβλημα στρατηγικής του Ισραήλ πώς θα διαχειριστεί τη Γάζα, τι θα κάνει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Θα τους σκοτώσει όλους, θα τους διώξει, θα τους εκτοπίσει και συζητάγαμε, αναλύαμε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Οπότε, με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση, το δικό μου ερώτημα είναι αν πιστεύετε, κύριε Ρούσο, ότι θα πρέπει η Ελλάδα, μετά τις εξελίξεις στον κόλπο, αν θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη μεσανατολική της πολιτική. Ο ένας άξονας είναι αυτό που είπατε. Δεν μπορείς να είσαι τόσο ταυτισμένος και τόσο κοντά με το Ισραήλ υπό την εξής έννοια. Εγώ θα το θέσω αλλιώς. Ακόμα και αν θέλεις να είσαι με το Ισραήλ τόσο κοντά, μπορείς, θέλω να πω, είναι μια χώρα που συνεχώς πολεμά. Είναι άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, άλλες οι ανάγκες. Το Ισραήλ έχει πολλές ανάγκες, εμείς έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Θέλω να πω ότι μήπως υπό αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου το πόσο στενή, πόσο βαθιά θα είναι η σχέση με το Ισραήλ. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έρθε σε δύσκολη θέση και για τα γεγονότα στο Λίβανο, που σκοτώνονται αδιακρίτως αθώοι άνθρωποι, και για τη Γάζα. Και αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί η πλειοψηφία δεν είχε το σθένος να τα φέρει νωρίτερα προς ψήφιση την ώρα που γινόταν ό,τι συνέβαινε στη Γάζα. Άρα, το δικό μου ερώτημα είναι, αν η Ελλάδα πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική της στη Μέση Ανατολή, προς ποια κατεύθυνση θα είναι, σε επίκεντρο, ας πούμε, με το Ισραήλ, σχέση με το Ισραήλ.
0: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε το εξής. Έχουμε συνεργασία με το Ισραήλ, η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια αμοιβαία ωφέλεια από αυτή τη συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο αυτό. Ο κ. Μίχος, ίσως που κάνει και τα αμυντικά ζητήματα, το γνωρίζει. Δεν είναι ακριβώς ισόβαρη, δεν είναι ισορροπημένη η ωφέλεια που έχουμε. Είναι κατά πολύ υπέρ του Ισραήλ. Εμείς ακόμα δεν έχουμε λάβει την ωφέλεια που θέλουμε. Με ποια έννοια το λέω? Με τη μεταφορά τεχνολογίας σε ελληνικά χέρια. Όχι με την αγορά οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ, αλλά για τη μεταφορά τεχνολογίας που αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς πρέπει, όπως και όλα τα κράτη πια, αυτή είναι η νέα τάση, να δημιουργήσουμε μια δική μας εθνική αμυντική βιομηχανία. Το ένα είναι αυτό, άρα αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σημαντικά. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι με όλες τις χώρες που έχουμε συνεργασία δεν τις ακολουθούμε κατά πόδας στην εξωτερική της πολιτική. Δεν το κάνουμε αυτό. Εάν κάνουν κάποιο λάθος, θεωρούμε εμείς λάθος, ή εν πάση περιπτώσει μια ενέργεια η οποία είναι απέναντι στις δικές μας αντιλήψεις για το πώς είναι οργανωμένος, πώς πρέπει να είναι οργανωμένος ο κόσμος, το λέμε ευθαρσώς και σε αυτούς, ότι κάνατε αυτή την κίνηση, εμείς δεν τη θεωρούμε αντιπαραγωγική, τη θεωρούμε κακή κίνηση και γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε σε αυτό. Είναι απλά πράγματα, είναι πράγματα που λέγονται στην πολιτική, δεν είναι κάτι που χαλάει τη σχέση, γιατί οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν είναι φιλικές σχέσεις με την έννοια όπως είναι των ανθρώπων, έτσι, δεν έχουν ένα συναισθηματικό χαρακτήρα, έχουν ένα χαρακτήρα αμοιβές ωφέλειας. Άρα λοιπόν, όταν εμείς θεωρούμε ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ κατά στρατηγική του διεθνές δίκαιο, που για μας είναι βάση της διαπραγματευτικής ισχύως μας, τότε θα το πούμε. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και αυτό και βεβαίως εκεί δεν θα το βοηθήσουμε. Δηλαδή δεν θα βοηθήσουμε το Ισραήλ να πάρει όπλα για να κάνει ή να πάρει χρήματα για να συνεχίσει μια γενοκτονία στη Γάζα. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι σημαντικό μόνο για το Ισραήλ. Είναι σημαντικό για οποιαδήποτε χώρα. Όπως είναι σημαντικό, παραδείγματος χάρη, για να πω κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα δεν βάζει ποτέ τον φάκελο ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας σε κανένα φόρουμ. Αυτό είναι πάλι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το βάζουν όλοι οι άλλοι πλην της Ελλάδας. Εμείς δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, ή επίσης θα πρέπει, όπως επίσης και στην περίπτωση του Ιράν, ίσως εδώ διαφωνήσει ο κ. Ζεγκάκης, νομίζω δεν θα διαφωνήσει αυτό, και στην περίπτωση του Ιράν, όπου υπάρχει καταστρατήγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε οποιοδήποτε βαθμό, εμείς πρέπει να πούμε και το λέγαμε στους Ιρανούς, ακόμα και όταν είχαμε τις καλύτερες των σχέσεων, ότι εμείς και σας δεν συμφωνούμε. Και δεν θα συμπαραταχθούμε με εσάς, είτε αν αυτό έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού σε άλλα διεθνή φόρα. Αυτό είναι μια σαφής τοποθέτηση μιας χώρας, αυτό πρέπει να κάνει, και αν το κάνει αυτό, είναι καθαρή με όλους, κατά τη γνώμη μου. Δεν χαλάει τις σχέσεις της, γιατί οι σχέσεις, όπως είπα, είναι η αμοιβαία ωφέλεια, και αν το Ισραήλ δει ότι έχει αμοιβαία ωφέλεια, θα έρθει σε αυτή τη συμφωνία, θα συνεχίσει αυτή τη συνεργασία. Αλλά δεν είμαστε κράτος υποκειδεμονία, δεν είμαστε κράτος στρατηγικό βάθος κανενός. Όχι μόνο του Ισραήλ, κανενός. Τώρα.
1: Δεν πρέπει να είμαστε. Το αν είμαστε ή όχι είναι λίγο συζητήσιμο.
0: Ναι, εννοώ αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μιας και είπατε τι μπορεί να κάνει τώρα στη Μέση Ανατολή, είναι η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για ζητήματα όπως το Ορμούς. Το Ορμούς δεν είναι κλειστό θέμα. Η Ελλάδα θα πρέπει να το ανοίξει αυτό το θέμα, όπως όλα τα ζητήματα των διελεύσεων, των σημείων διελεύσεων, όσον αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και όχι εναντίον του Ιράν, αλλά για να βρεθεί ένας γενικός κανόνας τι κάνουμε για αυτά τα διεθνή περάσματα. Δηλαδή για την Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ρόλος να παίξει. Και αυτό θα το κάνει μέσα από το Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς δεν το έκανε ουσιαστικά. Δεν το έκανε τίποτα ουσιαστικά όσο ήταν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή δεν είδα κάτι. Είπε γενικώς για την ελεύθερη ναυσιπλοεία τη στιγμή που γινόταν το Ελλανάδης. Στην ολότοπιο τον κόσμο, οι Αμερικανοί έκαναν πειρατικές επεμβάσεις εναντίον των Ιρανικών πλοίων ή άλλων πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλοί κατελάμβαναν τη φλωτίλα 500 μίλια μακριά από το. Από 1000 μίλια σχεδόν μακριά από το Τελαβίβ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει τέτοιους ρόλους, τους έχει ξαναπαίξει. Δεν είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να αποφασίσει να βγει από το καβούκι της και να σταματήσει αυτή την λογική ότι είμαστε με το Ισραήλ και τέλος. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά. Νομίζω ότι αν βγούμε την μπάλα που βρισκόμαστε, την κρυστάλλινη σφαίρα στην οποία είμαστε μέσα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και κυρίως να πιστέψουμε σε αυτούς μας. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα μας σώσει το Ισραήλ, θα μας σώσει κάποιος άλλος. Τη στιγμή για στιγμή που η τουρκική αμυντική βιομηχανία θριαμβεύει και εμείς με πολύ καλύτερο στελεχικό δυναμικό και στα πολυτεχνία μας και παντού έχουμε μείνει πολύ πίσω.
1: Μια τελευταία ενότητα θα κάνω εγώ, αν θέλει μετά κάποιος άλλος κάνει και θα σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο βασικός άξονας του προβληματισμού της κοινή γνώμης, της καθημερινής κοινή γνώμης σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, είναι και το υπόβαθρο που τοποθετείται υπέρ ή κατά του Ισραήλ είναι αν το Ισραήλ σε μια ρήξη με την Τουρκία θα είναι συμπαραστάτης μας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι που μας προβληματίζει και λέμε ναι ή όχι με το Ισραήλ. Η ερώτηση είναι, εσείς εκτιμάτε ότι έχει συμφέρον το Ισραήλ με την γεωπολιτική ανάλυση που κάνετε στο νου σας, έχει συμφέρον το Ισραήλ σε μια περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, έστω και βραχυχρόνιας, να παρέμβει στρατιωτικά για το συμφέρον του Ισραήλ, λέω. Όχι επειδή είναι καλή και αγαθή χώρα και θα βοηθήσει τους ταλαιπωρημένους από την Τουρκία Έλληνες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αν μπορείτε να μας πείτε, αυτό είναι λίγο βέβαια για καφετζούδες, αλλά βλέπετε να διαμορφώνεται ένα άλλο γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Είπατε για δύο πόλους. Οι δύο πόλοι είναι πολύ ορατή και είναι το αύριο. Λίγο μακρύτερα βλέπετε να διαμορφώνεται ένα άλλο γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Ας πούμε βλέπετε να διαμορφώνεται μια κουρδική υπόσταση πιο συγκροτημένη από την κατάσταση που είναι σήμερα. Βλέπετε μια Τουρκία η οποία θα έχει μια δυναμική ανάπτυξη. Ή μερικοί σχολιάζουν και λένε ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία και εσωτερικά να αλλάξει ακόμη και το ιδεολόγημα του τουρκισμού και ενδεχομένως να περάσει και σε μια ομοσπονδιακή λογική, διότι έχει εθνότητες και λαότητες στο εσωτερικό της που πλέον δεν μπορεί να ελεγχθούν. Και το τελευταίο, αν υπάρχει, αν πιστεύετε, επειδή περάσατε και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή την ερώτηση θα την κάνω παρακάτω και στον κύριο Μίχο, υπάρχει κουλτούρα διαμεσολάβησης στο Υπουργείο Εξωτερικών? Δηλαδή, ωραία, εμείς το λέμε σε επίπεδο θεωρητικό. Έχουμε την κουλτούρα να το κάνουμε και τους ανθρώπους να μεσολαβήσουν αποτελεσματικά. Αυτά.
0: Για το πρώτο που είπατε, μην ξεχνάμε, γιατί το άφησα λίγο έξω και δεν είναι σημαντικό. Αν αυτή η συμφωνία υλοποιηθεί, αν δηλαδή όλα τέλος πάντων, πάνε καλά τα πράγματα με στη συμφωνία, τότε θα έχουμε ένα άλλο Ιράν. Θα έχουμε ένα Ιράν με ανοιχτή οικονομία, ένα Ιράν πολύ δυναμικό. Δηλαδή θα είναι μια άλλη χώρα. Εάν το Ιράν πρώτα απ' όλα, μόνο τις κυρώσεις εναντίον του πετρελαίου και τους περιορισμούς που έχει πετρελαίου να αρθούν, θα έχουμε μια άλλη χώρα. Μια άλλη χώρα και σε επενδυτικό επίπεδο, μια άλλη χώρα οικονομικά, δίπλα στην Τουρκία, δηλαδή μια χώρα που θα ανταγωνίζεται την Τουρκία, γιατί έχει την βιομηχανική υποδομή να το κάνει, δηλαδή να κάνει αυτά που έκανε η Τουρκία για τις ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές βιομηχανίες και βιομηχανικούς κλάδους. Και θα έχει και ένα πληθυσμό νέο και αρκετά καλά καταρτισμένο και βεβαίως θα είναι μια άλλη χώρα και αυτή η άλλη χώρα προφανώς θα έχει και εσωτερικές ανακατατάξεις κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν μπορεί να μην αλλάξει αυτό. Ήδη νομίζω ότι υπάρχουν μέσα ανακατατάξεις στο πολιτικό της σύστημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει εντελώς και τη στάση της Τουρκίας και τη στάση πολλών άλλων. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα έχουμε την χώρα, μια χώρα στο κέντρο της Μέσης Ανατολής με 100 εκατομμύρια, με πετρέλαιο, με όλη την τεχνική κατάρτιση, με δυτικές βιομηχανίες που θα πάνε εκεί, θα έχουμε κάτι άλλο εκεί. Η Τουρκία δεν θα είναι τόσο άνετη στην πλάτη της με κανέναν τρόπο. Δεν λέω ότι θα είναι εχθρικό το Ιράν απέναντι στην Τουρκία, έχουν δεσοληψίες και μεγάλες. Απλά η Τουρκία δεν θα έχει δίπλα της ένα Ιράν το οποίο είναι περιχαρακωμένο και όπως είναι τώρα, απορροφημένο στη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ καλά υπόψη μας στις επόμενες δεκαετίες, αν η συμφωνία πάει καλά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλα αυτά τα κράτη και όλες αυτές τις συσπυρώσεις που είπαμε θα αναζητήσουν για εναλλακτικούς παρόχους ασφάλειας. Δηλαδή είτε μεταξύ τους, είτε αναζητώντας όχι πλήρη ασφάλεια, αυτή που θεωρητικά τους έδινε οι ΗΠΑ, αλλά μερική. Είτε αυτή είναι η Κίνα, είτε είναι στις συνεργασίες με την Ινδία, είτε είπαμε το Πακιστάν ήδη. Δηλαδή θα αναζητήσουν και άλλους παρόχους ασφάλειας και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και αρκετά την κατάσταση στο διεθνές πεδίο. Δηλαδή στο καν θα έχουμε πολυπολικά ή μονοπολυπολικά συστήματα κτλ. Και η Ελλάδα πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η έκβαση αυτής της συμφωνίας θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή κατά πόσο και πώς το διεθνές δίκαιο και ποια οι διεθνείς θεσμοί μπορούν να παρεμβαίνουν ή δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στις διεθνείς συγκρούσεις. Και το λέω αυτό διότι αυτή η συμφωνία, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί, όσα λένε στο κειμένο της, ή όποια συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γενικότερα για το διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, ναι, θα είναι σε καινούργια νερά, δεν θα είναι πια όπως ήταν παλιά. Και σας είπα, η ειδοποιώς διαφορά για μένα, πέρα από τις συσπηρώσεις τις οποίες σας περιέγραψα, είναι η θέση του Ιράν. Θα αλλάξει εντελώς όλη η λογική, γιατί αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν σε σχέση με τον Κάφκασο, μεταξύ Αζερβαϊτζάν, Αρμενίας, Τουρκίας, Ιράν. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα, μιλάω για τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Άρα θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή, στην οποία δυστυχώς στον αρχή της δεν θα μπορούμε να συμμετέχουμε, γιατί θα είναι δύσκολο να ξεπεράσει η καχυποψία που έχουμε δημιουργήσει με δική μας και μόνο ευθύνη απέναντι στο Ιράν ή μέσα στο Ιράν για μας. Δεν σας ακούμε. Κύριε Σαββίδη, το μικρόφωνο σας.
1: Για το κουρδικό...
0: Ναι, πολύ σωστά. Το κουρδικό, νομίζω ότι πια το κουρδικό έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει για τα καλά. Και με το αυτό που συμβαίνει στη Ροζάβα και με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΚΚ και με προφανώς το Ιρακινό Κουρδιστάν, νομίζω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει πια όπως ήταν. Ο Ερντογάν έριξε το χαρτί του Ισλάμ, δηλαδή ως ενοποιητικού, του συνητικού Ισλάμ, ως ενός ενοποιητικού ιστού που θα... αν θέλετε, θα αναπληρώσει τα προβλήματα του τουρκισμού, του τουρκικού εθνικισμού, αλλά δεν φαίνεται αυτό να αγκαλιάζει όλες τις εθνοτικές κοινότητες και νομίζω ότι η Τουρκία θα πρέπει και αυτή να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάζει όλη η Μέση Ανατολή και να μην αλλάζει η Τουρκία. Αργά ή γρήγορα, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πόσο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι το κουρδικό θα είναι ένα ζήτημα. Για μένα, κοιτάξτε, έχω πει το εξής, ότι αν υπάρχουν δύο προβλήματα στη Μέση Ανατολή που αν δεν λυθούν, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το ένα είναι το Παλαιστινιακό και το άλλο το Κουρδικό. Εάν αυτά τα ζητήματα δεν λυθούν με έναν τρόπο, είτε με ομοσπονδιοποίησης κρατών, ενώ για το Κουρδικό, είτε με Παλαιστινιακό κράτος, είτε με ενιαίο διζωνικό κράτος στο Ισραήλ, οτιδήποτε, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ειρήνη, θα έχουμε συνεχώς νέες συγκρούσεις και νέα στάθεια.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, βλέπετε, είναι διαχειρίσιμη η Τουρκία στις προκλήσεις της, δηλαδή θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να κλιμακωθεί η κατάσταση προς θερμότερες καταστάσεις, χωρίς να απολέσουμε κάτι, ή έχει ένα σχέδιο το οποίο υλοποιεί με σταδιακά βήματα να διαμορφώσει τελεσμένα που θα αγγίξουν και κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπετε, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που αν δεν προβάλλουμε και λίγο σκληρή ισχύ θα έχουμε απώλειες.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σαφώς η Τουρκία, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πρώτον η Τουρκία είναι ειλικρινής, δηλαδή οι αξιώσεις οι οποίες προβάλλει μετά τις... αν θέλετε, έχει ένα σχέδιο για να τις προχωρήσει. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι απλά πυροτεχνήματα, γιατί πολλοί θεωρούν, όταν λέει αυτό για εσωτερική κατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ειλικρινής στις αξιώσεις της και αυτό το κάνει με μεθοδικότητα, το βλέπουμε και τώρα με την γαλάζια πατρίδα κτλ. Παλιά λέγαμε ότι είναι ένας πομφόλιγας, είναι μια έκρηξη ρητορικής κτλ. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα τα μέσα μη σκληρής ισχύος. Δηλαδή η Ελλάδα πρώτα απ' όλα έχει πετύχει πριν από μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, το γεγονός ότι να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας εάν δεν τηρεί την καλή γειτονία και αν κάνει κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και γενικότερα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Δηλαδή, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το όπλο. Και είναι ένα όπλο αρκετά αν θέλετε, ενοχλητικό, να το πω έτσι, για την Τουρκία, με την έννοια ότι έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα βίζας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρώτα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρτιά, και που νομίζω ότι μπορεί να έχουν να είναι αποτελεσματικά σε μεγάλο βαθμό, και μετά προφανώς ή παράλληλα, αν θέλετε, να προσέξει και την ενίσχυση της σκληρής αποτροπής και να το κάνει σαφές αυτό στην Τουρκία. Δηλαδή, πώς να σας το πω, η περίοδος που λέγαμε δεν πειράζει, ας κάνουμε τώρα, ας μην πούμε τίποτα, ας μην πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην πολλώσουμε τα πράγματα, νομίζω ότι έχει περάσει. Δεν ξέρω αν είμαστε σε κρίσιμο σημείο, αλλά το σημείο της ανοχής και της αντίληψης ότι ας μην πούμε τίποτα τώρα, μη χαλάσουμε τις σχέσεις μας, νομίζω ότι αυτό έχει περάσει ήδη με το νομοσχέδιο που κατεβάζει για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Ευθύμιος Έλλην είναι, ας πούμε, το κρυφό μας think tank εδώ και λέει ο Μαζλούμ Αμπντή κάνει περιοδεία στην Ευρώπη σε χώρες εκτός από την Ελλάδα. Πάει δηλαδή ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί σου λέει εκεί ή έχει το Μουσλέμ εδώ, οπότε σου λέει έχουμε και τον Ιμπραχήμ.
0: Ο Ιμπραχήμ Μουσλέμ είναι εξαιρετικός, όμως και κάνει και εξαιρετική δουλειά για το κουρδικό ζήτημα. Έχουμε,
1: είναι φίλος μας.
0: Και πανεπιστημιακά. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση, μακάρι να μην είμαι σωστός, γιατί δεν ξέρω τα ισότερα τον έσω, αλλά δεν δότερα τον έσω, συγγνώμη, ότι η Ελλάδα έχει μία δυσανεξία στο να συναντά τους Κούρδους, φοβούμενοι πιθανόν της αντιδράσης της Τουρκίας. Είναι ακόμα πάλι ένα ζήτημα το οποίο μας καθιστά όμοιρους της αντίληψης ότι αν μιλήσουμε με τους Κούρδους θα χαλάσουν τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, πράγμα που πάλι είναι λάθος. Η Τουρκία θα έχει τις αξιώσεις αυτές, θα τις προχωρήσει, θα τις υλοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί, ανεξαρτήτως αν εμείς μιλήσουμε με τον Μαζλούμ Αμπντή ή οποιονδήποτε Κούρδο ηγέτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και λυπάμαι που δεν μπορώ να καθίσω σε όλη τη συζήτηση.
1: Δεν πειράζει. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε. Πήραμε αυτό που θέλαμε, μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ελπίζουμε και μια άλλη φορά να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας.
0: Βεβαίως. Πολύ χαρά. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις.
1: Γεια σας.
4: Κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να προσθέσω
1: κάτι. Κύριε Μίχο, ναι. Ο κύριος Μίχος είναι ο καινούριος εδώ στην παρέα. Θα του δώσουμε πρώτο το λόγο ή μάλλον θα επηρεάσει και την ροή. Είναι και δημοσιογράφος. Ορίστε, κύριε Μίχο.
4: Αυτό το δημοσιογράφος δεν είναι πάντα καλό. Λοιπόν,
1: γιατί δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Μπορεί να μας βρίζουν, αλλά εμείς δημοσιογράφοι είμαστε.
4: Μας βρίζουν, αλλά αυτό το δημοσιογράφοι πάντα ηχεί κάπως όλα
1: πάντα
4: τα
1: πάντα υπάρχει όλα τα κάτι χειρότερο από εμάς. Υπάρχει, ναι, κάτι χειρότερο, είναι η πολιτική. Εντάξει. Τα έλεγα και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από εμάς, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη συζήτηση αυτό. Λοιπόν.
4: Κάνατε ένα ωραίο ερώτημα στην αρχή. Αν θα μπορούσε η Ελλάδα να διαμεσολαβήσει στο... Νομίζω το απάντησε ο κύριος.
1: Αν έχει κουλτούρα διαμεσολάβηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
4: Ναι, αυτό ήταν το δικό σας ερώτημα και ο κύριος Ρούσος είπε ότι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να διαμεσολαβήσει στο Ορμούζ και σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Νομίζω το είπε στην τοποθέτησή του την πρώτη.
1: Ναι.
4: Ένα συνολικό, δυστυχώς δεν θα είναι εδώ να τα ακούσει. Η θέση της Ελλάδος προσφέρεται για ένα κράτος να έχει στοιχεία ή χαρακτηριστικά διαμεσολαβητή. Στην κουλτούρα μας, στην κουλτούρα ενώ του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν είναι μόνο υπηρεσιακό το ζήτημα. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως πολιτικό. Το να είσαι διαμεσολαβητής σημαίνει ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο αμερόληπτος. Δεν παίρνεις θέση. Προσπαθείς να γεφυρώνεις. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παίξεις έναν μεγαλύτερο ρόλο τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε σε συγκεκριμένα πλαίσια και σε συγκεκριμένες δομές, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Οπότε να κάναμε κάτι τόσο μεγάλο στο Ορμούς νομίζω είναι πρακτικά αδύνατον. Όμως υπήρχε η δυνατότητα διαμεσολάβησης της Ελλάδος σε μια περιφερειακή κρίση. Δεν ξέρω αν έχει λεχθεί δημοσίως. Αν όχι, θα το πούμε πρώτη φορά. Μετά τον πόλεμο του Καραμπάχ, το δεύτερο, που τελείωσε τον Νοέμβριο του 2020 με επικράτηση του Αζερβαϊτζάν, στη συνέχεια υπήρχαν εκατέρωθεν κρατούμενοι. Τότε λοιπόν η αζερική πλευρά και στην προσπάθεια σε συνέχεια να επιδιορθώσει τη σχέση με την Ελλάδα, πρότεινε στη χώρα μας να μεσολαβήσει για να γίνει ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων. Γιατί η Ελλάδα είχε τυπικά πολύ καλή σχέση με την Αρμενία, οπότε της δόθηκε ευκαιρία να παίξει ένα ρόλο. Περιφερειακό μεν, μικρό μεν, αλλά ένα ρόλο. Από κάπως θα πρέπει να ξεκινήσεις. Οπότε όταν η Ελλάδα από την θεωρούμενη μη φιλική χώρα το Αζερμπαϊτζάν έλαβε μια τέτοια πρόταση, πρόσκληση και απευθύνθηκε στην Αρμενία, η Αρμενία της αρνήθηκε, δηλαδή η φιλική χώρα της είπε ότι δεν γίνεται, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, και τελικά η διαμεσολάβηση έγινε μέσω τρίτης άσχετης γεωγραφικά και πολιτικά χώρας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο κουλτούρας, εκεί προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιο ρόλο, είναι και με ποιους εταίρους και δρόντες έχεις να κάνεις αυτό για τη διαμεσολάβηση. Θέλω να πω, είναι πολυπαραγωγικό. Είναι πολυπαραγωγικό αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι και μήπως είναι και πώς συλλαμβάνεις το ρόλο σου αυτό και καταθέτεις προτάσεις, και αν έχουμε τέτοιο υπόβαθρο, έχουμε τέτοιο διπλωματικό υπόβαθρο να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Εγώ έχω καιρό που δεν είμαι ενεργός δημοσιογράφος, δεν έχω επαφή με τα σημερινά στελέχη των Υπουργείων. Όταν ήμουν ενεργός ως δημοσιογράφος, είχαμε κάποιες προσωπικότητες διπλωματών που είχαν εκτόπισμα. Δεν ξέρω για σήμερα.
4: Αυτό καλό θα ήταν να το συζητήσουμε αργότερα, όταν θα ασχοληθούμε επιμέρους με το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Ευτυχίδη, θέλετε να κάνετε την τοποθέτησή σας εσείς?
3: Ναι, λοιπόν. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον καθηγητή τον κύριο Ρούσα και τις παρατηρήσεις που έκανε ο Παναγιώτης ο Μίχος λίγο πριν. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε φοβική αντιμετώπιση εμπλοκής σε οποιαδήποτε διεθνή συζήτηση αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει πλήρως τη θέση της, αλλά και άλλα στοιχεία όπως είναι οι ελληνικές μειονότητες, όπως είναι η Ορθοδοξία, για να παρέμβει στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε μια προνομιακή θέση συνομιλητή με την Ελλάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιλέξει συμμαχίες, εγώ τις βάζω πάντα σε εισαγωγικά τις συμμαχίες, γιατί αυτές αλλάζουν, αναδιαμορφώνονται. Το είδαμε, αν θέλετε, σε 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περίπτωση της Λιβύης. Θυμάστε πώς υποδέχτηκε ο Γεραπετρίτης στον Χαφτάρ εδώ. Αλλά
1: με συγχωρείτε λίγο, κύριε Ευτυχίδη. Με συγχωρείτε λίγο. Επειδή έχω πολλές διακοπές, είναι η αδυναμία του δικού μου Ιντερνετ ή το έχετε κι εσείς?
3: Όχι, μια χαρά.
1: Έχω πρόβλημα εγώ, γιατί αν έχω πρόβλημα, αν είναι γενικό το πρόβλημα, να ακούγεται όχι, ο κύριος Ευτυχίδης. Ωραία, συνεχίστε.
3: Ωραία. Επομένως, ενώ είχαμε μια προνομιακή θέση συνομιλητή με όλες αυτές τις χώρες, εννοώντας φυσικά και το Ισραήλ αλλά και τον αραβικό κόσμο, ενώ έχουμε κάνει κινήσεις ακόμη επαναπροσέγγισης, ακόμη και σε χώρες όπου έχουν προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία, όπως είναι το Κατάρ, ενώ αναπτύξαμε μια ενεργή και αμυντική διπλωματία με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε αφήσει στην άκρη τις χώρες που σύμφωνα με το δυτικό αφήγημα θεωρούνται εχθρικές. Και ενώ αφήσαμε στην άκρη το Ιράν, δεν ασχολούμαστε όσο θα πρέπει με το Λίβανο, δεν ασχολούμαστε όσο θα πρέπει με τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ξαναδούμε σε ένα πλαίσιο, και φυσικά να μην αναφέρω τις εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία, όπου διαθέτοντας ελληνική μειονότητα στην περιοχή δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου προσπαθώντας να περάσουμε μια κουλτούρα ειρήνευσης, αλλά περισσότερο συμμετέχοντας στις κινήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην περιοχή του Καυκάσου, που είναι το επόμενο μεγάλο μέτωπο που ανοίγει σταδιακά, και θα το δούμε αυτό στην πορεία, μια που έχει να κάνει τόσο και με την και τόσο και με τους δρόμους του εμπορίου, εννοώ το δρόμο του μεταξιού, αλλά και τους αγωγούς του φυσικού αερίου από Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά θα μπει αργά και σταθερά στο παιχνίδι και το Τουρκμενιστάν, που έχει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια αδυναμία. Δεν θα την πω αδυναμία του Υπουργείου Εξωτερικών. Πιστεύω ότι έχουμε άξιους διπλωμάτες που θα μπορούσαν κάλλιστα να διαδραματίσουν ένα σοβαρό ρόλο για τη χώρα μας. Αυτό που δεν ίσως απουσιάζει σήμερα είναι η πολιτική βούληση. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ενώ μιλάμε για διεθνές δίκαιο, κλείνουμε τα μάτια για ό,τι έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζουμε μια μικρή διαφωνία, δεν καταδικάζουμε για παράδειγμα τη σύλληψη του Στολίσκου που έπλεε σε διεθνή έδατα, δεν καταδικάζουμε τις επιθέσεις και την πειρατεία που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Καραϊβική, στον Περσικό κόλπο, σε πλοία που δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Δεν καταδικάζουμε ξεκάθαρα την εντελώς παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Έχουμε τοποθετηθεί, και ας μην κρυβόμαστε, όταν παραχωρούμε τις βάσεις μας για να χρησιμοποιηθούν στην επίθεση στον κόλπο, και δεν μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για οποιαδήποτε διαμεσολάβηση, γιατί απλά έχουμε χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή δεν μπορεί να διαθέτεις τις βάσεις σου για να βομβαρδιστεί το Ιράν και μετά να έρχεσαι να ασκήσεις ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Αυτά είναι αστειότητες. Έχουμε καταφέρει με τεράστια λάθη να τα έχουμε κάνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ανάγκη το διεθνές δίκαιο, το λέω συχνά. Όχι απλά να το επικαλείται, αλλά να το ασκεί και να το εφαρμόζει. Για να εφαρμόσει λοιπόν η Ελλάδα τα κυριαρχικά της καταρχήν δικαιώματα, είναι ανάγκη να έχει ισχύ. Ισχύ σημαίνει εξοπλισμοί. Σε μια χώρα όμως που δεν έχει καταφέρει να λύσει καταρχήν τα βασικά και πραγματικά της προβλήματα. Είχα πει σε μια συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας ότι τα εξοπλιστικά, τα συστήματα που αποκτούμε, τα υπηρετούν άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα όπου το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και το αντιμετωπίζουμε και πάλι για άλλη μια φορά όλοι αυτό το πολιτικό προσωπικό με επιδομηματικές πολιτικές του πεντακοσάρικου, πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Όταν ερημώνουν μεθοριακές περιοχές της χώρας, όταν δεν έχουμε την ικανότητα να παράξουμε οπλικά συστήματα, κάτι που το ξεκινήσαμε εμείς και μετά το αφήσαμε γιατί δεν βόλευε, γιατί έπρεπε να πουλήσουμε κάποιες βιομηχανίες σε χώρες όπως και το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αγοράσει αρκετές ελληνικές βιομηχανίες και μάλιστα κυρίαρχες στο τεχνολογικό τομέα, και έχουμε φτάσει λοιπόν να είμαστε η χώρα των καρσονιών. Αλλά ούτε καν αυτό που κάποτε ήταν απειλή, λέγαμε η Ευρώπη, οι Έλληνες θα γίνουν τα καρσόνια της Ευρώπης, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι. Αλλά ούτε καν σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε και να το στηρίξουμε, έχοντας ένα τουρισμό που καταλαμβάνει περίπου το 30% του ΑΕΠ της χώρας. Έχουμε καταφέρει να απορριφθούμε.
1: Διάβασα κάτι, κύριε, θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω. Κύριε, θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω. Διάβασα σε ένα σχόλιο μια συναδέλφου μου, ξέρετε γιατί οι εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό και την εστίαση δεν μπορούν να βρουν προσωπικό και ψάχνουνε. Και η απάντηση, γιατί η δουλεία καταργήθηκε στην Ελλάδα από το 1822.
3: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Λοιπόν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο προσωπικό είναι αυτός.
3: Η αλήθεια, αγαπητέ Παντελή, είναι ότι ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο προσωπικό είναι ίδιος σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Και εδώ ακριβώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όταν λοιπόν έχουμε μια χώρα που σύμφωνα όχι με τα στοιχεία που κατεβάζει η Κούτρα μου, αλλά με αυτά που λέει τόσο η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όσο και η Eurostat, το 2070 θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια Έλληνες. οι 8 στους 10 Έλληνες θα κατοικούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν τεράστιες περιοχές, χωριά, τα οποία θα έχουν ερημώσει. Και αυτή θα είναι η καλή περίπτωση. Η κακή περίπτωση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, να τα αγοράζουν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι. Έτσι. Δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν θα φροντίσουμε, δεν θα έχουμε ούτε καν την επιστημιστική μας ασφάλεια. Σήμερα, για να καταλάβετε, για να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, εισάγουμε από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Τουρκία και από την Αίγυπτο. Και κάποιοι επιμένουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής επειδή θα έχουμε 4 μπελαρά. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα μυαλά μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ο πολύς ο κόσμος εδώ στη χώρα μας ασχολείται με το πώς θα επιζήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι το βασικό μόνο οι τιμές των προϊόντων, αλλά είναι η αιτία που γεννά αυτές τις τιμές των προϊόντων. Είναι η παντελής διάλυση στον τομέα του δημογραφικού, η απώλεια ολόκληρων περιοχών της χώρας από ανθρώπους που τις εγκαταλείπουν, είναι η στάση μας όσον αφορά τους μισθούς που αναγκάζει τους Έλληνες, τους νέους Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό, είναι η διαφθορά που επικρατεί και αναγκάζει τους αγρότες να φεύγουν από τα χωράφια, και όταν φεύγει ένας αγρότης από το χωράφι για να πάει να γίνει βιομηχανικός εργάτης των 800 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Όταν αδειάζει ένα χωριό στον Εύρο, το λες και φυσιολογικό. Ξέρετε, τους έχουμε στερήσει μέχρι και το νερό. Δεν έχουμε υπογράψει νέα για να ποτίσουν τα χωράφια τους. Δεν έχουμε υπογράψει νέα συμφωνία με τη Βουλγαρία. Το έθεσε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο του ταξίδι, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει. Οι Βούλγαροι κρίνουν το νερό όταν το χρειάζονται και μας πλημμυρίζουν το χειμώνα, και αυτό φυσικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά άντε λες είναι Εύρος. Όταν όμως αγρότες από τη Χαλάστρα, που είναι 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σταματάνε, κλείνουν το επάγγελμα και πηγαίνουν να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες ή να φύγουν στο εξωτερικό οι νέοι, τότε είναι σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να αρχίσουμε από τα σοβαρά για να φτάσουμε στα πια σύνθετα. Να μιλάμε σήμερα για μια διαφορετική, πιο εκλεπτισμένη, αν θέλετε, είναι μια φράση χρησιμοποιούσε κάποιος παλιός υπουργός, αλλά και μια πολυδιάστατη, όπως θα θέλαμε να έχουμε, εξωτερική πολιτική, υπό τις παρούσες συνθήκες σε αυτή τη χώρα είναι υπερβολή. Ντρέπομαι που το λέω, είμαι πατέρας 2 παιδιών και πονάω κιόλας, αλλά η συμβουλή μου είναι να φύγουν από τη χώρα. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με ένα τέτοιο πολιτικό κατεστημένο, με κόμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς ιδεολογίες, με μεταγραφές, γιατί η παρούσα πολιτική περίοδος θυμίζει μεταγραφές ομάδων και όχι πολιτικά κόμματα, έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος. Αν δεν φροντίσουμε να το αναστρέψουμε με σοβαρές πολιτικές, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για εξωτερική πολιτική, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτήν την περίοδο που αλλάζουν τα πάντα στη γειτονιά μας, και εννοώ όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, στον περσικό κόλπο, στην Ουκρανία με το ό,τι συμβαίνει, στη Βόρεια Αφρική με τις ανακατατάξεις που έχουμε εκεί, η Ελλάδα δυστυχώς είναι απούσα, όπως απούσα είναι και στο σύνολο της Ευρώπης. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε, και το αλλάξουμε είναι ευθύνη του καθένα μας πλέον, αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι μια σχέση αλληλένδετη. Οι πολιτικοί μας μάθαν να είμαστε έτσι, αλλά και εμείς δεν κάναμε κάτι για να αντιδράσουμε. Και η αντίδραση σημαίνει πρώτα και κύρια σκέψη. Γιατί συνήθως εμείς αντιδράμε και μετά σκεπτόμαστε. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια ζητήματα για μένα. Από εκεί και πέρα, για να σχολιάσω και λίγο για τις διεθνείς εξελίξεις, Εγώ και ο Αλέξης ίσως είχαμε προβλέψει και είχαμε μιλήσει για στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πιστεύω ότι η συμφωνία το επαληθεύει πλήρως αυτό. Μια συμφωνία που δέχεται κριτική όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι μόνο στο Ισραήλ, όπου το 90% σημαίνει τη θεωρεί συνθηκολόγηση απέναντι και νίκη του Ιράν, αλλά και στο εσωτερικό ακόμη του Ιράν, όπου υπάρχουν μεγάλα κομμάτια που αντιδρούν στην υπογραφή αυτού του μνημονίου, αλλά και σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχει πολύ δρόμο, οι 60 μέρες μπορεί να γίνουν 120, υπάρχουν τα δεδομένα των εκλογών και των ενδιάμεσων στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες έρχονται επίσης τον Νοέμβριο, μέσα στον Οκτώβριο Νετανιάχου θα πρέπει να διαλύσει την Κνεσέτ και να πάει σε εκλογές, με το σύνολο των Ισραηλινών να αντιδρούν στο τέλος του πολέμου και στην εγχειρία στο Λίβανο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα δούμε να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, πολύ δε περισσότερο ότι αυτό που υπάρχει είναι ένα πλήρες έλλειμμα εμπιστοσύνης. Βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία παραμένει στην αδυναμία της. Έχει, θα έλεγα, κλειστεί σε μια πολιτική εξοπλισμών, θεωρώντας ότι αυτό είναι η λύση για την ασφάλεια, και αποφεύγει συστηματικά να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ειρήνης που θα διασφαλίσει μια μόνιμη ασφάλεια. Είναι τεράστια αυτά τα λάθη και δυστυχώς ούτε εμείς κάνουμε κάτι για να τα αποφύγουμε. Είναι τέτοιο το πολιτικό μας προσωπικό, έχουμε γίνει έτσι εμείς σαν λαός, έχουμε φτάσει να μην σκεφτόμαστε το αύριο δυστυχώς, που θεωρώ πολύ δύσκολο να αναστραφεί η όλη κατάσταση. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Έχω πει και στον Παντελή μεσοβδόμαδα ίσως ή το επόμενο Σάββατο θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο για το δημογραφικό, φιλοξενώντας τους ήρωες του σήμερα, πολύτεχνους και τρίτεχνους εδώ της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αλλά και μπορούν να μας θέσουν τα ζητήματα όσοι έχουν. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, νομίζω θα συμφωνήσουν οι τηλεθεατές μας εδώ της Κυριακής του καφέ. Θα σας παραχωρήσουμε την ώρα του καφέ της Κυριακής εσάς και τους προσκεκλημένους σας και θα σας παρακολουθήσουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας στην εκπομπή που θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μεσοβδόμαδα ή σαββατιάτικα. Ήδη έχουμε εδώ ένα ακροατήριο που θέλει να ακούσει για αυτό το θέμα. Όποτε θελήσετε, πλην της τελευταίας Κυριακής, πριν τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, την οποία θέλουμε να κάνουμε για το ΝΑΤΟ. Ή νωρίτερα ή αργότερα από εκείνη την Κυριακή, είναι στη διάθεσή σας ο καφές της Κυριακής. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο, κύριε Μίχο, στον κύριο Αλεγλεκάκη, μια και είμαστε στο θέμα του Ιράν και του κλίματος, να μας δώσει να καταλάβουμε, επί τα παρακολουθεί πολύ στενά, τι ακριβώς συμβαίνει και τις παρασκηνιακές λεπτομέρειες. Τα λέει και ωραία ο κύριος Λεκάκης, έχει ένα αφήγημα που θυμίζει, ας πούμε, κάποιον που σου οδηγείται έτσι βαθιστόχαστα ένα θέμα. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Σας ακούμε, κύριε Λεκάκη.
2: Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, πολύ σύντομο. Είναι πιο πολύ σε μορφή ρητορικού ερωτήματος. Βάσει του μνημονίου συνεννόησης, έχει μία παράγραφο που λέει ότι αμέσως με την ενεργοποίησή του οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κάνουν waivers, δηλαδή εξαιρέσεις στις κυρώσεις, στην εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, στην ασφάλισή του, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες που το συνοδεύουν, στις διατραπεζικές συναλλαγές που γίνονται για την πληρωμή του πετρελαίου και στη μεταφορά. Θα κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Η Ελλάδα θα αγοράσει πετρέλαιο, θα βρει την ευκαιρία να την αξιοποιήσει από τη λάθος πλευρά της ιστορίας, όπως έτσι αρέσκεται με ηθικολογικό λόγο να παρουσιάζει τις εμπόλεμες πλευρές. Η Ελλάδα, θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο, δεν μου άρεσε ο κατακελτικός λόγος, αλλά παρακολουθώντας και μελετώντας στενά και την ελληνική στάση κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ελλάδα επένδυσε υπερβολικά πολύ στη μία πλευρά, Δηλαδή εκτέθηκε εν ολίγης. Εκτέθηκε όταν βγαίνει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κύριος Χούπης, στο μέσο BILT. BILT είναι, θα λέγαμε, η επιτομή του κίτρινου τύπου στη Γερμανία. Είναι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, αλλά είναι σαν εφημερίδα είναι πολύ κακής ποιότητας. Τέλος πάντων, έκανε μια συνέντευξη στην BILT κατά τη διάρκεια του πολέμου και είπε ότι η αποκλιμάκωση και κατ' επέκταση σταθερότητα στην περιοχή περνάει μέσα από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Αυτό δεν το είπε κανένας αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ευρωπαϊκής χώρας, πόσο μάλλον αρχηγός ξένου κράτους, της αρχηγός Ευρωπαϊκού κράτους, συγγνώμη.
1: Είναι πολιτική δήλωση, θέλω να πάρω και εγώ θέση, είναι πολιτική δήλωση που δεν αρμόζει σε αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Άλλος είναι ο ρόλος του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, να έχει σε ετοιμότητα το στράτευμα και όταν χρειαστεί να το βγάλει. Έτσι, να μην κάνει
2: εξωτερική...
1: Και να μην κάνει πολιτική στο στράτευμα και με το στράτευμα, γιατί κάνει πολιτική ο κύριος Χούπης και με το στράτευμα. Λοιπόν, σας ακούμε.
2: Παράλληλα είχαμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, ο οποίος με έναν οπαδικό τρόπο πανηγύριζε για τις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όταν ερωτήθηκε η κυβέρνηση για τις δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού, είπαν ότι δεν έχουν σημασία οι δηλώσεις του, διότι δεν είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Okay, πάμε παρακάτω, δηλαδή. Και παράλληλα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε το πολιτικό αεροδρόμιο της Κύπρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ένας βουλευτής της κυβέρνησης, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Και γνωρίζουμε για το ρόλο της Σούδας, γνωρίζουμε που είναι ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο επιμελητίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και ίσως κάτι περισσότερο, δεν γνωρίζω. Παράλληλα, η Ελλάδα απήχε από το να καταδικάσει το πόλεμο, ήταν μια παράνομη επίθεση βάσει διεθνούς δικαίου, δεν το έκανε αυτό, δεν ήθελε να το κάνει. Κλείνω αυτή την παρένθεση, πάω στο κυρίως θέμα. Είχαμε την υπογραφή την Πέμπτη από τους δύο προέδρους, δηλαδή τον Μασούτ Πεζεσκιάν και τον Ντόναλτ Τραμπ, ενός μνημονίου συνεννόησης. Πρόκειται να σημειώσω για ένα νομικά μη δεσμευτικό κείμενο. Είναι πιο πολύ ένα προκαταρκτικό κείμενο πλαίσιο που δίνει τις γενικές αρχές που θα ακολουθήσουν για τις διαπραγματεύσεις που έπονται. Ωστόσο, σαν κείμενο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι ετεροβαρές. Δηλαδή, φαίνεται ότι εξυπηρετεί, ικανοποιεί, αναγνωρίζει σε κάποιες περιπτώσεις πάγια ιρανικά αιτήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και καινούργια ζητήματα που θέτει το Ιράν, τα οποία κάποια, μάλιστα, καμία προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει. Συγκεκριμένα, μία παράγραφος του μνημονίου λέει ότι εφόσον υπάρξει μια τελική συμφωνία, εντάξει, αυτό είναι κάτι υποθετικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται εντός 30 ημερών να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από τις γειτνιάζουσες περιοχές του Ιράν. Αυτό είναι ένα αίτημα του Ιράν από τη δεκαετία του 90. Η αμερικάνικη παρουσία στρατιωτική ξεκίνησε μετά την έξωση του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, όπου μία μετά την άλλη οι αραβικές μοναρχίες του Περσικού κόλπου υπέγραψαν στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την παροχή προστασίας. Και έκτοτε αναβάθμισαν την παρουσία τους όλο και πιο πολύ, με ξεκάθαρο σκοπό προφανώς την ανάσχεση του Ιράν. Το Ιράν έκτοτε έθετε ζήτημα για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, διότι το ερμήνευε ως εξόχως απειλητικό για την ασφάλειά του. Φαίνεται ότι το Ιράν δεν είχε και άδικο εν τέλει. Φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του μνημονίου είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό εφόσον υπάρχει συμφωνία. Επίσης το μνημόνιο αναγνωρίζει ρόλο στο Ιράν στα στενά Χορμός, ένα ζήτημα το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Το δημιούργησε η Αμερικανική επίθεση, διότι το Ιράν απάντησε σε αυτό και λέει ότι το Ιράν για 60 μέρες, δηλαδή για την περίοδο των διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία, αναλαμβάνει να μην επιβάλλει χρεώσεις στα διερχόμενα πλοία, αλλά μόνο για 60 μέρες. ξεκάθαρα έχει τη λέξη μόνο. Μετά λέει ότι το Ιράν θα έρθει σε συνεννόηση με το ΜΑΝ, με το οποίο ο ΜΑΝ μοιράζονται τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών, είναι στο στενό Χορμόζ, και με τις χώρες της παράκτης περιοχής, οι οποίες βέβαια δεν θα έχουν κανένα λόγο, διότι δεν έχουν χωρικά ύδατα εκεί. Είναι ξεκάθαρο, η Ιρανική πλευρά ήδη είπε ότι μετά τις 60 μέρες θα κάνει χρεώσεις. Επίσης, ένας άλλος όρος, ο οποίος είναι πρωτοφανής, θα λέγαμε, είναι στην παράγραφο που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους περιφερειακούς τους συμμάχους, δηλαδή τις αραβικές μοναρχίες της περιοχής, αναλαμβάνουν την υπόσχεση, την υποχρέωση να συστήσουν ένα επενδυτικό ταμείο 300 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση του Ιράν.
1: Να καλημερίσω και τον κύριο Τσουκαλά, κύριε Μετά. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
5: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα. Αυτό το ταμείο προφανώς είναι ένας εφημισμός, ένας εξοραϊσμός των πολεμικών επανορθώσεων που έθετε το Ιράν με τα επιτάσσεως στο τραπέζι το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό πρόκειται. Είναι αόριστο βέβαια το άρθρο. Γενικά το κείμενο έχει πολλές ασάφειες. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, στο κείμενο αυτό υπάρχει κι άλλη μια ικανοποίηση ενός ιρανικού όρου, ο οποίος είναι καινούριος, τα λέγαμε, όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο πυρηνικό πρόγραμμα η παράγραφος είναι αρκετά ασαφής, ουσιαστικά αφήνει τις λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις μετά. Έχει ενδιαφέρον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν την παραχώρηση ότι κατελάχιστο δέχονται σε περίπτωση τελικής συμφωνίας ότι το Ιράν μπορεί στην χώρα του να αραιώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στο ελάχιστο σενάριο, ας πούμε, στο χειρότερο σενάριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι κάτι καινούριο, διότι δεν είναι μόνο ότι το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση Τραμπ έλεγε έντονα ότι θα το πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, θα το πάρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό, αλλά μετά έλεγαν ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να το διατηρήσουν στη χώρα τους, θα πρέπει να εξαχθεί στο εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία JCPOA του 2015, η συμφωνία για τον περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μεταξύ της κυβερνήσεως Ομπάμα και τότε της κυβερνήσεως Ροχανή, προέβλεπε την εξαγωγή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει εδώ μια παραχώρηση ότι συζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και τη διατήρηση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα το αραιώσει. Βέβαια αυτό είναι υποσυζήτηση. Αυτό φυσικά είναι κάτι το Ιράν το οποίο το θέλει για το γόητρό του, αλλά και ως εν γέννη διαπραγματευτικό χαρτί, εφόσον δεν τηρηθούν από την άλλη πλευρά οι υποχρεώσεις της, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά ξανά ως διαπραγματευτικό χαρτί. Επίσης, κάτι που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το κείμενο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είπα στο αρχικό μου σχόλιο, αναλαμβάνουν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου την υποχρέωση να κάνουν waivers, εξαιρέσεις, στις υπάρχουσες αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τις κυρώσεις που αφορούν την πληρωμή του μέσω του τραπεζικού συστήματος, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες και στη μεταφορά του. Και αυτό θα ισχύσει μέχρι να υπάρξει μια τελική συμφωνία. Και αυτό είναι μια παραχώρηση προς το Ιράν, φυσικά. Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει και για δικούς του λόγους, οφείλω να ομολογήσω, το κάνει για να πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου και να θεραπευθεί ένας κίνδυνος που υπήρχε, δηλαδή ότι σε λίγες εβδομάδες τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα εξαντλούνταν. Παρ' όλα αυτά, είναι μια, θα λέγαμε, παίρνει το Ιράν αυτό που θέλει. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν θα μεταφέρουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Επίσης, δεσμεύονται ότι δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. βλέπουμε ότι το Ιράν ουσιαστικά δεν δίνει κάτι που δεν ήταν διατεθειμένο το προηγούμενο διάστημα να μην δώσει. Δηλαδή, είναι προφανώς το Ιράν ήταν διατεθειμένο να πει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το πει το Ιράν. Το έχει αποδείξει ότι είναι διαθέσιμο να το συζητήσει. Φερρυπίνει η συμφωνία του 2015. Δεν είναι κάτι αυτό μια παραχώρηση του Ιράν. Και επιπλέον,

ότι εγγυώνται οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την εθνική ακεραιότητα και την εθνική ακυριαρχία του Λιβάν, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα, συγγνώμη, και την εθνική κυριαρχία, που σημαίνει πρακτικά όχι μόνο να σταματήσουν οι εχθροπαξίες, αλλά και να φύγουν οι κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ από την περιοχή. Σαν κείμενο είναι, διαβάζοντάς το, μου φάνηκε τόσο καλό από την άποψη της ικανοποίησης των Ιρανικών θέσεων, που το βλέπω δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι όσον αφορά τη δέσμευση ότι εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύουν να άρουν όλες τις κυρώσεις, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, διότι πρέπει να περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Και τα υπόλοιπα άρθρα που είπα προηγουμένως, κάποια εκ των οποίων αν τα ικανοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα θεωρηθεί ως ταπεινωτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι συμφωνεί σε πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα συζήταγε καν. Βέβαια, έχω επιφυλάξει αν θα εφαρμοστεί αυτό το κείμενο. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα στο Λίβανο. Βλέπουμε ότι δεν τηρείται το πρώτο άρθρο του κειμένου. Το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει επιχειρήσεις στο Λίβανο. Δεν κάνει μόνο επιχειρήσεις προφανώς εναντίον της Χεζμπολά, κάνει επιχειρήσεις και κατοικημένων περιοχών. Ας ακούσουμε και τις δηλώσεις διάφορων υπουργών του Ισραήλ τι λένε. Και φυσικά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι και προϋπόθεση, όπως ο Λίβανος είπα, η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, που είναι προϋπόθεση για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις στις υπόλοιπες παραγράφους, είναι προϋπόθεση επίσης το να γίνει αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται προϋπόθεση αυτό βάσει του κειμένου, αυτό ο Λίβανος και η προσωρινή άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο, για να συνεχίσουν, όπως και το άνοιγμα των στενών χορμών, για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τις υπόλοιπες παραγράφεις, για τα υπόλοιπα ζητήματα του μνημονίου. Εν ολίγης βλέπουμε ότι το Ιράν έχει καταφέρει σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, διότι έχω ισχυρές επιφυλάξεις αν θα μετουσιωθεί, σε συμβολικό επίπεδο, γιατί έχει καταφέρει μια μεγάλη διπλωματική νίκη, σε συμβολικό τουλάχιστον επίπεδο. Αυτό όμως θα αναρωτηθεί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν αυτό. Το τελευταίο διάστημα φαινόταν περίτρανα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε πάση θυσία να πεμπλακεί. Δεν μπορούσε να ανοίξει τα στενά του χορμός, δεν κατάφερε να τα ανοίξει. Οι πληθωριστικές πιέσεις, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καθημερινότητα του Μέσου Αμερικανού, ήταν ανδιαφυσβήτητη. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βάνς παραδέχθηκε ότι το θέμα της ακρίβειας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοβαρό, το θέμα της ακριβής βενζίνης. Επίσης, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Τραμπ ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνταν σε λίγες εβδομάδες, ότι ήταν μια πιεστική κατάσταση. Επίσης, το πολιτικό κόστος για τη διοίκηση Τραμπ στο εσωτερικό είχε φτάσει σε επίπεδο σχεδόν μη διαχειρίσιμο, βάσει δημοσκοπήσεων αλλά και της ακρίβειας στη χώρα, εν ώψη μάλιστα των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς του και βλέπουμε αυτή την μια άτακτη υποχώρηση σε πολλές θέσεις του, τουλάχιστον προς το παρόν, διότι αυτό μπορεί να αλλάξει, οι θέσεις του αλλάζουν. Και το Ιράν κατάφερε, παρότι υπέστη σοβαρά πλήγματα, έχασε ηγετικά στελέχη στην ιεραρχία του, φυσικά και μεταξύ των οποίων κορυφαίος ο Αλί Χαμενεΐ, αλλά κατάφερε σε αυτόν τον πόλεμο να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε 16 αμερικανικές βάσεις, σε 8 χώρες της περιοχής, όπως λένε αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έθεσε εκτός μάχης ή κατέστρεψε ολοσχερός, σύμφωνα με την υπηρεσία ερεύνης του Αμερικανικού Κογκρέσου, 42 αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη περιλαμβάνουν drones, μαχητικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροσκάφη ενοφοδιασμού. Αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση. Ξέρουμε ότι μετά κάποια άλλα κατερρύφθησαν, όπως ένα ελικόπτερο Apache και ένα drone. Το Ιράν έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις

0: ιδίως του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Ο τουρισμός, ιδίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει υποστεί μεγάλο πλέγμα, όπως και το ότι είναι και ένα τραπεζικό κέντρο. Επιπλέον, το Ιράν με τις συνεχείς πυραυλικές του επιθέσεις εξάντλησε σε επικίνδυνο βαθμό τα βλήματα αναχέτησης των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot και THAAD που είχε στην περιοχή η Ουάσιγκτον. Παράλληλα, το Ιράν κατέστρεψε προηγμένα ραντάρ των ΗΠΑ στην περιοχή και το Ιράν, γνωρίζοντας ότι όσο περνάει ο καιρός θα πιεστεί η διοίκηση Τραμπ να βρει μια λύση, να πεμπλακεί, παρέτεινε τη σύγκρουση ως ότου δεν θα μπορούσε πλέον η διοίκηση Τραμπ να συνεχίσει μέχρι πρώτη στάση της. Βλέπουμε δηλαδή ότι... Θα κλείσω, δεν θα κουράσω άλλο.
1: Έχουμε εδώ και τον κύριο Τσουκαλά, θα αμφισβητήσει αυτά που λέτε. Μετά θα μιλήσει ο κύριος Πύχος και μετά θα ξαναπάρετε το λόγο.
0: Πολύ ευχαριστώ. Ωραία, θα κλείσω εδώ.
1: Λοιπόν, ορίστε κύριο Τσουκαλά.
2: Λοιπόν.
1: Όσο γίνεται λιγότερο δικηγορίστικα να τα καταλαβαίνουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Καλή σας ημέρα. Δεν σημαίνει πως θα αμφισβητήσω εκ των προτέρων όσα έχουν ελεγχθεί, καθώς δεν έχω προλάβει και να ακούσω με μεγάλη ακρίβεια το τι έχει ελεγχθεί προηγουμένως, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι οι προλαλήσαντες από τη δική τους πλευρά έχουν παρουσιάσει με τα δικά τους κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης το θέμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όμως το Αμερικανο-Ιρανικό Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο υπογράφτηκε τελικά ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικών μέσων την 17η Ιουνίου του 2026, ένα ερώτημα μεταξύ των άλλων είναι τι ακριβώς προβλέπει. Τι προβλέπει λοιπόν το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης? Καταρχάς συμφωνείται μία επίσημη εκεχηρία και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο αυτή που είχε η Αμερική μονομερώς κηρύξει στις 7 Απριλίου του 2026. Αυτή η επίσημη εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 θα διαρκέσει το μέγιστο 60 ημέρες. Θα έχει όμως και υπάρχει, προβλέπεται, και η δυνατότητα παράτασης αυτής, προκειμένου τα μέρη να διεξάγουν διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν η εκεχηρία είναι συνδεδεμένη με την έναρξη διαπραγματεύσεων επί το τέλη επίτευξης συμφωνίας ή όχι, επί μιας τελικής ή οριστικής συνθήκης ειρήνης. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 3, του συγκεκριμένου μνημονίου κατανόησης. Συνεπώς, εκ του προρυθέντος, συνάγεται πως η εκεχηρία έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια, το μέγιστο 60 ημερών. Μετά τη λήξη της, εάν δεν συμφωνηθεί, αν δεν συμφωνηθούν οι όροι της ειρήνης, οι εχθροπραξίες μπορεί να ξαναρχίσουν. Είναι δηλαδή συγκεκριμένη η διάρκεια ισχύωσης εκεχηρίας αυτής, περιορισμένη. Τώρα, στην εκεχηρία αναφέρεται πως συμπεριλαμβάνεται το μέτωπο του Λιβάνου. Όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν συνυπογράφουν το συγκεκριμένο μνημόνιο ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεσμπολάχ, η οποία φυσικά είναι η τελευταία, είναι μια οργάνωση, είναι ένα ζήτημα αν είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Πάντως το Ισραήλ είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και σε καμία περίπτωση οι αμφότεροι δεν είχαν εξουσιοδοτήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν αντιστοίχως να δεσμεύσουν τη βούλησή τους αναφορικά με τον Λίβανο. Συνεπώς αυτή η αναφορά στο πολεμικό μέτωπο του Λιβάνου δεν μπορεί να έχει νομική δεσμευτικότητα. Είναι σίγουρα έκφραση μιας πολιτικής βούλησης των δύο μερών να ασκήσουν με διπλωματικά μέσα κάποια επιρροή στους συγκεκριμένους συμμάχους. Όμως, η τυχόν μη επέκταση της εκεχηρίας στον Λίβανο δεν συνεπάγεται και την παράβαση των νομικών υποχρεώσεων που γεννώνται από το συγκεκριμένο μνημόνιο και συγκεκριμένα της βασικής υποχρέωσης της καλής πίστης και της μη επαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, καθώς αυτές οι δύο αρχές διέπουν όσους όρους του μνημονίου έχουν νομική δεσμευτικότητα. Συνεπώς, από το προαναφερθέν συνάγεται πως φαίνεται πως το μνημόνιο είναι ιδιόρυθμο, το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι ιδιόρυθμο, περιλαμβάνει όρους που έχουν μία νομική δεσμευτικότητα, δεσμεύουν τα μέρη και αυτοί οι όροι περιορίζονται στην εκεχηρία, στην τήρηση των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11, οι οποίες θεωρούνται αναβλητικές προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων και επίσης το μνημόνιο ορίζει και το πλαίσιο, ορίζει και τα ζητήματα, τα επιπλέον ζητήματα των διαπραγματεύσεων, τα οποία θα σας αναφέρω εν συνεχεία. Σύν της άλλης, στο μνημόνιο υπάρχουν κάποιες μονομερείς δηλώσεις του Ιράν. Υπάρχει μία δήλωση του Ιράν ότι επιβεβαιώνει πως δεν έχει δικαίωμα στην προμήθεια ή στην κατασκευή πυρηνικών όπλων και κάποιες άλλες, τις οποίες θα σας τις παρουσιάσω και αυτές στην συνεχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άλλους όρους του μνημονίου, είναι ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας θα αρθεί αφενός ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 4, αφετέρου ο αποκλεισμός των στενών ή του στενού του Ορμούς, ατελώς για τα εμπορικά πλοία, από το Ιράν. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5. Αυτές οι δύο παράγραφοι περιέχουν αναβλητικές προϋποθέσεις των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν δεν τηρηθούν, τότε οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και τα μέρη υποχρεούνται με βάση την αρχή της καλής πίστης, bona fide στα λατινικά, ή την επίσης την αρχή της μη επαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, estoppel με βάση, έτσι λέγεται αυτή η αρχή, στο λεγόμενο common law, το οποίο έχει μια... είναι διαφορετικό από το δικό μας, σε πάση περιπτώσει στην επιλογική Ευρώπη, αλλά όμως υφίσταται και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Τα δύο μέρη λοιπόν υποχρεούνται να τηρήσουν αυτές τις δύο υποχρεώσεις τους, αλλά για την τεχνική εφαρμογή αυτών των αμοιβαίων άρσεων συμφωνείται μία προθεσμία 30 ημερών, προκειμένου να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτή την άρση των αμοιβαία άρση των αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος, θα υπάρχει μια στασιμότητα ως προς αυτό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Και αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 9 του μνημονίου. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκδώσουν εξαιρέσεις, και αυτό είναι σημαντικό, αναφέρθηκε αν δεν κάνω λάθος και από τον κύριο Λεκάκη, θα εκδώσουν εξαιρέσεις λοιπόν για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγόγων, καθώς και για υπηρεσίες που είναι συναφείς με αυτές τις εξαγωγές, οι οποίες είναι υπηρεσίες τραπεζικές, ασφαλίσεων, μεταφορών. Αλλά φυσικά στο βαθμό που αυτές αναφέρονται και εξυπηρετούν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου. Θα εκδώσουν λοιπόν εξαιρέσεις. Αλλά όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα λάβει χώρα στο στάδιο αυτό η άρση αυτών των κυρώσεων. Θα εκδώσουν μεν τυπικά τις εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει να γίνει τι? Να συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εν συνεχεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7. Επομένως, δεν είναι μία, όπως θα μπορούσαμε τώρα να σχολιάσουμε από αυτού, δεν είναι μία δεν είναι μια νίκη, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς με όρους πολιτικούς αυτό. Θα πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να παρουσιαστεί έτσι ως έχει, δηλαδή ότι απλώς είναι μια έναρξη, μια ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη βούληση εν συνεχεία και αν συμφωνήσει το Ιράν να άρουν τις κυρώσεις αναφορικά με τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων του Ιράν, των πετρελαϊκών. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, όμως δεν θα τα αποδεσμεύσουν. Πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό, καθώς η διαδικασία της αποδέσμευσης θα συμφωνηθεί αργότερα πάλι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αυτό ορίζεται, και αυτά τα δύο ορίζονται, αυτό ορίζεται στην παράγραφο, το τελευταίο, στην παράγραφο 11 του μνημονίου. Άρα η αποδέσμευση θα γίνει εν συνεχεία εφόσον το Ιράν και οι ΗΠΑ καταλήξουν σε μια συνθήκη ειρήνης. Τώρα, ποια είναι η λειτουργία διπλωματικά αυτών των όρων του μνημονίου, είναι μια...
0: Έτσι καλά μπορώ να κάνω, χωρίς να σας διακόψω, για το άρθρο 11...
2: Επειδή υπάρχει μια περίπτωση να τα ξεχάσω, γιατί τα έχω...
0: Αν για το άρθρο 11 μόνο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στα υπόλοιπα κεφάλαια, πρέπει να ολοκληρωθεί το άρθρο 11. Δεν μπορεί να μείνει για την τελική συμφωνία.
2: Κοιτάξτε, Λεκάκη, ακούστε.
0: Το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 13 ότι οι παράγραφοι 1, 4, 5, 10, 11 είναι απαραίτητες.
2: Το ανέφερα προηγουμένως. Το ανέφερα προηγουμένως, δεν το παρακολουθήσατε, αν το αντιληφθήκατε.
0: Ξεπάγωμα είναι το άρθρο.
2: Μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, αυτά τα χαρακτήρισα νομικά με βάση την επιστήμη του διεθνούς δικαίου αναβλητικές προϋποθέσεις των διαπραγματεύσεων. Τώρα, εάν κανείς διαβάσει προσεκτικότερα το ζήτημα των δεσμευμένων κεφαλαίων και περιορισμό κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αναφέρεται ο όρος ότι θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα, αυτό λέει το μνημόνιο, αλλά η αποδέσμευσή τους θα συμφωνηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια, η διαδικασία της αποδέσμευσης, γράφεται, θα συμφωνηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, τώρα, αυτές οι αναβλητικές προϋποθέσεις, λοιπόν, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη μιας τελικής συμφωνίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν και είναι ουσιαστικές εγγυήσεις καλής πίστης μεταξύ των μερών και ορίζονται λοιπόν ως τέτοιοι οι παράγραφοι που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, δηλαδή οι παριθμών 1, 4, 5, 10 και 11 του Μνημονίου Κατανόησης και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 13 του Μνημονίου. Επίσης γίνεται η μνήμα στην θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του μνημονίου και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 12, αλλά δεν προσδιορίζεται η συγκρότησή του. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να συνάγει πως τα μέρη έχουν την πρόθεση δέσμευσης καθώς επιθυμούν να παρακολουθηθεί η εφαρμογή αυτού του μνημονίου που φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μνημόνιο με ένα ελάχιστο νομικό περιεχόμενο. Το οποίο όμως είναι απόλυτα δεσμευτικό για όσο διαρκεί. Υπάρχουν όμως και κάποιες μονομερείς δικαιοπραξίες που μπορεί να έχουν και μια διάρκεια που υπερβαίνει το καθιστάμενο ιστορικά παροχημένο κάποιων όρων του μνημονίου μελλοντικά και θα τις αναφέρω αργότερα. Αυτές αναφέρονται στο Ιράν. Τώρα, σε ό,τι αφορά και κυρία, είπαμε ότι αυτή θα είναι. Ναι. Τώρα, υπάρχουν, το μνημόνιο αναφέρει επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις υπάρχουν κάποια θέματα, τα προσδιορίζονται και αυτά για να μην υπάρχει ασάφεια. Τα θέματα που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι η απόσυρση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από τις περιοχές κοντά στο Ιράν. Δεν προσδιορίζονται ποιες είναι, μπορεί όμως κανείς να εικάσει πως είναι οι δυνάμεις που κατέφτασαν. Τώρα για την επιχείρηση επική οργή. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 4. Δηλαδή, λογικά θα πάρουν, με απλά λόγια, οι ΗΠΑ θα πάρουν τα στρατεύματα. Αυτό θα συμφωνηθεί βέβαια στα πλαίσια της συνθήκης ειρήνης. Και είναι ένα αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικάνοι λένε θα πάρουμε τα στρατεύματα από εκεί που φέραμε. Τώρα, υπάρχει επίσης η πρόβλεψη ενός αμερικανικού οικονομικού προγράμματος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 6. Στις διαπραγματεύσεις επίσης τα μέρη θα καταπιαστούν με την άρση όλων των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 7, με την διαδικασία διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
0: Δεν γίνεται καμία αναφορά σε διάλυση.
2: Επιτρέπετε να συνεχίσω, κύριε Λεκάκη.
0: Διάλυση δεν υπάρχει καν.
2: Επιτρέπετε να συνεχίσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, με τη διαδικασία διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και μάλιστα προκρίνεται ως μέθοδος η επιτόπια αραίωση του συγκεκριμένου υλικού υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 8. Λοιπόν, τώρα αναφέρεται τέλος η Συμφωνία Ειρήνης πως θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 14. Όμως θα μπορούμε να σχολιάσουμε ότι αν τελικά αυτός ο όρος εφαρμοστεί, πάντως αναφέρεται, θέτει την συμφωνία υπό την αίρεση της ενδεχόμενης άρνηση κυρίας ή βέτο των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια είναι ένα ζήτημα αν αυτή η τελευταία παράγραφος 14 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Δεν είναι. Τώρα, τι άλλο να σας πω ως ό,τι αφορά. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του μνημονίου. Είναι νομικά δεσμευτικό.
1: Σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε λίγο έτσι.
2: Ναι. Έχει κάποια θέματα να σας τα αναφέρω όμως, γιατί κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Δώστε μου,
1: το επιγραμματικά.
2: Ναι, περιμένετε. Ναι, σαφώς. Τώρα, το μνημόνιο, γιατί μέχρι στιγμής έχω απλώς παρουσιάσει το τι προβλέπει. Το μνημόνιο προφανώς, το συγκεκριμένο μνημόνιο, έχει μια νομική δεσμευτικότητα, την ανέφερα και στην αρχή, οπότε το παρακάμψω ως προς την εκεχηρία, τα συγκεκριμένα παραγράφους που ανέφερα, 1, 4, 5, 10, 11 και επίσης με βάση την αρχή της καλής πίστης και την αρχή της μη επαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, πρέπει να τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της εκεχηρίας και με καλή πίστη να διεξάγουν διαπραγματεύσεις. Τώρα, υπάρχουν πολιτικές υποσχέσεις των μερών που δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Υπάρχει, σε ό,τι αφορά την επέκταση της εκεχηρίας στον Λίβανο, αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς τα μέρη δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί, ΗΠΑ και Ιράν, το ανέφερα προηγουμένως, από το Ισραήλ ή τη Χεσμπολάχ για να επεκτείνουν εκεί την εκεχηρία. Είναι απλώς η έκφραση μιας πολιτικής βούλησης. Έχουν την πολιτική βούληση να ασκήσουν διπλωματικά μέσα για να λάβει χώρα και αυτό. Αλλά αν δεν λάβει χώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε παράβαση κάποιας νομικής υποχρέωσης. Γεννάται βάση του μνημονίου κατανόηση η νομική υποχρέωση του Ιράν για τη σύναψη μιας συμφωνίας για το διεθνές καθεστώς του στενού του Ορμούζ. Μέσα στο μνημόνιο υπάρχει μια μονομερής δήλωση του Ιράν ώστε θα διεξάγει διάλογο με το Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Και αυτός ο διάλογος θα διεξαχθεί εν συνδυασμό με μια διαβούλευση με τα άλλα παράκτια κράτη του Περσικού κόλπου. Συνεπώς, αν κανείς είναι να ερμηνεύσει αυτή την δήλωση, θα μπορούσε να πει πως συνάγεται εξ αντιδιαστολή, σαν κοντράριο, ότι το Ιράν αναγνωρίζει πως δεν έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει μονομερώς την κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούς και τη δήλωση αυτή την κάνει έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι Τρίτοι δεν μπορούν εύκολα να την επικαλεστούν. Πάντως, είναι μια μονομερής δήλωση ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το ΟΜΑΝ και τα άλλα κράτη του Περσικού κόλπου αναφορικά με το καθεστώς του συγκεκριμένου στενού και δεν μπορεί το Ιράν, το ανέφερα προηγουμένως, αναγνωρίζεται ότι θα συζητήσει και με τα άλλα κράτη. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να το ρυθμίσει μόνο του. Έχει παραιτηθεί το Ιράν από το δικαίωμα προμήθειας ή κατασκευής πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο αυτό κατανόησης περιέχει μία δήλωση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μονομερής δικαιοπραξία του Ιράν, ότι επιβεβαιώνει την παραίτησή του από το δικαίωμα προμήθειας ή κατασκευής οποιουδήποτε πυρηνικού όπλου. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 8. Αυτή την δήλωση όμως την κάνει έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι επίσης αμφίβολο πάλι αν τρίτη πλήν των Ηνωμένων Πολιτειών δύνατη να την επικαλεστούν. Όμως, καθώς αυτή η δήλωση, εφόσον συνιστά μονομερή δικαιοπραξία, καθώς έχει νόημα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει νόημα, Μπορεί να ερμηνευτεί δυνητικά, αλλά αυτό για να ερμηνευτεί θα πρέπει να, να υπαρχεί κάποια μελλοντική διαφορά σε κάποιο αρμόδιο όργανο. Τώρα, αυτό δεν μπορεί να διαγνωστεί σε τέτοιο επίπεδο σε αυτό το χρονικό σημείο, καθώς είναι ένα σημείο που το μνημόνιο κατανόηση περιορίζεται στην εκεχηρία και στην έναρξη διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτή η μονομερής δικαιοπραξία του Ιράν, εφόσον ισχύει, θα παραμείνει ισχυρή τουλάχιστον έναντι των ΗΠΑ και για το μέλλον, ακόμα και αν οι λοιποί όροι του μνημονίου κατανόησης καταστούν ιστορικά παροχημένοι. Τώρα, εν τέλει, θα σας πω, μπορεί να τα περισσότερα τα έχω αναφέρει.
1: Η καταληκτική πρόταση, κύριε Τζοκολά,
2: η καταρχήν παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο στρατιωτική επιχείρηση επική οργή των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν επέτυχε τον κύριο στόχο της για την αλλαγή καθεστώτος, με την οποία ήταν συνδεδεμένες όλες οι άλλες ειδικότερες στοχεύσεις, καθώς όπως είδαμε, δεν εξεγέρθηκε η Ιρανική αντιπολίτευση και δεν επαναστάτησαν οι εθνικές μειονότητες του Ιράν, όπως οι Κούρδοι. Παρόλα αυτά, το Ιράν, ύστερα από αυτόν τον ανηλεή πράγματι βομβαρδισμό που είχε υποστεί από τις ΗΠΑ, είναι μια μάλλον οικονομικά κατεστραμμένη χώρα. Και αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι η επιδίωξη των ΗΠΑ να εξομαλύνουν τις και του Ιράν να εξομαλύνουν τις αμερικανο-ιρανικές σχέσεις και διεξάγονται διαπραγματεύσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος, όπως επίσης και τη συμβολή των ΗΠΑ στην ανοικοδόμησή του με ένα μη ευκαταφρόνητο οικονομικό πρόγραμμα που θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει και ως μια οικονομική διείσδυση των ΗΠΑ στο Ιράν. Επιβίωσε λοιπόν το καθεστώς του Ιράν, αλλά φυσικά με μια μεγάλη οικονομική καταστροφή στην ίδια την χώρα. Το μνημόνιο κατανόησης επιδιώκει την ρύθμιση αυτών των ζητημάτων, εφόσον τελικά οι ΗΠΑ και η Ιράν βρουν μια κοινή συνισταμένη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας παρακολουθώ, διότι ο μόνος που λέει διαφορετικά πράγματα από παγκοσμίως, από αυτά που λίγο πριν πολύ ακούσαμε και από τον κύριο Λεκάκη και από τον κύριο Ρούσο, είστε εσείς και έχει μια ροή ο συλλογισμός του κυρίου Τσουκαλά. Γράφει και στις ανιχνεύσεις. Αν θέλετε να το διαβάσετε, διαβάστε τον. Βέβαια δεν συμφωνώ σε όλα με τον κύριο Τσουκαλά, όπως θα συμφωνώ σε όλα και έχω και εγώ μια άποψη την οποία, άμα δοθεί η δυνατότητα ως προσκεκλημένο, θα την πω. Τώρα κοιτάξτε. Το Ιράν ήταν το κύριο μας θέμα. Εδώ υπάρχουν ορισμένα σοβαρά ζητήματα που άπτονται της χώρας μας. Μερικά τα έθιξε ο κύριος Ρούσος και θύχτηκαν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής που έχουν σχέση και με τον Ιράν και πώς προσλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και δημιουργούνται μερικά ερωτήματα για την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήδη σε αρκετό κόσμο δημιουργείται το ερώτημα εάν η αδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θεωρούν ότι είναι αδυναμία του Υπουργείου να συλλάβει τις εξελίξεις είναι αδυναμία αντικειμενική ή είναι πολιτική αδυναμία. Είναι δηλαδή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ είμαι ουδέτερος παρατηρητής, όλο ένα και περισσότερο υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Και στην εξωτερική πολιτική υπήρχε και ένα δημοσίευμα εχθές και σήμερα για το πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο τις σχέσεις της χώρας όπως περιγράφηκαν λίγο εδώ και άμα τα αναλύσει κανείς θα δει και άλλες διαστάσεις τους. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό του και τον τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι φέουδο του εκάστοτε υπουργού ή πρωθυπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένας θεσμός του ελληνικού κράτους. Έχει κανόνες που λειτουργεί. Δεν μπορεί, επειδή έτσι επιθυμεί ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε άλλος, να καθερεί ή να τοποθετεί ή να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι τσιφλίκι του πατέρα του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι ένα θέμα, επειδή ο κύριος Μίχος παρακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι εκτιμήσεις είναι δικές μου, δεν έχουν σχέση με τον κύριο Μίχο. Ο κύριος Μίχος θα μας πει αυτό στην άποψή του, γιατί είναι ένας ενεργός δημοσιογράφος, είναι διαπιστευμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσει. Και το άλλο θέμα που ακούω, όπως μας λένε εμάς, πηγαίνετε στον εισαγγελέα αν έχετε στοιχεία. Θα το πω εγώ και τους λέω και εγώ να πάνε αυτοί στον εισαγγελέα αν έχω παραβιάσει κάποιο νόμο. Γίνεται πάρτι με τα εξοπλιστικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται πάρτι με τα εξοπλιστικά. Αν πιστεύουν ότι τους προσβάλλουν, να μην πάνε στα δικαστήρια. Λοιπόν, ο κύριος Μίκος καλύπτει και το Υπουργείο Άμυνας και θα ήθελα, αν τον παρακάλεσα σήμερα να είναι μαζί μας, να μας δώσει μια εκτίμηση για τα δύο αυτά υπουργεία. Και όπως είπα και προηγουμένως, εγώ όταν ήμουν ενεργός δημοσιογράφος, τουλάχιστον στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενεργός εννοώ ότι δούλευα σε κάποια, στην ΕΡΤΡΙΑ κυρίως και συμπληρωματικά κάπου αλλού, υπήρχαν προσωπικότητες διπλωματών που μπορούσες να τους αναθέσεις μια εργασία και να τη φέρουν σε πέραση. Σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν το παρακολουθώ από κοντά, πολύ στενά. Λίγο το παρακολουθώ, αλλά από πολύ στα μέσα του δεν το παρακολουθώ. Κύριε Μίχο. Το μικροφωνάκι σας.
3: Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, το δημοσίευμα που λέει ο κ. Σαββίδης αφορά την υπόθεση της πρέσβεως της Ελλάδος στη Βραζιλία, Ελένης Λιανίδου. Είναι ένα αποκλειστικό των ανιχνεύσεων και της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και πρέπει να πούμε μπράβο, Παντελή, γιατί έβαλε στα γαλιά σε εμάς διπλωματικούς συντάκτες στην Αθήνα. Κάποιοι τα φοράμε τα γαλιά έτσι κι αλλιώς, όπως και εσύ, αλλά μας τα έβαλε στα γαλιά για να είμαστε ακριβείς. Να πούμε συνοπτικά, μου επιτρέψεις μια διόρθωση για το ρεπορτάζ σου, αλλά πρώτα να πούμε λίγο τι έχει συμβεί. Υπήρξαν κάποιες αναφορές από το επιτόπιο, 5 αναφορές από το επιτόπιο προσωπικό της Πρεσβείας Ελλάδος στη Βραζιλία, 5 ταυτόχρονες για την Ελληνίδα πρέσβη. Οι αιτιάσεις αφορούσαν εργασία και ας πούμε κακομεταχείριση, δηλαδή ότι δουλεύαν υπεροριακά ή ότι γινόντουσαν παθητικοί καπνιστές λόγω του ότι η πρέσβη καπνίζει πολύ. Αυτό ήταν το επίπεδο των αναφορών που κάνανε οι 5 Βραζιλιάνοι. Τρέχει μια ΕΔΕ, είναι σε εξέλιξη μια ΕΔΕ και όποια σοβαρότητα και αξιοπιστία έχουν αυτές οι καταγγελίες θα την εξετάσει. Η ΕΔΕ τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για τα ελληνικά δεδομένα. Απλώς να θυμίσουμε ότι η ΕΔΕ δεν είναι πειθαρχική διαδικασία καθ' αυτή. Αποτελεί μια προπαρασκευαστική ανακριτική μέθοδο. Έτσι, δεν είναι δικαστήριο, ούτε λαϊκό δικαστήριο. Επί της ουσίας, μετά το δημοσίευμα του Παντελή, έψαξα την υπόθεση της κυρίας Λιανίδου. Η Ελληνίδα πρέσβης ανέλαβε την πρεσβεία στην Βραζίλια στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου. Και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό που αν χρειαστεί η υπόθεση όπως είναι, φαντάζομαι όλοι θα πρέπει να γράψουν, είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ενήμερη, εγγράφος, για την κατάσταση με το επιτόπιο προσωπικό από την 27η Μαρτίου. Δηλαδή, η κεντρική υπηρεσία ήξερε ποια είναι τα προβλήματα στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Μεταξύ άλλων, να πούμε συνοπτικά ότι η ελληνική πρεσβεία κατέβαλε τις εργοδοτικές εισφορές στους υπαλλήλους της, αντί να τις καταβάλει απευθείας στο δημόσιο της Βραζιλίας, και αυτοί δεν τις απέδιδαν στο βραζιλιάνικο δημόσιο, κρατούσαν μεγαλύτερο μισθό για την τσέπη τους, και με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πρεσβεία της Βραζιλίας, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, έχει βρεθεί με ένα χι ποσό χρέους απέναντι στο δημόσιο της Βραζιλίας. Οι 5 αυτοί, σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ, οι 5 αυτοί πάλι λειτουργούσαν εν είδη που δεν ταιριάζει σε πρεσβεία, αλλά περισσότερο σε συμμορία. Και αυτό ήταν μια κατάσταση χρόνων. Οπότε, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι που διάβασα στο ρεπορτάζ σου, Παντελή, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις ανώτερων διπλωματικών αξιωματούχων που προκαταβάλουν την υπόθεση της ΕΔΕ. Το έγραψες, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Γιατί αυτό, αγαπητέ Παντελή, και σου μιλάω στον Νικό, γιατί σε ξέρω χρόνια και σε συμπαθώ προσωπικά, το ξέρεις, γιατί αυτό μοιάζει με λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή, που δεν είναι καν δικαστικό το όργανο. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοια δεν συνάδουν με ένα Υπουργείο Εξωτερικών δυτικής χώρας, ευρωπαϊκής. Οπότε, να δούμε τι θα αποδώσει η ΕΔΕ, αλλά σίγουρα φαντάζομαι θα έχει ένα ενδιαφέρον ποια είναι η άποψη του προηγούμενου πρέσβη της Ελλάδας στη Βραζιλία, του κυρίου Ιωάννη Τζόβα Μουρούζη, από τον οποίο παρέλαβε την πρεσβεία κυρία Λιανίδου. Ο συγκεκριμένος πρέσβης έχει αφυπηρετήσει πλέον, είναι επιτιμή, δηλαδή είναι συνταξιούχος.
1: Δεν έχει αφυπηρετήσει, είναι στη διαδικασία να βγει στη σύνταξη.
3: Δεν έχει αφυπηρετήσει ακόμα?
1: Όχι.
3: Ζητώ συγγνώμη.
1: Είναι στη διαδικασία να βγει, δηλαδή όπου να είναι βγαίνει. Ναι.
3: Ωραία. Σίγουρα φαντάζομαι, και από ό,τι καταλαβαίνω και από την ΕΔΕ, από ό,τι μαθαίνω, θα έχουν ενδιαφέρον να ακούσουν τη γνώμη του για το τι εικόνα έχει, τι γνωρίζει για όλο αυτό το φαινόμενο που αποτυπώθηκε εγγράφως στην κεντρική υπηρεσία τους τελευταίους μήνες για την προβληματική κατάσταση με το επιτόπιο προσωπικό. Αυτό για την υπόθεση αυτή.
1: Με δύο λόγια, επειδή μίλησα μαζί του, με δύο λόγια λέει ότι επί ημερών του δεν συνέβαιναν αυτά.
3: Δεν γνωρίζω τον κύριο Τζόβα, ούτε και την κυρία Λιανίδου. Δεν τους γνωρίζω προσωπικά εννοώ. Τους ξέρω ως ονόματα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, αν σου είπε κάτι τέτοιο.
1: Θα δούμε στην πορεία αυτό. Πού θα καταλήξει εδώ.
3: Η διπλωματική αλληλογραφία, η προσήκουσα διπλωματική αλληλογραφία, κάνει λόγο για κατάσταση πολλών χρόνων. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Ιστορικών εκ των έσω.
1: Ξέρετε, αν με επιτρέπετε, κύριε Μίχο, τι με προβλημάτισε εμένα και έκανα το δημοσίευμα. Και εγώ δεν την γνωρίζω καλά την κυρία Λιανίδου. Τώρα προσπάθησα έτσι να αποκτήσω μια έτσι, συνεννόηση και επαφή μαζί της. Δεν είμαι και σίγουρος ότι κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά έμαθα μερικά πράγματα από αυτήν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, καθώς το έψαξα, αυτό δηλαδή το θέμα που περιγράφεται από τη μια δηλαδή, ένα πρόβλημα που έχει σχέση με το πώς διαχειρίζεται ένα επιτόπιο προσωπικό τη σχέση του με την πρεσβεία και τα οικονομικά της πρεσβείας απέναντι σε αυτό το κράτος. Είναι ένα θέμα. Όπως και οι σχέσεις της πρεσβείας με το κράτος είναι επίσης ένα θέμα. Έρχεται ο κρατικός υπάλληλος και λέει στην κεντρική υπηρεσία, ξέρετε, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Η κεντρική υπηρεσία, όπως είπατε και εσείς, είναι ενημερωμένη. Και προσπαθεί να το διαχειριστεί το πρόβλημα, να το λύσει προς όφελος του κράτους. Και το κράτος όταν παρεμβαίνει, παρεμβαίνει κατά του υπαλλήλου του. Και εγώ σας ρωτώ τώρα, επειδή υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους θυγόμενους, ότι τους καταπιέζει, ότι τους βάζει για να εργάζονται υπεροριακά και όλα αυτά. Εντάξει, διατάσεις μια ΟΕΔΕ. Το παρασκήνιο που επικαλεστήκατε, δηλαδή αν υπήρξε το τηλεφώνημα και τα λοιπά, υπήρξε. Ότι δηλαδή θα την ανακαλέσουμε και όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, όταν τοποθετείς μια προσωπικότητα, διότι ο διπλωμάτης είναι μια προσωπικότητα, πώς και να το κάνουμε, έχει ένα background, έχει μια, υποτίθεται, εκπροσωπεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη χώρα κτλ. Όταν τον αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα υπάρχουν, δεν είναι μαθηματικά η πρεσβεία μόνο, η διπλωματία, είναι και η προσωπική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο διπλωμάτης. Όταν θα υπάρξει προσωπικό που θα θελήσει ξανά να αναλάβει πρωτοβουλίες πέραν αυτών που διατεταγμένα θα έχει και μάλιστα εγγράφος από την κεντρική υπηρεσία, όπως κάνουμε στο στρατό. Δηλαδή μετατρέπουν μια διπλωματική υπηρεσία ουσιαστικά σε ένα στράτευμα. Στείλτε μου αυτό που λέτε εγγράφος για να το έχω στο αρχείο μου, εάν δεν πάει κάτι καλά να το επικαλεστώ. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αυτενέργειας και πρωτοβουλίας του πρέσβη ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Και από την άλλη, εκείνο που με ανησυχεί είναι, επειδή μαθαίνω και άλλα για το Υπουργείο που καλύπτεται, έχουν παραγωνίσει εντελώς το διπλωματικό σώμα. Κάθε φορά που πηγαίνει και αλλάζει ο Υπουργός, παίρνει μαζί του και μια κουστοδία συμβούλων απ' έξω, με την οποία κουστοδία συζητά τα ζητήματα αυτά. Αυτή η κουστοδία μπορεί να έχει κάποιο ή να μην έχει καθόλου υπόβαθρο από το Υπουργείο Εξωτερικών, να είναι απλή απλώς άνθρωποι που τελειώσανε διεθνείς σχέσεις κτλ. Γνωρίζουν τον υπουργό, τους έβαλε στο γραφείο. Η διπλωματική υπηρεσία όμως έχει μια θεσμική μνήμη. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει διαχειριστεί υποθέσεις. Δεν την υπολογίζουν καθόλου και μάλιστα και νομοθετικά την έχουν υποβαθμίσει. Αυτό είναι το σκεπτικό που με έκανε να βγάλω στη δημοσιότητα αυτό το ζήτημα. Και καθώς το έβγαλα, ξέρετε, μου στέλνει διάφορος κόσμος που πέρασε από διάφορες πρεσβείες μηνύματα και μου λένε: πήγαινε ψάξε την τάδε πρεσβεία, πήγαινε ψάξε και την τάδε πρεσβεία, πήγαινε ψάξε και την τάδε πρεσβεία. Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εμείς δεν έχουμε υπόψη μας. Με συγχωρείτε για τη διακοπή, εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Εγώ ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις.
3: Δεν είναι διακοπή, είναι συζήτηση. Είναι συζήτηση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό που λες έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόβλημα δεν είναι η κυρία Λιανίδου ή η κάθε κυρία Λιανίδου. Το θέμα είναι πώς οι Έλληνες πρέσβεις θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να είναι υποχείρια, χωρίς να φοβούνται ότι μία αναφορά, μία καταγγελία θα τους δέσει στα χέρια. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να εξεταστεί η καταγγελία ή αναφορά? Εννοείται και πρέπει να εξεταστεί. Γιατί μπορεί να είναι και πιο σοβαρή και πιο πραγματική, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, από αυτό που διαβάσαμε, τα ίδια διαβάσαμε. Δηλαδή αυτό με το παθητικό κάπνισμα, συγγνώμη, δεν είναι. Αυτή είναι αυτό που επικαλέστηκαν. Οπότε το θέμα είναι πώς μπορούν οι πρέσβεις να κάνουν τη δουλειά τους, να μπορούν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένου τα οικονομικά του Υπουργείου τους και ουσιαστικά της ελληνικής δημοκρατίας. Και δευτερευόντως, μια εικόνα ευρύτερη που αποπνέεται είναι ότι αν βιαστείς να τιμωρήσεις το δικό σου, χωρίς ακόμα να είναι σαφές, έχει κάνει, δεν έχει κάνει, αν αυτή είναι η βιασύνη να τον τιμωρήσεις, νομίζω στέλνεις ένα λάθος μήνυμα γενικότερα. Δηλαδή, ό,τι και να μας πείτε εμείς, θα πιστέψουμε τους άλλους. Δεν δείχνεις να προστατεύεις τους ανθρώπους σου. Και αυτό δεν είναι καλό για μια ομάδα, για ένα θεσμό. Να γίνει η ΕΔΕ, να εξεταστούν όλα, αλλά να μην βιάζονται κάποιοι να προκαταβάλουν τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Και αν θέλετε, κύριε Σαββίδη, μα ακούτε?
1: Σας ακούω προσεκτικά, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, κάνατε ένα σχόλιο, αναφερθήκατε στο ρεπορτάζ σας, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ στην Αθήνα, από ό,τι κατάλαβε χτες, ακόμα και σε πολιτικά κόμματα. Οπότε την αθηναϊκή ψήφο τη λάβατε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Γράψατε, αναφερθήκατε στην Υφυπουργό Εξωτερικών, σωστά, στην κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, σωστά. Τυχαίνει ως ένα βαθμό, όχι πολύ καλά, να την γνωρίζω προσωπικά την κυρία Παπαδοπούλου από την θητεία της επί 5 χρόνια στα Σκόπια, την οποία θεωρούσε ρισμενή μετάθεση τότε, και την συναντούσα επίσης όταν ήταν και υπεύθυνη του Ιούλεξ στο Κόσοβο. Εδώ δηλαδή στη δική μας γειτονιά. Είχα μια προσωπική επαφή με την κυρία Παπαδοπούλου, όπως έγραψα και στο σχόλιο. Δεν είναι τα λέει Ράνδος, αλλά δεν είναι και άσχετη. Είναι ο μέσος όρος του Έλληνα διπλωμάτη. Και νομίζω, επειδή γίνεται στο δημόσιο λόγο και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, γίνεται μια αναφορά στην αναγκαιότητα δύο πραγμάτων, δηλαδή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ενός μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα διαχειρίζεται τη θεσμική μνήμη του Υπουργείου και σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενά στο Υπουργείο από άποψη αλλαγής κυβερνήσεων, θα διαχειρίζεται τη συνέχεια του ελληνικού κράτους. Η ιδέα ενός μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών, εμένα, δεν με βρίσκει εξορισμού αντίθετο. Ο τρόπος που ορίζεται ένα πρόσωπο πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, να παίρνει μια διακομματική συνένεση. Διότι κάθε φορά, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να θέλει να βάλει σε κέρυες θέσεις, καθώς χάνει και την εξουσία, να βάλει σε κέρυες θέσεις του κράτους πρόσωπα δικά του. Δεν εννοώ την κυρία Παπαδοπούλου τώρα, αν και η κυρία Παπαδοπούλου είναι ενταγμένη και είναι δεδηλωμένο ότι είναι ενταγμένη στο στρατόπεδο της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αλλά θέλει ο Πρωθυπουργός τώρα, καθώς φεύγει από την εξουσία, όλα αυτό δείχνουν, να ελέγχει την κρατική δομή με δικούς του ανθρώπους. Θα το επιτρέψει η ελληνική πολιτεία, θα το επιτρέψουν οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας ένα πρόσωπο να πετυχαίνει τέτοια πράγματα, ή θα δημιουργήσουμε κάποια στιγμή ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί ουδέτερα από πρόσωπα και κόμματα? Αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Και δεν τα λέω τώρα εγώ, δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη ούτε κατά το Μητσοτάκη. Δεν είμαι με κανέναν. Είμαι πλέον σε μια ηλικία που μπορώ να τα βλέπω τα πράγματα απομακρυσμένα. Καταλάβατε. Μα Με ενδιαφέρει όμως να λειτουργήσει θεσμικά το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί με αυτή τη δυνατότητα που έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης μόνος του να ορίζει τον μόνιμο υφυπουργό εξωτερικών. Ενδεχομένως, εάν προτείνεται η κυρία Παπαδοπούλου σε διακομματική διαδικασία, να υποστήριζα και εγώ την κυρία Παπαδοπούλου ανάλογα με τους υποψηφίους που θα έβλεπα. Δεν το εστιάζω δηλαδή στην κυρία Παπαδοπούλου, καταλάβατε. Το εστιάζω στο θέμα της διαδικασίας που ορίζεται η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Ωραία. Επ' αυτού, η κυρία Παπαδοπούλου ήταν επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια όταν είχε γίνει η επίθεση, πήγαν να τους κάψουν τους δικούς μας ανθρώπους τότε. Εσείς το θυμάστε. Όταν οι Σκοπιανοί τους είχαν κάνει επίθεση. Ένα σχόλιο για την ακρίβεια του ρεπορτάζ που γράψατε χθες. Που γράψατε για το κυνήγι που πέστη κυρία Παπαδοπούλου ουσιαστικά από τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τον Υπουργό Κοντζιά. Αυτό δεν αναφέρατε στο ρεπορτάζ σας? Ωραία. Δύο στοιχεία μόνο. Η ανάκληση της κυρίας Παπαδοπούλου από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ το 2 στις Βρυξέλλες, με συγχωρείτε, 2015, έγινε αμιγός για υπηρεσιακούς λόγους. Έγινε αμιγός για υπηρεσιακούς λόγους. Και η τοποθέτηση της μετέπειτα στο Μοντεβιδέο, στη Λατινική Αμερική, έγινε κατόπιν δικού της αιτήματος. Και η θέση που εσείς τη γνωρίσατε, που είναι πολύ σημαντική θέση, ο επικεφαλής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου, η γνωστή Γιούλεξ στο Κόσοβο.
1: Τη διεκδίκησε αυτή, δεν τοποθετήθηκε εκεί. Τη διεκδίκησε με διεθνή διαγωνισμό.
3: Απαιτεί ένα σημαντικό βιογραφικό, το οποίο εκ των πραγμάτων το έχει, αλλά απαιτεί και τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέψτε να σας πω ότι το τότε Υπουργείο Εξωτερικών την υποστήριξε στο να κερδίσει αυτή τη θέση. Αυτό και το κλείνω, για να μην υπάρχουν.
4: Η επιλογή γίνεται από το διεθνή οργανισμό, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τυπικά απλά το Υπουργείο απλά εγκρίνει το διορισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή στήριξη ημί, ακριβώς αυτός που επιλέγει το αξιολογικό όργανο, εν πάση περιπτώσει, για τις διεθνείς θέσεις, ακριβώς αυτός εγκρίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά στο να καταλάβει κάποιος Έλληνας μια θέση σε διεθνή οργανισμό. Εκ πείρας, έτσι.
3: Ναι, εκ του ρεπορτάζ αυτές οι θέσεις απαιτούν τη στήριξη της βάσης, είναι απαραίτητο, όπως και το καλώς εννοούμενο lobbying που θα γίνει επί τόπου για να πάρει η χώρα τη θέση. Οπότε αυτό από μένα. Να πούμε για το θέμα της υπηρεσιακής υφυπουργού, κύριε Σαββίδη.
1: Να πούμε για το θέμα της υπηρεσιακής υφυπουργού και να πούμε επίσης και για τα εξοπλιστικά κάτι και μετά δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη, ο οποίος είναι υπομονετικός εδώ μαζί μας. Τον ευχαριστούμε κιόλα.
3: Να κλείσει. Η θεσμοθέτηση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο χαρτοφυλάκι των εξωτερικών ήταν μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Και η σχετική συζήτηση είχε ξεκινήσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το 2018, μαζί, όπως σωστά είπατε κύριε Σαββίδη, με την ανάγκη θεσμοθέτησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τροπολογία για τη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού ήταν έτοιμη 2 χρόνια. Αυτό είναι σαφές, είναι αποδειγμένο. Ωστόσο, ο χρονισμός εφαρμογής της αποδείχτηκε προβληματικός εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα ένα πάγιο αίτημα του διπλωματικού σώματος να ιδωθεί συλλήβδιν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μια κομματική μανούβρα, προκειμένου να χωρέσουν οι 4 υφυπουργοί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ακριβώς συνέβη. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδος. Το βράδυ της ίδιας μέρας η κυρία Παπαδοπούλου παραιτήθηκε από υφυπουργός εξωτερικών και με ΦΕΚ που ακολούθησε αμέσως διορίστηκε πρέσβης εκπροσωπικότητων. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα η κυρία Παπαδοπούλου ορκίστηκε μαζί με τα νέα στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον νόμο του επιτελικού κράτους, αρχιτέκτονας του οποίου είναι ο σημερινός υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, κάθε υπουργείο δύναται να έχει μέχρι 3 υφυπουργούς. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών έχει 3, θα λέγαμε, πολιτικούς Υφυπουργού Εσωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου, που μπήκε στον τελευταίο ανασχηματισμό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και ουσιαστικά τον άνθρωπο που θα τρέξει στην Ελληνική Προεδρία, τον κύριο Θεοχάρη, τον αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία, τον Γιάννη Λοβέρδο, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό και την κυρία Παπαδοπούλου ως μόνιμη περιουσιακή υφυπουργό. Θα διαφωνήσω, αυτή είναι προσωπική άποψη, θα διαφωνήσω με το ότι θα πρέπει στο ζήτημα της υπηρεσιακής υφυπουργού να υπάρχει διακομματική συνένεση. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό, σε κάθε απόφαση, η όποια κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητά μια τέτοια συνένεση που θα είναι ενδεχομένως και δυσλειτουργική. Οπότε...
1: Με συγχωρείτε για να κάνω μια διευκρίνηση, κύριε Μίχο. Ο υπηρεσιακός, ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών δεν θα είναι και με τις επόμενες κυβερνήσεις, εάν αλλάξει η κυβέρνηση.
3: Ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι αν μια κυβέρνηση κρίνει, η επόμενη κυβέρνηση, αν κρίνει ότι ο υπηρεσιακός υφυπουργός έχει λειτουργήσει ως πράγματι υπηρεσιακός αξιωματούχος για να διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους...
1: Μπορεί να τον αλλάξει, θέλετε να μας πείτε.
3: Μπορεί να τον κρατήσει.
1: Να δεν τον κρατήσει, ναι, γιατί μπορεί να τον αλλάξει κιόλα, αν είναι μόνιμος.
3: Γιατί δεν μπορεί. Δεν θα είναι φόρος ζωής. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα ότι θα είναι φόρος ζωής.
1: Όταν λέμε μόνιμος, δεν εννοούμε μόνιμος όσο τον αποδέχεται ο Πρωθυπουργός. Εννοούμε μόνιμος και με τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, να σας πω, είμαι επιφυλακτικός, θα σταματήσω να σχολιάζω στο σημείο αυτό, γιατί δεν έχω διαβάσει ακριβώς τη διάταξη ή τον νόμο. Δεν τον έχω διαβάσει. Αλλά ο μόνιμος παραπέμπει ότι θα έχει μια διακομματική παρουσία. Εάν έχει μια διακομματική παρουσία, κύριε Μίχο, τότε πρέπει να πάρει και τη συνένεση και των άλλων που είναι να αναλάβουν την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια το λέω. Εν πάση περιπτώσει, είμαι επιφυλακτικός σε αυτό που λέω. Δεν έχω.
3: Μόνιμη είναι η θέση, κύριε Σαββίδη, όχι το πρόσωπο.
1: Θέσεις αύριο... όλες μόνιμες είναι και οι άλλες θέσεις μόνιμες είναι.
3: Αν για παράδειγμα αύριο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφασίζει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την κυρία Παπαδοπούλου, θα βάλει άλλο μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό. Είδατε τους μόνιμους υπηρεσιακούς υφυπουργούς στο State Department. Μόλις μπήκε η κυβέρνηση Τραμπ, ένας από τους πρώτους που εκπαραθυρώθηκε ήταν ο πρώην δικός μας, ο Τζέφρι Πάιετ, που υπηρέτησε 6 χρόνια πρέσβης, τον είπα, στην Ελλάδα. Αλλάζουν ακόμα και οι υπηρεσιακοί. Αλλά υπάρχουν και. Υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, μισό λεπτό, να είμαστε δίκαιοι. Ακόμα και στην Ελλάδα που δεν έχει συνέχεια θεσμικής μνήμης, υπάρχει ένας γενικός γραμματέας, ονομάζεται Γιώργος Καλατζής, είναι από το 2010 υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασχολείται με τα θέματα της μειονότητας, με τα θέματα της θρησκείας εν γέννη, και έχει αλλάξει 4 ή 5 κυβερνήσεις. Του ΠΑΣΟΚ, των συνεργασιών, ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέλησαν, κύριε Μίχο, οι κυβερνήσεις και τον κρατήσανε. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης του ως μονίμου. Αλλά προχωρήστε, εγώ όσο μιλάμε θα αναζητήσω λίγο μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ναι, και αν την βρω θα σας το πω. Να αναπτύξετε εσείς το σκεπτικό σας ακούμε.
3: Το δικό μου σκεπτικό στην περίπτωση, ας πούμε, του κυρίου Καλατζή, δεν είναι θέμα ότι το ήθελαν. Είναι ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δίνουν τα πεπραγμένα. Είναι 15-16 χρόνια σε αυτή τη θέση. Έχει συνεργαστεί με όλων των ειδών τους ανθρώπους από κόμματα, διαφορετικές πεπιθήσεις, απόψεις, και παραμένει στη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι ικανός, όταν κάποιος είναι αποτελεσματικός και λειτουργεί εθνικά και διαχρονικά, συνεχίζει. Άρα νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Οπότε εμένα το παράδειγμα της συνέχειας που στο μυαλό μου είναι το μοναδικό του κ. Καλατζή. Ενδεχομένως να γίνει και στη θέση του υπηρεσιακού υπουργού. Μπορεί όχι. Θα το δούμε.
1: Ο κ. Καλατζής δεν είναι μόνιμος στη θέση που έχει. Είναι διορισμένος κομματικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάλι κομματικά τον διορίσανε, τον κρατήσανε κτλ. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα θεσμό ως μονίμου υφυπουργού εξωτερικών, και όσο μιλάμε, εγώ ανέθεσα στον Πύλη εδώ, τον βοηθό μου, να βρει την απάντηση. Πάμε και λίγο στα εξοπλιστικά.
3: Ναι, στα εξοπλιστικά. Αυτό ήθελα να πω για τον κύριο Καλατζή, ότι όταν μία περίπτωση, μία προσωπικότητα αποδίδει και αποτελεί όντως τη συνέχεια, αυτό αποτυπώνεται. Για τα εξοπλιστικά, πολύ σύντομα, τις προηγούμενες ημέρες πέρασε από την Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής ένα πακέτο 8 προγραμμάτων ύψους 1,2 δις. Δεν έχει σημασία να σας αναφέρω όλα τα εξοπλιστικά για να μην σας κουράσω. Θα σας πω μερικές περιπτώσεις και τις αιτιάς της αντιπολίτευσης. Γιατί να θυμίσουμε ότι αυτές οι συνεδριάσεις είναι απόρριτες. Οπότε είναι κάποιες πληροφορίες. Πολύ προσεκτικές. Πολύ προσεκτικές, το τονίζω.
1: Ναι.
3: Το πακέτο 600 εκατομμυρίων, το μισό πακέτο αφορούσε την απόκτηση τριών μεταγωγικών σε 390 από την βραζιλιανική εταιρεία Embraer. Ουσιαστικά πρόκειται για αεριουθούμενα αεροσκάφη που μπορούν να λειτουργήσουν και ως επτάμενα τάνκερ. Δηλαδή δεν έχουν εξωτερικούς έλικες. Το προβληματικό όμως που μας έλεγαν αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και που τέθηκε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ειδική Επιτροπή είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πλέον η Ελλάδα θα έχει τριών διαφορετικών τύπων μεταγωγικά. Σε 390, σε 130 και σε 27. Γιατί είναι προβληματικό αυτό? Γιατί δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες. Απαιτεί τρεις γραμμές τροφοδοσίας ανταλλακτικών, τρία διαφορετικά προγράμματα εργασιακής συντήρησης, τρεις διαφορετικούς κύκλους. Και επιπλέον, για όσους δεν θυμούνται, η ΕΑΒ είναι συμπαραγωγός στα ΣΕ 130. Και ένα από τα στοιχήματα που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ηγεσία δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το περίφημο 25% παραγωγής κατασκευής των εξοπλιστικών προγραμμάτων που αγοράζει η χώρα εγχωρίως. Και αυτό αναδεικνύεται σε μεγάλο ερωτηματικό, μεγάλο ερώτημα που δεν έχει σαφή απάντηση μέχρι στιγμής. Ένα άλλο εξοπλιστικό πρόγραμμα από το ίδιο πακέτο ήταν η απόκτηση 10 μικρών υποβρυχίων οχημάτων τύπου Victa από την εταιρεία Subsea Craft, κόστος 145 εκατομμυρίων ευρώ. Τα σκάφη αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα διατεθούν στη διοίκηση ειδικού πολέμου και το θετικό είναι ότι πρόκειται να κατασκευαστούν στα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Το ερώτημα που έθεταν από την αντιπολίτευση και το κατέγραψα και το μεταφέρω, το ερώτημα που έθεταν από την αντιπολίτευση είναι πώς ανατέθηκε αυτό το πρόγραμμα σε μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις η θυγατρική της Subsea Craft εννοώ, στην Ελλάδα, σε μια θυγατρική που ιδρύθηκε το 2023 και έχει μετοχικό κεφάλαιο 35.830 ευρώ. Και έθεταν από την αντιπολίτευση κατά πόσον η ΓΔΑΕ, η αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου Άμυνας, προέβη στον προσήκον οικονομικό έλεγχο. Ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό για τα επιθετικά ελικόπτερα Apache της αεροπορικής στρατού, είναι η αγορά πυράβλων Hellfire. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυράβλους ακρίβειας αέρος εδάφους που καθοδηγούνται με λέιζερ και προορίζονται για τα Apache. Το ζήτημα κόστους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Το ζήτημα που έθεταν από την αντιπολίτευση είναι γιατί δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα το 2022 που το κόστος τους ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ και ρωτούσαν ποια αυτή η διαφορά, πώς εξηγείται. Ενδιαφέρον έχει η υπόθεση των VitaBat. Η Ελλάδα θα αγοράσει 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου VitaBat κόστος 71 εκατομμυρίων ευρώ. Τα VitaBat, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Shield AI. Εδώ έχει δύο στοιχεία το πρόγραμμα που πρέπει να σημειωθούν. Το πρόγραμμα συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Βουλής στις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία έχει ανακοινώσει τη Συμφωνία Προμήθειας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 2 Ιουνίου. Οπότε αυτό δημιουργεί ερωτήματα, ρωτήθηκαν και στην αρμόδια επιτροπή. Προηγήθηκε η συμφωνία της έγκρισης που πρέπει να δώσει η αρμόδια επιτροπή. Επιπλέον, ένα ζήτημα που έθεσαν από την αντιπολίτευση ήταν το θέμα του κόστους των VitaBat. Το 2025 η οικογένεια Λασκαρίδη είχε δωρήσει 2 αεροχήματα VitaBat στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κόστους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή 2,9 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Τώρα το κόστος κάθε ενός μη επανδρωμένου ανέρχεται στα 7,1 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα ήταν γιατί. Το ερώτημα ήταν γιατί. Και για να σας συνοψίσω με τα εξοπλιστικά, από τα 8 προγράμματα που σας ανέφερα, στα 4 δεν υπήρχε δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για εγχώρια συμμετοχή της τάξης του 25%. Υπήρχε επιθυμία. Τι είναι το 25%? Είναι ο διακυρισμένος στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών

0: Προφανείς συλλόγοι, γιατί δεν θεσμοθεί το 25% ό,τι αγοράζει η χώρα, τουλάχιστον το 25% να είναι εγχώριας παραγωγής, κατασκευής, ανάπτυξης. Ορισμένοι θεωρούν ότι για αυτό το ζήτημα υπάρχουν και ευθύνονται και αδυναμίες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε στη συζήτηση τέλος πάντων που έγινε ότι δεν θεσμοθετεί το 25% γιατί μπορεί να υπάρξουν εξοπλιστικά προγράμματα που μπορεί να φτάσουν το 30% και το 40% η εγχώρια συμμετοχή. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι πάνω από 25%. Και η απάντηση που έδωσε η αντιπολίτευση είναι ότι θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί το 25% ως το κατώτατο όριο, εγχώρια συμμετοχής, κατελάχιστο δηλαδή, των εξοπλιστικών στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες, θα ήθελα να με ρωτήσετε κάτι. Σας τα είπα λίγο μαζί, είναι πολλά.
1: Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Φτυχίδη και κύριε Κερκυρέ. Κύριε Λεκάκη, ο Κερκυρός δεν είναι κατοχυρωμένο στο όνομα, έτσι, δεν είναι δική σας πρόσθεση.
2: Όχι, είναι κατοχυρωμένο.
1: Άρα πρέπει να σας λέμε και Κερκυρέ.
2: Εντάξει, είμαι λίγο γλωσσοδέτης.
0: Τουλάχιστον είστε Κερκυραίος.
2: Είμαι, μακρινά. Είμαι.
1: Λοιπόν, θέλετε να... Κύριε Ευτυχίδη, δεν έχετε σχέση με το στρατό?
3: Όχι.
1: Δεν έχετε.
2: Ούτε
1: λοιπόν,
2: εγώ.
1: Επειδή λίγο προχωρήσαμε, θα πω μόνο για αυτό που μου στείλε ο Μπίλη. Ο βοηθός μου, ο Μπίλη, λέει, και μάλλον δικαιώνει τον κύριο Μίχο, η μονιμότητα αφορά τον θεσμό και τη συνέχεια της διοίκησης, όχι προσωπική μονιμότητα της Παπαδοπούλου. Καλά, εγώ δεν είπα για προσωπική μονιμότητα της Παπαδοπούλου, είπα ότι το πρόσωπο που ορίζεται θα έχει προφανώς ένα χρονικό όριο που μένει εκεί και σε αυτό το χρονικό όριο δεν μπορεί να το αλλάξει η επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, με απλά λόγια λέει ο Μπίλη, μπορεί να μείνει και με άλλη κυβέρνηση, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να μείνει. Η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τον υφυπουργό αν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Άρα μάλλον έχετε εσείς δίκιο, κύριε Μίχο, σε σχέση με την εικόνα που είχα εγώ για τη θέση του μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών. Κυρία Ιαλεκάκη, ελπίζω να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε περάσει...
2: Σύντομα, έχει περάσει. Λοιπόν, απλά σύντομα να πω λίγο για το μνημόνιο. Ένα, όπως είπα προηγουμένως, νομικά μη δεσμευτικό κείμενο. Αλλά η ουσία του κειμένου είναι η παράγραφος 13. Η παράγραφος 13 λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου πρέπει να γίνει εφαρμογή ουσιαστικά των παραγράφων 1, 4, 5, 10, 11 και να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτών των παραγράφων και μετά να γίνει διαπραγμάτευση για τα υπόλοιπα. Ποια είναι αυτά οι 5 παράγραφοι που είναι ουσιαστικά προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και για το πυρηνικό πρόγραμμα? Η προϋπόθεση είναι η λήξη των εχθροπαξιών στο Λίβανο και αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Όταν λένε διασφαλίζουν ότι αναλαμβάνουν ευθύνη να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία του Λιβάνου, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει. Ο Λίβανος γίνεται αναφορά μάλιστα 3 φορές στην πρώτη παράγραφο. Είναι η προϋπόθεση 1. Η προϋπόθεση 2 είναι η παράγραφος 4, που λέει ότι πρέπει να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Προϋπόθεση νούμερο 2. Η τρίτη προϋπόθεση, που είναι η παράγραφος 5, είναι αυτό που ανταλλάζει το Ιράν ουσιαστικά, να ανοίξει τα στενά Χορμός. Είναι η τρίτη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στα υπόλοιπα. Η τέταρτη προϋπόθεση, συγγνώμη. Ναι, η τέταρτη προϋπόθεση μετά το άνοιγμα των... είναι οι εξαιρέσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πρώτα οι εξαιρέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κάνουν εξαιρέσεις στις κυρώσεις σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αλλά και στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στις ασφαλιστικές υπηρεσίες στη μεταφορά του ιρανικού πετρελαίου και στις τραπεζικές συναλλαγές γέτρων. Είναι και αυτό προϋπόθεση. Και η τελευταία προϋπόθεση για να υπάρξει διαπραγμάτευση στα υπόλοιπα είναι τα παγωμένα κεφάλαια. Είναι προϋπόθεση τα παγωμένα κεφάλαια. Είναι ξεκάθαρο. Από αυτές τις 5 προϋποθέσεις, αν το δούμε στεγνά, οι 4 είναι ξεκάθαρα για το Ιράν.
1: Επιφυλακτικό σε αυτό που λέτε. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι νομικός. Αυτό

0: που εμείς με τη διατύπωση που διαβάζουμε, εσείς ως διεθνολόγος, εμείς ως μαθηματικοί, εν πάση περιπτώσει, οι δημοσιογράφοι, με μια λέξη, προσλαμβάνουμε την ιδέα αυτή που λέτε. Εγώ πρόσεξα ότι έκανε μια διάκριση μεταξύ αποδέσμευσης και διάθεσης.
1: Έχω αυτό το
0: άρθρο. Τώρα, γι' αυτό σας λέω μήπως το παιδεύει και μην το ξέρω.
1: Σας λέω την παράγραφο 11 κατά λέξη, γιατί το έχω διαβάσει πάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα υπό περιορισμό κεφάλαια και υπουργουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την εφαρμογή αυτού του Memorandum of Understanding. Γράφει απόν.
0: Και λέει ο Τσουκαλάς ότι είναι
1: απόν. Είναι απόν σημαίνει με την υπογραφή, με την εφαρμογή. Ναι, συνεχίζω. Μισό λεπτό, το έχω εδώ μπροστά. Λοιπόν, για να μην... Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία...
0: Σε πέντε λεπτά να ολοκληρώσουμε, κύριε.
1: Ναι, λοιπόν, το ξαναλέω. Παράγραφος 11 για τα παγωμένα κεφάλαια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή υπό περιορισμό κεφάλαια και υπουργουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την εφαρμογή αυτού του Memorandum of Understanding. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε διατηρηθούν στον αρχικό λογαριασμό, είτε μεταφερθούν, θα καταστούν πλήρως αξιοποιήσιμα για πληρωμή σε οποιαδήποτε τελικό δικαιούχο υποδειχθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αναλόγως. Αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 13, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εκπληρωθεί αυτό το άρθρο πριν προχωρήσουν στα φλέγοντα του πυρηνικού προγράμματος στα υπόλοιπα να διαπραγματευτούν. Πρέπει να κλείσει. Τι έχει κάνει τώρα το Ιράν? Λέει ότι καταπατά την παράγραφος 1 του Λιβάνου, διότι το Ισραήλ όντως συνεχίζει ανηλαιώς να βομβαρδίζει το Λίβανο. Το Ιράν απάντησε και λέει, ανακοίνωσε κλείνω τα στενά χορμός. Γιατί το έχει κάνει αυτό το Ιράν, αυτό να έχει 5 όρους προϋπόθεση ώστε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις τελικές? Γιατί δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ήθελε να πάνε βήμα-βήμα. Δεν ήθελε να είναι συμφωνία αμέσως πακέτο, τα διαπραγματεύσεις ή τίποτα. Έλεγε, πρώτα θα γίνουν αυτά και μετά θα πάμε στις τελικές διαπραγματεύσεις. Τώρα πήγε στη Γενέβη όντως, στη Ζυρίχη, συγγνώμη, στην Ελβετία, κατέφτασε ο Γαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματεύσεις του Ιράν, για να λύσουν το κόλλημα του Λιβάνου, διότι δεν τηρείται. Αυτό είναι και τέλος και τελευταίο, για να μην πω, για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για διάλυση πυρηνικού προγράμματος. Συγγνώμη. Διάλυση πυρηνικού, αυτό το έλεγε πριν ο Νετάνιαχου. Δεν υπάρχει καμία. Λέει, ίσα-ίσα είναι και μισό λεπτό να πω για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μισό λεπτό.
0: Για να είμαστε ακριβείς. Να σας πω εγώ για το πυρηνικό πρόγραμμα. Να σας πω εγώ από διαστητικά μαθηματικά για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα, κοιτάξτε, στα μαθηματικά του δεν σου θέτουν ένα πρόβλημα. Στην αρχή, με το που το διαβάζεις, διαστάνεσαι τη λύση. Λοιπόν, και μετά αρχίζεις τους συλλογισμούς και καταλήγεις. Λοιπόν, τι διαστάθηκα, και θα δείτε ότι από την εξέλιξη αυτό θα συμβεί. Το Ιράν δεν μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ που αντιδρά. Εάν το Ιράν είχε πυρηνική βόμβα, θα άλλαζε όλο το τοπίο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θα ήθελε και η Σαουδική Αραβία, θα ήθελε και η Τουρκία.
1: Ναι, είναι η πυρηνικοποίηση.
0: Αυτό το διαισθάνεται, το ξέρει το Ιράν. Οπότε
1: το ξέρει.
0: Ουσιαστικά σχετική σημασία θα είχε ότι θα την αποκτήσει. Το Ιράν ήθελε να φτάσει ένα βήμα πριν από την πυρηνική βόμβα, ώστε να το έχει σαν στοιχείο αποτροπής. Αυτή η λογική του Ιράν δεν λειτουργήσε αποτρεπτικά, όπως φάνηκε και από τον πόλεμο. Ήταν ένα βήμα πριν από την πυρηνική βόμβα,
1: το επιτέθηκαν
0: και το χτύπησαν. Αυτή είναι. Πάνω σε αυτό θα παίξει το Ιράν με την πυρηνική βόμβα. Οπότε τα άλλα είναι νομικού χαρακτήρα και διεθνολογικού χαρακτήρα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη.
1: Να πω λίγο τελευταίο για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λίγο, ένα λεπτό.
0: Πείτε και για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, για το πυρηνικό πρόγραμμα το άρθρο λέει. Ξεκινάει. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Κάνω δικό μου σχόλιο, αυτό το είχε δεσμευτεί και το 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού σύμφωνα με ένα μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρει σε παράγραφο 7, με την ελάχιστη μεθοδολογία να προβλέπει την αραίωση επιτόπου επί την επίβλεψη Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Κάνω δικό μου σχόλιο. Μέχρι πριν λίγες μέρες η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να μείνει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Και το 2015 στη συμφωνία του Ομπάμα, το Ιράν εξήγαγε στη Ρωσία το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Τι βλέπουμε εδώ? Κάτι που δεν υπήρχε ούτε επί Ομπάμα. Να το λέμε. Συνεχίζω. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού, δηλαδή το ποσοστό κτλ. Και άλλα αμοιβαίως συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να εξετάσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επ' αυτών. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, είναι πολύ ανοιχτό η παράγραφος αυτή, είναι ανοιχτή στο Ιράν να συνεχίζει να εμπλουτίζει ουράνιο, δεν το απαγορεύει. Πριν, η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι το Ιράν δεν πρέπει καθόλου να εμπλουτίζει, το οποίο είναι μια εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Ζητούσαν το Ιράν να γίνει μια εξαίρεση του διεθνούς δικαίου. Ούτε αυτό δεν το λένε, είναι πολύ ανοιχτό. Και μάλιστα μετά είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που λέει: εντάξει, να εμπλουτίζει το Ιράν, έκανε τώρα μετά τη συμφωνία. Είναι άδικο να μην εμπλουτίζει, αφού το κάνουν όλες οι άλλες χώρες. Γιατί να μην εμπλουτίζει για ηλεκτρικό ρεύμα, να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για να έχει πυρηνικό καύσιμο με τον εμπλουτισμό, να το χρησιμοποιεί στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στον Μπουσέρεν προκειμένου, να παράγει ρεύμα. Αυτό το λέει το Ιράν εδώ και χρόνια. Αυτό λέει το Ιράν, αυτή τη θέση.
0: Δηλαδή, το Ιράν, κύριε Λεκάκη, με τα αυτά τα πετρέλαια που έχει ανάγκη την πυρηνική ενέργεια για να παράγει.
1: Φυσικά έχει ανάγκη. Θα σας πω εγώ γιατί έχω πάει στο Ιράν. Το Ιράν, θα το πω, είναι βασικό για το Ιράν να αποκτήσει με πυρηνική ενέργεια, δηλαδή να έχει ρεύμα μέσω πυρηνικής ενέργειας, να παρασκευάσει, διότι έχει τρομερό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τρομερό περιβαλλοντικό. Η ατμοσφαιρική ρήπανση του Ιράν είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό, δηλαδή η χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου και όχι βρώμικου πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλεί πολλούς θανάτους του Ιράν από καρκίνους. Είναι πολύ βασικό να το κάνει αυτό. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο το περιβαλλοντικό, το υγειονομικό. Το δεύτερον είναι ότι αν το Ιράν εξοικονομήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο να μην το χρησιμοποιεί για παραγωγή ρεύματος και αυξήσει την πυρηνική ενέργεια, θα έχει πιο πολύ διαθέσιμη προς εξαγωγή. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τόσο φθηνό ρεύμα. Το Ιράν έχει από πιο φθηνό ρεύμα. Ακόμα και με τον πληθωρισμό είναι πολύ φθηνό το ρεύμα στο Ιράν. Όπως και η βενζίνη. Έχει κατάχρηση. Δηλαδή, οι πολίτες του Ιράν το χειμώνα καίνε όλη μέρα τη θέρμανση.
0: Στο τέλος, έτσι όπως πάντα πράγματα τα ενεργειακά, κύριε Λεκάκη, στο τέλος όλοι θα περάσουν σιγά σιγά στην πυρηνική ενέργεια και το πετρέλαιο θα μείνει κάτω στο έδαφος του Ιράν. Δεν πρόκειται να το ξέρει όλο που έχει. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω.
1: Και να πω ένα τελευταίο, γιατί είδα σε κάποια σχόλια από φίλους μας, παρακαλώ, δεν το λέω ούτε ως παρατήρηση, αυτά μουσλίμια και τέτοια ισλαμοφοβικά και τέτοια,
0: καλό είναι, τα είδα, εγώ αυτά πάω και τα σβήνω, αν το δω θα το δω.
1: Μουσλίμια και τα λοιπά, ας έχουμε κατά νου ότι να μην είμαστε ισλαμοφοβικοί, να ξέρουμε να διαβάσουμε και την ιστορία του Ισλάμ, να διαβάσουμε τη συνεισφορά της χρυσής εποχής του Ισλάμ στη διάσωση των έργων των Ελλήνων φιλοσόφων, των νεοπλατωνιστών, του Φαραμπί.
2: Του Φαραμπί.
1: Ο Φαραμπί, ο οποίος ήταν ιρανικής καταγωγής, λάτρης του Πλάτων, ο οποίος προσάρμοσε την πολιτεία του Πλάτωνα και έφτιαξε μια δικιά του πραγματεία, στηριζόμενος 100% στον Πλάτωνα. Πόσοι άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι ρηπαρεπτυπτόντως οι περισσότεροι στη χρυσή εποχή του Ισλάμ, που ευδοκιμούσαν οι επιστήμες, η φιλοσοφία. Ήταν Ιρανοί περισσότεροι, Ιρανικής καταγωγής, όταν στην χριστιανική Ευρώπη είχε καταστεί με την ιερά εξέταση οποιαδήποτε αναφορά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία εδιώκετο, μην το ξεχνάμε, μην είμαστε τώρα τα μουσλίμια και τέτοια, παρακαλώ, ας κοιτάμε.
0: Εγώ τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω.
2: Δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα του κ. Σαββίδη το εργαστήρι είναι ελεύθερων ιδεών. Δεν συμφωνώ με αυτά τις απόψεις. Δεν μπήκα καν να διαβάσω σχόλια, γιατί φαντάζομαι και για μένα μπορεί να έχουν πει ο καθένας ό,τι θέλει, λέει.
1: Οφείλουμε να το λέμε.
0: Εδώ έχει ένα πλαίσιο που μιλάει ο καθένας. Όποιος λέει ό,τι θέλει, τον διώκουμε, τον σβήνουμε.
1: Νομίζω καλό είναι να το τονίζουμε κιόλας καμιά φορά, όχι μόνο να σιωπούμε σε αυτό.
2: Δεν είναι όμως, νομίζω, δική μου άποψη, δεν είναι το μείζον, το παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι ισλαμοφοβία. Δεν είναι ισλαμοφοβία. Περισσότερο μπορούμε να πούμε πρόβλημα είναι ισλαμική τρομοκρατία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι ισλαμοφοβικός. Αυτό είναι ζήτηση για άλλη φορά, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ισλαμοφοβία.
0: Θα φάμε ξύλο, κύριε Λεκάκη. Θα φάμε ξύλο.
1: Ένα τελευταίο.
3: Αλέξη, πριν κλείσεις, να επαναλάβεις, σε παρακαλώ, το Τραμπ και τον Drone. Λατρεύω να σε πω
1: να
3: τρέψεις.
1: Να είσαι καλά, Φράσο. Λοιπόν, η Ισλαμική τρομοκρατία. Όπως γνωρίζετε, η τρομοκρατία, ξέρετε που ξεκίνησε, έτσι. Καταρχάς, ο όρος τρομοκρατία, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Είναι πολιτικά φορτισμένος όρος και νομίζω έχει γίνει περίτρανα η υποκρισία που υπάρχει όταν ο Αλ-Σαρά, ο οποίος είχε την Αλ-Κάιντα της Συρίας, ο οποίος έστελνε βομβιστές αυτοκτονίας σε αμάξια να πέφτουν και να εκρήγνονται στον πόλεμο και στη Συρία, αλλά και οι σύντροφοί του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ, ο οποίος Αλ-Σαρά είχε σχέσεις με το Ισραήλ από τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, να δούμε ποιοι χρησιμοποιούν ακραίες σαλαφιστικές, δεν θα πω Ισλάμ, γιατί αυτά τα ρεύματα δεν εκπροσωπούν το Ισλάμ. Είναι εξαιρετικά μειοψηφικά. Και να δούμε αυτά τα τρομοκρατικά οργανώσεις ποιους στοχεύουν. Το Ισλαμικό κράτος ποιους σκότωσε περισσότερο. Σιίτες και Γεζίντι. Το Ισλαμικό κράτος δεν είπε μισή κουβέντα για το Ισραήλ. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί. Και έχω στοιχεία, δεν το λέω έτσι. Η Αλ-Κάιντα της Συρίας, ο Σαρά, δεν έκανε τίποτα για το Ισραήλ. Χτυπούσε, ο ρόλος του ήταν να χτυπάει την Ιρανική παρουσία και γι' αυτό και οι Ισραηλινοί ανώτατοι αξιωματούχοι. Άιζενκοτ. Πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Μωσέ Γιαλόν, πρώην Υπουργός Αμήνης και άλλοτε και αυτός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Δυνάμεων, άλλοτε επικεφάλης Μοσάντ, έχουν παραδεχθεί ότι στο Συριακό εμφύλιο στήριζαν με οπλισμό και προπαρήχαν περίθαλψη στην Αλ-Κάιντα της Συρίας, στον Σαρά. Τα έχουν πει αυτό, διότι για αυτούς τους απασχολούσε, δεν τους ένοιαζε ποιοι είναι αυτοί, τους ένοιαζε το Ιράν. Το Ιράν, για να πούμε αυτό, έχει πολεμήσει και έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος για την τρομοκρατία. Πολύ βαρύ φόρο αίματος επί του πεδίου. Ποιος κατέπνιξε το Ισλαμικό κράτος επί του πεδίου, όχι να μην το ξεχνάμε, επί του πεδίου.
0: Δεν το ξεχνάμε.
1: Το Ιράν και στη Συρία και στο Ιράκ.
2: Άρα εδώ μας λέτε, συγγνώμη, ότι πίσω από το Ισλαμικό κράτος είναι οι Εβραίοι. Άρα πίσω από το Ισλαμικό κράτος είναι οι Εβραίοι, αυτό λέτε, α και β.
1: Δεν λέω ότι τους δημιούργησαν, λέω ότι τους χρησιμοποίησαν.
2: Προστήριξαν και τους χρηματοδότησαν. Εντάξει, φυσικά. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Και β, μας λέτε ότι κάτι που δεν γνωρίζω, γι' αυτό δεν θα τοποθετηθώ, ότι η Ισλαμική δημοκρατία, δηλαδή ένα δικτατορικό Ισλαμικό καθεστώς, όχι η δημοκρατία με ψήφο vote, έχει καταστήλει πολλές τρομοκρατικές ενέργειες, εννοείται αυτούς που προσπαθούσαν να κερδίσουν την ελευθερία τους το 99 με την κοπελίτσα με το χιτζάμπ το 22. Νομίζω όντως η ενοιολόγηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Άρα πρέπει να θέσουμε ενοιολόγηση και μετά να συζητήσουμε.
1: Άμα θέτουμε ενοιολόγηση, ας είμαστε και σαφείς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την περιοχή με δυτικούς όρους. Άμα λέμε για την Ισλαμική Δημοκρατία, να λέμε και για τη Σαουδική Αραβία που δεν έχει καθόλου εκλογές ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ιράν δεν είναι παράδεισος.
2: Ούτε η Σαουδική Αραβία είναι παράδεισος.
1: Στο Ιράν όμως υπάρχουν εκλογές. Είναι ελεγχόμενες. Είναι ελεγχόμενες. Λοιπόν, υπάρχει ψήγμα ανταγωνισμού. Ναι, υπάρχει ενίοτε ψήγμα ανταγωνισμού. Ο πρόεδρος ο σημερινός, ο Πεζεσκιάν, είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος στην ιρανική πολιτική σκηνή. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Άλι Χαμενεΐ και όμως βγήκε πρόεδρος. Η πρώτη επιλογή του Άλι Χαμενεΐ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ήταν ο Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ βγήκε τρίτος, δεν πέρασε το δεύτερο γύρο και βλέπουμε πόσο επιρροή έχει και ο Γαλιμπάφ.
0: Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια...
2: Κύριε Λεκάκη, ήταν τρομοκράτες αυτοί που σκοτώθηκαν 20.000 το Γενάρη.
1: 20.000 από πού προκύπτει? Υπάρχει κάποια...
2: Οι όσοι σκοτώθηκαν από το καθεστώς του Ιράν, από την Ισλαμική Δημοκρατία, δεν τη χαρακτηρίζουμε καν. Από την κυβέρνηση του Ιράν. Ήταν τρομοκράτες οι πολίτες όσοι σκοτώθηκαν?
1: Όχι, όχι, ήτανε. Όχι, όχι.
2: Πεπλανημένοι.
1: Πέθανε πολλοί κόσμος. Δεν αντιλέγω αυτό, αλλά έχω ισχυρές επιφυλάξεις αυτά τα νούμερα. 20-40
2: χιλιάδες. Όχι, τι ήταν, τι ήταν. Θέλω να πω, ήταν φουρναρέοι, ήταν διαμαρτυρόμενοι, ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ. Κάτι ήταν.
1: Όχι. Ήταν και νέοι άνθρωποι, κυρίως νέοι ήταν που διαμαρτύρονταν. Που δεν σημαίνει
2: για ποιο πράγμα διαμαρτύρονταν?
1: Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια κυρίως. Για την ακρίβεια. Ήταν προφανώς νέοι άνθρωποι, ναι, γιατί το Ιράν έχει πληγεί πάρα πολύ από τις κυρώσεις. Προφανώς ήταν και θέματα κάποια ελευθερίας. Προφανώς. Είπα εγώ πρώτος, δεν είναι ένα δημοκρατικό σύστημα. Δεν είναι όμως ούτε δικτατορία τύπου Σίση σε καμία περίπτωση. Άμα δείτε τι κριτική ασκούν στον πρόεδρο του Ιράν, θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλλά δεν είναι ούτε δημοκρατία. Προφανώς. Είναι ένα υβριδικό σύστημα στη βιβλιογραφία. Και να σας πω, ναι, πέθανε κόσμος, ήταν πολύ δυσάρεστο και πολύ τραγικό αυτό που συμβαίνει. Υπήρχε και κόσμος μεθοδευμένος, ας είμαστε λίγο πιο πονηροί. Άμα τα παραδέχονται και οι ίδιοι Ισραηλινοί μετά αυτά, όταν λέει ότι ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να περάσει όπλα στο Ιράν μέσω των Κούρδων από το Ιράκ, ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Ναι, το Ιράν είναι μια διχασμένη χώρα, αλλά συσπυρώθηκε από αυτό που έγινε. Και οι ίδιοι οι Ιρανοί, με την αγωνιστικότητά τους, έχουν κερδίσει πράγματα. Η υποχρεωτικότητα της Μαντήλας, γιατί εγώ έχω πάει στο Ιράν και έχω άποψη για το Ιράν, δεν παίρνω πληροφορία από τον αμερικανικό και ισραηλινό φακό, τον παραμορφωτικό φακό. Η θέση της γυναίκας του Ιράν είναι κατά πολύ καλύτερη από τις περισσότερες χώρες που βρίσκονται γύρω του. Δεν υπάρχει σύγκριση η θέση της γυναίκας είτε στις ευθύνες, θέσεις ευθύνης, στα καθημερινά δικαιώματα σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, στις πού είναι κάτω χώρες. Είναι ιδανικά? Όχι.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι ιδανικά. Αλλά οφείλουμε να είμαστε στις λεπτομέρειες. Να δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες. Όταν λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και να
3: το
1: είμαστε
3: υποψιασμένοι. Το ζήτημα της δημοκρατίας, Αλέξη.
1: Είναι γενικά ένα παγκόσμιο ζήτημα. Γιατί δεν υπάρχει κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Σαουδικής Αραβίας? Εγώ μαζί σας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι τέλεια στο Ιράν. Αλλά δεν μπορώ την υποκρισία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία είναι απείρως χειρότερα στη Σαουδική Αραβία. Και κανένα δυτικό μέσο και δι' ελληνικό μέσο ενημέρωσης δεν τολμάει να πει για τη δικτατορία, μια απόλυτη μοναρχία στη Σαουδική Αραβία που λέει δεν έχει καν σύνταγμα. Το Ιράν έχει σύνταγμα. Ναι, είναι ένα σύνταγμα που στηρίχθηκε στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία με άλλα δικά του στοιχεία. Ενώ η Σαουδική Αραβία λέει ότι το σύνταγμα του είναι το Κοράνι και η Σούνα. Ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Το πρόβλημα του Ιράν δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα του Ιράν είναι γιατί δεν συμπλέει με τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή. Είναι μια χώρα ανεξάρτητη. Δεν είναι τέλεια χώρα, αλλά έχει έντονη την αίσθηση της ανεξαρτησίας. Έχει πολεμήσει την τρομοκρατία στην περιοχή. Άλλες δυνάμεις αποσταθεροποιούν τελευταία την περιοχή. Το Ιράν δεν είναι άγγελοι. Προφανώς έχουν κάνει σε προηγούμενες
2: δεκαετίες. Η Χεσμπολάχ είναι η δημοκρατική οργάνωση που χρηματοδοτείται.
1: Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι.
0: Είναι το πιο ισχυρό.
1: Είναι το πρώτο, λέτε τρομοκρατική οργάνωση, το πρώτο σε ψήφους κόμμα του Λιβάνου. Αλήθεια. Που το υποστηρίζει το 30% των χριστιανών, που είναι ένα κίνημα εθνικής αντίστασης.
2: Εγώ δεν
1: γιατί το ψηφίζουν οι περισσότεροι
2: Λιβανέζοι? Βαθιάζεστε τόσο πολύ. Είναι σαν
1: γιατί
2: να
1: το ψηφίζουν οι περισσότεροι
2: Λιβανέζοι?
1: Γιατί αυτό το ψηφίζουν οι περισσότεροι Λιβανέζοι τη Χεσμπολά? Γιατί τους ψηφίζουν οι περισσότεροι Λιβανέζοι?
2: Εγώ πρώτο κόμμα. Είναι.
1: Όχι.
2: Ωραία. Το στρατιωτικό σχέδιο της Χεσμπολά μας λέει ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.
1: Φυσικά και όχι.
2: Τέλεια.
1: Τι σημαίνει τρομοκρατική οργάνωση?
2: Οι ειδικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ είναι εθνοφύλακες.
1: Είναι μέρος της κυβέρνησης
2: του Ιράκ. Τέλεια. Άψο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν έχω την άποψη.
1: Μισό λεπτό. Το Ιράν κάνει αποτελεσματικά κάτι που κάνουν άλλες χώρες. Δεν το κάνει μόνο το Ιράν. Και η Τουρκία έχει δικούς τους συνεργαζόμενους.
3: Αλέξη, δώσε μου λίγο χρόνο. Οι Σιετικές Πολιτοφυλακές του Ιράκ πολέμησαν πολέμησαν ενάντια στον ISIS. Τι είναι ο ISIS? Δυνάμεις δημοκρατικές που πήγαν να καταλάβουν το Ιράκ.
2: Τρομοκράτες Ισλαμιστές είναι.
3: Το ζήτημα της δημοκρατίας, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή, είναι ένα ζήτημα υπό βαθιά συζήτηση. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο δημοκρατία με έναν Σίση να εκλέγεται με 97,7% και δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Και εξαφανίζονται άνθρωποι στην
3: Αίγυπτο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε τις κυβερνήσεις που είχαμε στη Λατινική Αμερική, που τις θεωρούσαμε δημοκρατικές και δεν συζητούσαμε γιατί απλά είχαν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζήτημα τρομοκρατία σήμερα είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Αγαπητέ Παναγιώτη, να σου θυμίσω ότι η Αλ-Κάιντα ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς. Αλ-Κάιντα σημαίνει η λίστα. Είναι ακριβώς οι μαχητές που στέλνονταν από τους Αμερικανούς, όχι από κάποιον άλλο, ως μαχητές της ελευθερίας στο Αφγανιστάν. Αυτή είναι η Αλ-Κάιντα. Και κάποια στιγμή την είδαμε να γίνεται τρομοκρατική. Επομένως, τα ζητήματα τρομοκρατίας, δημοκρατίας, Χεσμπολάχ, ας πούμε, που σου είπε και ο Αλέξης, ξεκίνησε ως κίνημα Αμάλ. Ναι. Ως το κίνημα που αντιστάθηκε στην Ισραηλινή κατοχή. Έτσι. Είναι πολλά τα ζητήματα. Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τρομοκρατία, ισλαμική ή όποια άλλη, ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία. Δεν μπορεί να είμαστε
1: απόλυτα. Έχει χάσει κάθε αξία από τη στιγμή
3: για παράδειγμα, Αλέξη, εγώ έτυχε να βρεθώ στη Γάζα την περίοδο από της κυριαρχίας της Χαμάς, έτσι, στη Γάζα, όχι αλλού, όχι έξω, μέσα στη Γάζα. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός των Παλαιστινίων. Να θυμίσω ότι η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που τη βλέπουμε όλοι δημοκρατική, είναι αυτοί που έκανε τρομοκρατικές πράξεις στη Μεσόγειο. Γιατί δηλαδή τα διαχωρίζουμε και ποιος είναι αυτός ουσιαστικά που ορίζει ποιος είναι δημοκρατικός, ποιος είναι τρομοκράτης και με ποια διαδικασία. Με ποιο, όταν δολοφονείται, ας πούμε, από τη Σαουδική Αραβία δημοσιογράφος μέσα στην πρεσβεία κατά εντολή της
2: κυβέρνησης,
3: το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι μιλώντας γενικά για το...
0: Κύριε Ευτυχίδη, παρασκηνιακά με πιέζετε να κλείσουμε, αλλά στο προσκήνιο ρίχνετε λάδι στη φωτιά, έτσι.
3: Τι να κάνουμε, να σταματήσουμε κάπως, να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε τα πράγματα ουδέτερα.
2: Και επίσης να μην βλέπουμε παντού πίσω τους Εβραίους, γιατί αυτό μετά είναι αντισημιτισμός.
3: Όχι, αυτό είναι λάθος.
1: Εγώ έχω, έχω πηγές από Ισραηλινά μέσα που παραδέχονται ότι υποστήριζαν την Αλ-Νούσρα. Την Αλ-Νούσρα. Το πρόδρομο σχήμα της Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, του Αλ-Σαρά επικεφαλής, που το παραδέχονται, γιατί εκεί το λένε. Και όταν έχω δήλωση του Μωσέ Γιαλόν, ξέρετε ποιος είναι ο Μωσέ Γιαλόν, και να λέει ότι στη Συρία είπε το 16, στη Συρία αν είναι να επιλέξω μεταξύ του Ιράν και του Ισλαμικού κράτους, επιλέγω το Ισλαμικό κράτος. Το είπε ο Μωσέ Γιαλόν.
3: Ακόμα καλύτερο παράδειγμα. Αν παρακολουθήσετε το Συριακό που βάζει ο Αλέξης, θα καταλάβετε ότι τα συμφέροντα Ισραήλ και Τουρκίας συνέπλευσαν σε μεγάλο βαθμό κατά την ανατροπή του Άσαντ και υποστηρίχθηκαν και από τους δύο. Μην λοιπόν σταματάμε και χαρακτηρίζουμε κάτι που δεν μπορούμε ίσως να το αντιληφθούμε. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή. Δεν θεωρώ καλό το ιρανικό καθεστώς σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είμαι και εγώ αυτός που θα ορίσει τι εστί δημοκρατία για το Ιράν, ούτε τι εστί δημοκρατία για την Αίγυπτο, ούτε τι εστί δημοκρατία για τη Συρία. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στους χαρακτηρισμούς.
2: Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κάνουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω εξαγωγή δημοκρατίας.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση το καταλαβαίνω.
2: Υπάρχουν κάποιοι γενικά κοινοί αποδεκτοί κανόνες. Ωραία. σέβομαι.
3: Που είναι αποδεκτή. Η κοινή αποδεκτή κανόνα, συγγνώμη, αυτό που λέει ο Αλέξης και τον καταλαβαίνω απόλυτα, είναι ότι αυτοί οι κοινά αποδεκτοί κανόνες αναφέρονται ειδικότερα όταν πρόκειται για αντιπάλους της Δύσης. Δεν είδα κάποια δυτική χώρα. Βρισκόμαστε δηλαδή, είναι το Ιράν, είναι απέναντι Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και συζητάμε για ζητήματα δημοκρατίας στο Ιράν, ενώ αγνοούμε όλα τα άλλα. Γιατί δεν βάζουμε ένα γενικό πλαίσιο.
2: Γενικό πλαίσιο, να σας το πω πάρα πολύ απλά τότε, ένα πολύ γενικό πλαίσιο και εγώ σταματώ εδώ. Ωραία η ανάλυση και όλα τα λοιπά, γιατί δεν θέτουμε θέμα για την Αίγυπτο. Πράγματι η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι αυτή που την είπε, όπως είπε ο κ. Λεκάκης, και την είπατε και μαλακά, είπατε λίγα, έτσι. Δεν είναι στο μόνο
0: που ταξιδεύει στην περιοχή. Θέλετε για στην Αίγυπτο Ισλαμικό κράτος.
2: Έχω πάει στο Ισραήλ, έχω πάει στη Σαουδική Αραβία, πάρα πολλές φορές στην Τουρκία, οπότε μια εικόνα θεωρώ ότι μπορεί να την έχω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Οι χώρες αυτές λοιπόν που συζητάτε, που λέτε για τα Εμμυράτα, που λέτε για τη Σαουδική Αραβία, που λέτε για την Αίγυπτο, η Ελλάδα, γιατί θυμίζω ότι είμαστε Έλληνες, παρά τις όποιες συμπάθειες μπορεί να έχει καθένας, είμαστε Έλληνες. Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις. Για μένα το ξέρω. Το ξέρω και έτσι. Το παλεύω καθημερινά. Δεν μπορώ να υποδείξω για άλλους, θα πω για μένα. Οι χώρες που λέμε λοιπόν αυτές έχουν όλες στρατηγική σχέση περισσότερο ή λιγότερο με τη χώρα μας. Άρα μπορεί να μην χαιρόμαστε που ο κύριος Σίση είναι ο κύριος Σίση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά έχουμε μια στρατηγική σχέση. Μπορεί να μην χαιρόμαστε με τον Σαλμάν, αλλά έχουμε συμφέροντα, γι' αυτό στείλαμε όπλα, γι' αυτό τέλος πάντων κλπ. Μπορεί να μην ξετρελνόμαστε με το πολιτικό σύστημα so-called στα Εμμυράτα, αλλά με τα Εμμυράτα έχουμε συμφέροντα, έχουμε IMEC. Άρα, γιατί δεν θέτουμε σε αυτούς αυτά τα θέματα, ή αν τα θέτουμε χαμηλά, η απάντηση είναι αυτονόητη. Γιατί με αυτούς είμαστε πιο κοντά και έχουμε μια στρατηγική συνεργασία.
3: Επομένως,
1: ο Ιράν ήμασταν κοντά μέχρι το 2019. Ήμασταν κοντά, πολύ κοντά με το Ιράν για πολλές δεκαετίες. Είχαμε καλές σχέσεις. Απλά έχουν τελείως αφαιθεί. Έχουμε πάει και απέναντι στο
3: Ιράν. Εγώ διαφωνώ με τη λογική των χαρακτηρισμών γενικά. Έτσι. Δηλαδή το ότι βαφτίζουμε. Παράδειγμα, η Χαμάς λέει είναι τρομοκρατική. Ξέρετε τι ποσοστό πήρε η Χαμάς στις τελευταίες ελεύθερες.
2: Τι σχέση έχει αυτό με τα εγκλήματα που έκανε η Χαμάς? Αν ψηφίστηκε μετά είναι τρομοκρατική, το ένα δεν ανέβει το άλλο. Αν
1: οι περισσότεροι είναι τρομοκρατικός ο IDF.
2: Όχι.
1: Είναι.
2: Είναι εθνικός στρατός.
1: Είναι ο IDF τρομοκρατικός. Για τα εγκλήματα που έχει κάνει. Σύμφωνα με έκθεση και των Ηνωμένων Εθνών. Για τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Σύμφωνα με ιστορικούς γενοκτονίας. Σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι.
2: Αν έχει κάνει εγκλήματα πολέμου.
1: Είναι.
3: Δεν
1: είδατε. Είδατε. Έχετε μια δυσκολία.
2: Έχει μια διαφορά. Να σας πω ότι ένας εθνικός τακτικός στρατός έχει κάνει εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση κτλ. Αυτό που βαραίνει την πολιτική, που βαραίνει την πολιτική του ηγεσία. Βαραίνει αυτούς που τον διέταξαν, ας πούμε. Και να το συγκρίνω δηλαδή ένα τακτικό εθνικό στρατό με τη Χαμάς. Δεν μπαίνω σε αυτό το δίπολο, σας το χαρίζω. Όχι, δεν μπαίνω.
1: Ποια χώρα στην περιοχή έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο από τους IDF, χώρα, ένοπλες δυνάμεις άλλης χώρας στην περιοχή? Καμία.
2: Ούστε καλό συναντημητική θα μας πείτε.
1: Καμία. Καμία δεν έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο. Βλέπουμε όμως η Δύση, κοφεύει. Είδατε ότι είναι επιλεκτική η κριτική. Οι άβολες αλήθειες καμία φορά πρέπει να τις στοχαζόμαστε. Και με το Ιράν που λέτε, που μετασυμφέρω, και εγώ είμαι μετασυμφέρον του ελληνισμού. Το Ιράν έχει συμφέροντα και με το Ιράν. Γιατί ένιωσα...
2: Αλλά δεν υπάρχουν μια σχέση με το Ιράν.
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι υπό το μηδέν, διότι η τρέχουσα ελληνική κυβέρνηση θεώρησε συνετό να είμαστε, να επιδείξουμε υπερσυμμόρφωση και να εμπλακούμε στον πόλεμο. Έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο. Στον πόλεμο. Θεώρησε ότι αυτό επένδυσε, θεώρησε ότι έτσι θα έχει κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρω τι ανταλλάγματα, αλλά απέτυχε σε αυτόν τον υπολογισμό. Και όπως είπαν προηγουμένως, η Ελλάδα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι διαφορετικές κυβερνήσεις από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε την Τεχεράν για να κάνει οικονομικές συμφωνίες μαζί για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Ανδρέας Παπανδρέου, Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, όλοι ένιωσαν την ανάγκη να συνεχίσουν να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνία με το Ιράν. Όλοι.
2: Το φόρουμ πολιτισμών που έγινε επί του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κοτζιά, το φόρουμ των αρχαίων πολιτισμών.
1: Και αυτό είναι, είναι μια αναβίωση. Είναι, αυτό ήταν πολύ σωστό, ήταν πολύ σωστό για την ΗΠΑ ισχύ της Ελλάδος, το οποίο ήταν μια αναβίωση μιας πρωτοβουλίας που είχε γίνει επί Χαταμή και ήταν τότε η κυβέρνηση ελληνική επισημήτη και κάναμε μια αναβίωση τότε. Γιατί να μην έχουμε το Ιράν, είναι το κύριο γεωπολιτικό ανάφωμα στις περιφερειακές φιλοδόξεις της Τουρκίας. Και όμως πάμε αντίθετα στο Ιράν. Γιατί θεωρούμε...
3: Άπειρα τα ιστορικά παραδείγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Άπειρα. Θα πω εγώ, θα κάνω εγώ τώρα την αποφώνηση. Επειδή κάνατε την αναφορά στο στρατό, στον στρατό, στον IDF, στην Χαμάς, στη Χεσμολάχ και συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό η Χάνα Άρεντ και η κοινοτοπία του κακού. Η Άρεντ υποστήριξε ότι Άιχμαν ήταν ένοχος όχι επειδή ήταν υπεράνθρωπο τέρας, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος
1: που παρέδωσε
0: τη σκέψη, τη συνείδηση και την ευθύνη του στη γραφειοκρατία του ολοκληρωτισμού. Βάλτε το στο μυαλό σας, επειδή είστε και βαθιά έτσι μορφωμένοι άνθρωποι, θα σας οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, για να κάνουμε και λίγο πιο εύθυμο το τέλος αυτής της συζήτησης, θα σας μεταφέρω μια είδηση που διαδίδουν τα διεθνή πρακτορία, όπως μου μεταδίδει ο συνεργάτης μου και βοηθός μου, ο Μπίλι. Είναι αυτή. Σήμερα σας παρακολούθησε από το κέντρο του Ιράν ένα καφενείο ολόκληρο και βλέπετε αυτό είναι ένα πολύ παραδοσιακό καφέ του Ιράν και παρακολουθεί εσάς στην οθόνη του.
2: Θα χειροκροτούσανε τον κύριο Λεκάκη συνεχώς.
0: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Να πω ένα τελευταίο μόνο, συγγνώμη. Ήταν ωραία. Είναι καλό να διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω είναι πλούτος να διαφωνούμε. Είναι πλούτος. Γιατί μας αρέσει και οι φίλοι μας στην εκπομπή να έχουμε μια διάδραση. Κάποιος είπε τι δουλειά έχει το Ιράν στο Λίβανο. Εντάξει. Τι δουλειά έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δυτική Ασία. 40.000 στρατεύματα. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στη Συρία. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στο Λίβανο. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στη Γάζα. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ με τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τι δουλειά έχει η Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ. Τι δουλειά έχει η Τουρκία στη Λιβύη. Τι δουλειά έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη γενοκτονία του Σουδάν. Τι ρόλο έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιεμένη.
0: Είστε ακόμα 12 λεπτά να συμπληρώσουμε
1: την κουβέντα. Δεν κάνει κάτι το Ιράν πρώτο. Το κάνει πιο αποτελεσματικά. Και να πω μια διαφορά. Έχει ρίζες στο Λίβανο, γιατί οι σχέσεις του Ιράν με το Λίβανο είναι εδώ και αιώνες. Όταν το Ιράν τον 16ο αιώνα, το 1501, επί Σαφαβιδών, έγινε σιητικό για να διαφοροποιηθεί από το Συνουτική Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ανταγωνιστής, έφερε λόγιους, σιήτες, ουλεμάδες, από το Λίβανο για να διαδώσουν το σιητισμό. Είναι αιώνων και ο Σάχης του Ιράν ο τελευταίος είχε ρόλο στη Λίβανο και επεμβάσει. Απλά το Ιράν το κάνει πιο αποτελεσματικό. Η σιητική κοινότητα του Ιράν είναι η μεγαλύτερη στο Λίβανο και είναι η πιο ρηγμένη, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απηχεί μια πραγματικότητα πριν 100 χρόνια και δεν θέλουν να το αλλάξουν. Σε ψήφους βγαίνει σταθερά πρώτη η Χεσμολά και μαζί και με τους χριστιανούς συμμάχους. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Ευχαριστώ κύριε Μίχο, κύριε Λεκάκη, κύριε Φτυχίδη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Κυριακή.
4: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
5: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Αβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σαϊγκάλ, τα μέρη της Ελληνική. Διευθυντή σύνταξη, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
11: Carmen. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτης. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
6: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
7: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχε το Mente Fuerte.
6: Ναι.
7: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
6: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
7: Κι εγώ.
6: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
7: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
6: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
7: Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
6: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
7: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλανε στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
6: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
7: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
6: Αλήθεια,
7: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
6: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
7: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά. Αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως. Δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
6: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι? Δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα ας πούμε ήταν 6 ετών.
7: Σωστά.
6: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
7: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δίδασκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
6: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
7: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20%, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
6: Καλά, και μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
7: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο.

0: Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7χρονη κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
1: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα.
0: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator. Δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι. Όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
1: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
0: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
1: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
0: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει

0: με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
1: Τα τζάκια που έλεγε.
0: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνανθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη.
1: Ναι.
0: Μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα, είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει. Απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πεντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα της δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος θα άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ένα, σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: να
1: εκτόπισμα.
0: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν έμβαση.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια, λόγω του ανταγωνισμού, οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον μήνες. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοικιό μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Το
1: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορούσα να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορώ στο δημόσιο, απλά να το έχει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα, γιατί ζω στο εξωτερικό. Έγινε ένα μπέξιμο, okay. Δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα, το οποίο ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990 θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα, ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα. Γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου. Αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα. Κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσες να μην είχες πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού. Και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα, και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμετενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτός ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτός έχετε.
0: Ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις... Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει.
0: Ναι, με περισσότερο.
1: Δώσω... Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: πιο
0: που μεγάλους. Μου έκανες. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα λοιπά.
1: Και λίγο στη γλώσσα των νέων.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή όταν βγαίνει ας πούμε ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι α, νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει πέντε πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπος το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς, αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ, μου λέει εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους πετάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατά εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανε αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική, αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και ναι. αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου.
0: Όχι, με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε έναν βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να, να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του. Ένας 25χρονος, αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχρισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι, οι οποίοι αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το «Μαμά» που έκανε ας πούμε το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Matt Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλη.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα. Ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι άρα μπει στο δημόσιο, να παίρνεις.
1: Να πιάσεις την καρέκλα,
0: να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από την ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω, αυτομάτως οι συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγε στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πια στην καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος, ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6.000 το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά.
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, τη λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Τη λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Και το δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ότι ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς.
1: Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και τα καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από ότι κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει ότι θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα όνοματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε τις λύσεις. Όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω. Γιατί και στα δώσω, μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια οργανωμένη. Να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή, ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε.
0: Γενικά ναι, στο YouTube. Σε έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενό σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα, όμως.
0: Το περιεχόμενό μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε, για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγημα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιήσει
1: στο
0: κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο κρικονόμικς.
1: Εμείς δεν βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, τον Μαρινάκη στο κρικονόμικς, να μας εξηγεί, να μας λέει εξαιρετικά βίντεο. Όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εδώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο

0: σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύψουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να είχε να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη στην ουσία τι κάνει, ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις.
0: Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: Στο χιλιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί που τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκάρουμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κ. Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή?
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβει, εγώ παρακολουθούσα
1: τότε. Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, δεν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να του στριμώξουμε στη γωνία, μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή, θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς, είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη.

0: να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη η στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Mm. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίν μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πήγαινε καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το ότι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλουν να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που είναι. Που δεν έχουν.
1: Το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θα πούνε ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα πούνε ότι για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχειρήματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό
1: έχει
0: θα ήταν
1: να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό.
1: Οπότε,
0: καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά κάτι, θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη, που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: τον,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι. Τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη. Είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί ήταν και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα τρία. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκι με το Πιερακάκι ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, η στρατηγική που. Οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
0: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν. Οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική, το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει οι τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους. Τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά. Εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον, νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει, ας πούμε, σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Αυτή ήταν αναπαραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο. Ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό.
1: Οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπιστελθεί πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία, ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή το πρόβλημά μας ήταν
1: άρα
0: ότι.
1: Έλλειψη σχεδίου αποφάσιζαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσιζαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστες απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστος θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο γυάλισμα.
1: Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εναγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης! Καλέ,
0: γράφουμε
1: 2 ώρες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Έτον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Έτο δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει.
9: Και ποιος σου το είπε?
8: Η γυναίκα σου.
9: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
10: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
14: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει. Ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, έχουμε νέες εξελίξεις στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφέρομαι στην πόλη Κωνσταντινίβκα. Για να δούμε τι συμβαίνει σε μια ανοιχτή πληγή την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τα τελευταία από εκεί έχουμε πολλά θέματα και στη χώρα μας, μεγάλα σκάνδαλα. Έχουμε και μια υποτιθέμενη συνομιλία στον κόλπο μεταξύ ΗΠΑ και, και Ιράν. Για να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, τούτη εδώ τη μέρα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, συγγνώμη. Σχεδόν καλό μήνα. Πώς τελείωσε ο Ιούνιος, το που το κατάλαβα. Ελπίζω να είστε κάπου όμορφα. Ελπίζω να είστε κάπου παραθαλάσσια. Εμείς είμαστε εντός ελαιοπύρου των Αθηνών, δεν πειράζει. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Το κανάλι προσπαθεί να μείνει ζωντανό και όρθιο το τελευταίο αυτό δεκαήμερο που μας έχει μείνει για να κρυθούν τα πάντα. Να σπρώξουμε λίγο παραπάνω όσο μπορούμε. Θυμίζω ότι μέσω του αγγλόφωνου καναλιού θα κριθεί το τι μελγενέστε. Αύριο θα έχουμε βίντεο εκεί, επομένως μπαίνετε και στο αγγλικό κανάλι για να φροντίσουμε να επιβιώσουμε. Διότι έχω πολλές ιδέες, αλλά για να τις κάνω πράξη πρέπει τα κανάλια να μείνουν ζωντανά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που είστε εδώ. Λοιπόν, να δούμε λίγο την υπόθεση του Qatar Gate και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αυτού του τιτάνα της πολιτικής, ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι είναι, δεν ειδικεύεται σε τίποτα, θα έλεγα πολιτικά ανίκανος, θα έλεγα και επαγγελματικά ανίκανος. Το ότι έχει διατελέσει τα πάντα, έχει περάσει από όλες τις θέσεις, και αυτό λέει πολλά για την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Η χειρότερη μάκα είναι αυτή η οποία ανέρχεται στην ηγεσία της χώρας εντός και εκτός Ελλάδος, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, υπήρξαν διάφορα θέματα εδώ. Θα σας πω το πιο ζουμερό, θα ξεκινήσω με το πιο ζουμερό, διότι υπήρξε μια έρευνα για το γιο του Αβραμόπουλου, ο οποίος δουλεύει στην Qatar Energy, το οποίο είναι κρατική βέβαια του Κατάρ, και βέβαια το Κατάρ είναι αυτό το οποίο λάδωνε πολιτικούς λαδιασμένα και λαδωμένα σακάκια στην Ευρώπη. Κατηγορείται εδώ ο κύριος Αβραμόπουλος, κατηγορείται η κυρία Καϊλή. Το Κατάρ είναι πίσω από αυτή την υπόθεση και στην Qatar Energy, στην κρατική εταιρεία, δούλευε ο γιος του. Σατανικές συμπτώσεις, θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αφού εντάξει όλοι οι ίδιοι παντοφλάδες είστε, δεν μπορούσαν να τον βάλουν κάπου, ξέρω, σε κάποια γειτονική, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες χώρες που το Κατάρ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, για να μην φανεί, να μην κάνει κρά, αν πράγματι εμπλέκεται εδώ το πρόσωπο αυτό ο Δημητράκης. Λοιπόν, στα 28 προσελήφθη, έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το γιο του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι ένα παιδί δεν μπορεί να στοχοποιείται. Δυστυχώς, στοχοποιούνται όλοι όσοι εμπλέκονται με τη διαφθορά. Και αν πράγματι εδώ υπάρχει βρωμιά και λαδιά, λοιπόν, ξαναλέω, εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά βγάζοντας φωτοτυπίες. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε την πρώτη δουλειά σαν στέλεχος σε μια θυγατρική μιας συστημικής μεγάλης τράπεζας της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν προφανώς. Ένα άτομο το οποίο ούτε να το σπρώξεις στη γωνία, να του πεις φύγει από εδώ, λέει, και δεν κάνει. Θα λερώσει τα χέρια σου, δεν μπορεί να τον κάνει στέλεχος. Ένα άνθρωπο, τον βλέπετε από πάνω μέχρι κάτω, είναι ο Δρακουμέλ, χαζογελάει με τα στρουφάκια, μπορεί να χαϊδεύει την Ψιψινέλ. Αυτό είναι το. Μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να τον κάνει στέλεχος πρώτη δουλειά. Προφανώς ο Μπαμπάκας τον κάνανε κάτι από εκεί που ήταν μηδενικό ή μάλλον αρνητικό. Αντίστοιχα, εύλογα προβληματίζεται κανείς όταν εκκρεμεί έντελμα σύλληψης εναντίον του Αβραμόπουλου από τις αρχές του Βελγίου. Δεν ξέρω γιατί φοβάται να πάει, δεν ξέρω γιατί δεν πηγαίνει να του περάσουν τις χειροπεδίτσες, τα μπρασελέ. Εύλογα λοιπόν εξετάζουν την οικογένειά του, διότι βρίσκεται στην Qatar Energy, είναι κατώτερος, λέει, υπάλληλος. Και βρήκε, λέει, μόνο στη δουλειά στο Κατάρ, χάρη στις σπουδές του και στην προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία. Μα δεν υπήρξε καμία δική μου παρέμβαση, λέει ο Δημητράκης, σύσταση ή ανάμειξη, άμεση ή έμεση. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, το να μην βοηθούν οι γονείς στα παιδιά τους, το λες και πρέπει να απευθύνεται σε ηλίθιους. Μάλλον αυτό προσδιορίζεσαι για να νομίζεις ότι θα πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τώρα, το αν υπήρξε λαδιά ή όχι, θα το δουν οι βελγικές αρχές. Αν παραδοθεί, τον συλλάβουν, τον πάρουν χειροπόδαρα και τον πετάξουν στην Μπουζού. Έτσι μπορούμε να μάθουμε. Τώρα από εδώ, κρυμμένος γύρω στα παλάτια τα οποία μένει, δεν θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, φαίνεται ότι ο γιος Αβραμόπουλος έχει τη θέση senior analyst, το οποίο senior analyst δεν ξέρω αν είναι κάποια, σίγουρα δεν είναι κορυφαίος τέλεχος, σίγουρα, αλλά δεν είναι και κατώτερος υπάλληλος ο senior analyst. Τώρα έχουμε ένα λέσι της πολιτικής να ψεύδεται σαν, δηλαδή, με χυδαίο τρόπο μπροστά στις κάμερες και να μην κινούνται οι διαδικασίες να τον πετάξει κανείς στην Μπουζού, όπως είπα, στον Παλαούρο. Είναι θέση ευθύνης, όπως καταλαβαίνετε, το senior analyst. Επίσης, απαιτεί και κάποια προϋπηρεσία σε θέματα ανάλυσης. Από ό,τι φαίνεται, έχει εργαστεί, λέει, σε ξενοδοχεία για μερικούς μήνες στην ναυτιλιακή εταιρεία της Ελλάδος, στο τμήμα Operation και Marine Department. Καμία σχέση, δηλαδή, με analyst και σε μια εταιρεία ενεργειακή, καμία σχέση. Ξεκάθαρα, τα ξενοδοχεία δεν νομίζω να μετράνε σχετικά. Και πολύ πιθανόν η ναυτιλιακή εταιρεία για μερικούς μήνες ήταν κάποιο είδους πρακτική. Εκεί σίγουρα πήρε ο Μπαμπάκας. Δύσκολο να αρνηθεί ότι πήρε ο Μπαμπάκας και τον χώσανε και προφανώς χώθηκε κι αλλού. Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαβάζω εδώ ότι σβήστηκαν, λέει, όλα τα στοιχεία του YouTube που παραπέμπουν στην εργασία του στην Qatar Energy. Άρα το ότι μοιάστηκαν και έσπευσαν να συγκαλύψουν, καταλαβαίνετε ότι εδώ μάλλον ενοχοποιητικό είναι αυτό. Πάρα πολύ ντροπή να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο πατέρα, πάρα πολύ ντροπή να σε βουτάει στη δική του σαπίλα. Κρίμα, χίλια κρίμα. Λοιπόν, εύχομαι το παιδί να παρνηθεί στον πατέρα, δεν ξέρω τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μέσα στην διαφθορά λόγω οικογενείας και στην καταστροφή ή στο να κλέβουν και να τρώνε εις βάρος μας, και αυτό καταστροφή είναι της ψυχής, διότι είναι μοιάσματα στην πραγματικότητα και παράσιτα. Και θα το βρουν μπροστά τους, είτε αυτοί είτε το βρίσκουν, δεν το πιστεύω, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα είδα περισσότερο το ρεπορτάζ για το Qatar Gate και ταξίδια του ανθρώπου αυτού στο Κατάρ μαζί με τους γιους. Λέει πήγανε, εικάζω, θα πήραν κανένα δωράκι, θα φάγανε κανένα hot dog δώρο όταν πήγανε στο Μουντιάλ τότε, οικογενειακός. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να το καταλάβουμε το τι λέει ουσιαστικά το ένταλμα του Βελγίου για διαδρομές χρημάτων, προσπάθεια προσέγγισης και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, για να κάνει την προξενήτρα δηλαδή, από ό,τι τον κατηγορούν τουλάχιστον οι Βέλγοι, ο Δημητράκης. Εγκληματική οργάνωση, για ακόμα μια φορά, δηλαδή πραγματικά δηλαδή, και ξαναλέω, είναι σίγουρο ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στη χώρα με τον Γκούλη, αλλά βέβαια και βλέπετε εδώ τις παραφιάδες και σε άλλα κόμματα, δηλαδή πασοκατζίδες, πασόκους, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΟ μπάχαλους, όλοι είναι μαζί, είναι το λεγόμενο νέο κόμμα. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο λέμε, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, είναι μια εγκληματική οργάνωση, λέει. Στόχο έχει να επηρεάσει τις ενέργειες του κοινοβουλίου υπέρ του Κατάρ και υπέρ του Μαρόκου, μάλιστα. Εδώ, στον οποίο συμμετέχει σύμφωνα με τις βελγικές αρχές ο Αβραμόπουλος. Άρα, παντού, σύμφωνα με τις αρχές, ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ, οι βελγικές δικαστικές αρχές λένε ότι είναι, έχει μπουκώσει σε χρήμα καταρρενών τουρκικό Αβραμόπουλος, ανήκει και τα ρουφάει από παντού. Είναι ένα δίκτυο, λέει, δεν περιόριζονταν σε ευρωβουλευτές, άρα γι' αυτό βάζουν στο κάδρο και τον τιτάνα της πολιτικής Δημητράκη. Και ότι, ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες, εκατοντάδες, που πήραν από κινητά και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, και εμφανίζεται και εκεί και το όνομα του Δημήτρη. Και λέει το ένταλμα, η ανάλυση των τηλεφωνικών υποκλοπών και των τηλεφωνικών αρχείων φαίνεται να έχει αποκαλύψει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ιδίως ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, η Εύα Καηλή και ο Αντώνιο Παντσέρι, φέρεται να εργάστηκαν προκειμένου ο Αβραμόπουλος να διοριστεί ως ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες του κόλπου. Δηλαδή τον βάλαν εκεί. Τώρα σου λέει για ποιο λόγο να τον βάλουν, αν δεν είναι και αυτός βρωμιάρης. Προφανώς και αυτού το αντεράκι μες στη λίγδα θα είναι. Έτσι εξηγείται. Σου λέει γι' αυτό και τον τέρμα σύλληψης. Επίσης, είναι εδώ, διακινήθηκαν λέει κεφάλαια που προέρχονταν από τη συγκεκριμένη διαφθορά και συμμετείχε λέει στο Συμβούλιο Τιμής, το Honorary, δηλαδή συμβούλιο, το επίτιμο συμβούλιο της ΜΚΕΟ αυτής, ο Αβραμόπουλος, και φαίνεται μάλιστα να απόλαυσε ειδικό καθεστώς και να αμοιβόταν από την ΜΚΕΟ αυτή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία ήταν τιμητικά μέλη, επίτιμα μέλη, δεν αμοιβόταν. Άρα κάτι πολύ καλά. Κάτι πολύ καλά έκανε ο Δημήτρης εδώ για να είναι ο μόνος, ξαναλέω, από, από τα επίτιμα μέλη ο οποίος αμύφθηκε, όπως φαίνεται. Μάλιστα, η ειδική μνήμα λέει γίνεται στην κατάθεση της Σιμώνα Ρούσο, ήταν η γραμματέας και συντονισμού της ΜΚΕΟ, η οποία κατέθεσε λέει ότι ο Αβραμόπουλος ήταν το μόνο επίτιμο μέλος της ΜΚΕΟ που είχε αμυφθεί. Όπως σχολίασε δε, έπρεπε να δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και τελικά δεν είχε κάνει και πολλά για μια αμοιβή περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Έπαιρνε από τη ΜΚΕΟ ως επίτιμο μέλος. Φανταστείτε χρήματα τα οποία ρουφάνε. Και όλα αυτά επειδή πιάστηκε το σκάνδαλο. Δηλαδή, αν πιάνονταν το σκάνδαλο, φανταστείτε πόσες χιλιάδες ευρώ μπαίνουν στο τραπεζί τους, από πού και τα κρύβουν, πού τα βάζουν, σε τι τράπεζες, ελβετικές, offshore. Φανταστείτε τι γίνεται. Επίσης, ο Αβραμόπουλος λέει εδώ, δημιουργήθηκε μια ελληνική διασύνδεση για να τακτοποιηθεί ο φάκελος για τις θεωρήσεις βίζας του Κατάρ. Βάλανε μεσάζοντας την Καηλή, λέει, και τον Αβραμόπουλο από τον Νοέμβριο 18 στον Ιανουάριο του 22 για να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Σχοινά και Ελλήνων Υπουργών. Ακούστε εδώ τι λέει το ένταλμα. Ότι υπήρχε μια διασύνδεση Greek Connection για να μην χρειάζεται να έρχονται με βίζες οι Κατεριανοί στην Ευρώπη. Πληρώσανε, βρήκανε τα κατάλληλα λέσια και προφανώς κάπως έτσι έγινε η δουλίτσα τους. Αυτός ήταν ο ρόλος που είχε ο Αβραμόπουλος. Είχε ενεργήσει ο ίδιος, όπως λένε οι ανακριτές, οι Βέλγοι, για να διευκολύνει την απαλλαγή από τη βίζα υπέρ του Κατάρ. Άρα γι' αυτό και το ένταλμα σύλληψης. Και κατόπιν αιτήματος της Εύα Καηλή πρότεινε στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γιώχανσον, ένα πακέτο για την απόκτηση θεωρήσεων Σέγγεν για Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ. Άρα από όλο τον κόλπο τα χοντροέπαιρναν. Προσέξτε, το ζήτησε η σιδηρά κυρία Ισαλόμη, η Εύα Καϊλή. Ο καρπαζοσπράκτορος Αβραμόπουλος πήγε στη Γιώχανσον και της είπε: κοίταξε να δεις, κάντο, και προφανώς θα σε εξυπηρετήσω εγώ σε άλλα του δικού μου αντικειμένου. Δηλαδή, ο ένας κομισάριος εξυπηρετεί τον άλλον αντίστοιχα στα θέματα ο καθένας της αρμοδιότητάς του. Έτσι λειτουργεί το μαντρί αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως είπα, πήγε το 22 εκεί με τους γιους του και οι τρεις προφανώς προσκλήθησαν από την προαναφερθήσα εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρεται στο ένταλμα. Συναντήθηκε εκεί, λέει, με υπουργούς και τα λοιπά του Κατάρ και έλαβε, λέει, μέσω της ΜΚΟ, συνολικά ο Αβραμόπουλος, το ποσό των σχεδόν 76.150-80.000 ευρώ μέσω 16 τραπεζικών εμβασμάτων από το Φεβρουάριο του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Μάλιστα. Από ποσά, λέει, 1.150 ψίχουλα μέχρι και 5.500 ευρώ. Ως αιτιολογία, λέει, ήταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιστροφές εξόδων και ραπιάτικα για δαπάνες κυρίως των γλαντιών που έκανε εις βάρος μας, τα κορόιδα δηλαδή, εμείς. Μάλιστα. Δεν έχω την απόφαση. Και φίλοι, καταλαβαίνετε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός κακώς κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο, και αν προστατεύεται από κάτι, προστατεύεται στην πραγματικότητα από αυτό το μίασμα του κοινοβουλευτισμού, το πολίτευμα αυτό το αντιδημοκρατικό, το οποίο αν το ξυλώσουμε μαζί με την ολιγαρχία, φεύγει και η ασυλία και θα ερχόταν πράγματι ενώπιον των ευθυνών του. Λοιπόν, ένα ακόμα το οποίο ήθελα να σου το πω, διότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς το Ισραήλ, παρόλο που είναι ένα κράτος παρείας πλέον διεθνώς και λογικό με τη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση στο Λίβανο, παρόλα αυτά δεν είναι μπανανία στα εσωτερικά του όπως είμαστε εμείς. Και το φαντάζεστε αυτό, το περιμένετε, αλλά θέλω να σου πω γιατί, ένα παράδειγμα εδώ. Γιατί δεν είναι μπανανία, γιατί προσπάθησε ο Νετανιάχου να κάνει την δικαιοσύνη στη χώρα σαν τα μούτρα του, σαν τη μούτρα του κούλι μάλλον, αντίστοιχη, να την ξεφτυλίσει. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε, θυμάστε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με διαμαρτυρίες, δεν τα κατάφερε να αποδιαιτήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαστική εξουσία με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, και ευτυχώς υπάρχουν ανεξάρτητοι δικαστές. Κάτι το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να την πήρε την ιδέα και από το Κουλιστάν, από το Ελλαδιστάν μάλλον, διότι δεν έφτιαξε ο Κούλης το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι έτσι διεφθαρμένο από τη γέννησή του, από τότε που το έφερε ο Καραμαλής στα μπαγκάζια του, το δωτό Σύνταγμα από την δυτική κυβέρνηση. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε. Θυμάστε το σύχαμα, τον Μπεν Γκαβίρ, το φασιστοχουντίδιο που είχε συλλάβει τους ανθρώπους από τη φλωτήλα και τους είχε βάλει κάτω σαν γουρούνια, τους είχε δέσει στα τέσσερα και με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και βγάζε φωτογραφίες, selfie με σελφοκόνταρα το νούμερο εκεί. Το σύχαμα πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμφανίστηκε μια ΜΚΟ στη χώρα, η οποία λέγεται Κίνηση για την Ποιοτική Διακυβέρνηση, και άσκησε κάποιο είδους παράπονο, δεν ξέρω, διαμαρτυρία ή μπορεί και μήνυση, διότι αυτό το βίντεο το οποίο γύρισε τότε το σύχαμα Μπεν Γκαβίρ με το που το έπαιζε, ξέρω εγώ, ότι με κομάντο και τα λοιπά, ξεφτιλίζοντας τους ανθρώπους εκεί, τελικά είπανε ότι έχουν, λέει, κακώς το έχει χρησιμοποιήσει χρησιμοποίησε τους κρατικούς θεσμούς, δηλαδή τους αστυνομικούς και τα λοιπά, τις εγκαταστάσεις εκεί, για να προβάλλει τον εαυτό του προεκλογικά, γιατί έχουμε εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, και είναι, λέει, προεκλογικό μήνυμα το οποίο αξιοποιεί το κράτος. Αξιοποιεί παρανόμως κρατικούς οργανισμούς και θεσμούς για να προβάλλει τον εαυτό του. Δηλαδή, θα που κάνουν εδώ οι γελοί, που πάει όλος με το καπελίνο, ξέρω εγώ, για να δει τις κατασκευές ή μια γέφυρα και προωθεί τον εαυτό του προεκλογικά, απαγορεύονται στο Ισραήλ. Ή θα περιόρισταν στις γελιότητες που έκανε στη Νέα Σμύρνη. Ο Κούλης πήγαινε και έπαιζε τάβλη, ξέρω, ντάμα, τι ξεφτιλίκια και έριχνε τα ασώδια εκεί και τρώγε παζιές από τους συνδετημόνες. Θα περιόρισταν σε αυτό κανονικά η εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ. Και όχι στο να προωθείς, να αξιοποιείς το κράτος και τους θεσμούς και να προωθείς τον εαυτό σου. Μεγάλη υπόθεση εδώ. Και είναι μεγάλο μάθημα και για μας. Λοιπόν, το πήρε εδώ ένας δικαστής, ο Νόαμ Σόλμπεργκ, και είπε ότι πράγματι έχετε δίκιο, και διέταξε να διαγράψει άμεσα ο Μπεν Γκαβίρ, ο υπουργός δηλαδή Μπεν Γκαβίρ, το βίντεο αυτό από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μάλιστα να πληρώσει, λέει εδώ, και 8.000 NIS, τα οποία είναι τα σεκέλ, τέλος πάντων, τα οποία είναι περίπου 2.500 ευρώ. Μάλιστα. Καλό, έτσι εδώ, πληρώστε, λέει, και επίσης θα πληρώσουν και η υπηρεσία των σφωνιστικών ιδρυμάτων του Ισραήλ, και αυτή θα πληρώσει, και το Υπουργείο του Μπεν Γκαβίρ θα πληρώσει, περίπου συνολικά 23.000 αυτά τα σεκέλ. Άρα θα μπουν χρήματα, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε. Τώρα εικάζω, θα πάνε στη ΜΚΟ, δεν έχω καταλάβει τι θα πάνε. Τέλος πάντων, του βάλαμε πρόστιμο, προσωπικό πρόστιμο παρακαλώ. Και γι' αυτό το 38 δευτερολέπτων βίντεο, όπου το παίζει, κάνει tour εκεί στην εγκατάσταση στην Ashdod στο λιμάνι, μαζί με τους ανθρώπους εκεί, που είχε τη σημαία των Εβραίων, και ότι ήταν, λέει, προπαγάνδα κτλ. Και λέει ο δικαστής ότι το να βιντεοσκοπείς μέσα σε μια φυλακή μαζί με ένστολους κτλ. Και να το δημοσιεύεις στους δημόσιους λογαριασμούς σου, είναι, λέει, πολιτική καμπάνια και απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Ακούστε εδώ. Σύμφωνα με τον εκλεκτορικό νόμο, με τον εκλογικό νόμο μάλλον, απαγορεύεται τέτοιου τύπου προώθηση να χρησιμοποιείς τα δημόσια, το δημόσιο γενικότερα, δηλαδή τους ένστολους, μέχρι και τα κτίρια, και έτσι απαγορεύεται, δεν μπορείς να προωθήσεις τον εαυτό σου με κάτι το οποίο ανήκει στους πολίτες, στο κοινό. Ακούστε εδώ. Και ότι μεγάλη εξέλιξη εδώ, δεν μπορεί, λέει εδώ, εκπρόσωπος του, μάλλον γενικός νούμερο 2 διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, είπε ότι δεν μπορεί, όταν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της αξιοποιούν τις κρατικές υποδομές, τότε δεν απλά παραβιάζει τον νόμο, αλλά υπονομεύει την δημόσια εμπιστοσύνη στον αδέσμευτο και αντικειμενικό ρόλο του κράτους. Μεγάλη δήλωση εδώ. Ξαναλέω, μας βάζουν τα γυαλιά εδώ, γενοκτόνοι. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Φανταστείτε τι πάτο είμαστε. Και λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι, θα συνεχίσουμε να τους κρατάμε, να τους ελέγχουμε και να τους περιορίζουμε και να τους, τέλος πάντων, τους βάζουμε στη θέση τους όταν παρανομούν με τέτοιο τρόπο οι πολιτικοί. Να λοιπόν, μια ΜΚΟ που κάνει τη δουλειά της στο Ισραήλ, και μια δικαστική εξουσία που δεν κατάφερε να αποδιαιτηθεί όπως η δική μας, και κάνει ευτυχώς τη δουλειά της και επιβάλλει και πρόστιμα και εμπροκειμένως γενοκτόνους, κάθε τι εδώ είναι καλό. Λοιπόν, μια σκήπα για το Ισραήλ, να πω λίγο για το θέμα που αναγνώρισαν των νέων Αρμενίων. Προφανώς κάποιοι θα διαρωτάστε τι ακριβώς συμβαίνει. Πράγματι λοιπόν, χθες Κυριακή το ψήφισε όλη η κυβέρνηση ομόφωνα. Για δεκαετίες οι Εβραίοι δεν θέλαν να μιλήσουν για το θέμα, διότι θεωρούσαν πρώτα δύο πράγματα τους σταματούσαν τόσο καιρό να αναγνωρίσουν την γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτον, το ότι θα δημιουργεί το θέμα με τους Τούρκους, με τα αγαπημένα τους παιδιά. Και δεύτερον, ότι θα έστρεφε την προσοχή μακριά από το ολοκαύτωμα. Οι Εβραίοι θέλουν να υπάρχει μόνο μια γενοκτονία παγκοσμίως. Το ολοκαύτωμα, τίποτα άλλο. Όποιος μιλάει για γενοκτονίες, πληθυντικό, σου λέει, στρέφει την προσοχή του κόσμου μακριά από το δικό μας θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αξία. Οι νεκροί τους, μόνο οι δικοί μας έχουν. Το ολοκαύτωμα πάνω απ' όλα. Εσείς είστε πλεμπαίοι. Δεν θα μιλάμε για άλλες γενοκτονίες Αρμενίων, Ελλήνων κτλ. Και είναι, να ξέρετε, μεγάλη πρόκληση που δεν συμπεριέλαβαν και την γενοκτονία των Ελλήνων, των Ασσύριων και όλων των χριστιανών, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι πρόκληση για τον Ελληνισμό. Πριν μπει κάποιος, ο Νετανιάχου είχε πει ότι αναγνωρίζω. Είναι άλλο το να δηλώσεις και άλλο να ψηφίσεις στην κυβέρνησή σου, μετά να ψηφίσεις στη Βουλή σου. Είναι διαφορετική βαρύτητα εδώ. Άρα είναι μια εξέλιξη. Θα πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη γενικότερα, αν όχι, είναι μια θετική εξέλιξη κατά της Τουρκίας βέβαια, αλλά ξαναλέω, οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει όλους τους χριστιανούς, διότι όπως θα δείτε εδώ, στο βιβλίο αυτό, τον Πατρίδες, το τελευταίο μου βιβλίο, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, βλέπετε εδώ, είναι η ιστορία των ανθρώπων μας, οι οποίοι γενοκτονήθηκαν, και δεν είναι μόνο. Λοιπόν, είναι όλοι οι ελληνικοί, οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και όποιος δεν μιλάει για όλους τους πληθυσμούς και επιλέγει γενοκτονίες, είτε είναι το εβραϊκό λόμπι μόνο τον εαυτό τους, ή τώρα άντε βάλε και τους Αρμενίους, είναι μια πρόστιχη ιστορικά και πολιτικά κίνηση. Προφανώς οι Τούρκοι λένε ότι αρνούνται, είπαν ότι δεν είναι γενοκτονία, πέθαναν, λέει, από δυσεντερίες και οι Αρμένοι και από ταλαιπωρίες του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου κτλ. Το ειρωνικό είναι ότι ο προδότης, πρωθυπουργός Αρμενίας, ο Νικόλ Πασινιάν, έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει να αναβιώσω τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και θέλω, λέει, καλύτερα να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με την Άγκυρα παρά να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Και αυτό κάνουν και οι δικοί μας πολιτικοί, απλά δεν το λένε, να ξέρετε. Αλλά για να θυμόμαστε τι σημαίνει προδότης πολιτικός. Να λοιπόν, ο Πασινιάν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. 1,5 εκατομμύρια Αρμένοι πέθαναν από το 2015 μέχρι το 2023. Παραπάνω από 30 χώρες αναγνωρίζουν την γενοκτονία τους, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, ο Λίβανος, η Συρία το έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Και ξαναλέω, το ιρανικό είναι ότι οι Εβραίοι αναγκάζονται να μιλήσουν για γενοκτονία, γιατί τους κατηγορούν οι Τούρκοι για γενοκτονία. Να, έχουν ξεπεράσει 83.000 νεκρούς οι Παλαιστίνοι νεκροί στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι Τούρκοι αντιδρούν και μιλούν για γενοκτονία. Έχουν δίκιο οι Τούρκοι. Η γενοκτονία διαπράττει το σύχαμα που λέγεται Νετανιάχου. Και ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Σεβδέτ Γιλμάζ, είπε ότι αυτό το ψήφισμα των Ισραηλινών είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα. Και δεν έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο, συγγνώμη. Βλέπετε, η γλώσσα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει τον Τουρκομόγκολο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πράγματι προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα, διότι γιατί το κάνουν τώρα και όχι τόσα χρόνια. Ο Γιδεόν Σαρ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών του Ισραηλιστάν, είπε ότι δεν είναι, λέει, εκδίκηση αυτή η κίνησή μας κατά της ανοιχτά επιθετικής στάσης των Τούρκων ή της απέσιας ρητορικής της Τουρκίας εναντίον μας υπό τον Ερντογάν. Βλέπετε, αν φύγει ο Ερντογάν θα ξαναβρούν οι Εβραίοι. Δεν είναι, λέει, εκδίκηση. Επίσης το γεγονός, λέει, ότι η Τουρκία προωθεί ψεύτικα φυγήματα κατά του Ισραήλ δεν της δίνει ασυλία από ιστορικές αλήθειες. Ναι, έχει δίκιο εν μέρη. Δεν της δίνει ασυλία σίγουρα, γιατί είναι ο πρώτος διδάξας στη Τουρκία για τις γενοκτονίες, αλλά δεν είναι ψευδία φυγήματα, είστε γενοκτόνοι και οι δύο. Αποδεχτείτε το. Δηλαδή, βλέπετε, κατηγορεί ο ένας φωνιάς τον άλλο, όχι εσείς φωνιάς, όχι εγώ είμαι φωνιάς, και οι δύο είστε φωνιάδες. Η Αζέρη, κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ο υπουργός εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω καν τον μοιάζει το όνομα, Τουρκομόγκολο, είναι με μουστακαλίδες ούνη, είπε ότι κατήγγειλε την αναγνώριση αυτή. Την αυτοαποκαλούμενη, λέει, η γενοκτονία των Αρμενίων είναι πολύ σοβαρό θέμα. Διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα γύρω από το 1915 και μειώνει, λέει, ένα σύνθετο περίπλοκο ιστορικό ζήτημα σε μια πολιτική απόφαση χωρίς κάποια βάση νομική ή ακαδημαϊκή. Και είναι, λέει, απαράδεκτο. Υπάρχει ένας οργανισμός διεθνής, είναι η ακαδημαϊκή που μελετούν γενοκτονία και την έχουν αναγνωρίσει και την αρμενική και την ελληνική. Αυτά για τους ανθρώπους που το σπηλαίων, τους βρούτους και τους ούνους, τους βάρβαρους του Αζερμπαϊτζάν που τολμούν και μιλάνε τα Ούγγανα. Και ότι αυτή, λέει, η κίνηση των Ισραηλινών δεν συμβάλλει στην ειρήνη και στην κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά μεγαλώνει, λέει, το κατάσταση. Γιατί μιλάνε οι Αζέροι, μάλλον επειδή είναι για βρωμοτουρκοφάρα. Και σας καλούμε, λέει, να το ξανασκεφτείτε κτλ. Εντάξει. Δείτε μια δήλωση ενός βουλευτή του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαλεβί, ο οποίος είπε ότι πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε εδώ, έχει γίνει μια de facto πρεσβεία για τη Χαμάς και πρέπει να τους πετάξουμε έξω. Ο εξτρεμιστής ισλαμιστής δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος φιλοξενεί αξιωματούχους Χαμάς στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη πριν και μετά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου, δεν μπορεί να το επιτρέψουμε την ατζέντα του εδώ. Αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο προξενείο στην Ιερουσαλήμ είναι άμεση καθημερινή προώθηση και υποστήριξη της Χαμάς. Δεν αντιμετωπίζουμε απλά τις ιστορικές φρικαλαιότητες του προηγούμενου αιώνα, αλλά και την γενοκτονική ατζέντα εναντίον του εβραϊκού κράτους σήμερα από την Τουρκία. Πάντως έχει αξία εδώ το ότι σου λέω ότι εμείς βλέπουμε τι κάνετε, το προξενείο σας, το καταγγέλνουμε και θέλουμε να το ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν αντίστοιχα βλέπουν εδώ οι Έλληνες, τι Έλληνες, τώρα αυτά τα ελληνόφωνα γεωσκουλίκια, αν βλέπουν τι κάνουν οι Τούρκοι στην Θράκη μας. Ωραία. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ θερμό, όπου ξεκίνησαν να χτυπούν οι Ιρανοί πλοία, τα οποία δεν περνούσαν από τα δικά τους νόμιμα, ας πούμε, μονοπάτια, θαλάσσια διαδρόμους. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε ότι κακώς οι Αμερικανοί έχουν δώσει την άδεια να περνάνε τα πλοία από μη εγκεκριμένο από αυτούς διάδρομο και ότι το άρθρο 5 του προσυμφώνου του μνημονίου προβλέπει ακριβώς αυτό, ότι το Ιράν θα είναι υπεύθυνο για να κανονίζει τον ασφαλή διάδρομο των εμπορικών πλοίων. Έτσι λέει πράγματι, το Ιράν θα διασφαλίσει, καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες, όλες τις βέλτιστες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων χωρίς καμία επιβάρυνση χρηματική για 60 μέρες μόνο. Αλλά λένε ότι εδώ το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσουμε κτλ. Θα έπρεπε να περνάνε από τα δικούς μας διαδρόμους και όχι από όπου γουστάρουν τα πλοία. Γι' αυτό το χτυπήσανε. Σε απάντηση, οι Αμερικανοί είπαν ότι όχι, χτυπάτε εμπορικά πλοία, παραβιάζετε τη συμφωνία, το άρθρο 1, άρα φάτε τη. Και αφού χτυπήσανε, μετά χτυπήσανε και οι Ιρανοί. Χτυπήσαν κλασικά σε περιοχές με ραντάρ και ντρόουν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς, και το Ιράν χτύπησε σε περιοχές στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, τουλάχιστον αυτά τα οποία μαθαίνουμε δημόσια. Και τέλος πάντων η κατάσταση ευτυχώς μαζεύτηκε λίγο. Ο Τραμπαρίφας λέει θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα, στο Κατάρ, και πολύ πιθανό να συναντηθεί εκεί η CENTCOM, η κεντρική δίκη των Αμερικανών, με τους φρούς της επανάστασης του Ιράν. Βέβαια οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Θα δούμε. Να πω λίγο ότι οι φρούς της επανάστασης χτύπησαν τον πέμπτο στόλο στο Μπαχρέιν και τη βάση στο Κουβέιτ, την Άλι Αλ Σάλεμ, χτες. Και επίσης απειλούν ότι θα χτυπήσουν και άλλα πλοία αν τολμήσουν και δεν ακολουθήσουν τους δικούς τους διαδρόμους οι φρούς της επανάστασης. Να σας πω επίσης ότι είχαμε δύο μεγάλα ατυχήματα. Πέρα από το ατύχημα στο Κατάρ που σκοτώθηκαν 11 άτομα, πόσο σκοτώθηκαν εκεί στο φυσικό αέριο στην εγκατάσταση, την έκρηξη που λένε κατερενή ήταν ατύχημα, πολύ αμφιβάλλω. Πάλι είχαμε σε Σαουδική Αραβία αντίστοιχα, σε ένα διελιστήριο, ένα ελικόπτερο το οποίο ήταν τη Σάουντι Αράμκο, εξεράγει, έπεσε, δεν ξέρω, και σκοτώθηκαν και εκεί 13 άτομα, Σαουδάραβες εθνικότητας. Κάποιος κάνει δολιοφθορές και δολοφονεί, αν δεν είναι οι Ιρανοί που χτυπούν, αλλά δεν το λένε για να μην προκαλέσουν τις δύο πιο ισχυρότερες χώρες, συγκριτικά μιλώντας, σχέση με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μπορεί να είναι και οι Εβραίοι, τους το έχω πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι μελιενέστε. Υπάρχει η ιδέα ότι θα υπάρξουν κάποιες συνομιλίες, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ, να πω ότι πάνω στις απειλές, είπε ότι εάν οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τη συμφωνία, τότε ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν θα σταματήσει να υπάρχει. Ξεκίνησε πάλι τα γενοκτονικά του σχόλια. Και είπε ότι οι ΗΠΑ θα στρατιωτικά θα τελειώσουν την υπόθεση. Εντάξει, θα δούμε. Κράτα και εσύ μικρό καλάθι. Δεν μας έχεις πείσει. Πάντως, εικάζω ότι θα υπάρξει κάποια συνεννόηση. Προς το παρόν το έχουμε διασώσει, όπως φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα το θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Να συνδέσω, να κάνω τη γέφυρα για να πω ότι οι Αμερικανοί επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θυμίζω ότι υπήρχαν κάποιες προσωρινές άρσεις των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για να μπει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, για να μπορούν οι Αμερικανοί, οι πολίτες, να αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο με περισσότερη προσφορά. Έπεφταν οι τιμές παγκοσμίως. Τώρα λοιπόν που υπάρχει μια συνεννόηση από ό,τι φαίνεται, σταμάτησε το. Δηλαδή είχαν δώσει την άρση των κυρώσεων για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν την ανανέωσαν οι Αμερικανοί. Άρα επανήλθαν οι κυρώσεις κατά του ρωσικού προϊόντος. Σας έχω πει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ Αμερικανών κρυφή Τραμπ και Πούτιν. Αν κάποιοι επιμένετε, το βλέπετε εδώ, επανέφεραν κανονικότητα τις κυρώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κωνσταντινίβκα, όπου σύμφωνα με τους Ρώσους η πόλη κατελήφθη σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για ένα βασικό φρούριο των Ουκρανών, το οποίο υπερασπίζεται τον Ντονμπάς, όπως γνωρίζουμε. Τώρα λοιπόν εδώ είναι και μια διέλευση για περαιτέρω πρόθεση των Ντονμπάς. Οι Ρώσοι λοιπόν είναι ότι διείστησαν, παρίσφρησαν και διείσδησαν μέσα στην πόλη. Οι Ουκρανοί στρατιώτες είπαν ότι είναι μια γκρίζα ζώνη, λένε, έτσι κι αλλιώς η περιοχή, δεν την ελέγχει κανένας, λένε οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε την ελέγχουμε εμείς. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι έχουμε κλιμακώσει τις επιχειρήσεις νότιο-δυτικά της πόλης και ότι έχουμε περικυκλώσει πολλούς Ουκρανούς οι οποίοι θα πεθάνουν αν δεν παραδοθούν.

Ας πετάξουμε έξω. Έχουμε μεγάλη τεράστια κρίση, όπως ομολογεί και παραδέχεται ανώνυμα, για να μην τον κερατομήσει ο Ζελένσκι. Άρα προωθούνται αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι στρατιώτες. Κάποιοι έχουν ήδη μπει μέσα. Οι Ρώσοι είναι ότι είμαστε ήδη μέσα. Οι Ουκρανοί παραδέχονται ότι από τον Νότο έχουν έρθει στα βόρεια σύνορα της πόλης. Είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική που είχαν υιοθετήσει οι Ρώσοι όταν κατέλαβαν το Ποκρόφσκι το 2025, δηλαδή προωθούνται στα προάστια της πόλης, την περικυκλώνουν, κόβουν τις γραμμές εφοδιασμού και την καταπίνουν. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την Ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, έχει πιστεί, λέει ο Πούτιν, ότι μπορεί να καταλάβουν το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ μέχρι το τέλος του χρόνου, πιθανό είναι. Και αν το καταφέρουν αυτό, θα έρθουν πολύ κοντά στην κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς. Το Κίεβο λέει όχι, λέει, δεν μας έχουν περικυκλώσει, κρατάμε ακόμα, η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας, λέει εδώ ο επικεφαλής Αλεξάνδρ Μπακουλίν των δυνάμεων του Κίεβου στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, λέει, τουλάχιστον 130 στρατιώτες έχουν μπει μέσα στην πόλη. Τρώσει, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη απειλή αυτή για τους Ουκρανούς, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Μιλάνε ανώνυμα πάρα πολύ. Ομολογούν ανώνυμα και στο BBC, το διάβασα, που είναι Αγγλοσάξονς, δηλαδή 100% ψεύτες. Προσπαθούμε, λέει, να τους αποθήσουμε, να τους διώξουμε, αλλά συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους στρατιώτες οι Ρώσοι μέσα στην περιοχή. Έχουν 2.000 πολίτες μέσα στην Κωνσταντινίβκα, οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, όπως φαίνεται. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να μείνουν. Λοιπόν, άρα, ξαναλέω, είναι οι τέσσερις πόλεις κλειδιά εδώ: Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, Κωνσταντινίβκα και Ντρουσκίβκα, που θέλουν να καταλάβουν οι Ρώσοι για να τελειώσει το θέμα του Ντονιέτσκ. Και ναι, αυτή είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη. Όπως λένε οι Ουκρανοί, προσπαθούν, λένε, να χτυπήσουν το πεζικό των Ρώσων, αλλά με drone, αλλά οι Ρώσοι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους drone για να χτυπήσουν τους ίδιους, διότι έχουν πυροβολικό, έχουν εκτοξευτές πυράβλων και έχουν και στρατιωτική αεροπορία. Άρα, σου λέει εδώ ο Ουκρανός, ότι ενώ εμείς ήδη χτυπάμε το πεζικό τους, αυτοί μας χτυπάνε και χτυπάνε και το πεζικό μας, όχι τα drone, αλλά το πυροβολικό το οποίο έχουν. Άρα, στην πραγματικότητα, τα drone είναι πολύ πιο ελεύθερα να επιχειρούν σε όλη την γραμμή. Βλέπετε εδώ την διαφορά. Την ποιοτική, και όχι μόνο ποσοτική, την ποιοτική διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είμαστε, λέει, στα όρια μας. Προσπαθούμε να βρούμε τους εχθρούς, τους πιλότους του εχθρού που σηκώνουν τα ντρόουν, αλλά αυτοί είναι πολύ ελεύθεροι να μας βρίσκουν και να μας βομβαρδίζουν και αναγκαζόμαστε να κάνουμε πίσω, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια υποστήριξη από κάποιο πυροβολικό ή από κάποια στρατιωτική αεροπορία. Μάλιστα. Επίσης, οι Ρώσοι φαίνεται ότι είναι τόσο κοντά με τους Ουκρανούς, όπου χρησιμοποιούν φτηνά κινέζικα drone για να βρίσκουν που είναι οι Ουκρανοί και να τους σκοτώνουν. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα πιο εξειδικευμένα drone τους στη μάχη. Ναι, και είναι θέμα χρόνου, λέει εδώ, λένε εδώ οι Ουκρανοί και κάποια think tank τα οποία παρακολουθούν το μέτωπο. Είναι θέμα χρόνου να πέσει η Κωνσταντινίβκα. Οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε ήδη μέσα. Και όταν γίνει αυτό, ομολογούν εδώ οι δυτικές πηγές, θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνουν στο μέτωπο οι Ουκρανοί. Το Κραματόρσκ θα πέσει σε θέμα χρόνου και θα είναι θέμα χρόνου μετά να πέσει επίσης. Και όπως ομολογούν οι ίδιοι στρατιώτες οι Ουκρανοί, ανώνυμα πάλι, δεν έχουν τις απαραίτητες ενισχύσεις τις οποίες θέλουν και δεν μπορούν, δεν τολμούν να πούν διοικητές την κατάσταση, πουθενά φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίσης, διαβάζω ότι σκέφτονται οι Ρώσοι, που θα είναι μια μεγάλη κλιμάκωση, να πραγματοποιήσουν και έναν αποκλεισμό ναυτικό των λιμανιών του Μικολάγεφ και της Οδυσσού. Χτυπήσαν κάποια πλοία πάλι και τουρκικά, από ό,τι ακούω, και εξέλιξη. Αν γίνει αυτό, αν δηλαδή δεν μπορούν να εξάγουν μέσω των λιμανιών αυτών οι Ουκρανοί, θα χάσουν 35% των εσόδων, θα είναι καταστροφή, θα είναι πανολεθρία για τους ίδιους. Μια και είπα για καταστροφή και πανελευθερία, θέλω λίγο να σας πω το θέμα το οικονομικό εδώ, διότι επειδή είπαμε ότι αν πράγματι τους κάνουν τον αποκλεισμό θα χάσουν τα πολύτιμα χρήματα από τις εξαγωγές, αν κλείσουν τα λιμάνια Μικολάγη και Οδυσσό η Ρωσία. Επίσης παίρνουν χρήματα προφανώς από εμάς. Θα σας πω ότι έλαβαν πρώτη φορά το πρώτο πακέτο, μάλλον από τα 90 δις τα οποία τους χαρίσαμε. Θυμίζω η Ελλάδα έχει δώσει 2 δις από τα κλεμμένα. Είναι τα κερατιάτικα του κερατά που λέγεται κούλης, που έχει το χέρι του στις τσέπες μας.

0: Έλαβε λοιπόν τα 3,2 δις προχθές οι Ουκρανοί στο Γκντάνσκ, όπου είχαν εκεί την συνάντηση τα Ευρωλιγούρια. 90 δις λοιπόν, όπως λένε εδώ, όπως λέει εδώ η Πρωθυπουργός, δεν πήγε ο Ζελένσκι, γιατί έχει μαλώσει με τον πρόεδρο της Πολωνίας, επειδή ο Ζελένσκι βαφτίζει οδούς και όχι μόνο οδούς και στρατιωτικά τάγματα από ναζιστές ήρωες του αυτού του, μάλλον του Ουκρανικού λαού και του εαυτού του. Αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές των Ουκρανών Ναζί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν τα πάνε καλά. Δεν πήγε ο ίδιος, έστειλε τη Σβιριντένκο. Γιούλια Σβιριντένκο είναι πρωθυπουργός και λέει ότι θα έρθουν, λέει, τα χρήματα αυτά, θα μπουν στον προϋπολογισμό μας, έχουν ήδη μπει στον προϋπολογισμό μας, θα ενισχύσουν την άμυνά μας κτλ. Η προτεραιότητά μας είναι, λέει, μακροοικονομική σταθερότητα. Και ήδη τα έδωσε η δαιμονόησα Φοντερνάτσενα, πήγε εκεί και τα χάρισε και έχουμε δώσει, λέει, παραπάνω από 200 δις μέχρι στιγμής, θα δώσουμε άλλα 90, μάλιστα. Και ήδη, λέει, θα μπουν στις επόμενες μέρες, θα μπουν και συνολικά 60 δις για να πάνε στην παραγωγή των drone. Να σας πω ότι από αυτά τα 90 δις καταστροφή, εδώ ναι, πάνε, όπως είπαμε, τα 3,2, όπου από τα 3,2 τα 70 εκατομμύρια είναι δικά μας χρήματα. 70 εκατομμύρια ευρώ πάνε στις τσέπες του Ζελένσκι για να τα κάνει, δεν ξέρω ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, αυτό έγινε στο συνέδριο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ξαναλέω, τις προηγούμενες μέρες. Θα δοθούν 3,2 και άλλα 5 είναι η δεύτερη δόση που θα πάει στα drone, άρα σύνολο 8. Θυμίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι ο Ζελένσκι δεν πήγε, έδωσε το όνομα των ναζί ηρώων του σε ένα τάγμα το οποίο έχουν και αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές στο Βολίν, τη γενοκτονία του 43-45, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί δολοφονήθηκαν από τους ναζιστές της Ουκρανίας, οι οποίοι, ξαναλέω, υμνούνται και κυριαρχούν, διοικούν αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Μάλιστα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αρνήθηκε να πάει ο Ζελένσκι εκεί, επειδή του ξύλωσαν τον είχαν βραβεύσει οι Ουκρανοί. Οι Πολωνοί είναι ο προηγούμενος πρόεδρος της Πολωνίας. Τώρα ο νυν πρόεδρος το ξύλο του πήρε πίσω το βραβείο. Το ανώτερη τιμή της Πολωνίας το πήρε πίσω. Ξεφτυλίστηκε ο Ζελένσκι. Ήθελε να ξεφτυλίσει τον πρόεδρο της Πολωνίας, τον Ναυρότσκι, και του στείλε πίσω το βραβείο με ταχυδρομείο. Τέλος πάντων δεν πήγε καν. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, παρόλο που είναι ζήτουλας, να καταλάβετε τι κάθαρμα είναι, δεν πήγε. Αντί για να ρίξει τα μούτρα του στο πάτωμα για να πάρει τα 90 δις και να ταπεινωθεί, δεν πειράζει, για να τα πάρει τα λεφτά και η χώρα του, δεν πήγε και έστειλε την πρωθυπουργίνα, τη Γιούλια, τη σύνοδό του, για να μην πάει ο ίδιος, για να μην ρίξει τα μούτρα του. Δηλαδή και ζήτουλας και έχει και τουπέ, φανταστείτε. Φανταστείτε πόσο έχει εξαγοράσει προσωπικά πολιτικούς, τον Γκούλη πιθανότητα, προσπάθησε τον Φίτσο και άλλου σίγουρα, για να μπορεί να έχει αυτό το τουπέ και να λέει δεν θα έρθω και να κρατάει και η φάκη κατά των Πολωνών, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του. Λέμε για ένα κάθαρμα το οποίο αναφύδει στον κόρφο της Ευρώπης. Αυτός είναι ο Ζελένσκι και αυτό είναι το καθεστώς του Κιέβου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, γράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο στο αγγλικό κανάλι, στο αγγλόφωνο. Μην ξεχάσετε, λίγες μέρες μείνανε, στηρίξτε το αγγλόφωνο κανάλι και να καταφέρουμε πάρα πολλές ιδέες για νέα σχέδια στο μέλλον, άμεσα. Σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Βάζω εδώ ο υπουργός εξωτερικών της Εσθονίας, της χώρας της Κάλας, το άλλο Ξόανο, ο Μάργκους Τσάχνα. Είπε ότι είμαστε τεθειμένοι, λέει, να δεχόμαστε τις παραβιάσεις από τα ουκρανικά drone, αρκεί να πονάει η Ρωσία. Ακούστε δήλωση. Ανδρίκελα, ακούστε εδώ, πραγματικός χώρος. Δηλαδή, σαν αυτό που έγινε στην Λευκάδα σε εμάς, δέχονται, λέει, να κινδυνεύουμε από ντρόν ουκρανικά, καμικάζι κτλ. Στις υποδομές μας, αρκεί να υπάρχουν πλήγματα κατά των Ρώσων. Δεν είμαστε, λέει, χαρούμενοι, αλλά δεν πρόκειται να πούμε στην Ουκρανία να το σταματήσει. Ακούστε εδώ, ποδοπατημένοι, ξεφτυλισμένοι, ταπεινωμένοι υπουργοί, πολιτικοί, ανθρωπάρια, αυτοί κυβερνούν σαν το Δένδια, σαν το Ραγιά, σαν τον Κούλι.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ζήτησα από την κυρία Σαριγιαννίδη σήμερα να βγει, διότι όπως μου έγραψε και η φίλη μου η Τριανταφυλιά, υπάρχουν και επιστήμονες, ψυχίατροι και ψυχολόγοι, οι οποίοι λένε προσοχή, μην πάμε στη βιομηχανία της ψυχολογικοποίησης, ανεξάρτητα ότι κάθε μονάδα είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μην το γενικεύουμε, διότι η λογική βάλτε γιατρούς μες στα σχολεία δεν είναι η απάντηση. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές σας που πολύ σωστές παρατηρήσεις κάνουν.
5: Α, κυρία Σαριγιαννίδη, θέλω να μου πείτε καταρχάς αυτό. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ?
6: Αναφορικά με τα δύο κορίτσια καταρχάς που αυτοκτόνησαν, νομίζω ότι πρέπει, οφείλουμε για τη συζήτησή μας να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, κυρία Σαχίνη, γιατί από την στιγμή που έγινε αυτό το γεγονός ακούγονται τόσα στο δημόσιο λόγο γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία συνεισφέρουν σε ένα ψυχοδιανοητικό χάος, στο οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σήμερα οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν χαμένοι και χαωμένοι, θα σας έλεγα, μέσα σε αυτό το χάος, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους. Και μετά από κάθε γεγονός, νομίζω το είπαν και κάποιοι από τους ακροατές στα σχόλια των οποίων διαβάσατε, λέγονται διάφορα πράγματα, κάνουν διάφορες ερμηνείες διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι τελικά συνεισφέρουν σε αυτό το χάος τα μέγιστα. Και νομίζω ότι οφείλουμε, σε σχέση με αυτό το τόσο τραγικό γεγονός, να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις.
5: Βεβαίως.
6: Καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι οι αυτοκτονικές συμπεριφορές αποτελούν, αυτό θα το πω από το κομμάτι το αμυγός ψυχολογικό και κλινικό, αποτελούν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κλινική, η οποία κινείται από τον αυτοκτονικό ιδεασμό μέχρι το άτομο που κάνει σκέψεις αυτοκτονίας, μέχρι το άτομο να κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες δεν είναι επιτυχημένες και να γίνεται ιδεώδης αυτόχειρας, μέχρι να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία να γίνεται με τρόπο μη αναστρέψιμο. Άρα οριστικό και αμετάκλητο. Αυτό είδαμε, που είναι η πιο σοβαρή μορφή. Αυτό είδαμε στα δύο κορίτσια. Και την κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί οι γονείς που ίσως μας ακούν και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους, με τα παιδιά των οικείων τους κλπ. Μπορεί να ακούνε πολύ συχνά. Το παιδί μου μου λέει ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει, κάνει σκέψεις. Βρήκα στο κινητό του ότι αναζητά τρόπους να αυτοκτονήσω. Θέλουν λοιπόν πολύ προσοχή αυτές οι καταστάσεις και η διαβάθμισή τους. Το άλλο νομίζω που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να γενικεύουμε εύκολα από το ειδικό στο γενικό. Και αυτό το είδα σε όλα αυτά που λέγονται τον τελευταίο καιρό από τη στιγμή που έγινε η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Κάθε σοβαρός ψυχολόγος γνωρίζει πολύ καλά πως τα συμπτώματα, οι διαταραχές κλπ. Ενός ατόμου προφανώς και μπορούν να ερμηνευτούν ευρύτερα κοινωνιοψυχολογικά, αλλά δεν μπορούν να απομονωθούν ούτε από την προσωπική του ιστορία, ούτε από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ή αντιμετωπίζει με τους οικείους του, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ανεξάρτητα από διαγνωσμένες ή αδιάγνωστες ψυχικές διαταραχές που τυχόν είχε. Όπως λοιπόν δεν πρέπει να ψυχολογιοποιούμε συστηματικά τα πάντα, δεν πρέπει να κοινωνιολογοπολιτικολογούμε γενικώς τα πάντα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγουμε τις καταξιστικές γενικεύσεις που στοχοποιούν γενικόλογα, αδιάκριτα, το σχολείο που έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο. Τις πανελλήνιες γενικά, την οικογένεια γενικά. Θέλει πολύ προσοχή, κύριε Σαχίνη. Και το ένα, και η ψυχολογιοποίηση και η ψευτοκοινωνιολογίζουσα ρητορική. Γιατί αυτά αποτελούν μισές αλήθειες. Οι οποίες μισές αλήθειες ξέρουμε ότι είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψεύδη και διαιωνίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν τα σταματούν.
5: Πέρα.
6: Γιατί προφανώς.
5: Ναι, ναι.
6: Γιατί διάβασα και ένα εξαιρετικό άρθρο που γράψατε. Το έλαβα στο email μου, το είδα, το αναρτήσατε κιόλας. Και είναι όντως εξαιρετικό για το θέμα αυτό. Που με πολύ λεπτότητα γράφεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι όντως λένε, ας πούμε, για το σχολείο. Εκεί καθίσανε, κολλήσανε όλοι σε αυτό το κομμάτι που έγραψε το κορίτσι στο σημείωμά του για το σχολείο, για το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Μα προφανώς το σχολείο έχει απεκδηθεί τον πραγματικό του εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο. Προφανώς έχει μετατραπεί σε κέντρο αξιολόγηση, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, όταν ήμουν εγώ μαθήτρια. Λοιπόν, προφανώς και μετατρέπει τα παιδιά σε παπαγάλους και τους πρόκνει στην παραπαιδεία. Προφανώς και καλλιεργεί το άγχος εξετάσεων. Κάθε Απρίλιο μας καλούν να κάνουμε ομιλίες για το άγχος των εξετάσεων. Αλλά μόνο του αυτό δεν ερμηνεύει τίποτα, κύριε Σαχίνη.
5: Προφανώς. Και φαντάζομαι ότι δεν είστε από εκείνους τους επιστήμονες που το προσεγγίζει μόνο με την ιδιαιτερότητα που έχει κάθε πρόσωπο, που ασφαλώς την έχει και παίζει καθοριστικό ρόλο. Λαμβάνετε υπόψη σας και όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι, κυρία Σαριγιαννίδη, που μόνο ένας επιστήμονας μπορεί καλύτερα από εμάς να το προσεγγίσει. Όχι τέλεια, καλύτερα. Είναι αυτή, για μένα, αυτό το ασήκωτο σύμβολο αναστροφής. Θέλω να το πω, η διπλή φυγή. Δηλαδή, μια φιλία που αλληλοστηρίχτηκε, αν έχουν έτσι τα πράγματα, σε μια απελπισμένη απόφαση προς ένα κοινό τέλος, σε πλήρη αναστροφή μιας άλλης ανθρώπινης κατάστασης, ότι οι φίλοι είναι για να αλληλοστηρίζονται για τη ζωή. Μήπως έχει στραβώσει πολύ το πράγμα.
6: Πολύ σωστά το τοποθετείτε, πάρα πολύ σωστά. Να πούμε ως προς αυτό, δεν έχω ακούσει κάποιον ψυχολόγο να έχει αναφερθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μόνο μία ανάρτηση του κύριου Πέτρου Αργυρίου, συγγραφέα, διάβασα σχετική. Να πούμε το εξής, ότι συλλογικές διαδικές αυτοκτονίες γίνονται πάρα πολύ σπάνια. Και συνήθως όταν συμβαίνουν, είτε στους ενηλίκους είτε στην εφηβεία, αφορούν ζευγάρια. Άρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και απίθανη και σπάνια κατάσταση αυτά τα δύο κορίτσια που είναι φίλες να αυτοκτονούν μαζί. Δηλαδή η φιλία συνήθως λειτουργεί με τον ανάποδο τρόπο. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή και λεπτότητα η κάθε δημόσια τοποθέτηση. Συνήθως η φιλία λειτουργεί υποστηρικτικά και αποτρεπτικά για την αυτοκτονία και όχι το ανάποδο. Αυτή λοιπόν η περίπτωση, και γι' αυτό και σοκάρει άλλωστε, ότι είναι δύο κορίτσια για τις αυτοκτονίες, και τον τελευταίο καιρό έχουμε δει και άλλες αυτοκτονίες εφήβων παιδιών. Και βεβαίως απόπειρες, οι οποίες δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας.
5: Σωστά.
6: Είναι πάρα πολλές. Να σας πω ότι από το 21 μέχρι το 25, παρεπιπτόντως, το χαμόγελο του παιδιού, στα ποσοστά που καταμετρά, αναφέρει πως υπάρχει 31,6% αύξηση στα περιστατικά αυτοκτονικότητας. Και ιδιαίτερα οι αυτές εμφανίζονται σε κορίτσια 13 έως 15 ετών. Άρα κατεβαίνει το όριο. Συνήθως βλέπαμε 15 με 18. Κατεβαίνει το όριο των παιδιών που εκφράζουν αυτοκτονικές προθέσεις ή προβαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα έχει μεγάλη σημασία όντως ότι αυτά τα δύο κορίτσια μπήκαν σε μια διαδικασία τέτοια μαζί, δείχνοντας, όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι κάτι πάει πολύ άσχημα σε αυτή την ιστορία. Και όπως ανέφερα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνω, στην ανάρτηση που έκανε ο κ. Αργυρίου, χρησιμοποιώντας λέξεις και τις δικές μου σκέψεις, γράφει: αν δεν κάνω λάθος, τα κοριτσάκια ήταν δύο. Η συντροφικότητα στην αυτοκτονία είναι αρκετά σπάνια. Ήταν μια μικρή έξοδος του Ζαλόγου. Πέσαν στο κενό. Σε ποιο κενό? Ποιος το δημιούργησε αυτό το κενό? Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, κύριε Σαχίνη, και εδώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι και το ερώτημά σας. Γιατί όντως, σαν να πρόκειται για ένα ζάλογο από και μέσα στο κενό της ασημαντότητας. Και αυτό είναι που μας απελπίζει, νομίζω, και μας τρομάζει όλους. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε πως τα σημερινά παιδιά ζουν σε ένα εκπραγματισμένο, έτσι, φαντασιακό καθεστώς γενικευμένης αδιαφορίας, καθημερινής ανομίας, θα σας έλεγα ακόμα και τρέλας, γεμάτα από την πεποίθηση πως η ζωή είναι και θα είναι ασήμαντη. Αυτό αισθάνονται και το λένε πολλές φορές και σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε συνεδρίες, πως είναι γκρίζα και θα γίνει μαύρη. Δεν φτάνει, λοιπόν, νομίζω, να μιλάμε για μιζέρια και για συμφορά σε ένα κλίμα εντός του οποίου όλοι οι ευαίσθητοι χάνονται. Δεν φτάνει αυτό. Φταίει η ευαλωτότητα, φταίει η ευαισθησία της συγκεκριμένης εξατομικευμένης περίπτωσης. Δεν φτάνει ούτε να οριστολογούμε και να περιντολογούμε περί των κοινωνικών πιέσεων, ιδιαίτερα από την οικογένεια και το σχολείο.
5: Ναι,
6: ισχύει αυτό.
5: Από την άλλη, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας επιστήμονας εκτός τόπου και χρόνου, και το υποστηρίζω εμφατικά αυτό, όχι μόνο μέσα από την αυτογραφία σας, αλλά και από τις πράξεις σας, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αν βάζω κάτι σε όλους εμάς τους γονείς, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, είναι ότι έχουμε γαλουχηθεί στο να μην ακούμε τα παιδιά μας. Και όταν λέω να ακούμε, ακούμε και τη σιωπή τους. Μήπως λοιπόν η αντίληψη του πού μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, πέρα από, επαναλαμβάνω, από το αδιαμφισβήτητο που είπατε ότι κάθε προσωπικότητα έχει τις ιδιαιτερότητά της, έτσι, και είναι η μοναδική. Αυτή είναι και η ομορφιά μας. Τα παιδιά όμως δεν μεγαλώνουν μέσα σε μια αποπνικτική κανονικότητα. Δεν είναι μια γενιά εξάντλησης και αδιεξόδων. Δεν είναι μια γενιά που, όπως σωστά είπατε, βλέπει καθημερινά βία, τρέλα, ισχύ, ανταγωνισμό, λαμογιά, αρπαχτή. Αυτή η γενιά δεν είναι.
6: Βεβαίως. Και βάζεται ένα ζήτημα ως προς την γαλούκηση και τη διαπαιδαγώγηση των σημερινών παιδιών και την επαφή τους με την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός των δύο κοριτσιών μας δίνει αφορμή να μιλήσουμε όχι για αυτά τα δύο κορίτσια, αλλά γενικότερα για το πώς μεγαλώνουν οι έφηβοι και η νεολαία. Να πω σε σχέση με αυτό ότι τα σημερινά παιδιά, και το βλέπουμε στα σχολεία, στα γραφεία μας, στις οικογένειες, νομίζω το δούμε όλοι αυτό, βομβαρδίζονται διαρκώς από ετερόκλητα και αντιφατικά μηνύματα. Από διάφορες πηγές, χωρίς να μπορούν να τις αξιολογήσουν, αφού δεν έχουν κριτήρια, γιατί κανένας δεν τους λέει ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξουν τη ζωή τους και για να στρώσουν έναν δρόμο. Χωρίς να μπορούν να σκεφτούν, χωρίς να μπορούν να νιώσουν τον εαυτό τους, χωρίς να αισθάνονται ότι οι δικοί τους τους νιώθουν και τους ακούνε, όπως είπατε πολύ σωστά, θα σας έλεγα ότι μοιάζουν να τελούν τα παιδιά αυτά και να ζουν σε μια συνθήκη διάχυτης αποπροσωποποίησης. Κανείς δεν ακούει καταρχάς τα παιδιά πραγματικά. Υποτίθεται ότι όλοι επικοινωνούμε και έχει γίνει η επικοινωνία μια πράξη αμετάβατη. Σαν συλλογική μονόλογη. Εγώ λέω στο παιδί μου αυτό που πρέπει να του πω, γιατί έτσι κάνω τη δουλειά μου για να τελειώνω. Το παιδί μου παριστάνει ότι με ακούει, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Και συγχρόνως, κανείς δεν μιλάει στα παιδιά, όπως λέγαμε, απλά και ξεκάθαρα. Να τα φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ενήλικες πιέζουν τα παιδιά, που τα πιέζουν πολλές φορές. Να πούμε όμως εδώ. Γιατί κάποιος που μπορεί να μας ακούει και να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να πει όπα. Όλοι οι ψυχολόγοι, όλους τους ευαίσθητους τους βγάζετε. Ναι, τα πιέζουμε τα σημερινά παιδιά. Όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς τους. Και ακόμα περισσότερο, όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς των γονιών τους. Όπου στα 12 μπορεί να σε έστελνε, αν ήσουν στην επαρχία στην Αθήνα, εσωτερικό βοηθητικό προσωπικό, να φυλάς ένα παιδάκι ή να ξενοδουλεύεις. Προφανώς δεν τα πιέζουμε τόσο. Αλλά τα αφήνουμε όμως να ζουν, κύριε Σαχίνη, σε επίπλαστες πραγματικότητες. Δεν τα βοηθούμε να οικοδομήσουν ρίζες, κρατήματα, ερίσματα στην πραγματικότητα. Στη σκληρή πραγματικότητα, να πω, στη σκληρή πραγματικότητα. Αλλά δεν τα βοηθούμε. Τα πετάμε κάποια στιγμή. Τα μεγαλώνουμε με επίπλαστες πραγματικότητες και όταν έρχεται η ώρα να βγουν στην πραγματικότητα, ουσιαστικά τα πετάμε με ένα σπρώξιμο μέσα σε αυτήν. Μεγαλώνουν, χρησιμοποιώ αυτή την έννοια πολύ συχνά, σε καθεστώς εκτός τόπου και χρόνου. Όταν από τη μία ζητούν του Μπάι iPhone 17 Pro Max και μάρκες από το μισθωτό γονιό τους, τα παιδιά αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και προσπαθούν με αυτό το αίτημα να διεκδικήσουν από το γονιό λίγη σημασία και αγάπη που μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο, τον υλικό, μπορούν να την αντλήσουν. Και ο γονιός μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να την προσφέρει.
5: Όπα, κυρία Σαριανίδη, θέλω, επειδή το είπατε, μου αρέσει ο τρόπος που ξεδιπλώνεται αυτή τη σκέψη. Θέλω να πάω σε ένα παιδί που το κατέχετε καλά και έχει σχέση με το διαδίκτυο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω μια σκέψη. Mm-hmm. Υπάρχουν ή όχι χειρισμοί που παίζονται πίσω από τον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους? Τι εννοώ? Ο πυρήνας του χειρισμού είναι κάθε φορά το δίλημα που κατασκευάζεται. Πάνε λοιπόν με πολύ μεθοδευμένους τρόπους ή όχι να τρελάνουν πρώτα την νεολαία και μετά την κοινωνία και ταυτόχρονα να τη μαντρώσουν στο έπακρο? Γιατί λέμε για τις απαγορεύσεις, αλλά να δούμε και τι χειρισμοί γίνονται στον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους.
6: Επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση μαζί, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο καιρό, πάνω ακριβώς αυτό το θέμα του Kids Wallet και τι απαγορεύσεις θα έρθουν κλπ. Νομίζω ότι είναι έκδηλο πλέον σε όλους πως αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο παραμύθι και μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Λες και αν βάλεις απαγορεύσεις, καταρχάς έτσι κι αλλιώς υποτίθεται απαγορευόταν να κάνεις προφίλ αν είσαι κάτω από 18. Αλλά χρησιμοποιούσες το γονιό σου ή έβαλες ψεύτικα στοιχεία και το έκανες. Τώρα υποτίθεται θα σε ελέγχουν αυτοί. Δηλαδή είναι η λύση να υπάρχει ένας αστυνόμος μέσα σε κάθε κινητό και μέσα σε κάθε τάμπλετ. Προφανώς αυτό είναι ένας προσχηματικός τρόπος για να νύπτει τα σχήρα στο κράτος, λέγοντας πως εμείς ορίστε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα πετάμε το πρόβλημα στην κοινωνία έτσι άμορφα. Και την βάζουμε σε μια διαδικασία, είναι που είναι χαμένη στο διάστημα μεταξύ των οποίων και του διαδικτύου, να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κομμάτι του προβλήματος, που είναι μια ξέχωρη συζήτηση θα σας έλεγα, είναι ότι τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο χαώνονται ακόμα περισσότερο και κόβουν ακόμα περισσότερο την επαφή τους με την πραγματικότητα. Δημιουργούν φαντασιώσεις μιας έτσι καταναλωτικής ευημερίας, επίπεδο υπηρεσιών, καταναλωτικών αγαθών κλπ. Που δεν έχει συνήθως καμία σχέση με την πραγματικότητά τους. Δηλαδή φτιάχνουν ιδεατές πραγματικότητες, ψεύτικες, εικονικές, τις οποίες όταν τις συγκρίνουν με τη δική τους βιωμένη καθημερινή πραγματικότητα, προφανώς πάντα η δική τους συνθήκη ζωής θα είναι κατώτερη, θα είναι λιγότερη. Και αυτό τους απελπίζει και τους ματαιώνει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να αποκτήσουν σύνδεση με την πραγματικότητα, να την κατανοήσουν, να πιάσουν επαφή. Γιατί όποιος έχει απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, αυτό είναι και κλινικά γνωστό θα σας έλεγα, η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα είναι το ιδεώδες έδαφος να καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Το να έχω σχάσει με την πραγματικότητα, απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, εκεί, σε αυτήν τη διάσταση θα καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα, αλλά και πολλοί ενήλικες, και το διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο μας πουλάει, το είδαμε και με άλλα γεγονότα. Το βλέπουμε με τη βία. Το βλέπουμε με την άνοδο της εκπόρνευσης σε ανήλικα παιδιά και συχνά ανήλικα κορίτσια μέσω OnlyFans και άλλων εφαρμογών. Τα σημερινά παιδιά λοιπόν μετεωρίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν κάπου και να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους. Μετεωρίζονται που... Μεταξύ ενός, και αυτό όπως είπα το διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μεταξύ ενός ναρκισσευόμενου εαυτού γεμάτο ανεδαφικές, μη ρεαλιστικές θα σας έλεγα προσδοκίες, απαιτήσεις, γούστα, φαντασιώσεις για τη ζωή τους και ενός ελάχιστου εαυτού, μικρού εαυτού, απελπισμένου, ανήμπορου να επιβιώσει σε έναν κόσμο άκρα της εξατομίκευσης, ακραίου νεοφιλελευθερισμού και άγριου κοινωνικού δαρβινισμού. Μέσα σε αυτό το κενό αυτής της διάστασης πέφτουν τα σημερινά παιδιά.
5: Κυρία Σεργιανίδη,
6: και ο εαυτός τους, να πω μόνο ότι συρρυκνώνεται, μένει αδρανής, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία, μένει αδρανής και παθητικοποιημένος. Επιδίδεται σε προκάτ φαντασιώσεις μεγαλείου και όσο το κάνει αυτό, απομακρύνεται από την πραγματικότητα της ζωής. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, κυρία Σαχίνη, τα παιδιά να αποκτήσουν πρακτικό σκοπό ζωής και ρόλο. Είπατε πριν για την επικοινωνία με τους γονείς. Να είναι δίπλα στους γονείς. Να δουν τον αγώνα τους. Να πάνε στη δουλειά τους. Να κουβεντιάσουν, να μιλήσουν. Να αφουγκραστούν μαζί με τους γονείς τη σιωπή αλλά και την ουσιαστική σε βάθος συζήτηση. Να καταλάβουν. Δεν το λέμε αυτό σήμερα στα παιδιά. Πώς η ζωή έχει πεδιάδες, έχει βουνά, έχει κοιλάδες, έχει φαράγγια. Και ότι για τίποτα από όλα αυτά, όπως λέγαμε παλιά, δεν αξίζει να το βάλει κανείς κάτω. Διότι η σημερινή διαπαιδαγώγηση δεν βοηθά τα παιδιά να πενθήσουν την αρχική παιδική παντοδυναμία, που τα κάνει πολύ ευάλωτα στη ματέωση. Το βλέπουμε αυτό και σε παιδιά μικρής ηλικίας. Ένα από τα πρώτα που διαπιστώνουν οι ψυχολόγοι της αξιολογήσης είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν ανοχή στη ματέωση, όπως λέγεται σε εισαγωγικά, από τους ψυχολόγους. Δηλαδή να καταλάβουν πως η πραγματικότητα υπό όλες τις μορφές της υπάρχει πριν, έξω και πέραν από το κάθε ανθρώπινο άτομο. Και πως κάθε μέρα ίσως θα συνιστά μια μικρή ή μεγάλη μάχη. Δεν παράγουμε αγωνιστές και αγωνίστριες.
5: Μισό, κυρία Σαριανίδη, γιατί πραγματικά είναι πλούτος να συζητά κάποιος μαζί σας. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που έρχονται. Αλλά εδώ θέλω να το πω, επειδή είστε και γονιός. Κοιτάξτε. Οι παλιότερες φουρνιές. Δεν μ' αρέσει αυτός ο διαχωρισμός. Θέλω να πω, ναι, στα δικά μου χρόνια, όταν ήμασταν έφηβοι, ή στα δικά σας, που είστε κατά πολύ νεότεροι, συνέβαινε το εξής όμως. Προσέξτε, πέρα από τις ευαλωτότητες και ευαλωτότητες, στον καθένα διαφορετικές, σε άτομα που ήταν πιο εύκολη η ευαλωτότητα να φανεί, τους παρέσερνε, καλά το είπατε, η ίδια η παρέα, η ομάδα, διότι τουλάχιστον υπήρχε το στοιχειώδες, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό που ζούμε, πάμε να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Αυτό πια έχει χαθεί, δηλαδή, και δεν κάνω γενίκευση ούτε λαϊκισμό, η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας έχει πάρει γραμμή αυτό που για τη δική μου γενιά και τη δικιά σας αποδείχτηκε αυταπάτη. Δεν κουνιέται τίποτα. Σου λέει τι να αλλάξεις. Πλάκα κάνουμε. Ο άλλος χωρίς πτυχίο κάνει πάρτι. Ο άλλος χωρίς τέτοια παίρνει επιδοτήσεις. Με συγχωρείτε. Ο ένας μπαίνει στην πολιτική φτωχός και βγαίνει πλουσιότερος. Κόμματα χρωστάνε και παίρνουν δάνεια. Και εμένα ο πατέρας μου χρωστάει και του παίρνουν το σπίτι. Και ποιος πατέρας και ποια μάνα να μιλήσει με το παιδί μέσα στο σπίτι για τις δυσκολίες? Όταν θα μπει μέσα, ο πατέρας θα βρει στη μάνα, η μάνα θα βρει στον πατέρα και αν πεταχτεί το παιδί θα πει «Μη μιλάς τώρα». Αυτή δεν είναι η εικόνα μας.
6: Βεβαίως. Βάζετε δύο ζητήματα μέσα από αυτό που μου λέτε. Το ένα ζήτημα είναι οι σχέσεις, οι πραγματικής ψεύτο αγάπης, ενδιαφέροντος κλπ. Αλλά πραγματικής αδιαφορίας που οδηγούν σε μια αδιάφορη δυστυχία. Ένα. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα που βάζετε είναι στην πραγματικότητα οι κοινωνικές πιέσεις. Η κοινωνική τάση προς τα που πηγαίνει. Και ίσως να ξεκινήσω με αυτό, απαντώντας σας. Λέγονται φράσεις, ας πούμε, του τύπου ότι αυτές φταίνε που πιέζονται σήμερα τα παιδιά. Γιατί οι άνθρωποι, όταν ζουν σε μια οργανωμένη κοινωνία, γενικώς πιέζονται. Προς ποια κατεύθυνση είναι το θέμα? Λένε λοιπόν ότι π.χ. πιέζουμε τα παιδιά μας γιατί λέμε η ζωή είναι σκληρή. Ή τους λέμε να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Ή κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου. Ή φράσεις μην κλαίγεσαι. Ή να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους. Ή να βγάλεις λεφτά χωρίς να πολυβασανίζεσαι και για να μην βασανίζεσαι. Ή να γίνεις κάποιος. Αυτές και πολλές άλλες θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτές οι φράσεις να δεν πιέζουν τα παιδιά. Δεν τα βάζουν σε μια διαδικασία από το πρωί ως το βράδυ να είναι σε ένα ντορβά κοινωνικής διάκρισης και κοινωνικής επίτευξης. Άλλη έννοια που χρησιμοποιείται πολύ στο δημόσιο λόγο για να στυλιτεύσει αυτή την κατάσταση, οποία είναι η μισή αλήθεια της μισής αλήθειας. Mm. Να θυμίσω, κύριε Σαχίνη, στην πολύ πολύ παλιά μας ιστορία, ότι οι Σπαρτιάτες λέγανε, προκαλούσαν τα παιδιά τους να γίνουν καλύτερα από αυτούς. Και τα παιδιά τους τους απαντούσανε. Δεν αυτοκτονούσαν, δεν παρετούνταν, δεν ήταν αδρανοποιημένα και παθητικά. Τους απαντούσανε αμές δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Άρα, γιατί ένα αξιακό ζήτημα βάλατε επί της ουσίας πίσω από αυτό που με ρωτάτε, δεν είναι τι λέμε μόνο στα παιδιά. Γιατί από λέξεις, ειδικά τη σημερινή εποχή, έχει γιωμίσει ο τόπος. Και οι πιο υπεύθυνοι για αυτό το λόγο είναι οι ίδιοι ψυχολόγοι που το τραβάνε τα μαλλιά. Δεν είναι τι λέμε λοιπόν στα παιδιά. Είναι το αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο λέμε αυτό που λέμε. Είναι τι δείχνουμε. Με το παράδειγμά μας, είναι τι διδάσκουμε βιωματικά. Διδάσκουμε τον αγώνα, διδάσκουμε την ανθεκτικότητα. Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία βάζει νόημα στις λέξεις. Δεν είναι οι ίδιες οι λέξεις. Δεν είναι αν θα πούμε το παιδί μας να είσαι χρήσιμος ή να γίνεις κάποιος. Είναι τι εννοούμε με αυτό το χρήσιμος.
5: Έχετε δίκιο.
6: Τι εννοούμε με αυτό το κάποιος.
5: Έχετε
6: τι
5: δίκιο.
6: Εννοούμε με αυτό το καλός ή καλύτερος. Τι περιεχόμενο δηλαδή δίνουμε. Ένα στενά ατομοκεντρικό περιεχόμενο επιβίωσης και διάκρισης στο παρόν, με όρους έτσι lifestyle, κατανάλωσης, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Τι περιεχόμενο δίνουμε, ακόμα γιατί είπανε και για τις Πανελλήνιες, στο μάθε παιδί μου γράμματα. Τι περιεχόμενο δίνουμε στο μάθε γενικώς. Όταν, κύριε Σαχίνη, η κοινωνία των ενηλίκων η ίδια παρετείται, η ίδια βολεύεται, η ίδια είναι ενδοτική, η ίδια μαφιοποιείται, η ίδια διαφθείρεται, η ίδια κοινικοποιείται και δεν πιστεύει πουθενά και σε τίποτα. Τι θα διδάξει τα παιδιά της, θα πιστεύει κάπου? Και μάλιστα η ίδια η κοινωνία των ενηλίκων, όταν πιστεύει, δρά ή αντιδρά, μιλάει ή αντιστέκεται, υποτίθεται, ακόμα και αυτό το κάνει τελείως προσχηματικά και το βλέπουμε. Το κάνει γλυκανάλατα, συχνά μόνο από το πληκτρολόγιο της, συνήθως για τα μάτια του κόσμου, χωρίς καμία ουσία και χωρίς συνέπειες. Τι περιεχόμενο λοιπόν πιστεύετε ότι μπορεί να κληροδοτήσει στα παιδιά της αυτή η κοινωνία των ενηλίκων που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο?
5: Είναι, ειλικρινά, είναι αφοπλιστικός ο τρόπος που τα θέτετε. Θέλω να σας ρωτήσω, η πολιτική ευθέως με ήττα και μόμικρον γιώτα είναι έξω από αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, η κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα, σε ένα κράτος, σε μια γειτονιά, είναι ξεκομμένη από την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς? Δεν διαμορφώνουν οι αποφάσεις τους το σχολείο με τις υποχρηματοδοτήσεις, να πω ένα απλό παράδειγμα, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο σιγά σιγά, αν θέλετε και όχι συνειδητά, ασυνείδητα, και τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα έχεις τη γροθιά ή προέκταση της γροθιάς κάτι άλλο, θα σου περάσει. Άστα, προσοχή. Δεν λέω ότι τα παιδιά πρέπει να είναι, θα το πω λαϊκά, μπαμπακόκολα. Έτσι. Να βλέπουν δηλαδή μια πληγή και να λιποθυμάνε. Εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις που έχουν ένα θέμα με το αίμα. Λέω όμως ότι όταν οι προεκτάσεις και οι παραβολές είναι πολιτικές αποφάσεις. Θα μου πείτε τώρα εσείς και τους πολιτικούς ποιος επιλέγει. Μάλιστα. Αυτό είναι όμως η κοινωνία. Σύγκρουση συμφερόντων. Μην κοροϊδευόμαστε.
6: Πολύ σωστά το βάζετε. Θα τα δέλεγα την εξατομίκευση της κοινωνίας και όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως, ποιος ακριβώς τις προωθεί, τις διαφημίζει και τις εφαρμόζει? Είναι, λέτε, η πολιτική και με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι υπεύθυνη και η απουσία της πολιτικής, η απουσία του δημόσιου χώρου, δεν είναι συνδεδεμένη με την παθητικότητα και την αδράνεια των κυριαρχούμενων κοινωνικών στρωμάτων, η οποία βολεύει και ενισχύει την απληστία και τον κινησμό των κυρίαρχων στρωμάτων? Η απουσία των αξιών δεν συμβαδίζει με την απουσία προοπτικών και αξώνων αγώνα, πολιτικού αγώνα αυτή τη φορά, για να το φέρω σε αυτό που με ρωτάτε, για όλα τα συλλογικά υποκείμενα? Ξέρετε, με αυτό που με ρωτήσατε, μου θυμήσατε κάτι που λέει ο Τοντ, το οποίο για μια εισήγηση που είχα κάνει στο Κάραβελ πριν από 4-5 μέρες το είχα σημειώσει και τη χάνω, το έχω μπροστά μου, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο αυτά τα κοινωνικά υποκείμενα, τα συλλογικά υποκείμενα, οι λαοί, αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν αυτούς τους λαούς, μοιάζουν αδρανοί χωρίς ψυχή, όπως λέει ο ίδιος. Και σε ένα σημείο πιο κάτω, ο ιστορικός Τοντ επισημαίνει το εξής. Η Ευρώπη μας λέει, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, έχει καταληφθεί από μια ολιγαρχική και ανομική πολιτική τάξη πραγμάτων. Έχει καταληφθεί από τους υπόγειους μηχανισμούς της χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης. Διαθέτει μια νέα ιεραρχία κρατών. Η Γερμανία στην κορυφή, η Γαλλία στο τιμόνι, οι υπόλοιποι σε διάφορα επίπεδα. Και πού είναι η Ελλάδα κατά αυτόν? Στον πάτο. Γιατί τι ακριβώς είχε η Ελλάδα? Δεν είχε τον πολιτισμό της πριν και πάνω απ' όλα? Δεν ήταν το λίπνο του πολιτισμού? Δεν είχε τις αξίες της? Δεν είχε τη σχέση της με το ιερό πάρα πολύ ψηλά? Όταν αυτό λοιπόν το χάσει, για να έρθουμε στη δική μας ελληνική περίπτωση, στους δικούς μας πολιτικούς και στη δική μας σχέση με την πολιτική, την οποία θα πρέπει να την είχαμε πολύ ψηλά από την ιστορική μας παράδοση, όταν την έχουμε πλήρως απαξιωμένη, όταν ο αγώνας είναι πλήρως απαξιωμένος, από εκεί και ύστερα, όλων των ειδών, όχι μόνο ο αγώνας της καθημερινής επιβίωσης και ο καθημερινός αγώνας, αλλά και ο πολιτικός αγώνας, τότε τι να ζητήσουμε ακριβώς, όπως το λέτε πολύ σωστά από τα παιδιά, κάποιο όραμα και κάποιο πρόταγμα? Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι ο σκοπός, το νόημα, γιατί βάλετε μέσα από αυτό που με ρωτήσατε και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του μηδενισμού επί της ουσίας. Μια στάση ζωής, μια κοσμοθεωρητική αντίληψη μηδενισμού, μιας εμπορευματοποιημένης κοινωνίας η οποία ζει με απουσία νοήματος και απουσία προοπτικών. Αυτός λοιπόν ο μηδενισμός που συνδέεται με την πολιτική προοπτική είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και συνδεδεμένος με αυτό που συζητάμε. Διότι να σας πω πως η ζωή και το νόημα που αντλούμε μέσα από αυτήν είναι ένας διαρκής κόπος και αγώνας σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν ζούμε σε μια μηδενιστική συνθήκη, όπου ό,τι ενέχει κόπο και αγώνα έχει απαξιωθεί στη σκέψη των ανθρώπων, είναι προφανές, νομίζω, για όλους όσους μας ακούν, ότι μαζί με αυτό απαξιώνεται τελικά και η ίδια η ζωή.
5: Κυρία Σαριγιαννίδη, ξέρετε κάτι? Εγώ αντιλαμβάνομαι ακόμη και την ένταση στη φωνή σας, γιατί προσπαθείτε μεγάλο χρονικό διάστημα να πείτε μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω και στην καθημερινότητα της εργασίας σας, αν από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτά είναι στο πεδίο της κοινωνίας, στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων της κοινωνίας, ομαδοποιημένα, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι παρέα, είτε είναι ένα ευρύτερο σύνολο. Θέλω να σας ρωτήσω, οι σχέσεις είναι σχέσεις αμοιβαίες? Εμένα και του παιδιού μου είναι σχέση αμοιβαία και μάλιστα εμπιστοσυνής, ή είναι σχέση ισχύως, δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμια? Σ' ακούω, άντε να σ' ακούσω για να σ' ακούσω, αλλά θα γίνει αυτό που λέω εγώ, θέλω να γίνεις αυτό που σκέφτομαι εγώ, σου λέω να ανοίξεις τα φτερά σου, αλλά όπως θέλω εγώ.
6: Να σας πω, κύριε Σαχίνη, ότι σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις των ανθρώπων διακρίνονται από αυτό που είπα και προηγουμένως, από μια διαφορία και μια διάφορη δυστυχία. Ξέρετε, ένα από αυτά που ρωτάμε στις πρώτες συνεδρίες, τουλάχιστον στο δίκτυο, τους ανθρώπους, το λέω έτσι σχηματικά, είναι αν είχες κάποιο πρόβλημα, μια δυσκολία, ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Είτε είναι παιδιά έφηβα, είτε είναι νέοι άνθρωποι, σε ποιον θα το έλεγες, με ποιον θα επικοινωνούσες, ποιον θα εμπιστευόσουν για να σε συμβουλεύσει, για να σε καθοδηγήσει ή απλώς για να σε ακούσει? Και ξέρετε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η απάντηση που παίρνουμε είναι κανέναν. Φαίνεται λοιπόν πως οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι τόσο αποξενωμένες και οι άνθρωποι επί της ουσίας τόσο απομονωμένοι μεταξύ τους, που νιώθουν, θα σας έλεγα, μονάδες σε μία θάλασσα μέσα στην οποία πνίγονται, αλλά και μία θάλασσα τρικυμισμένη και απειλητική. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι άνθρωποι αισθάνονται την κοινωνία στην οποία καλούνται να μπουν απειλητικοί. Όχι μόνο γιατί γαλουχούνται, όπως το είπα προηγουμένως, για να μην λέμε και εμείς τα πράγματα μισά, γαλουχούνται με όρους γυάλας, μέσα στην οποία γυάλα καλλιεργείται η ευαλωτότητα του ψυχισμού. Βεβαίως ισχύει και αυτό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σημερινές σχέσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και οι σχέσεις γονέα και παιδιού, καθορίζονται, θα σας έλεγα, από ένα αδιάφορο, άτυπο, είναι σκληρό ίσως αυτό που θα πω, όμως ναρκισισμό και συμφέρον, θα σας έλεγα. Γι' αυτό και πολύ συχνά οι γονείς, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς το βλέπουμε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι τους κατηγορούμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είναι ότι μπαίνουν σε ένα καθεστώς να μην μπλέξω, να μην στεναχωρήσω, να μην συγκρουστώ, να μην διαπαιδαγωγήσω, να μην σπάσω αυγά, ας το πούμε. Ή όπως το λέγανε παλιότερα, να μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία? Άρα μια κοινωνία ενηλίκων η οποία δεν παίρνει την ευθύνη σε τίποτα. Όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο δεν παίρνει την ευθύνη, που δεν το παίρνει σίγουρα. Είτε απέχοντας είτε ψηφίζοντας. Αλλά δεν παίρνει καν την ευθύνη στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων να εκπληρώσει, θα σας έλεγα, το ρόλο της. Να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά, να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να συγκρουστεί με τα παιδιά, να απογοητεύσει τα παιδιά, να ματαιώσει τα παιδιά, να αγαπήσει τα παιδιά. Ακόμα και αν αυτή η αγάπη φτάνει σε επίπεδο αυτοθυσίας. Γιατί έτσι κανονικά θα έπρεπε να είναι. Από την πλευρά του γονέα και του ενήλικου περιβάλλοντος προς τα παιδιά που είναι το μέλλον. Δεν μπαίνουν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές οι έφηβοι και οι ανήλικοι γενικότερα το αισθάνονται. Αισθάνονται δηλαδή ότι οι ενήλικοι πάνε μέσα από διάφορες διρεκτίδες, να το πω διαφορετικά, να τους βάλουν σε ένα δρόμο, κάνοντας έτσι τα τραπάτρα, στο πούμε έτσι, τυπικά τη δουλειά τους, αλλά ότι στην πραγματικότητα δεν τους δίνουν τη σημασία, το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται. Δεν ασχολούνται μαζί τους πραγματικά και ουσιαστικά. Είναι και αυτοί σε μια υπερκινητικότητα και σε έναν αγώνα δρόμου μέσα στην οποία μπαίνουν και τα παιδιά και θεωρούν ότι το να τρέχω με αυτούς τους όρους, ψάχνοντας ποιος θα τερματίσει πρώτος, ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή. Όμως αυτό το πράγμα δεν είναι η ζωή. Αυτό με φέρνει πιο κοντά στην απουσία νοήματος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν διδάσκονται και τα παιδιά από το πού τελικά αντλούμε νόημα. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά? Αυτό μας ξαναγυρνάει στη συζήτηση των αξιών. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά, για τη δική μας κοινωνία πραγματικά? Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που έλεγε ο Κονδύλης ήδη, δεν θυμάμαι, το 97, το 98, το έλεγε, το έγραφε σε κάποια εφημερίδα, ότι βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση της ιστορικής ευθανασίας. ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να χάσουμε την συλλογική μας και την ατομική μας αυτοσυντήρηση. Νομίζω ότι έχουμε αναφέρει παλαιότερα και σε κάποιες άλλες εκπομπές.
5: Βεβαίως.
6: Και αυτή η κοινωνία μοιάζει να έχει χάσει την αυτοσυντήρησή της. Και να μην αντλεί νόημα πια από το ταξίδι, από το περιεχόμενο, από τις ίδιες τις δυσκολίες. Διότι, κύριε Σαχίνη, η δυσκολία έχει νόημα και περιεχόμενο. Το κενό, όχι. Και πρόκειται για ένα κενό που τα πράγματα, οι σχέσεις, οι άνθρωποι πάβουν να έχουν σημασία και να μας δίνουν σημασία. Γιατί πριν και πάνω απ' όλα, αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα, αλλά το νιώθουμε όλοι μας, είναι πως βρισκόμαστε απέναντι σε ένα κοινωνικό κενό. Σε ένα κοινωνικό κενό που διακρίνεται από τάση για απομόνωση των περισσότερων ανθρώπων, από ένα διάχυτο καταθλιπτικό συνέστημα, όχι κατάθλιψη ως διαγνωσμένη διαταραχή. Αυτό είναι περιπτωσιολογικά.
5: Τι ωραία
6: από ένα διάχυτο καταθλιπτικό συνέστημα.
5: Τι ωραία που το είπατε τώρα, γιατί ξέρετε, η λέξη κατάθλιψη γίνει αλογίστος χρήσεως της μοδός. Για τα πάντα και απογονείς. Έχετε δίκιο.
6: Βεβαίως. Εξαιρετική και να πω προσοχή. Σε αυτό το σημείο ότι αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως οι λέξεις εκφράζουν προϋπάρχουσα σκέψη, οι λέξεις συγχρόνως διαμορφώνουν τη σκέψη μας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει τη λέξη κατάθλιψη καραμέλα, έχω γράψει ένα άρθρο περί περιραίουσας καταθλιψολογίας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει και όχι μόνο τη λέξη κατάθλιψη και άλλες διαταραχές, τις έχουμε εισάγει στον καθημερινό λόγο, αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μέσα από αυτό το πρίσμα. Άρα όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής, είπα προηγουμένως η ζωή δεν είναι πεδιάδα, δεν είναι ίσωμα. Όλες λοιπόν τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής που μπορεί να έχουν δυσκολίες, πένθος, θάνατο, απώλειες. Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία, επειδή έχει δηλητηριαστεί η σκέψη του με κλινικές έννοιες που θα έπρεπε να είναι στα χέρια των ψυχολόγων, γιατί είναι εργαλείο η λέξη κατάθλιψη, στα χέρια ενός ειδικού για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Για να κάνει μια διάγνωση, η οποία διάγνωση θα τον βοηθήσει να μπει σε μια σωστή ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Όταν λοιπόν αυτή η λέξη γίνεται καραμέλα και δηλητηριάζει τη σκέψη των ανθρώπων και τους βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτονται μέσα από αυτό το πρίσμα, άρα στεναχωρήθηκα, έχω κατάθλιψη. Κάτι δεν μου βγαίνει στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Δεν αισθάνομαι νόημα στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Και ειδικά για την εφηβεία, όπου όλα τα πράγματα, όλα τα συναισθήματα, όλες τις καταστάσεις, οι έφηβοι, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, τις βιώνουν υπερβολικά. Καταλαβαίνετε αυτή η δηλητηρίαση των κλινικών λέξεων στην καθημερινή μας ομιλία πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, ώστε πολύ εύκολα ένα παιδί έφηβο, αλλά και ένας νέος άνθρωπος, να διαστρεβλώσει μέσα από αυτό το πρίσμα την πραγματικότητα και κάθε τι που αισθάνεται, οποιαδήποτε αρνητική σκέψη κάνει, να υπάγεται και να εντάσσεται μέσα στη διάγνωση της κατάθλιψης. Και αυτό το βλέπουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται συνειδητοποιημένα, θα σας έλεγα, για βοήθεια. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης τους είναι ότι διαστρεβλώνουν τις πραγματικότητες, είτε διωγγώνοντάς τες, δηλαδή απλά πράγματα της καθημερινής ζωής τα βλέπουν μέσα από ένα πρίσμα υπερβολής, τα διωγγώνουν και τους πλακώνει αυτή η διωγγωμένη πραγματικότητα, είτε τα υποτιμούν σε βαθμό που ουσιαστικά να μην αντλούν νόημα, γιατί λειτουργούν μηδενιστικά απέναντι στο σύνολο της ζωής τους. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπερβατικά και να τους κινητοποιήσουν, όπως ο έρωτας. Όπως τα όνειρα.
5: Ο έρωτας, τα όνειρα, οι αγκαλιές, η αγάπη, τα φιλιά. Γιατί...
6: Ακριβώς.
5: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σαριανίδη, σας έφαγα το χρόνο σήμερα. Θέλω να το πω αυτό, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρόλα αυτά, θα σας υποβάλω στη βάσανο ακροατών, γιατί θέλω να το καταλάβετε. Υπάρχει μια φλέβα εδώ αυτή τη στιγμή από την κοινωνία. Κάτι λέει, τουλάχιστον όσο είναι ζεστό, γιατί η αλήθεια είναι. Ο επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει μια σοφή κουβέντα. Έλα μωρέ, σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει για γεωπολιτικά, αλλά εδώ είμαστε σε μια... Θέλω να σας βάλω το ζήτημα που θέτει ο Παναγιώτης. Μα κυρία Λίσσα Αργιανίδη, και οι επιστήμονες και οι ειδικοί, ο χώρος σας, δεν έχουν ευθύνη όταν η κοινωνία έχει ζαναξοποιηθεί, ζάναξ, και στο τέλος και η κοινωνία δεν χρειάζεται καν τους ειδικούς. Πάρε ζάναξ και καθάρισες. Και αυτό περνάει και στα παιδιά. Αυτό μου γράφει εδώ.
6: Πολύ σωστά. Αυτό που βάζει ο ακροατής, καταρχάς αυτό που βάλετε εσείς σε σχέση με τη μικρή μνήμη, είναι κομμάτι του προβλήματος. Η μνήμη μας πια είναι σε επίπεδο κουνουπιού. Δεν ξεχνάμε μετά από 10 χρόνια, ξεχνάμε μετά από 15 μέρες. Βομβαρδιζόμαστε με τόσα πολλά κακώς κείμενα για την κοινωνία μας, πολλά από τα οποία είναι τραγικά, η δεχθή κλπ, που έχουμε φτάσει σε διαδικασία να έχουμε εξοικειωθεί απόλυτα με οτιδήποτε αποτρόπαιο, με οτιδήποτε απαράδεκτο, με οτιδήποτε αδιανόητο.
5: Μισό λεπτό, να θέλω να το πω αυτό. Με εξαίρεση ένα κομμάτι μέσων, θέλω να το πω αυτό, mm-hmm. που απέφυγε λεπτομερή καταγραφή του τέλους των δύο κοριτσιών, λεπτομερή καταγραφή πλήρως των μηνυμάτων τους, μία χωρία είχε μία αξία να δώσει μία εξήγηση. Τι νόημα είχε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, κόμμα, παράγραφο, άνω, τελεία, βίντεο, γραφικά, πώς πέσαν, τι κάναν, αυτά τι νόημα είχαν. Έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε, ότι συνηθίζουμε τη βία, την ασχήμια, γίνεται κανονικοποίηση, γίνεται, εγώ θα το πω, γαλβάνισμα εγκεφάλου, ότι αυτή είναι η ζωή σας, αυτή είναι η καθημερινότητα, τελεία.
6: Ακριβώς. Ακριβώς, εξοικειώνουν με το αποτρόπαιο και το ιδεχθές, βάζουν ιδέες, που αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
5: Σωστό.
6: Βάλει τους ιδέες να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ότι να υπάρχει και αυτό. Οπότε, αφού σου βάλω την ιδέα, την παίρνεις εσύ και την καλλιεργείς. Συγχρόνως όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος, και δει ένας ιδιαίτερος, περίεργος, τέτοιου τύπου θάνατος, πουλάει, κύριε Σαχίνη, και στην εμπορευματοποιημένη κοινωνία μας πουλάμε ακόμα και τα φέρετρά μας. Και τα κόκαλα της μάνας μας πουλάμε. Δεν θα πουλήσουμε τηλεοπτικά έναν θάνατο με τέτοιο τρόπο. Όλο αυτό λοιπόν βάλτε το σε αυτό το πακετάκι. Και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπατε, για να έρθω σε αυτό που μας ρώτησε ο ακροατής, είναι ότι αυτός ο θάνατος, όταν πουλιέται στην τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί και σε μιμητισμό. Να μην το ξεχνάμε. Το έχω πει για τα περιστατικά βίας. Όταν ακούγονται τόσο ικτρές λεπτομέρειες σε σχέση με τα περιστατικά βίας, σε σχέση με μια απόπειρα αυτοκτονίας, ουσιαστικά δημιουργούνται μοντέλα μιμητισμού προς τους υπόλοιπους ανθρώπους.
5: Μάλιστα.
6: Ότι αφού έγινε και το έκανε, μπορώ να το κάνω και εγώ, και μάλιστα μπορώ να το κάνω με καλύτερο, διαφορετικό τρόπο. Ας ψάξω να βρω. Ξέρετε πως τα παιδιά ψάχνουν τρόπους να αυτοκτονήσουν. Και επειδή είπαμε για το ότι βάζουμε σκέψεις μέσα από αυτή τη διαδικασία της τηλεπόλησης του θανάτου, θα σας πω ότι πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να αναφερθούμε όχι στην αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά στην αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ως λύση, σκέφτονται ιδέες για το πώς θα αυτοκτονήσουν και ψάχνουν σχετικώς, νέοι άνθρωποι εννοώ, και ψάχνουν σχετικώς στο διαδίκτυο.
5: Μισό.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ
5: μισό, σύχνο. Είναι κρίσιμο.
6: Τόσο συχνό όσο και οι αυτοτραυματισμοί.
5: Είναι κρίσιμο.
6: Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση.
5: Θα πάμε στα Ζάναξ, αλλά θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, το εξής, μιας και το τσίξατε τώρα. Άκουσα χθες ειδικά, θέλω να το πω, έτσι από επαγγελματική διαστροφή, αν θέλετε, πολλές συζητήσεις σε παρέες νέων. Ξέρετε τι με τρόμαξε? Θα σας το πω ευθέως, κυρία Σαργία. Mm-hmm. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη αναφορά μετά το γαλβάνισμα το επικοινωνιακό? Θέλει πολύ δύναμη για να το κάνεις αυτό. Ακούστε, τα παιδιά το λέγαν φυσιολογικά. Θέλει δύναμη, δηλαδή το να βουτήξεις θέλει δύναμη. Δεν άντεξα σε μία από αυτές τις παρέες κόρης μου και λέω, παιδιά, ποιο θέλει δύναμη ακριβώς? Για εξηγήστε μου, γιατί το ξέρεις, λέει, τι είναι να αποφασίσεις αυτό? Μεγάλη δύναμη. Τα παιδιά αυτά, ναι.
6: Βλέπετε λοιπόν πως δημιουργούνται τα μιμητικά πρότυπα και πως διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Γιατί αυτό που λέγαμε είναι ότι θέλει δύναμη να ζήσεις. Θέλει δύναμη να πολεμήσεις τη ζωή, να κρατήσεις τη ζωή σου. Να αναφέρω το γνωστό ποίημα: κράτησα τη ζωή μου περπατώντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αυτό που έκανα δεν είναι να διαφύγω, αλλά να πολεμήσω και να αγωνιστώ. Αυτή είναι η αξία που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σημερινά παιδιά και να διαφημίζεται, σε εισαγωγικά η λέξη διαφημίζεται. Όχι το ακριβώς ανάποδο, ότι θέλει πολύ δύναμη να ζήσεις. Ποιος τους έβαλε ακριβώς αυτή την ιδέα? Θέλει, συγγνώμη, πολύ δύναμη να
5: φύγεις
6: από τον έκτο.
5: Ναι, ναι.
6: Ποιος τους έβαλε αυτή την ιδέα ακριβώς? Και όχι την ανάποδη. Πώς γυρίσανε τούμπα οι αξίες? Πώς περάσαμε στον ανάποδο κόσμο, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, τις σχέσεις του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, με τη ζωή και το θάνατο? Να θέλει δύναμη να πεθάνεις, αλλά όχι δύναμη να ζήσεις.
5: Για πείτε μου για τη ζαναξοποίηση που υποφέρει.
6: Όσον αφορά λοιπόν τη ζαναξοποίηση, που είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή σας, να πω το εξής. Μαζί με την ψυχολογιοποίηση της καθημερινής ζωής σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε και την ψυχιατρικοποίηση. Αυτό πρώτον συνδέεται με μια ευρύτερη λογική άκοπης ευημερίας του εύκολα και γρήγορα και σίγουρα. Το να μπω σε μια διαδικασία, για να το φέρω και στη συνέχεια τη συζήτησή μας, να πολεμήσω, να αγωνιστώ, να διαχειριστώ τις αντικσότητες, αυτό θέλει κόπο, αλλά θέλει και χρόνο. Πρέπει να κάνω αγώνα διαρκή. Αντίθετα, το εύκολα, γρήγορα, σίγουρα, γιατί δεν είμαι και σίγουρο ότι επειδή θα αγωνιστώ στο τέλος θα τα καταφέρω κιόλας. Είπαμε, ζωή είναι ένα ταξίδι, την έκβαση του οποίου δεν την ξέρουμε πάντα, πόσο επιτυχημένη θα είναι. Άρα το εύκολα, γρήγορα και σίγουρα που με οδηγεί να πάρω το χαπάκι μου και να τα βλέπω όλα ωραία. Ξέρετε, ο Φουκογιάμα που έλεγε για το χάπι της χαράς, βάζοντάς μας ιδέες περί του τέλους της ιστορίας ταυτόχρονα, το είχε προβλέψει πάρα πολύ σωστά. Δεν χρειάζονται ιδεολογίες. Δεν χρειάζονται κοσμοθεωρίες. Δεν χρειάζεται ιερό. Δεν χρειάζεται αγώνας και συλλογικά και πολιτικά διακυβεύματα. Ένα χαπάκι χρειάζεται. Να καταστέλεις τα συναισθήματά σου και να ζεις σε μια συνθήκη επίπλας της ευημερίας. Μικρή είναι η ζωή. Θα παίρνεις το χαπάκι σου κάθε μέρα και όλα θα είναι ωραία και καλά. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις, όπως είπα και στην αρχή.
5: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται.
6: Χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή.
5: Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε καν, κυρία Σεργιανίδη, και επειδή ο χρόνος πιέζει εσάς, κυρίως αφόρητα, θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις στα εξής. Λέει ο φίλος ο Σύφης, όσο μπορείτε να απαντάτε βέβαια. Και παλιά που ασχολούνταν οι γονείς λιγότερο γιατί είχαν αγροτικές και άλλες εργασίες, έπαιζε ρόλο η κοινότητα και οι φίλοι ακόμη περισσότερο. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν το θάνατο ενός ζώου.
6: Πολύ σωστά. Αναφέρεται στην καλλιέργεια, όπως είπα και προηγουμένως, της ευαλωτότητας, στην οποία δεν μπήκα πολύ. Είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πώς δηλαδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά καλλιεργούν να ζουν μέσα σε μια ευαλωτότητα και να γίνονται πολύ ευάλωτα, ευαίσθητα και αδύναμα. Θα φέρω το παράδειγμα π.χ. του bullying. Bullying, παρενοχλήσεις στο σχολείο γινόντουσαν πάντα. Και μάλιστα μερικές φορές παλαιότερα και πιο άγριες. Έπεφτε σύννεφο, έπεφτε ξύλο κλπ. Δεν σήμαινε όμως ότι όποιο παιδί υφίστατο παρενόχληση ή τσακωνόταν με τους συμμαθητές του, παραδείγματος χάρη, ότι θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί για την αξία της ζωής του ή όχι, ή να μπει σε μια διαδικασία ψυχικής διαταραχής. Έχει δίκιο ο ακροατής. Όντως, παλαιότερα οι γονείς αντικειμενικά δυσκολεύονταν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Όμως, όταν ασχολούνταν, μπορούμε να πούμε. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, γιατί δεν θέλουμε να εξειδανικεύσουμε το παρελθόν. Ασχολούνταν πιο ποιοτικά. Πιο ουσιαστικά. Είναι αυτό που είπα και πριν. Μιλούσαν στα παιδιά απλά και ξεκάθαρα. Και με το ίδιο το παράδειγμά τους, χωρίς λόγια μιλούσαν.
5: Απλά.
6: Και όπως πολύ σωστά λέει, μόνο να σημειώσω για να μην αφήσω ημιαπαντημένο το ερώτημα, είναι ότι όντως και όταν οι γονείς δεν μπορούσαν, υπήρχε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο ασκούσε έναν κοινωνικό έλεγχο και σε έβαζε στη θέση σου, σε έβαζε στον δρόμο. Μπορεί ο πατέρας σου να ήταν στο χωράφι, αλλά σε έβρισκε στην πλατεία και σου έλεγε: Πού είσαι εσύ? Γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Το ξέρει η μάνα σου? Πια δεν υπάρχει. Υπάρχει αδιαφορία.
5: Όχι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Διότι καλά το είπα, τώρα φέρνει τ' άλλο. Ας βάλουν η μια γενιά και πάνω λιγάκι το μυαλό του να θυμηθεί. Στις παλιές κοινότητες, είτε χωριού είτε πόλης, ο μεγάλος, έχετε δίκιο, έπαιζε και ρόλο παιδευτικό. Σήμερα εμπιστεύεσαι ένα παιδί σε μια λάνα στα χέρια ενός μεγάλου ή θα σου προκύψει άλλο? Καταλαβαίνομαστε τι εννοώ, ε?
6: Απολύτως, το ανάποδο. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο να λέμε το παιδί μου δεν θα του κάνει παρατήρηση και δεν θα το διορθώνει κανένας παρά μόνο εγώ ο ίδιος. Και για ναρκισιστικούς λόγους συμβαίνει αυτό, αλλά και για φοβικούς λόγους.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί και οι ενήλικες αισθάνονται ότι η κοινωνία είναι σε απόλυτη διάλυση. Άρα περισσότερο απειλούνται από το γείτονα παρά θα βοηθηθούν από αυτόν.
5: Πάρω παρακάτω, όσο μπορείτε γρήγορα. Γιάννης, είναι τραγική η φράση, κυρία Σαραγινίδη, δεν θα πετύχω και θα αναγκαστώ να κάνω δουλειές που δεν θα βγάζω πολλά λεφτά. Έχουμε βάλει στα παιδιά μας την παράμετρο ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την πλούσια ζωή. Μόνο η οικονομική ευμάρεια έχει αξία και οδηγεί στην ευτυχία. Αυτό διδάσκουμε.
6: Καταρχάς, να πω στον ακροατή σας ότι έχουμε διδάξει πριν και πάνω απ' όλα την απαξίωση οποιασδήποτε χειρονακτικής εργασίας. Ένα. Οποιασδήποτε σκληρής εργασίας. Δύο. Και φτάνουμε πλέον σε σημείο, ακόμα και η πνευματική εργασία, όταν είναι σκληρή, να είναι απαξιωμένη. Γιατί μόνο, όπως μου έλεγε ένας νεαρός κύριος, μόνο οι φτωχοί και οι ηλίθιοι δουλεύουν. Οι ξύπνοι βρίσκουν τρόπο να βγάζουν τα λεφτά τους αλλιώς. Αυτό είναι η αξία που προβάλλεται. Άρα, αφού προηγουμένως απαξιώσαμε κάθε τι δύσκολο, κάθε τι σκληρό και κυρίως τη χειρονακτική εργασία, τώρα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η πίεση προς το να σπουδάζεις, αφού η ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, όχι τώρα, ως κοινωνικό ασανσέρ στην Ελλάδα σίγουρα. Απορούμε γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή η πίεση προς το να σπουδάσεις, κάπως να ανέλθεις κοινωνικά, και να βγάλεις πολλά λεφτά. Κυρίως την εμπορευματοποιημένη νεοφιλελεύθερη καταναλωτική κοινωνία μας, αυτός είναι ο τρόπος.
5: Άρα στην ουσία.
6: Και πλέον και οι σπουδές είναι απαξιωμένες.
5: Μάλιστα.
6: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπω αυτό. Ενώ παλαιότερα ήταν βασικά να σπουδάσεις, τώρα είναι βασικά να βγάλεις λεφτά.
5: Μάλιστα.
6: Αν δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά, είσαι το σπούδασε.
5: Λοιπόν, άρα η ουσία και η τραγική ηρωνία μου λέει εδώ ο Σύφης, κυρία Σαριγιαννίδη, ό,τι και αν λέμε, και να μην κατηγορούμε. Δεν το λέει για εσάς.

0: και στην απόλυτα επιτυχημένη από την εξουσία εξόντωση της νεολαίας με το σχολείο, με κοινωνικούς μηχανισμούς που την ευνουχίζουν για να κοιμάται ήσυχη.
1: Θα σας πω το εξής. Εφόσον η ελίτ ωφελούται από το να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο πλεόνασμα, ευνοείται από το να διαλυθούν οι λαοί και να μετατραπούν σε ούτε καν δούλους αξιοποιήσιμους όποτε τους χρειάζεται και αν τους χρειάζεται και σε κάθε άλλη περίπτωση να είναι έτοιμοι να πεταχτούν στον παγκόσμιο κάλαθο των αχρήστων, τότε βεβαίως προς όφελός τους είναι να εξοντωθεί η νεολαία και κυρίως να βρίσκεται σε απόλυτη καταστολή. Πώς ακριβώς θα φτιάξουν το ανθρώπινο πλεόνασμά τους? Αν οι νέοι άνθρωποι έχουν αξίες, αν οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται, αν οι νέοι άνθρωποι έχουν οράματα, αν οι νέοι άνθρωποι διεκδικούν το δημόσιο χώρο, έχουν συλλογικά διακυβεύματα, διεκδικούν να θεσμιστούν σε δήμο, να εγκαθιδρύσουν μια πραγματική δημοκρατία, αν διεκδικούν όλα αυτά, θα τους χαλάσουν τα σχέδια και θα τους χαλάσουν τη σούπα. Βεβαίως, προς το συμφέρον τους είναι να εξοντώσουν την νεολαία. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν αυτοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτοί καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα είναι τι εμείς τους απαντάμε ως προς την εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων και κυρίως της δικής μας επιβίωσης. Εμείς πόσο τους χαλάμε τα σχέδια. Όχι αυτοί τη σχέδια απεργάζονται για μας.
0: Λέει εδώ ο Νίκος, καλημέρα κύριε Σεργιανή. Θέλω να σας δώσω μια άλλη οπτική μέσα στα σχολιά. Από τη Σιτία. Χθες ήταν η τελευταία μέρα μαθημάτων της Τρίτης Λυκείου. Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που θα δώσει τώρα πανελλαδικές, αν είπαμε ρε παιδί μου κάτι στο σχολείο, και μου είπε με μια τρομακτική απάθεια, όχι δεν είπαμε τίποτα. Μαζευτήκαμε. Παίξαμε το παραδοσιακό μπουγέλο και καλώς το παίξαν. Mm-hmm. Αλλά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί δεν μιλάνε στα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρουν πώς να τα προσεγγίσουν. Και ενώ συναισθήματος μου φάνηκε ο μικρός, που δεν είναι έτσι.
1: Πριν το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, πριν από δεν θυμάμαι, ένα, δύο, τρεις μήνες ήμουν στο Ηράκλειο σε ένα λύκειο. Στο μεγαλύτερο λύκειο του Ηρακλείου. Και βάλανε πάρα πολλά τέτοια θέματα οι εκπαιδευτικοί, απαντώντας μέσα από τις αφηγήσεις τους και τα βιώματά τους ακριβώς το ερώτημα που κάνει ο αγαπητός ακροατής. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβούνται να παίξουν το ρόλο τους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Τους καταλαβαίνουμε γιατί έχει συμβεί αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το λέω για να δικάσω κανέναν. Έχουν μπει όμως σε μια διαδικασία δημοσιοϋπαλληλική. Φοβούνται να μιλήσουν. Αισθάνονται ότι ό,τι και να πούν ενδεχομένως θα λάβουν αντιδράσεις και από την κοινωνία των εφήβων, αλλά κυρίως από την κοινωνία των γονέων, η οποία είναι πολύ συχνά πολύ παρεμβατική ως προς το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πούν και αυτοί, όπως όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, όπως όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας πια, τείνουν να λένε γιατί να μπλέξω, γιατί να στοχοποιηθώ, γιατί να μιλήσω, ας κάνω τη δουλίτσα μου, να πάρω το μισθό μου, να γυρίσω στο σπίτι μου, αρκετά προβλήματα δεν έχω στη δική μου ιδιωτική ζωή. Άρα σπρώχνονται προς την ιδιωτία και δεν παίρνουν την ευθύνη, είπαμε πριν για το γείτονα, όπως είπαμε και για τον γονέα. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπαιδευτικό. Αποσύρεται από το δημόσιο διάλογο.
0: Αυτό είναι
1: στην ιδιωτία για να προστατευτεί. Γίνεται σκατζόχυρος. Σου λέει κάτι να κλειστώ στο εσωτερικό μου καβούκι. Και νομίζω ότι έτσι προστατεύεται.
0: Η πλήρηση υποχώρηση των πάντων και κυρίως του δημόσιου χώρου. Όταν το λέμε εδώ, κάποιοι λένε θεωρητικολογία. Καθόλου. Αυτή είναι στην πράξη. Αυτό μας λέτε τώρα. Η πλήρης εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου. Βγες στην πλατεία, θα το πω απλά. Και ας διαψευστείς ικτρά σε αυτό που υποστηρίζεις. Αλλά θα είναι σε μια ανταλλαγή. Εδώ έχουμε κλειστεί ο καθένας, έχετε δίκιο, στη λογική του σκατζόχερου. Γιατί εγώ, λέει εδώ ο Χρήστος, σαν παιδιά είχαμε στερηθεί, κυρία Ευγενία, πάρα πολλά και βασικά πράγματα. Σήμερα η σκέψη μας είναι να μην λείψουν αυτά που ληφθήκαμε εμείς, τα παιδιά μας. Φανταστείτε, λέει, ότι έχω βάλει μέχρι και γεννήτρια στο σπίτι, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να έχουμε ρεύμα, να μην τρομάξει το παιδί. Πόσο καλό ή κακό κάνει στη σκέψη ενός παιδιού αυτό?
1: Θα τον παραπέμψω στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης αναφορικά με την επαφή με την πραγματικότητα. Η επαφή με την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη αξία για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να ζουν σε επίπλαστες πραγματικότητες. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουν αγαθά τα οποία ισούνται με το μισθό που παίρνει ο γονιός το μήνα. Δεν χρειάζεται να τα έχουν όλα τα υλικά αγαθά. Αυτό που λείπει από τα σημερινά παιδιά, κύριε Σαχίνη, δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, είναι η πραγματική ενασχόληση, το πραγματικό ενδιαφέρον, η πραγματική σημασία. Αυτό είναι που τους λείπει. Αλλιώς, σε επίπεδο συνθήκων, προφανώς τα σημερινά παιδιά, ενώ υλικοτεχνικών υποδομών και συνθήκων, τα σημερινά παιδιά πλύνουν πολύ καλύτερα από ότι και οι γονείς τους και σίγουρα οι γονείς των γονιών τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν με καλύτερο τρόπο.

0: μεγαλώνουν πιο πλούσια, πιο προστατευμένα, αλλά δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν καλύτερα. Το να ξέρει ένα παιδί και τι σημαίνει να έχεις και τι σημαίνει να ζεις καλά, αλλά ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το χάσεις και επειδή θα το χάσεις δεν πειράζει, ξέρεις να επιβιώνεις και στα δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άρα
0: δεν μπορεί διαπαιδαγώγηση να γίνεται μονόπατα.
1: Να είμαστε πρώτα και όχι να έχουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, πρώτη-τελευταία ερώτηση, δεν σας κουράσω. Σας έφαγα πολύ χρόνο και ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπετε εδώ. Λέει, κυρία Σαργιανίδη, έχω μια απορία. Γνωρίζω από φιλικό κύκλο, προσέξτε τι λέει. Κοριτσάκι 9 ετών. Το πρωί έχει το σχολείο του. Το μεσημέρι πάει στην καθημερινή μελέτη για τα μαθήματά του. Το απόγευμα έχει στη σειρά δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά. Μουσική, μπαλέτο, ρομποτική. Θα το προετοιμάσουν, προσέξτε, και εκτός σχολείου για να πάει σε πρότυπο. Καθημερινό πρόγραμμα. Το παιδί πάει στο σπίτι του σε 9 κάθε βράδυ. 9 ετών, επαναλαμβάνω. Πώς το βλέπετε, λέει αυτό, βοηθάει το παιδί?
0: Τα περισσότερα παιδιά, θα του έλεγα, αυτής της ηλικίας ζουν με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο επιχείρημα των γονέων, είχα κάνει και μια υποτυπώδη έρευνα για το διδακτορικό που αφορούσε τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η πρώτη αιτία που επικαλούνται οι γονείς είναι ότι αν το παιδί μείνει σπίτι, θα εγκαταληφθεί στις οθόνες. Επειδή λοιπόν θέλουμε να το προστατεύσουμε από τις οθόνες, οι γονείς που μπορούν οικονομικά να υποστηρίξουν μια απασχόληση όλες τις ώρες που το παιδί είναι ξύπνιο, μπαίνουν στη διαδικασία να το απασχολούν με δραστηριότητες για να μην εγκαταληφθεί στις οθόνες.
1: Μα 9 ετών όμως.
0: Το παρκάρι. 9 ετών. 9 ετών είναι χαμένος στις οθόνες. Ήδη από τα 2 έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, όχι. 9
0: είναι το επιχείρημα που φέρνουν οι γονείς. Δεν λέω
1: 9 ετών, τόσες πολλές δραστηριότητες, κυρία Σαργιανίδη, με συγχωρείτε, αυτό το παιδί έχει γεράσει, θα το πω, πριν την ώρα του. Είχα ένα καλό φίλο που...
0: Δεν παίζει, να σας πω απλά, ότι με διάφορα προσχήματα, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του διαδικτύου.
1: Ξέρετε γιατί επιμένω, είχα ένα φίλο...
0: Δεν παίζουν τα σημερινά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ είχα αγχωθεί και εκείνο και τ' άλλο και εκείνη και γλώσσες. Γλώσσες, λέω, ανοίγουν το μυαλό και ξέρετε τι μου είπε. Καλά λέει, γιατί σκοτίζεσαι? Θα τελειώσει το λύκειο, ακούστε τώρα την άλλη άποψη. Θα μπει όπου μπει ή δεν μπει και εάν θέλει θα μάθει γλώσσες. Μην τρελαίνεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι το μείζον αυτό. Είναι να ζήσει όμορφα το παιδί με τα πάνω και τα κάτω. Άμα το γεράσεις πριν την ώρα, το χάσες.
0: Να ζήσει, θα σας έλεγα, μια φυσιολογική παιδική ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Και η παιδική ηλικία, εξούκη λέξη, συνδέεται με το παιχνίδι. Όχι το παιχνίδι στις οθόνες. Το πραγματικό διαζώσεις παιχνίδι με άλλα παιδάκια. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι σπίτια μαυσολία. Όπου δεν γίνεται τίποτα, δεν λερώνεται τίποτα, δεν ακουμπιέται τίποτα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κοιμόμαστε. Όλα είναι αποστηρωμένα. Κρατάμε το παιδί απασχολημένο για να αισθανόμαστε ότι δεν σαπίζει σε ένα καναπέ ή σε μια οθόνη. Και από εκεί και ύστερα δεν προσφέρεται τίποτα πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ. Ο πρώτος και τελευταίος και πιο βασικός τρόπος να μαθαίνει ένα παιδί είναι παίζοντας. Πόσο παίζουμε με τα παιδιά μας? Αυτό θα αφήσω ως τελευταίο ερώτημα για τη συζήτηση. Ρωτάω πάντα τους γονείς. Καλά όλα αυτά που μου λες. Γιατί συμφωνώ με αυτόν που σας είπε περί των γλωσσών. Μη μου λες πόσες δραστηριότητες κάνει το παιδί σου. Πες μου πόσες ώρες παίζεις με το παιδί σου. Ένα, πριν σε ρωτήσω πόσες ώρες συζητάς με το παιδί σου. Γιατί πριν ξεκινήσεις να συζητάς με το παιδί σου στην εφηβεία, θα πρέπει να έχεις οικοδομήσει μια βαθιά σχέση παίζοντας με το παιδί σου. Οι σημερινοί δεν παίζουν με τα παιδιά τους.
1: Κυρία Σαργιανίδη,
0: τα απασχολούν, είναι άλλο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο. Ζούμε στην εποχή που ο ορθολογισμός συνομιλεί με τον παραλογισμό, χωρίς να μπορεί να δώσει διέξοδο στα συναισθήματα. Δυστυχώς, λέει, λείπουν και η αγάπη και η ποίηση και ο παρηγορητικός λόγος και η λεγγύη και το χάδι και το χέρι. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνουν οι περισσότεροι και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Από αυτόν τον ολέθριο κατήφορο υπάρχουν βήματα αναστροφής και μιλάμε σε μια χώρα που έχει και άλλο υπαρξιακό θέμα. Δηλαδή λέμε για τη νέα μας γενιά και στην εφηβεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα πράγματα είναι και μετεχμιακά οριακά, αλλά μιλάμε σε μια κοινωνία με οξύτατο πια δημογραφικό και ραγδαία υπογεννητικότητα. Φανταστείτε να έχουμε αρρωστήσει αυτή τη γενιά.
0: Διακρίνεται η κοινωνία μας από μια ψυχολογία γύρατος, σε εισαγωγικά, σε όλες τις ηλικίες. Ό,τι βλέπουμε στους γυρασμένους ανθρώπους, το βλέπουμε πλέον να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Και αυτό ξεβάφει και στο δημογραφικό, μεγάλη συζήτηση το γιατί και πώς. Να θυμίσω το «Πεθαίνωσα χώρα» του Δημητριάδη, που με πολύ εύστοχο τρόπο πιάνει αυτό το ζήτημα. Να σας πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε τις σχέσεις μεταξύ μας και να μάθουμε να χαιρόμαστε το μαζί, όλοι μαζί. Είτε σαν οικογένειες, είτε σαν φιλίες, είτε σαν παρέες, είτε και σαν κοινωνία. Παρά τις αντικσότητες και παρά τις δυσκολίες μας. Και επειδή με ρωτάτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα σας έλεγα αγωνιζόμενοι. Εγώ πολλές φορές όταν μου κάνουν αυτό το ερώτημα απαντώ προσωπικά. Θα σας πω εγώ πώς σκέφτομαι. Όπως έλεγε ο Γκράμψη, απεσιοδοξία της σκέψης, αισιοδοξία της δράσης. Να μην σταματήσουμε λοιπόν
1: κυρία αυτή τη δράση,
0: αυτόν τον αγώνα, να ξαναθυμηθούμε τις αξίες μας και θα σας έλεγα να τις εξυγχρονίσουμε και να τις φέρουμε στο παρόν, αλλά να μην τις απολέσουμε. Να μην απολέσουμε όμως συγχρόνως το να χαιρόμαστε το μαζί όλοι μαζί.
1: Θέλω ειλικρινά.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Συγκατοικούμε, συνυπάρχουμε ιδιωτεύοντας. Αλλά δεν χαιρόμαστε το
1: μαζί
0: όλοι
1: δίκιο.
0: Μαζί.
1: Θέλω ειλικρινά σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη συζήτηση και το κάνω εξ ονόματος πάρα πολλών ακροατών. Θέλω να σας το πω αυτό. Γιατί επιμένω σε κάτι. Τα παιδιά και τα μάτια μας, όχι τα μάτια τους, γιατί στα δικά τους μάτια βλέπουμε τα δικά μας κουσούρια. Δυστυχώς. Τα παιδιά είναι ό,τι ομορφότερο. Και αν δεν τα υπερασπιστούμε τώρα, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για τα ερωτήματα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπη. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τε χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή συμπάσχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλωσορίζουμε όπως κάθε Δευτέρα με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την εκπομπή Ελλάδα στον κόσμο. Κύριε Μαριά, επειδή όλα όσα ζούμε, όσα δραματικά ζούμε με πολέμους, συγκρούσεις κτλ., γίνονται για τα λεφτά και την ενέργεια και για τους δρόμους της ενέργειας, στους οποίους φαίνεται ότι μπορεί εμείς να διαφημίζουμε ότι πάμε καλά και ότι είμαστε σε έναν τέτοιο δρόμο ενέργειας, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι η Τουρκία έχει πλασαριστεί και αυτή σε έναν, να το πούμε, ανταγωνιστικό ενεργειακό δρόμο.
10: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις μετά τον πόλεμο στο Ορμούζ έχουν δρομολογήσει, αν θέλετε, καινούργιες πρωτοβουλίες. Διότι υπάρχει ένα θέμα σαφέστατο πλέον με τα στενά του Ορμούζ. Είτε με το καλό είτε με το άγριο θα λήξει αυτή η ιστορία, όμως πλέον είναι μία αβέβαιη οδός, διότι εναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα 14 σημεία, εκεί προβλέπεται ένα καθεστώς διαχείρισης μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και ζητούν και διόδια και οι Αμερικάνοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χώρες του κόλπου δεν μπορούν πλέον να στηριχθούν στο να εξάγουν κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά και άλλα προϊόντα, λιπάσματα, μέσω των στενών του Ορμούζ. Αργά ή γρήγορα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική για να μην είναι τόσο εξαρτημένες. Απ' την άλλη είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με την Ερυθρά Θάλασσα, διότι υπάρχουν οι Σομαλοί πειρατές που δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην αυσιπλοεία, υπάρχουν οι Χούτι. Αντιλαμβάνεστε ότι και από εκείνη τη δίωδο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αυτή είναι η κατάσταση καινούρια. Σε επίπεδο στρατηγικό, οι αραβικές χώρες και κυρίως οι χώρες του κόλπου δεν είναι τόσο βέβαιες για την παραμονή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το αν θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν, να στηρίζουν τα καθεστώτα αυτά, τα οποία βεβαίως είναι σε επίπεδο κοινωνικό μιλώντας, είναι αντιδραστικά καθεστώτα της πλήρους εκμετάλλευσης και βεβαίως αναχρονιστικά. Άρα λοιπόν και εκεί αναζητούν κάποιους πυλώνες ασφάλειας, όπως λένε, δηλαδή πως τα καθεστώτα αυτά θα στηριχτούν ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρήσουν και εν όψη το ότι το Ιράν μπορεί να ξαναγίνει ισχυρό. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είχαμε αναλύσει σε παλαιότερες εκπομπές την πρωτοβουλία της Ινδίας με τον διάδρομο IMEC. Τον διάδρομο IMEC είχαμε κάνει αρκετές εκπομπές, μπορούν να τις δουν οι φίλοι αυτές. Η βασική ιδέα ήταν πως η Ινδία, σε ανταγωνισμό με το δρόμο του μεταξιού της Κίνας, θα μπορούσε να μεταφέρει τα προϊόντα της στην Ευρώπη. Δηλαδή, μέσω της Βομβάης θα υπήρχε μία διασύνδεση θαλάσσια απέναντι με τα Εμμυράτα και εν συνεχεία από τα Εμμυράτα και μέσω Σαουδικής Αραβίας και εν συνεχεία η Ιορδανίας Ισραήλ, θα είχαμε πρώτον μία σιδηροδρομική σύνδεση, δεύτερον μία ψηφιακή λεωφόρο όπου δίπλα στον ίδιο οικονομικό διάδρομο θα υπήρχε ισχυρό δίκτυο με data για να μπορεί να γίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα υπήρχε μία διασύνδεση εξηλεκτρισμού, ηλεκτρική διασύνδεση για την ακρίβεια, και θα υπήρχε και μεταφορά ενέργειας που θα ήταν καθαρή ενέργεια από υδρογόνο. Η ιδέα λοιπόν αυτή ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν του Biden, στηριζόταν στην προσέγγιση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, στις συμφωνίες του Αβραάμ, και θα έφτανε αυτός ο διάδρομος μέχρι τη Χάιφα και από τη Χάιφα θα είχαμε μία διασύνδεση προς την Κύπρο και προς τον Πειραιά. Άρα η Ελλάδα είχε ένα ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, για το πώς από την Ινδία τα προϊόντα θα έφταναν μέχρι την Ευρώπη. Σε αυτή την πολιτική αντέδρασε ο Ερντογάν και θυμίζω ότι είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή. 9 Σεπτεμβρίου του 2023 έπεσαν οι υπογραφές για τον IMEC. Ήταν ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντέδρασε τότε ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής και το διαβάζω. Μετά τη σύνοδο στο Δελχή των G20, λέμε ότι δεν υπάρχει διάδρομος χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια σημαντική βάση παραγωγής και εμπορίου. Η πιο βολική γραμμή για την κυκλοφορία από τα ανατολικά προς τα δυτικά πρέπει να διέρχεται από την Τουρκία. Αυτή ήταν η θέση του Ερντογάν 12/9/23. 15/9/23 ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στον IMEC και είπε «Εμείς σε ένα σημείο όπου συγκλίνουν τρεις Ήπειροι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σχέδιο για συνεργασία. Ωστόσο πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην περιοχή μας η αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των διαδρόμων ενέργειας και μεταφοράς χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι δυνατή». Αυτά το Σεπτέμβριο του 2023. Έχουμε μετά την υπόθεση που ξεκινάει με τη Χαμάς, την επίθεση που γίνεται στο Ισραήλ και βεβαίως την γενοκτονία πλέον που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα κλπ. Άρα διαλύεται ή αν θέλετε παγώνει κάπως ο IMEC. Απ' την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει όλοι οι κρίκοι του δρόμου του μεταξιού να χτυπηθούν. Δηλαδή 2 χρόνια πριν πέσει ο Άσαντ είχε κάνει συμφωνία με το Xi Jinping να ενταχθεί η Συρία στο δρόμο του μεταξιού. Άρα λοιπόν είχαμε ένα ανταγωνισμό Ευρώπη, ΗΠΑ και Ινδία μαζί κόντρα στους Κινέζους και στο δρόμο του μεταξιού. Αυτή ήταν η μία πραγματικότητα. Συνδυάστε τώρα αυτό με τη νέα εξέλιξη που έγινε με τα στενά του Ορμούζ όπως την έχουμε αναλύσει. Επομένως οι διάφορες δυνάμεις πλέον ανακατατάσσονται. Και εδώ έχουμε 2 νέα στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση. Πρώτον, η προσπάθεια σουνιτικών κρατών, δηλαδή Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, να συγκροτήσουν ένα, θα το έλεγα εγώ, σουνιτικό ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να διαμορφώσουν όρους άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή και να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν το σουνιτικό ΝΑΤΟ θα το αναλύσουμε αμέσως και ταυτόχρονα αυτό συνδυάζεται με τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, να διαμορφωθεί πλέον ένας σιδηροδρομικός διάδρομος που στην ουσία θα ξεκινάει, και θα δούμε τους χάρτες να τους δείξει το κοντρόλ, θα ξεκινάει από το Ομάν, θα διέρχεται μέσα από τη Σαουδική Αραβία και από το Ριάντ θα ανεβαίνει πλέον αυτός ο σιδηρόδρομος μέχρι την Ιορδανία, από την Ιορδανία θα συνεχίζει στην Συρία, από τη Συρία θα μπαίνει στην Τουρκία και από την Τουρκία μέσω Κωνσταντινούπολης ο σιδηροδρομικός αυτός διάδρομος θα διοχετεύεται στην Ευρώπη για τη μεταφορά πλέον φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων κλπ. Αυτός είναι ένας νέος διάδρομος σιδηροδρομικός που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στον IMEC, μπορεί όμως να μπουν και οι Ινδοί στο παιχνίδι και αυτό που θα επιτευχθεί τότε θα είναι να παρακαμφθεί το Ισραήλ, αλλά βεβαίως και η Κύπρος και η Ελλάδα, και να γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν από την αρχή που σας διάβασα, ότι κύριοι, αν θέλετε ένα διάδρομο είτε μέσω Ινδίας είτε μέσω Σαουδικής Αραβίας, θα περνάτε μέσα από την Τουρκία. Αυτό είναι το νέο παιχνίδι το οποίο διαμορφώνεται γεωστρατηγικά. Και μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά ένα-ένα για να τα δούμε. Να πάμε κάπως πιο σύντομα στο θέμα του σουνιτικού ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα. Πρώτον, Τουρκία και Σαουδική Αραβία από το 2022 αρχίζουν να έχουν μια προσέγγιση σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εν συνεχεία, η Σαουδική Αραβία υπογράφει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν το Σεπτέμβριο του 2025. Και βεβαίως λόγω του ότι ξεσπάει η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, και το Ιράν αντεπιτίθεται βεβαίως και χτυπάει διάφορες χώρες του κόλπου, μεταξύ των οποίων και τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια προσέγγιση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και του Πακιστάν με συμφωνία και συνάντηση στις 19 Μαρτίου του 2026 των Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι καταλήγουν πρόσφατα στις 21 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, σε συνάντηση στο Κάιρο, η οποία είναι επισφράγισμα της νέας συμφωνίας, και εκεί έρχεται ο κύριος Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, και λέει, ξέρεις κάτι, να μην είναι ad hoc αυτή η πλατφόρμα, να την θεσμοθετήσουμε, να την οργανώσουμε σε μια πιο σταθερή βάση και να είμαστε ως τέσσερις χώρες, να είναι δηλαδή, αυτοί που θα παρέχουν άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή και θα ενδιαφέρονται και για το θέμα της Γάζας και για το θέμα του Ορμούς και γενικότερα για την περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τέσσερα κράτη σουνιτικά, τα οποία αποφασίζουν να δρομολογήσουν τη σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας. Και εδώ μπαίνουν μερικές παρατηρήσεις για μας. Διότι η Ελλάδα, χωρίς, αν και δεν όφιλε, έχει αφήσει μια πυροβολαρχία Patriot και υπερασπιστή στη Σαουδική Αραβία, την Αράμκο. Συμμετείχε αποκρούοντας τις επιθέσεις του Ιράν, αλλά συμμετείχε στον πόλεμο. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνει κανένα τηλέφωνο από τον Τραμπ και να πει και στην Ελλάδα, βάλτε κι εσείς κανένα φράγκο στα 300 δισεκατομμύρια της αποζημίωσης του Ιράν. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είδατε ότι ξέσπασε ένα θέμα μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ιταλίας.
9: Ναι.
10: Διότι η Ιταλία έλεγε ότι δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν και δεν έδωσε χρήση στρατιωτικών βάσεων. Έρχεται όμως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, και λέει, ξέρεις κάτι, και εσείς δώσατε κάποιες βάσεις και τις χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ και η Αμερική. Και έρχεται το Ιράν σε επαφή με τον Ταγιάννη και του λέει, τι έγινε, συμμετείχατε ή δεν συμμετείχατε. Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι για να αρχίσει το παρεδώσε μετά και το Ιράν να αρχίσει να ζητάει αποζημιώσεις. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ ένας βασικός σύμμαχος δικός μας, όπως είναι υποτίθεται η Σαουδική Αραβία, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και κάνει τον deal με την Τουρκία.
9: Και η Αίγυπτος, στην οποία βρήκαμε στη συμφωνία και την εδώσαμε.
10: Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη περίπτωση. Η Αίγυπτος, η οποία παίρνει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με υπογραφή Ελλάδος, έχει αρχίσει πλέον για το τελευταία 1-2 χρόνια και αληθωρίζει πλέον σε σχέση με την Τουρκία. Δυστυχώς ο κύριος Σίση ξέχασε το τι ρόλο έπαιξε η Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους κλπ. Στη χώρα του και επαναπροσεγγίζει, όπου συζητήσανε στην τετραμερή που σας είπα 21 Ιουνίου, συζήτησαν και το θέμα της Λιβύης. Επομένως εδώ είναι ένα μεγάλο παζλ, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες θα είδατε η Ιταλία και η Τινησία με επιστολές τους στον ΟΗΕ καταδικάζουν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, καταδικάζουν την επέκταση των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ της Λιβύης που έχουμε αναλύσει σε 2-3 εκπομπές για τους τηλεθεατές μας. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια συμμαχία εν της πράγμαση με Ιταλία και την Ισία σε σχέση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αρχίζει δηλαδή το παζλ και απλώνεται αρκετά. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη, να πιούμε και λίγο νεράκι, εξέλιξη στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας που μπορεί να δώσει πολύ απτά αποτελέσματα στο στρατιωτικό πεδίο και όπου κοινός παράγοντας και παρονομαστής είναι η Τουρκία, η οποία πλέον αποκτά ακόμη πιο στενές σχέσεις με δύο τουλάχιστον συμμάχους που υποτίθεται είχε η Ελλάδα. Καλά, το Πακιστάν δεν το βάζω γιατί είναι με την Τουρκία πακέτο. Είχαμε παλαιότερα και Πακιστανούς πιλότους που πετάγανε με τουρκικά αεροπλάνα, κάναν παραβιάσεις κτλ. Όμως το Πακιστάν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα όπως είναι και η Ελλάδα και παίζει ρόλο όπως είδαμε στα θέματα γύρω από τα ζητήματα του Ορμούς κλπ. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια εξέλιξη, πρέπει να την παρακολουθήσουμε και πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Η δεύτερη εξέλιξη στο οικονομικό πεδίο είναι πλέον η υπογραφή 9 Ιουνίου του δύο μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ έχουμε την αναβίωση του σιδηροδρόμου του Χετζάζ. Πολλοί φίλοι, επειδή βλέπουν ταινίες και εμείς βλέπαμε μικροί και εσείς προφανώς και Καρβουνόπουλε, είχατε δει την ταινία ο Λόρενς της Αραβίας. Εκεί λοιπόν στο Λόρενς της Αραβίας δεν δικαιούμαστε να βάλουμε φωτογραφίες. Αν δικαιούμαστε μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία του Πίτερ Οτούλ που είναι πάνω σε ένα τρένο. Ναι. Διότι ένα μεγάλο μέρος των επιδρομών που έκαναν οι Άραβες μαζί με τον Λόρενς της Αραβίας και λοιπά ήταν να ανατινάζουν τα τουρκικά τρένα. Και έχει πολλές σκηνές. Αυτό λοιπόν να θυμίσουμε στον κόσμο τι ήταν. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 1890, αρχές 1900, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ ο δεύτερος, ο οποίος θεωρείται ο εξυγχρονιστής, αποφάσισε να υπάρξει μια σιδηροδρομική σύνδεση της Κωνσταντινούπολης με τη Μέκα για να μπορούν στο πλαίσιο της Μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρώτον να μετακινούνται μέχρι τη Μέκα κάθε χρόνο οι πιστοί για να προσκυνήσουν και φυσικά να υπάρχει η διασύνδεση με τα τρένα ούτως ώστε να έχουν μεταφορά εμπορευμάτων, ανθρώπων κτλ. Μέχρι τότε το ταξίδι από την Τουρκία μέχρι την Μέκα και με τη χρήση καμιλών γιατί έπρεπε να πάρουν καμίλες κλπ. Να διασχίσουν την έρημο, έκανε 40 μέρες. Με το σιδηρόδρομο που ξεκίνησε το 1900 και φτιάχτηκε μέχρι τη Μεδίνα, δεν έφτασε μέχρι τη Μέκα, η διαδρομή έμεινε στις 5 μέρες. Άρα λοιπόν υπήρχε από την εποχή εκείνη μια διασύνδεση με τρένο από την Κωνσταντινούπολη, πήγαινε στη Δαμασκό και από τη Δαμασκό πήγαινε μέχρι την Μεδίνα. Από Δαμασκό μέχρι Μεδίνα ήταν εκεί που ο Λόρενς της Αραβίας ανατείναζε τα τρένα κλπ. Έρχονται τώρα η Τουρκία και λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην φτιάξουμε ξανά αυτό το σιδηρόδρομο και γιατί πλέον να μην υπάρχει διασύνδεση. Πρώτον, να μπορούν και οι πιστοί μουσουλμάνοι να πηγαίνουν στη Μέκα, αυτό είναι το επικάλυμα, και δεύτερον η Σαουδική Αραβία πλέον, αλλά και άλλες χώρες του κόλπου, αντί να περιμένουν να περάσουν τα εμπορεύματα από τα στενά του Ορμούζ, ένα μέρος τουλάχιστον της μεταφοράς φυσικού αερίου, υγροποιημένο προφανώς, ή πετρελαίου ή λιπασμάτων, να μπαίνουν στα τρένα ανταλίκες και να ανεβαίνουν μέχρι την Ευρώπη. Και έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές και εδώ αρχίζει να κουμπώνει κάποια πράγματα που είχαμε πει σαν λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τα οποία τα δούμε. Τι έχουμε τώρα? Μέσα στην Σαουδική Αραβία τους ή άλλους υπάρχει σιδηρόδρομος, ο οποίος από το Ριάντ με τον αλφαβήτα τρόπο φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ιορδανίας. Κάνουν και μια παράκαμψη στο σιδηρόδρομο προς την Τζέντα, γιατί είναι λιμάνι και αυτό είναι σημαντικό. Μένει τώρα ένα κομμάτι που πρέπει να φτιαχτεί από το Ομάν μέχρι να πιάσουν το δίκτυο το κανονικό του Ριάντ. Αυτό πρέπει να κατασκευαστεί. Αλλά προφανώς λεφτά υπάρχουν εκεί κάτω, επομένως θα μπορούσε να κατασκευαστεί. Δεύτερον, η διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τα σύνορα της Συρίας με τον Α ή Β τρόπο υπάρχει και εξυγχρονίζεται δυστυχώς με υπογραφή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μένει μια διαδρομή από την Συρία μέχρι την Ιορδανία, που είναι 400 χιλιόμετρα, η οποία θα εξυγχρονιστεί με ευρωπαϊκά λεφτά που ξανά υπέγραψε η Ελλάδα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι λάθη γίνονται. Αυτή λοιπόν η διαδρομή θα μπορέσει να καλύψει πλέον τις ανάγκες σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό, όταν εξυγχρονιστεί αυτή η γραμμή, όταν η οποία υπολογίζεται θα μπορεί να δουλέψει άνετα μετά από 3-4 χρόνια. Και τι θα κάνει? Πρώτον, για τη Σαουδική Αραβία πλέον όλο το παιχνίδι είναι αυτή η γραμμή. Και μπαίνει το ερώτημα, οι φίλοι μας οι Ινδοί τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν στο δικό τους σχέδιο που πάλι θα περνάει μέσα ως σιδηροδρομική γραμμή από την Σαουδική Αραβία, ή θα πάνε πακέτο? Και αν πάνε πακέτο, τότε δεν θα πηγαίνει ο IMEC στη Χάιφα, ούτε στην Κύπρο, ούτε στον Πειραιά. Αλλά θα περνάει πλέον μέσα από την Τουρκία, όπως είχε ζητήσει ο Ερντογάν. Αυτό λοιπόν είναι το, αν θέλετε, κομβικό στοιχείο. 400 χιλιόμετρα στην ουσία μένουν για να συνδεθεί η Τουρκία μέχρι τη Συρία και λίγο την Ιορδανία. Τα υπόλοιπα θα εξυγχρονιστούν και έτσι θα φτιαχτεί ένας διάδρομος ο οποίος, αν θέλετε, θα είναι πολύ σημαντικός για την Τουρκία, θα τη βάλει στο παιχνίδι, θα γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι χωρίς την Τουρκία IMEC δεν υπάρχει, και θα προβληματιστούμε, γιατί εγώ έγκαιρα είχα πει αντικειμενικοί λόγοι με την έννοια ότι η Χαμάς είναι σε κόντρα με το Ισραήλ, προφανώς θα έκανε και ενέργειες όπως και έκανε, αλλά η σύμπτωση ότι μετά την υπογραφή του IMEC έγινε η υπόθεση με Χαμάς Ισραήλ αρχές Οκτωβρίου, εγώ είχα επισημάνει με άρθρο που το έχετε γράψει εσείς και το οποίο διαπίστωσα ότι μεταφράστηκε και στα αραβικά και στα φαρσί και σε πολλές γλώσσες, ότι δεν ήταν τυχαίο. Τώρα το αν προκλήθηκε, πώς προκλήθηκε, αν ενισχύθηκε κλπ, ή εξ αντικειμένου λόγω και της καταπίεσης που υπήρχε μέσα στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ, φτάσαμε εκεί. Αλλά εξ αντικειμένου ο IMEC μπήκε στον πάγο λόγω των γεγονότων με Χαμάς και με την γενοκτονία στη Γάζα εκ μέρους του Ισραήλ, την απόκληση πλέον της Σαουδικής Αραβίας από το Ισραήλ και την απόκληση της Σαουδικής Αραβίας από τα Εμιράτα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πακέτο. Και πάμε λοιπόν στο ότι είτε είσαι χρήσιμος ηλίθιος είτε είσαι άσχετος στην εξωτερική πολιτική και δεν προσέχεις. Τι είχαμε επισημάνει, γιατί ό,τι λέω τα έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο και τα έχουμε επισημάνει. Είχαμε δείξει τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα και είχα διαβάσει και ένα κομμάτι. Ακούστε, Μητσοτάκης Ερντογάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον εξυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Αυτά τα έργα ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα λειτουργικές συνθήκες για διασυνδεσιμότητα Τουρκίας και Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού. Στα πλαίσια αυτό θα γίνει και η δεύτερη γέφυρα που είπανε στους κήπους κλπ. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας, άκου τι υπέγραψε ο άνθρωπος, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλών ροών κυκλοφορίας. Ξαναδιαβάζω. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ροών κυκλοφορίας. Δηλαδή τι έχει? Η Τουρκία πρέπει να διασυνδεθεί, και συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης, με διευρωπαϊκά δίκτυα και έτσι από την Τουρκία να έχουμε το σιδηρόδρομο, ο οποίος ποιος θα είναι? Θα είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή που φτιάχνεται με εντολή του ΝΑΤΟ και θα είναι από την Αλεξανδρούπολη που ανεβαίνει προς τα πάνω και πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Άρα έρχεται η Ελλάδα και λέει να μην είναι αποκομμένη η Τουρκία, να συνδεθεί με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και άμα κάνει αυτή τη διασύνδεση είναι σημαντικό για την Τουρκία. Και έρχεται μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εδώ και το δείξαμε σε άλλη εκπομπή, η επένδυση 500 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο για να υπάρξει bypass από την Κωνσταντινούπολη του σύγχρονου σιδηροδρόμου που θα έρχεται. Προσέξτε λοιπόν, εμείς ως Ελλάδα ήθελε να στηρίξει τη σύνδεση Τουρκίας. Η Τουρκία που δεν είναι κοροϊδά κάνει και τη σύνδεση πλέον από κάτω από τη Σαουδική Αραβία με λεφτά της Σαουδικής Αραβίας προφανώς, με άλλα χρήματα ευρωπαϊκά η Ιορδανία, Συρία και με ευρωπαϊκά χρήματα το δίκτυο. Και έτσι πετάει την Ελλάδα έξω από τον ΑΙΜΕΚ και κουμπώνει τη δικιά της συνέχεια μέσα στην Ευρώπη. Απίθανα πράγματα. Και προσέξτε τώρα για να κάνουμε μια νέα αποκάλυψη. Ακούστηκε και πράγματι είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες κατήγγειλε την Τουρκία για το casus belli, για τις αμφισβητήσεις κατά της Ελλάδος, κατά της Κύπρου κλπ. Είναι μια έκθεση που επί μια σελίδα, που είναι πολύ μεγάλο, έχει όλες τις ελληνικές θέσεις και είναι μια επιτυχία. Προσέξτε όμως μέσα εκεί τι ψήφισε το Κοινοβούλιο. Σημείο 52. Υποστηρίζει την εμβάθυνση συνδεσιμότητας με την Τουρκία. Τονίζει τη στρατηγική σημασία της επιτάχυνσης και της ολοκλήρωσης έργων υποδομής που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα της ΕΕ με την Τουρκία. Αυτά που υπέγραψε ο Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα διευρυμένα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τονίζει τη σημασία της Τουρκίας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία διευρωπαϊκών πρωτοβουλειών συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο σημαντικής εναλλακτικής εμπορικής οδού Ευρώπης-Ασίας, ο Μεσαίος Διάδρομος, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφοδιασμό. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λέει. Και σήμερα που μιλάμε εμείς, είναι 10.30 το πρωί, γιατί έχει σημασία, Δευτέρα 29 έκτου, σήμερα γίνεται η επίσκεψη της κυρίας Κάλλας, Κάγια Κάλλας, όχι Μαρία Κάλλας, Κάγια Κάλλας, μαζί με την Επίτροπο Διεύρυνση στην Τουρκία και μην απορείτε αν πέσουν και υπογραφές εκεί για την διευρωπαϊκή διασυνδεσιμότητα. Ε? Και επομένως τι έχουμε από την Τουρκία που δεν είναι μόνο από την Κωνσταντινούπολη αλλά θα είναι και πιο κάτω όλο το δίκτυο με ευρωπαϊκά λεφτά και το δίκτυο από τη Σαουδική Αραβία προς τα πάνω και επομένως σε μια τετραετία η Τουρκία θα έχει τον εναλλακτικό διάδρομο. Οι Ινδοί δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κορόιδα να βάλουν λεφτά από πάνω αλλά μάλλον θα πάνε να συμπληρώσουν αυτό το δίκτυο και ο κύριος Μόντι παρότι δεν τα πάει καλά με το Πακιστάν μπορεί να κάνει την καρδιά του πέτρα και να τα βρει και με τον Ερντογάν και έτσι και ο ΆΙΜΕΚ και ο διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων να περνάει μέσα από την Τουρκία, η Τουρκία να αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ στα μάτια της Ευρώπης αφού θα είναι η οδός, το hub μέσα από το οποίο θα περνούν οι διάφοροι διάδρομοι και έτσι η Τουρκία πλέον να αναβαθμιστεί. Και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί είπαν ότι όλα ήταν καλά και ωραία στο ψήφισμα, σημείο 55 του ψηφίσματος, ακούστε. Τους ψήφισαν και Έλληνες ευρωβουλευτές αυτού. Όλο το ψήφισμα. Ορισμένοι, όχι όλοι. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το εμπόριο ΕΕ Τουρκίας οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως η πράξη για την επιτάχυνση της παραγωγής και η προσέγγιση Made in Europe. Έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και μετά τον κύριο Μητσοτάκη που συμφώνησε στις 12 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο για το Made in Europe, μετά τον κανονισμό 4 Μαρτίου της Κομισιόν για το Made in Europe, λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παιδιά, Made in Europe, που σημαίνει και κλείνω με αυτό, ότι η Τουρκία πλέον θα έχει τη δυνατότητα όταν παράγει και παράγει φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανήματα και οποιοδήποτε εξοπλισμό, αυτός ο εξοπλισμός θα πάρει τη σφραγίδα Made in Europe και να έχει το δικαίωμα να συμμετέχουν οι εταιρείες τους σε διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή αν αύριο που είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα βάλει χρήματα ευρωπαϊκά 5 δις για να αγοράσει για τρένα, για λεωφορεία, για τακτέλ κλπ. Θα δικαιούνται και τα τουρκικά λεωφορεία, οι εταιρείες δηλαδή, να έρθουν να χτυπάνε δουλειές, ενώ τα κινέζικα θα μείνουν απ' έξω. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, τα στοιχεία εδώ τι δείχνουν, Τελωνιακή Ένωση, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. 2015, τουρκικές εξαγωγές 52 δις. 2025, τουρκικές εξαγωγές 103 δισεκατομμύρια. Και επειδή πολλοί νομίζουν ότι η Τουρκία στέλνει στην Ευρώπη χαρούπια, ξέρω εγώ, λάχανα, πορτοκάλια, λεμόνια, ντομάτες, αυτά είναι μόνο το 6% στα 100 δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα, το 50% είναι μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, χημικά προϊόντα, μέσα μεταφοράς κλπ. Έτσι βλέπετε μια εικόνα την οποία εμείς καιρό καταγγέλουμε ότι δεν μπορείς εσύ να συνενείς Ελλάδα σε όλα αυτά, δεν μπορείς να έχεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενεί και σε λίγο να κουμπώσει αυτή τη στρατηγική η Τουρκία και πλέον να ανταγωνίζεται βάζω σε πρώτη φάση τον ΆΙΜΕΚ, να μην πω ότι θα τον ακυρώσει στην πράξη, οπότε θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και πλέον πιο απειλητική, πιο διεκδικητική, πιο επεκτατική και όλα τα αντίστοιχα προσωνύμια που πρέπει να μπουν. Εδώ δείχνει τα πράγματα ότι πάνε άσχημα. Γιατί μας είπε ο κ. Μητσοτάκης με το διάγγελμα του κάθε Κυριακή, βγάζει ένα διάγγελμα, ότι πάει λέει πολύ καλά η χώρα.
9: Ναι, αυτό ήθελα να κλείσουμε, ότι εδώ επειδή μας έχουν φλωμώσει στο παραμύθι με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία έχει δώσει άλλη σημασία στη χώρα, με αυτά που μας περιγράψατε είδαμε ότι σε όσους έχουμε δώσει και έχουμε δώσει πολλά, όπως στην Αίγυπτο για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, από ό,τι λένε οι ειδικοί δώσαμε μισό κοίτασμα επιπλέον. και βλέπουμε ότι η Αίγυπτος, λογικά ο Σίσι το συμφέρον της χώρας του κοιτάει, παίζει μπάλα με την Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Οι Ιταλοί τα δικά τους, με δύο λόγια για να μην κουράζουμε τον κόσμο, δεν υπάρχουν πουθενά και έχουν πληρώσει και ακριβά.
10: Σας πω το εξής. Το 2001-2002 έκανα μια μελέτη και εξέδωσα μια πρώτη μελέτη τότε το 1 και το 2005 το βιβλίο που έχω η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκεί είχα κάνει μια παρατήρηση ότι η Τουρκία την εποχή εκείνη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής δεν είχε τόσες δυνατότητες. Παράδειγμα, αφού είχε τελειώσει μια διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 2-3 μέρες έστειλε διαμαρτυρία, δεν είχε πάρει μυρωδιά τι αποφάσιζαν. Και έδειχνα τότε ότι η Τουρκία δεν είχε ικανότητες και δεν είχε τους μηχανισμούς, αν θέλετε, και την ενίσχυση για να παρακολουθεί την εξωτερική πολιτική. Και φαινόταν η ελληνική εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον σε εκείνο το πεδίο, πολύ πιο αποτελεσματική ή κινητική. Σήμερα, 25-26 χρόνια μετά, φαίνεται δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής απόφασης. Ένα είναι βεβαίως η πολιτική απόφαση. Ένα θέμα σοβαρό είναι η υποχωρητικότητα της Ελλάδος, η πολιτική του εφησυχασμού κτλ. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτής της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Γιατί σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα περιορίζεται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής μόνο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και λίγο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να έχεις μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική κάνεις με τους Δήμους, κάνεις με τις περιφέρειες, κάνεις με τα κόμματα, κάνεις με τα πανεπιστήμια, κάνεις με την οικονομική συνεργασία και οικονομική παρέμβαση. Έχουμε 3 υφυπουργούς εξωτερικών οι οποίοι καθεπεραίνεστε ακανάλια εδώ στην Ελλάδα. Ρε παιδιά, υπουργοί εξωτερικών είσαστε. Δεν είναι για να κάθεστε εδώ.
9: Ναι.
10: Θέλω να το πω. Ο φίλος μου ο Τέρενς Κουίκ, που ήταν τότε υφυπουργός σε θέματα απόδημου ελληνισμού, είχε μια βαλίτσα πάρει στο χέρι και 365 μέρες, τις 360 ήταν εκτός Ελλάδος. Δεν μπορείς να είσαι υφυπουργός εξωτερικών για οικονομική πολιτική, υφυπουργός εξωτερικών για απόδημο ελληνισμό, υφυπουργός εξωτερικών για Ευρωπαϊκή Ένωση και να είσαι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και έχουμε 3 υφυπουργούς, έχουμε και τον υπουργό και έχουμε και την υπηρεσιακή υφυπουργό πλέον, την κυρία Παπαδοπούλου. Δεν μπορεί οι υφυπουργοί να είναι εδώ στα κανάλια, γιατί κοιτάνε πας θα εκλεγού και ο ένας στην περιφέρειά του, ο άλλος στην Αθήνα κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι να πάρουν ένα άλλο πόστο. Αλλά όταν κάνεις εξωτερική πολιτική. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένα τα πολιτικά κόμματα, οι δυνάμεις που είναι τα, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Λέω το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Οι υπόλοιποι που διαμορφώνουν, δηλαδή τα πανεπιστήμια. Όμως αν παρακολουθήσει κανείς τη λειτουργία, αυτό που λέγεται soft power, δεν το κάνει μόνο η Τουρκία, το κάνουν οι ΗΠΑ, το κάνει η Γαλλία κλπ. Πάω στον IMEC. Στον IMEC που υποτίθεται ήταν σημαντικό για την Ελλάδα, η μεν Γαλλία είχε βάλει έναν υπεύθυνο, ο οποίος απευθείας συνεργάζεται με τον Μακρόν για το θέμα αυτό. Η Ιταλία έχει ειδικό σχέδιο. Η Ελλάδα που υποτίθεται ενδιαφερότανε, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι ο Πειραιάς, αν θα είναι άλλο λιμάνι. Δηλαδή βλέπουμε μια υστέρηση, η οποία δεν είναι υστέρηση μόνο της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι συνολικά υστέρηση της ελληνικής πολιτείας και της λειτουργίας ενός soft power. Γιατί εδώ και φρεγάτα έχει στείλει και δεν κάνει τίποτε και εκτίθεται και κακώς έστειλε και τη φρεγάτα και την πυροβολαρχία και κακώς την έστειλε. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που πρέπει να παίξεις παιχνίδι. Δυστυχώς αυτοί οι μηχανισμοί δεν αξιοποιούνται ακόμη, και αυτό που λένε πολλές χώρες που είναι και η φιλία των λαών, γιατί και η εξωτερική πολιτική είναι μια ειρηνική συμβίωση των λαών. Πού είναι η ελληνική ομογένεια της Αιγύπτου, λέω παράδειγμα, που θα παίξει και θα επηρεάσει. Ναι. Πώς τη στηρίζεις εσύ την ομογένεια αυτή?
9: Ναι.
10: Πώς στηρίζεις την ομογένεια στη Λιβύη?
9: Δεν τους έχουν τώρα... ούτε απευθείας πτήση η Αλεξάνδρεια δεν τους έχουν.
10: Βλέπετε λοιπόν.
9: Οι τέσσερις υφυπουργοί και ο υπουργός εσωτερικών.
10: Πού φτάσαμε. Έγινε αυτός ο καταστροφικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Και ξαφνικά βρέθηκε ότι υπάρχουν και πολύ ισχυροί ελληνικοί ομογένεια.
9: Ναι.
10: Και αυτούς τόσο καιρό που υφίστανται και αυτή τη συνέπεια στο αποκλεισμό από την Αμερική, κανένας το σκέφτηκε. Δηλαδή η δύναμη της Ελλάδας δεν είναι η απόδημη που να τους στείλουμε το email, να πάρουμε το ψηφαλάκι. Είναι η συμμετοχή τους και η στήριξη ως σχέσεις φιλίας, συνεργασίας των λαών, ανταλλαγής πολιτισμών, πολιτιστικών προτύπων και σκέψεων κλπ, ιστορίας. Όλο αυτό φτιάχνει ένα πακέτο το οποίο σε ενισχύει στο τέλος ως δύναμη. Και η δύναμη δεν είναι μόνο τα F-16 και τα Ραφάλ και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται. Όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών για την κυβέρνηση, αλλά συνολικά θα έλεγα από την ελληνική πολιτεία και τον ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε δυστυχώς.
9: Κύριε Μαλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
10: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
11: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
12: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
11: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
12: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνίδες. Citizen Vigilant. Δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσωπο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι έχει ιδεολογικό πρόσημο και φιλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέος γενικό εισαγγελέα του στέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων, από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του, 250.000 λευκών κοριτσιών, ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω,

0: τον Κάρολο τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το Γενικό Εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιβασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε, να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή, το σχέδιο Κούντενχοφ Καλέργη της Πανευρώπης το 1923, καλά κρατεί, και ο του θαύματος ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους νοιάζει είναι σκαρφάλωσε κάτι κορυφές, λέει η κυρία Κέιτ Μίτλετον σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει η λευκή φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας, και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός, και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το

0: ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
5: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
4: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
5: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε ένα μπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες, δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90, κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω, μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
4: Δηλαδή κύριε καθηγητά λέτε,
5: λέτε από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
4: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
5: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, το λιγότερο.
4: Ναι.
5: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
4: Βέβαια.
5: Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
4: Έτσι, ναι.
5: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
4: αυτό είναι το
5: πικρότερο
4: θέμα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα φορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα φορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
5: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
4: Άμπραβο.
5: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς τους την κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη, ακυρώθηκε.
4: Ναι, ναι.
5: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
4: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε, μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
5: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα, εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή,
4: από τη δυτικά της
5: Κρήτης, σήκωσε κεφάλι Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρον και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
4: Αυτό
5: είναι το θέμα, είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
4: Εδώ πάμε. Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα, η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr, όπου αρθρογραφώ και εγώ. Και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εξκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαΐδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαΐδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαΐδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαΐδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαΐδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα 2 μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνιδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Κλπ. Και γι' αυτό τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος, διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνει ότι είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε, αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν, 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα.
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy, ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι, και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει, ή δεν το πιστεύει μάλλον, ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης, και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ελένικα Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Γουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Γουμενίτσας και του Μύτικα του Αστακού εκεί σε εκείνη την περιοχή σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2? Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχαν τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γιώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Μπάμπη. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Μπάμπη Στυρόπουλος Κουαρτέτ.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Έρικ Γκέιλς. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues. Βραδιά που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στη αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πόσο γύρω τα έχεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, γιατί να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο για αυτό πιο μετά.
1: Ναι, και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ, είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε, και τον ακούς και αναζωπυρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός, είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές, ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ, θέλει να ζήσεις και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται, δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα πάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά,

0: αλλάξουμε θέσεις.
1: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει δύο φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά δύο βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
0: Ναι. Όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε. Πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι, αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
1: Εσύ ξέρεις τι έψαχνα.
0: Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες. Έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες. Πέρασες τόσο δύσκολα και δεν έγινε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική ή να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
1: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin. Έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
0: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
1: Κοίταξε. Γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια

0: περίοδος που σε δοκίμασε. Είναι αλήθεια. Και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδος.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin. Αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
1: Ναι, ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά ναι. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή. Και παρόλα αυτά, γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι, ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. Πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι με θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό. Σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
1: Ναι, μα και εγώ είχα φοβηθεί, ναι. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξενάθιστος για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι.
1: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο όσο, πόσο καιρό σου πήρε για να ανοίξεις stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρω εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός.
0: Mm.
1: Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.
0: Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι. Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ. Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στην Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μέναμε 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά... Οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Ορλάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μου στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνει εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. σε τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα, της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι. Δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός ξέρει 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση, αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γράφει αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop. Δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη, στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει κι άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο για να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Α,
1: γιατί δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε λίγο, από εδώ λίγο, από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig. Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε στα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Ουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους, ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά, παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από που θέλει να ξεκινάει, από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά Προσωπικά εγώ είμαι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι πύραμιντ, έχω ένα endorsement από την πύραμιντ που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές είναι οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουμε. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang και πήρα δύο σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6% που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
0: Τα ξύλα.
1: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
0: Okay.
1: Vintage κλουζόν tuners, κόκαλο.
0: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μ' αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
0: Αυτό σας θέλω τώρα.
1: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το standard. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, okay, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells και τα έχω από 17 χρονών. Να παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
0: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
1: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος. Που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτό είναι ένα silverface ratio. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ratio, ας πούμε, 2 ευρώ.
0: Με 2 ευρώ.
1: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι το bridge σου?
1: ABM, μου αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
0: Αυτό το έβλεπα και πριν.
1: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη soul.
0: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
1: Ναι.
0: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ.
1: Συνήθως.
0: Δεν έχεις θέμα με ξεκουρδίσμα.
1: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, το γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string 3 της Mi και της C, ώστε να μην κολλάει. Εδώ βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
0: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως στη στάνταρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν, εσύ το έχεις βάλει πάνω στο, ναι, στο cover της Ένωσης με τον project και το σώμα.
1: Ναι, στο plate πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μία κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
0: Που να έχεις και κοιλιά.
1: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγε σε αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
0: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρίζει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στο μυαλό. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
1: Ισχύει.
0: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα με το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι.
0: Mm.
1: Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πες λίγο για την πένα.
1: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό. Το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem
0: και πολύ καρβονικό
1: και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν και το gauge βέβαια και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway.
0: Εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, αν χρειάζεται.
1: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
0: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνο σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
0: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
1: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας
0: πούμε.
1: Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα WAH, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμία 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
0: Το WAH το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι βαριά μοντα, έχεις κάνει?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
0: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAH?
1: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Okay, okay.
1: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο από το ίδιο ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό WAH που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard. Ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε. Έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί. Αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα ας πούμε κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα πολύ τους, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
1: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
0: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το...
1: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το WAH κάτι, γιατί το WAH δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster ας πούμε. Δηλαδή... Okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετάλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλο ένα, άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πλαίσιο τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας. Ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουν. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9 βόλτες μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μην έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Είναι μπαταρίες.
0: Μόνο μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 volt, αλφα-αλφα όπως τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Ο χαμός.
1: Έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να πεις ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο μικρά πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Πού έχω βρει τον ήχο το φάσμα που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει. Για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, ναι. Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Mm. Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: ανάλογα. Τι βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα.
1: Mm.
0: Και έχω ένα πενταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Irv Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer, γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα wah και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονό, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ανυπομονώ. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gales, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν φέρετε κανένα, γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
4: τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφη του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανεψιού, υπτάμενο ταξιάρχων αποστρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου τον Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Καλησπέρα.
0: Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρησης μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δείξη και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή, με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων, πάλης και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του αημνής του Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025 και που έφερε τίτλο Στρατηγικές και Επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γεωπολιτική με ήθος γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας, διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, και

0: Πολύ χαιρόμαστε. Ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος ο Καλατζίδης. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν αγαπητοί φίλοι γενικότερα ότι οι δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους όμως παραμένουν μείζονες σημασίας διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και της άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
1: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα, στο Σανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, διότι σκοπός της εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθυνσης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα, και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
2: Χριστός Ανέστη και από μένα και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μία περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής θα έλεγα που διανύουμε. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού

0: του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ είναι, αποτελείται από καταξιωμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακηρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
2: Ωραία. Κυρία Τσακηρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δύναται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο Πρανεπτή, το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός, λοιπόν, αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές, αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο, αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
3: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεωργίος και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούνταν και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη, οι εμφανίσεις μας στη Eurovision, που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, ερχόταν πιο λαϊκή. Και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα, όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ωστόσο αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των γλυπτών της αρχαίας Ελλάδος. Και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα, τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα... παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα, σαφώς, η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, την κυρία Τσακυρίδη. Είναι, όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα, όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της? Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας?
3: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα, με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσε και μπορεί, και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό, και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μια άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις, και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν. Ή η απειλήτα, η οποία στηρίχτηκε, ας πούμε, καθελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηριώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηριώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς κόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
4: Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος, πολύ σωστά, επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακαιουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβδιχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία, δημιουργήσαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο το θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική γλώσσα ως νεκρή. Την διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίμματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Κρίστο και έγραψα ένα άθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να ανέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο, το οποίο, εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που μεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η ενδυκλοπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν καθαρεύω σε εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμω πώς αρχίζει το άρθρο, επειδή τότε η καθαρεύουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρεύουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν και γράφει εδώ πέρα. Αγγλικά ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with the reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek day is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέμφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι, εν καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεστε, το χρησιμοποιούσε τα απαρέμφατα, τις συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και, και το περίφημο αυτό νι και σίγμα που λέγαμε τα είπε με το νι και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το νι και το σίγμα, τα λέμε με χασμοδίες, το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια καταμέτωπη επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν με γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάνοια τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμης της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίστε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το οξύμερο βεβαίως, αν πείτε είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντιθέτων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα, λέξη θείος έρος, στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέραστου. Ο Φρόιντ έγραψε τόμους για να εξηγήσει στη Δύση ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έλλειψη του έρωτος. Δεν είχε τις λέξεις να το εκφράσει αυτό, που εδώ πέρα ο μέσος χωρικός μπορεί να πει αυτή έχει πρόβλημα και συμπεριφέρεται αλόκοτα επειδή είναι ανέραστη. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Την κατακαιρουργήσαμε αλλά επιβίωσε έστω και κουτσί με τα μόρια της, ώστε να μπορούμε ακόμη και σήμερα να την διασώσουμε και να την προβάλλουμε στο εξωτερικό μέσα από την σωστή παιδεία των μαθητών μας, ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση, αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσης είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσης χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοώ τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Taxonomy και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Ακόμα και τον διανομέα έχουμε, μας φέρνει τον καθένα στο σπίτι μας, παράγωγα του νέμι. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, τις αλήθειες δηλαδή, εξού και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς τον γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη «creole», που υπάρχει, κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάρκο και είδε τον ντόγκ να κάνει τζαμπ πάνω από το φένς. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούχλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το επιθετική γλωσσολογία. Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. Ένα βίαστα αθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success story. Ένα αυτό που παίζει ζωντανά εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή ως αν τον M&M των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις ως πίθηξ ανελλήνιστος, την γλώσσα μη διάζεις. Αν δεν σου στρίβουν τα έντερα οι λέξεις lockdown, click away και μου γερνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δότων στίχων, λέγοντάς σοι, ανάθεμα σε δίποδον απολεστήσας μνήμης, εν φύσισου τα τρέχοντα εσύ να υπομείνεις, λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν καλή να προκόψει.
2: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι, θα ήθελα να μου πεις η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
4: Καταρχάς μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου, γιατί διδάσκω αγγλικά και δίνουν το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών, αλλά μπαίνω μέσα στα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά μεταλλαγμένα και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες θα τα βρουν.
2: Πολύ ωραία.
4: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, Τέτιξ, Τέτιγκα, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε Τέτιξ όταν δεν τρέουνε πάκρον ολίγιν δρόσον πεπόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά κύριε, μα τα, είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε Τέτιξ, σε μακαρίζω με Τζίτζικα, όταν δεν τρέουνε πάκρον όταν στην άκρη των δέντρων ολίγιν δρόσον πεπόκος, ολίγιν δροσία πίνοντας, βασιλεύσω πόσα είδης, όπως τον βασιλέα Αίδης, Αϊδόνη, σαν αγαρεστική να πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις στους αγρούς, ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε, όπως θα τρέφουν μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι, λέτε ξύλο τους λέω, κάθε μέρα, εξ της ήλης, εξ ήλης, ξύλο, από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα. Είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κύριε Αλεψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
1: Να ρωτήσω... αν τελειώσατε...
4: εντάξει, εγώ ελεύθερη.
0: Να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
2: Όχι, όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου, διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
4: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθητής, ματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Θερυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα «Η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου». Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο Ντέιβιντ Μιούρεϊ, μας λέγει «Συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά. Στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων». Και δεν μιλάει για εμάς τους σύγχρονους βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου. Όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Και γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ο Μιλίζος είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια και όλα τα δηλητήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας, εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναιός να ανταποδώσω τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε υπερχόμενου πολιτισμού. Και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των υπερχόμενων πολιτισμών, είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως. Γιατί θα είναι εθνικιστής. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
1: Θα σύμβουλε να...
2: Ναι, πάρει το λόγο.
4: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά...
1: Ναι.
4: Πείτε μου εσείς.
1: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακυρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την οργάνωση της σκέψης που παράγεται στους όσους μας ακούν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε έχει την γλωσσολογική διάσταση την οποία τώρα συζητούμε, δηλαδή έχει τη διάσταση ως ένας ή ένας χρήστης της γλώσσας ή ένας ειδικός ο οποίος... Είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλύει τη γλώσσα ή ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα, διαχειρίζει το ζήτημα. Όπου εκεί μπορεί να έχει ο καθένας στις δικές του απόψεις, στις δοξασίες, στις προσεγγίσεις. Μπορεί να δημιουργήσουμε και ένα κεκτημένο σε σχέση με την επιστημονική διάσταση επί αυτών των ζητημάτων. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή, ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλος δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας παρουσίασε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών οι οποίες λαμβάνονται με γνώμονα την κρατική λειτουργία και με γνώμονα την πολιτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές αυτές όταν γίνονται σε επίπεδο επιστημονικό ή σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας και τις επιλογές που γίνονται από το κράτος προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι επιλογές, αγαπητέ Παναγιώτη και ελπί, θα πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει να, και αν τυχόν μας οδηγούν σε ένα λάθος μονοπάτι, να διορθώνονται. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με την αρχαία ελληνική, την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους που παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακυρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτησή μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πώς ο αθλητισμός λειτουργεί, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στη διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
4: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα ήταν, να τα κάνουμε όλα γιώτα, όπως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το... Αφαιρούμε τη μνήμη από την γλώσσα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός, αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά. Και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί βρήκαμε το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη» και να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πάνω έχουμε παθεί.
1: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να
4: πω. Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό.
1: Προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι το γλωσσολόγων ζήτημα.
4: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία. Αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
2: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πει στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι πολύ έτσι διευρυμένο αυτό, και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στην γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα, εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει καθεί είναι γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα. Τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπονημίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα, όπως τα λέμε στη γραμματική, πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχαία να το προσεγγίσει. Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου, το τριτόκλητο, είναι διαφοροποιημένο στην ονομαστική πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με ψιλονγιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινες σε άλλο τρόπο αναγωγικής σκέψης. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. Να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
0: Κάτι σύντομο και εγώ να πω και εγώ κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μία ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κ. Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
4: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, ουδόν τυχαίως αυτή τη στιγμή, μετά την αρχαία ελληνική. Αν πατήσεις στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικό. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας μου επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με την λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη, ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη, και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά, ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και αρχαία, και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβαζε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν μπορούσε να συζητήσει εύκολα, δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Δεν είναι αυτό ένα ζωντανό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής? Να δείξουμε ότι αυτή η χώρα ακόμη φέρει το φως του παρελθόντος, το οποίο δεν είναι του παρελθόντος, είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω σαν προγνώπικτος, είναι διαχρονικό. Η ελληνική σκέψη είναι διαχρονική. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ουδόλως τυχαίως.
2: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητό Παναγιώτη.
4: Τα ελληνικά. Η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
2: Έτσι.
4: Ο Μάρκος Αυρήλιος. Ο Μάρκος Αυρήλιος. Στο Χασμί του γράφηκαν στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
2: Έτσι. Και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα. Πολύ περισσότερους που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν, είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων κλπ, πολυκλαδικών κλπ, που ενώ κάποτε τι ήταν, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινε θετική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας, για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημώδη ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά, και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε στην...
0: Όχι, να συνεχίσουμε, στον κύριο Κόλλια. Έτσι, και κύριο Κόλλια. Ναι, να το ρωτήσω έτσι, να δώσω ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, των δικό μας αθλητών, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή.
5: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
0: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε.
5: Εδώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, δεν τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. Πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις εκκλέζος, για να σώσει τον Εγκλέζο και να τον κάνει Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώσσα. Και σιγά σιγά εγλίστρησε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως γλίστησε και έπεσε. Και έρχεται ο Σοκράτης διαμέσου του Αντιστένη και λέει αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, τι σημαίνει όνομα? Ον, ουν, μέομε. Ον, που πρέπει να ερευνώ. Έτσι είναι. Άρα, η ελληνική γλώσσα είναι η γνώση. Και το πρόβλημα δεν είναι το έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα μάθουν ελληνικά κάποτε, θέλουν, δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα γίνουν ελληνοορθόδοξοι όλοι. Το πρόβλημα είναι με εμάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ανεψιού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου, ο Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία. Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, μέσα στα, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής. Και όταν έχει ζωή, εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό. Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη μορφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικοφ, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μόλις τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Δηλαδή, άμα είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, πέφτω. Και διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλον, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε έναν κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, την κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Που είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μαντέο των Δελφών. Δηλαδή αυτοί που ξέρανε, τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας. Ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι ο μανιώδης, η επιθετικότητα. Ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
4: Σου λένε σπό. Εξού και λες
5: υπακούκοτος. Έτσι.

0: Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι οι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθήσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Έτσι. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το Ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος Ολυμπιονίκης. Γιατί είναι πρότυπο. Αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρει ο Υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος στο αθλητισμό.
1: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Υπουργοί. Σε πληθυντικό,
0: φυσικά. Οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοβύρδες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Εδώ δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
1: Δηλαδή, μια παρατήρηση.
2: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
1: Καταρχάς, η εκπομπή γίνεται όσο πάει, γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε και αυτούς. Και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούν με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες τις εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας σήμερα στη συζήτηση, εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
2: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν πάμε στον Γιώργο. Να πω το εξής, κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως ώστε να ο αθλητισμός να έχει πιο, και οι αθλητές μας να έχουν πιο εξωστρεφή ρόλο, έτσι. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει? Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για και υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει, είναι αθλητής. Ήταν όντως, ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφίσω. Αυτός ήταν, τότε ήταν στο Δήμο Αθηναίων. Υπεύθυνο.

0: για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Όπως δηλαδή και η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
1: Καταρχάς, αυτό τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Τι είναι άποψη σου, Μπένα? Να σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ να, επειδή έχει τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άνθρωπο τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο, κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτός δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε ρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν η Σημειονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει ο πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σωκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής τους, κέρδισε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε, ο Μπίλινο Κροτονιά της 6 φορές Ολυμπιονίκης ήταν γαμπρός Πυθαγόρα, είχε γράψει δύο βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλης όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή τους. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
2: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα το αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
1: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, οι οποίοι καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά, αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, στο Παρίσι, να θυμάστε πρόσφατα, η οποία τελείωσε το καλαμπούρι. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι folklore, είναι αστείο το πράγμα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι, ρε παιδί, να μείνουμε στην ιστορία. Ας μην κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ειδικότροπος τρόπο σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε κάποιο πρόβλημα επιστημονικό, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό για να προβάλλουν την, πώς το λένε, την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν εγκριθεί για καλά.
2: Το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός πολιτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
1: Να είμαστε ενοιολογικοί γλώσσα. Εμείς και οι Κινέζοι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουν φυσικό... γλώσσα ενοιολογική. Έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνεις ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου που λέμε αλλιώς.
2: Ναι, αυτό να πω ότι δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει, εξού και λέξη φίλτρος. Το λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
3: Κανόνας.
2: Ενώ το φυσιολογικών είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε λόγοι, ούτε όλα αυτά, ας πούμε, επιτραπεί.
1: Θα μπουν, κάποτε θα μπουν. Απλώς το καθυστερούμε.
3: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλη φύσεως αθλήματα γίνονται, και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα, που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
1: Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι στην Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πέρασε την πληρώνω, ρε φίλε.
3: Σωστά.
1: Ένα ερώτημα τεράστιο.
3: Ναι.
1: Γιατί σε πληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα ζητημάει η πόλη σου. Μέχρι εκεί, γιατί το κάναν έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν τα δώσουνε. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν θέλει θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί, είναι κάτι γιατί. Γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπινγκ, ξαναντόπινγκ και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείωσε ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός. Είναι σπορτ.
3: Σωστά. Είναι σπορτ. Δεν μου λες, Γιώργο, να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα, σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια, με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο αλλά και σαν ουσία? Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο, ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση? Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου, από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
4: Καταρχάς, έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα, ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
1: Έχουμε καλή εκπομπή.
4: Ναι, πολύ ωραία. Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας, συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί, αν δεν έχεις δύναμη την εκπροσωπήσεις, θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 15, στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχεις αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν τον συγγραφέα, εκφράζει μια άποψη τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κ. Κόλλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι ότι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν τον δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στη συνεργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
5: Και εγώ κακός είμαι και εγώ.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή που οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής. Γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα? Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα. Όταν ήταν στο Λύκειο λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό. Όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμό, λέει ο καθηγητής, τι λέει, λείπει. Λέω, γιατί λείπει? Λέει, μα τι δίνεται να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής? Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του πώς τη διαχειρίζεται, σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό πώς τη διαχειρίζεται, ποια είναι η συμπεριφορά του, για να δω και εγώ σαν πατέρας αν κάνω, έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος, είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να παιδί αυτό?
5: Μισό λεπτό, μην απαντήσετε σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
4: Να κρατήσεις σημειώσεις τότε.
5: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα έχουμε τώρα μια μισή ώρα που συζητάμε μια γενικότερη θεματική στην οποία όλοι συμφωνούμε και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας. Και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα? Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με μας. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείται ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα, πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάποιος συνάδελφό σας? Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε, έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα? Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο, και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
2: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
4: Όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο, θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί πήγαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας. Είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε πρώτοι παντού και είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής. Αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου. Αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Ανταλογιστείτε ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα μπαίνει στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Το μάθημα της γυμναστικής που λέμε, της φυσικής αγωγής, εξαφανίζεται. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα την εβδομάδα. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα γυμναστική στο γυμνάσιο την εβδομάδα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο εγκληματικό είναι. Το δεύτερο κομμάτι, άρα προφανώς έχουμε ευθύνες τεράστιες, αλλά αναλογιστείτε το πόσο, τι δυνατότητα επέμβασης, παρέμβασης έχουμε στην υπόθεση. Το δεύτερο πολύ
5: δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος το εισηγείται αυτό?
4: Όπως για τις γλώσσες, για την ιστορία, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα ζούσα ένα άλλο παράδειγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα, συγχωρέστε με, τα ελληνικά μου είναι φτωχά σχέση με εσάς, αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιον στο μαζί μου. Στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαν, δεν μιλώ για μας, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινό της χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιτρέπαν την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
1: Εδώ το έπαιρνε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
4: Εγώ θέλω να έχω ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόκειται να παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξη. Ξεπέρασε. Όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες το φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
1: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
3: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
0: Ναι, πριν να μιλήσω, Χρήστος, Θρασίβουλε, έχω και 2 μηνύματα. Ένα για την κυρία Τσακυρίδη, αν είναι εδώ, και ένα για τον κύριο Κεσαρίου. Μετά τον κύριο Γκόλια, έχω 2 μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
3: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακυρίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε για το εξής.
0: Ο Χρήστος, κύριος Κόλλιας.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφωτο πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο. Και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες. Με προεξάρχοντα το Λυκούργο για να μπορέσουν. Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χάζει άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ, γιατί πρέπει να πονάω. Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά μαθαίνεις, σιγά σιγά να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
5: Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
1: Λοιπόν.
5: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ τώρα θα πάω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο εγκέφαλος έχει

0: ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο, τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όραρο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στο δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορόλο. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύσει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
1: Ολοκληρωμένος.
0: Ναι, ολοκληρωμένος. Αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή τους.
2: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόλλιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άνθρωπο έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuae, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του, καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγωγο του ρήματος άγω, δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί τον τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, σηματοποιείται με το γλυκός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος, που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του, αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες. Μιλάμε για αγάλματα, τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντου. Δηλαδή, θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου, δεν είναι άγαλμα ο Βενιζέλος, δεν εμπνέει τίποτα. Εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι, υπερβαίνει δηλαδή το φυσικό, είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρονος Φερρυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο, το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλογραμμωμένη. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές, πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα και η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται με σοφούς ηγέτες.
0: Χρειάζεται κανένα υπουργό να ξέρει φιλοσοφία.
2: Μα, ζητούμε εδώ πέρα. Ωστόσο, το στήθος αντιπροσωπεύει τα εκτελεστικά όργανα τα οποία πειθαρχούν στις βουλήσεις και τα βουλήματα της κεφαλής, της ζωής κεφαλής. Είναι καλό σχηματισμένο επειδή γυμνάζεται, πειθαρχεί και εκτελεί. Ωστόσο, η κοιλιακή χώρα αντιπροσωπεύει τον λαό. Αυτό που θρέφει δηλαδή τα συστατικά του και τη κεφαλή και το στήθος, αλλά ποια είναι η αρετή της κοιλίας? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλατζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί δεν κοιτάξτε και τα βιβλία στα σχολεία μας. Όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, αυτήν ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια, να θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε. Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο πρέπει να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα, και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά, γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή, είναι παράγωγο του ήθους και του έθους. Το ήθος προέρχεται από το έθος, ο έθος είναι η συνήθεια.
3: Συνήθεια.
2: Οι συνήθειες λοιπόν στα παιδιά μας θα δημιουργήσουν τον εθνικό άνθρωπο και όχι τον λαό. Ο λαός είναι παράγοντα του λάς, της πέτρας, της λάσπης. Είναι κάτι έπλαστο, το χειραγωγείς όπως θέλεις. Το κάνεις μπιφτέκι, το κάνεις κοιμά, το κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους που οδεύουν προς την αγαλματοποίησή των. Ουδόνος τυχαίος ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Έτσι που γράφει και ο κόσμος και τα λοιπά και έχει ένα συμβολικό χαρακτηρισμό. Στο τέλος, όταν ο Δίας τους λέει: ο κόσμος είναι δικό σας. Μα τι να τον κάνουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Ωραία. Πετάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Πύρα, το θηλυκό και το αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται, σωστές συνήθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξαναναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
1: Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
4: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος τον λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, έλα Χριστό, ναι.
0: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνουν οι γυμναστές? Έτσι.
4: Εγώ.
0: Τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί? Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά, εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφω από την πρώτη δημοτικού. Σε όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί? Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται. Είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε να, αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί. Όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε, στο Φωτεφά της Αθήνας η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό. Πολύ σχολεία ισόπιστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και το μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και στα μαθηματικά είναι κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να. Λέει, εγώ, λέει ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο πρωταθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο. Γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα, η τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον αθλητισμός. Δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάς το Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική είναι αλκοολικοί. Αυτό το λέει κανένας. Μετά τα 60 του, για κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλους. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκες και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολική...
4: Μπαίνουν σε κόμματα, μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά, τι ακαμπή.
4: Κατεβαίνουν σε εκλογές.
0: Έτσι.
3: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν με επιτρέπετε, για φανταστείτε, ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας, ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουν στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου που ασχολούνται. κανείς δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει τα κόντιο και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση μάλλον, συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το λίγο... πρόβλημα είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο παράγοντας.
3: Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας, άρα ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα οι εταιρείες που ασχολούνται σε επαγγελματικό αθλητισμό, ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού, σαν έννοια.
5: Τώρα... Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας, έτσι. Το ναι, κάνετε ναι, αυτό μέσα από τη Γενική Γραμματεία.
3: Ναι.
1: Νίκο, τις ερωτήσεις των που έχουμε...
0: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου, γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις που κάναμε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μας στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόπτουν για περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
3: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής. Ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδιέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε. Όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ. Αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει το σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ. Τους λέω, παιδιά... Αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την ελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Θερυπίν το νερό που θα πιούμε, δεν είναι απλό είδωρ. Πρέπει να ρέει φρέσκο από κάπου, να είναι νεαρόν είδωρ, για να καταναλωθεί, να το καταναλώσει κανείς. Νεαρόν είδωρ παρήγγειλε ο αρχαίος πρόγονος, και έμεινε το νεαρόν, το νερό. Ο φρέσκος είναι και ο νέος. Με ορμόνες, ορμάει έξω από την πηγή της ζωής. Μέχρι να καταλαγιάσει και να γίνει ο νεαρός, ο νύρ, ανύρ. Κάποιος που πλέον δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του.
2: Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ο άνερες». Mm. Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανήρ και η όψη του ανήρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που, πώς λέμε, άνοθρόσκι που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σοκράτης, στο Πλάτος έκανε λάθος την τιμολογία του, πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει αόποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindley Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την τιμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, με τίτλο «Modern Greek is Ancient Greek Revisited». Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επαναπεσκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε «empathy» οι Άγγλοι, για εννοώντας την ενσυναίσθηση, και έρχονται εδώ πέρα και λένε «μα εμπάθεια». Γιατί την έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του, το κάνει είναι αιμονικός. Και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
5: Εσωστρέφει.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνίος λίθος και ο τελικός πολιτικής πρέπει να είναι η γλώσσα μας, και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα του της ελληνιστικής εποχής, ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μας ζητάσει και
5: σωστό
2: κάτι.
4: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
1: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους, και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ, της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάναν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Γιώργο, ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρτζια για το ερώτημά της.
3: Είναι σύντομο. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
5: Παραμέτρων.
3: Ναι, δυστυχώς, όντως οι γυμναστές ευνοχίζονται, το μάθημα της φυσικής αγωγής, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, έχει περιοριστεί τρομερά στο σχολείο μέσα. Και οι δυνατότητες των καθηγητών που εκτελούν το μάθημα, γιατί το εκτελούν το μάθημα αναγκαστικά, δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι πρωταρχικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει φιλάθλους, δηλαδή εραστές του αθλητισμού, όχι οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω το σχολιάσω αυτό παραπέρα. Αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες οι... Έχω ένα μότο που λέω γενικότερα, μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια ώρα να μπαίνουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. πρώτα απ' όλα για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό, πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, πυθικίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
5: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι κοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
1: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή γιατί...
0: Αυτή είναι καλή παρέα, όντως.
5: Ναι.
1: Σίγουρα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν.

0: ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες. Με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Πασχάλη, πώς φαντάζεσαι την τελευταία σου συναυλία?
1: Τελευταία από τι εννοείς?
0: Πρωτοπόρος, διαχρονικός και ακούραστος εργάτης της μουσικής. Ο Πασχάλης έδωσε στην ελληνική pop ταυτότητα, ρυθμό και νεανικό παλμό. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το 1946 σε πολυτεχνική άπορη οικογένεια. Έπρεπε να δουλεύει για τα προστοζήν παράλληλα με το σχολείο. Από τα νεανικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη των 60s μέχρι τη δημιουργία των θρηλυκών Olympians και τη Eurovision, κατάφερε να γίνει η φωνή της ελληνικής pop. Λαμπερός πρωταγωνιστής μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια που σημάδεψαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Πάνω από 5 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική, με αμέτρητους δίσκους και συναυλίες, υπηρέτησε πιστά το είδος, χτίζοντας με το κοινό του μια κλόνητη σχέση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει πολλές γενιές και ακόμα συντροφεύουν τα πιο όμορφα μας πάρτι. Η φωνή του, ένα σύμβολο αισιοδοξίας. Καλωσορίζω τον Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Και ήδη το χαμόγελο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά που βλέπω πάντα και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από όποτε σας βλέπω να μιλάτε. Πώς κρατάτε αυτή την χαρά και την νεανικότητα τόσα χρόνια?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είδες, πήρα αμέσως το θάρρος, το θράσος, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Και είμαι πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί η εκπομπή σου υποτίθεται είναι ψυχογράφημα, ε!
0: Ναι!
1: Και εγώ στους ξένους κουμπώνομαι. Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό για να σου μιλάω κι εγώ άνετα.
0: Με μεγάλη μου χαρά και ειδικά με τον τρόπο που το έθεσες. Το έθεσες όντως πολύ ωραία συναισθηματικά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η ερώτηση λοιπόν. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί είναι πολύπλευρη το πώς διατηρώ. Το κορυφαίο είναι ότι, μάλλον να πω ότι από παιδί ήμουν πάντα ένα χαρούμενο παιδί. Όχι ένα χαζοχαρούμενο, ένα αισιόδοξο παιδί. Με προς τα έξω δηλαδή χαρά και αισιοδοξία. Αργότερα όταν έγινε καλλιτέχνης, διαπίστωσα ότι αυτό ήταν προτέρημά μου και έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χρησιμοποιώντας το, έβλεπα ότι αισθανόμουν πιο όμορφα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι φτιαχτό που πίεζα τον εαυτό μου να το βγάλει. Το χαιρόμουν, το αισθανόμουν και έτσι νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σου. Αλλά και όπως είπα, το κορυφαίο είναι ότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ο κόσμος αυτός που αγαπάει τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά με αγαπάει και εμένα, του έχω υποχρέωση.
0: Και του μεταφέρεις λοιπόν και του φτιάχνεις και εκείνου τη διάθεση με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρεις αυτή την καλή ενέργεια.
1: Αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, γιατί δεν το κάνω υποχρεωτικά,
0: ναι,
1: το κάνω
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι. Είναι σημαντική.
0: Είναι ωραίο γιατί με τον τρόπο που το θέτεις είναι ότι παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου και αυτό που θέλεις να χαρίσεις όσους ακολουθούν.
1: Αλίμονο, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και το πιο σοβαρό ίσως στην κουβέντα μας μπορεί να επανέλθω κι άλλες φορές σε αυτό το σημείο, ότι σέβομαι τον κόσμο που αγάπησε και αγαπάει τα τραγούδια μου. Το σέβομαι. Δηλαδή αυτό που νιώθει για μένα είναι κορυφαίο, είναι πολύ σπουδαίο. Να νιώθω, να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή ή και όλες τις στιγμές της ζωής συντροφεύω κάποιους με τα τραγούδια μου, με τη φωνή μου, με αυτά που έγραψα.
0: Θα μου επιτρέψεις να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία. Μεγάλωσες σε μια πολύ τεκνή οικογένεια που δεν είχατε και μεγάλη οικονομική άνεση. Και
1: όχι μεγάλη
0: να δουλεύεις. Τι?
1: Άπορη.
0: Άπορη, ε. Τόσο πολύ.
1: Βέβαια. Η ζωή μου λοιπόν ξεκινώντας από εκεί θα έλεγα ότι μοιάζει σαν παραμύθι και το παραμύθι έχει και τις νεράιδες, έχει και τους πρίγκιπες, έχει και τις μάγισσες, έχει και τους δράκους. Είναι, ανατριχιάζω κιόλας, είναι πραγματικά σαν παραμύθι. Τώρα πέρασε από το μυαλό μου στα αστραπιέ ότι θα μπορούσα να το γράψω κιόλας αυτό το παραμύθι.
0: Το βιβλίο της ζωής σου.
1: Να σου πω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να το γράψω έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσες φορές και αν μου είπανε φίλοι γνωστοί ή όχι κάποιοι που με πλησιάσανε να γράψω για τη ζωή μου, τους λέω δεν είναι καιρός ακόμη, έχω καιρό.
0: Λοιπόν, ήσουνα λοιπόν σε μια οικογένεια πολύτεκνη και όπως εσύ είπες, άπορη, χωρίς χρήματα, πολύ δύσκολα.
1: 5 παιδιά η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Όλοι δουλεύαμε.
0: Τι δουλειά έκανες σε αυτήν την ηλικία?
1: Ο πατέρας μου ήταν σουβατζής, ήταν χτίστης. Και να σου πω δύο λόγια έτσι από τον πατέρα μου, για τον πατέρα μου. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, στα Μάλγαρα, στην περιοχή Καρατζάχαλη. Και έμεινε πολύ μικρός ορφανός, ο πατέρας του πέθανε, όπως ο Πασχάλης. Μετά η γιαγιά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλο ένα παιδί, ένα κορίτσι. Κάποια στιγμή να πω αυτό που πολλοί μου με ρωτάνε, το Αρβανιτίδης, το επίθετο μου είναι Αρβανιτίδης. Και τον Αρβανιτίδη εκείνο τι τον είχε? Και λέω, η σκούφια μου είναι μικρή, ξεκινά από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν πήγε στο σχολείο παιδί, η δασκάλα είπε, πώς λέγεστε εσύ? Είπε ο πατέρας μου, εμάς μας φωνάζουν τα Αρβανιτάκια. Λοιπόν, και εντάξει, τον έγραψε Αρβανιτίδη. Μπορεί να ήταν η δασκάλα Πόντια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το Αρβανιτίδης ξεκινάει από τον πατέρα μου.
0: Ο πατέρας πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν σκληρός, ήταν επειδή η ζωή ήταν δύσκολη, ήταν τρυφερός? Πώς ήταν?
1: Γλυκύτατος ο πατέρας μου. Θέλω να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου για να πάω στο ερώτημα που κάνεις. Κάποια στιγμή φύγανε, τους διώξανε από εκεί οι Τούρκοι, ήρθανε προς την ενδοχώρα στην Ελλάδα, ναι, και σταματήσανε στο Δοξάτο της Δράμας και εκεί στήσανε το τσαρδί τους που λέμε, τους έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο, μία δηλαδή χείρα μάνα με δύο παιδιά. Και έτσι εκεί πέρα ξεκινάει η ζωή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, καλοσυνάτος. Η μητέρα μου ήταν πιο σκληρή, αλλά ήταν και ο αφέντης του σπιτιού η
0: μητέρα
1: μου.
0: Έβαζε τάξη η μαμά λοιπόν, έβαζε τάξη, οργάνωση.
1: Βέβαια, τα πάντα, δηλαδή η μάνα μου ήταν, πώς το λένε, όπως είπε μια τσιγκάνα όταν ήταν αραβωνισμένοι οι γονείς μου, πήγανε στις Σέρες σε μια πανήγυρη και τους είδε μια τσιγκάνα, πλούσια όμως, με βραχιόλια, με χρυσά, και τους λέει, να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουμε. Κάτσε ρε Βασιλική. Λοιπόν, και τους λέει η τσιγκάνα τη μοίρα. Τη βλέπει τη μητέρα μου στο μέτωπο, και της λέει διάφορα πράγματα. Της είπε, εσύ θέλεις 100, ο άντρας θα λέει 1. Στα μπλα μπλα, δηλαδή θα είναι.
0: Ίσχυε αυτό, μιλούσε.
1: Βέβαια,
0: λίγο.
1: Βέβαια. Και ό,τι της είπε, όλα αυτά βγήκανε. Μας τα είχε πει η μαμά μας όταν και εμείς ήρθαμε στη ζωή και μεγλώσαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι η τσιγκάνα είπε στη μητέρα μου ότι εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο 5 παιδιά και 3 μισά. Η μάνα μου ταράχτηκε. 3 μισά, τι εννοείς? Δεν είπε τίποτα η τσιγκάνα. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά και 3 αποβολές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι από τα 5 παιδιά σου, το ένα όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν.
0: Είχε προβλέψει την.
1: Παρακαλώ, θέλω να
0: χειροκροτήσω. Το είχε προβλέψει το άστρο, λοιπόν.
1: Λοιπόν, άρα οι μάγισσες στην ιστορία μου, δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ενόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Και κοίταξε να δεις που είπε, ναι, θα κάνω κανένα υπουργό. Έτσι, τους υπουργούς τότε.
0: Θεωρούσαν έτσι.
1: Ναι, ναι, χειροκροτούσανε.
0: Τότε, σήμερα, όχι πολύ.
1: Λοιπόν. Όμως είναι εντυπωσιακό το ότι είπε κάτι τέτοιο μία τσιγκάνα όταν ήταν αραβωνισμένη κοριτσάκι η μάνα μου, και μέχρι τα 18 μου χρόνια που εγώ είμαι ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια μου, πειράζαμε τη μάνα μου, λέμε, τι θα γίνει με αυτόν τον υπουργό ρε μάνα? Όλοι είμαστε μεροκαματιάριδες, όλοι είμαστε εργατάκια. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις που κάποια στιγμή στα 18 μου εγώ έγραψα το σχολείο, έγραψα τον τρόπο.
0: Που έγινε χαμός, πανελλήνια επιτυχία τεράστια.
1: Με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή μπογιατζής ήμουνα, δεν ήμουνα ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ 16 χρονών, 17 χρονών, η μόδα των συγκροτημάτων, οι αρχές της δεκαετίας του 60, ήταν...
0: Beatles, Rolling Stones.
1: Ναι, όλα τα συγκροτήματα τότε επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Το Western Science Story.
0: Φανταστικό μιούζικαλ.
1: Το είδα 15 φορές στο σινεμά. Λοιπόν, μπήκα σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Άκουγα όλο το βράδυ, δεν κοιμόμουν, άκουγα ραδιόφωνο, ξένη μουσική σκηνή. Δηλαδή, αγγλοσαξονικά, γαλλικά, αμερικάνικα.
0: Και πώς από αγάπη και θαυμασμό για τη μουσική έγινε επάγγελμα...
1: Έκανα ένα συγκρότημα.
0: Τους Olympians.
1: Όχι.
0: Πριν τους Olympians, τους Drums.
1: Πριν τους Olympians κάναμε ένα συγκρότημα στη γειτονιά μας, στο δικητήριο της Θεσσαλονίκης. Τους Drugstormen. Τώρα Drugstormen, γιατί έτσι μας...
0: Φαρμακοποιεί.
1: Φαρμακοποιεί, χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, μετά από τους Drugstormen, πήγα σε ένα συγκρότημα που είχε και ενισχυτές, είχε και όργανα και τα λοιπά, και παίζανε τα Σαββατοκύριακα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα έπαιζε κάτι Latin, κάτι τσατσά, κάτι μάμπο, κάτι ψιλομοντέρνα, και έφυγε ο τραγουδιστής τους στο Βέλγιο, μετανάστης, και ζητούσαν ένα τραγουδιστή. Και μου είπε ένας φίλος, πήγαινε στην οντισιόν. Πήγα στην οντισιόν λοιπόν που είχε το συγκρότημα, η Brahms. Λοιπόν, και ήμουν απλό τελευταίος. Ήταν καμιά δεκαριά πιο μπροστά από μένα. Του διόρνωνε, μόλις φτάσανε σε μένα, τους είπα, νομίζω, τους είπα το Twist and Shout, των Beatles. I got a no baby now, no baby. Shake it, no baby, ναι. Λοιπόν, με πήραν αμέσως. Διώξανε τον τελευταίο, ο οποίος μέχρι σήμερα μου το κρατάει κακία. Μετά από ένα χρόνο, Brahms αποφασίσα μια ανακατάταξη, ας πούμε, στους κόλπους μας. Πήραμε έναν πιανίστα, ναι, και τότε ήταν η Formings, το συγκρότημα του Παπαθανασίου, που παρουσιάσανε εδώ πέρα το Hammond, ένα όργανο εκπληκτικό, και θέλαμε ένα τέτοιο όργανο να εντάξουμε εμείς στο συγκρότημα μας, και πήραμε τον Άλ και τον Κακαλιάνγκο. Αγόρασαν ένα καινούριο όργανο λοιπόν και κάναμε τους Olympians, που μας βάφτισε ο Νίκος ο Ελληναίος, στιχουργός και τέλος πάντων. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 1965 έγινε Olympians. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μας άκουσε ένας παράγοντας της Philips τότε, Ella Disc, και μας έκανε μέσα στους πρότιση να ηχογραφήσουμε
0: τραγούδια.
1: Εγώ ήδη είχα γράψει το σχολείο και είχα γράψει και τον τρόπο, και τα παίζανε με τους Brahms και είχαν επιτυχία στους fans μας.
0: Με αυτά τα δύο τραγούδια τα τραγουδάμε και σήμερα.
1: Είδες λοιπόν.
0: Και έχουν γίνει και φανταστική επανεκτέλεση.
1: Από το 64.
0: Πώς αισθάνεσαι από το τραγουδάν και σήμερα?
1: Θαυμασμό, δηλαδή, στη μοίρα μου, στην τύχη μου, σε αυτό που είπε η Τσιγκάνα.
0: Εν τω μεταξύ, και τα δύο τραγούδια είναι ερωτικά, γράφουν για αγάπη. Πώς τα εμπνεύστηκες, για ποιον τα εμπνεύστηκες, για ποια βασικά?
1: Και οι δύο στίχοι είναι διαχρονικότατοι. Το «Δε σχολείο» είναι το πιο διαχρονικό τραγούδι που έχω τραγουδήσει και το πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Σήμερα ένα πιτσιρίκι θα ακούσει το σχολείο και θα το αγαπήσει. Ναι. Θα συνδυάσει τη ζωή του με το σχολείο.
0: Και ποιος καθόταν στο διπλανό
1: θρανίο. Παρότι ο στίχος του σχολείου μιλάει, ένας μεγάλος μιλάει, γιατί όταν πηγαίναμε λέει, θυμάται, ναι, τα νιάτα,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως.
0: Αλλά είναι τα χρόνια της αθότητας.
1: Έχει γοητεία το τραγούδι, έχει μαγεία.
0: Μιλάει σε όλους μας, μέσα μας, και μας γυρνάει πίσω σε αυτά τα χρόνια.
1: Δε φταίει η μοίρα, δε φταίει η Τσιγκάνα, δε φταίει...
0: Πιστεύεις πολύ στη μοίρα?
1: Πάρα πολύ. Μπορώ να μην πιστεύω. Όπως σου είπα, η ζωή μου έχει πολλές στιγμές μοιραίες. Πολλές.
0: Ποιες είναι οι πιο σημαδιακές για σένα?
1: Που, ξέρεις, καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, σαν τα παραμύθια, ας πούμε, που γεννιέται η πριγκίπισσα και έρχονται οι μοίρες να τη μοιράνουν. Δεν λέει το παραμύθι, ε? Λοιπόν, και μία μοίρα που δεν την κάλεσαν, ήρθε τελευταία και της έδωσε την κατάρα της.
0: Πιστεύεις λοιπόν και στο κάρμα και ότι το κάρμα πληρώνεται?
1: Τέλος πάντων,
0: πιστεύω
1: πάρα πολύ στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι οι ζωές μας είναι διαγεγραμμένες. Εμένα, ο εαυτός μου, δηλαδή μάλλον η μοίρα μου το απέδειξε αυτό πολλές φορές. Μου το επιβεβαίωσε ότι εδώ είμαι, υπάρχω. Και η κακιά η μάγισσα υπάρχει. Εδώ είναι και αυτή.
0: Και δεν πιστεύεις ότι επηρεάζουμε τη ζωή μας κι εμείς?
1: Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι επιλογές είναι αυτές. Αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο, μπορεί να σε περιμένει ο δράκος της μοίρας σου. Αν επιλέξεις τον άλλον, μπορεί να σε περιμένει η αγάπη, ο Θεός, ο παράδεισος που λέμε. Ο Θεός λοιπόν, πιστεύω και στον Θεό, εννοείται, πιστεύω στον Θεό, είχε άλλα σχέδια.
0: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό? Πότε το κατάλαβες?
1: Για το Θεό και τα σχέδια του.
0: Για σένα.
1: Για μένα.
0: Για τα σχέδια που είχε ο Θεός για σένα.
1: Για το ταλέντο. Κοίταξε, το ταλέντο όταν ήρθε, όταν έγραψα το σχολείο που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγραψα. Ήμουν ένα μπογιατζάκι, ένα φτωχό παιδάκι που ακουμπούσε το μεροκάματο στη μάνα μου κάθε εβδομάδα και μου έδινε 6 δραχμές για να πάω 5,5 σινεμά να δω 2 έργα και μισό να πάρω σπόρια. Δεν το θέρουσα έτσι, κάνω την πλάκα μου με τους φίλους μου, να κάνουμε συγκρότημα, έπαιρνα και κάτι μαθήματα κιθάρας. Για πρώτη φορά στο συγκρότημα αυτό τους Draxtonmen, όταν πήγαμε να κάνουμε πρόβα ένα τραγούδι και είπα εγώ το ξέρω, το Kansas City του Τρίνι Λοπέζ, και το τραγούδισα και με ακούσαν οι φίλοι μου και μου λένε «Α, εσύ θα είσαι τραγουδιστής μας».
0: Πότε κατάλαβες ότι είναι σοβαρή δουλειά και ότι το ταλέντο σου πρέπει να το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα?
1: Το κατάλαβα όταν γίναμε Olympians, όταν βγάλαμε τον τρόπο, βγάλαμε το σχολείο, βγάλαμε το συγγνώμη, τους δίσκους μας και κάναμε συναυλίες. Και έβλεπα τον κόσμο να παραλυρεί. Τα παιδιά, οι νέοι, τα κορίτσια, τα αγόρια.
0: Έζησες τρελό θαυμασμό τότε. Η εποχή υπήρχε όντως λατρεία τεράστια.
1: Ναι, ήτανε πρωτόγνωρο για ένα παιδί με αυτή την ιστορία, προϊστορία, ας πούμε, τη ζωής του. Έρχεται και βλέπει ένα κοινό φοβερό να παραλυρεί. Λοιπόν, σκέφτηκα. Ναι. Για ποιον παραλυρεί? Για τον Πασχάλη. Τον Πασχάλη, αλλά για τα τραγούδια του Πασχάλη που τα τραγουδάει ο Πασχάλης. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητέ Πασχάλη? Λοιπόν, αποφάσισα να χωρίσω σε δύο Πασχάλιδες τον εαυτό μου. Σε έναν Πασχάλη που ήταν το φτωχόπεδο και αυτό ο γιος της Βασιλικής και του Γιάννη, και τον Πασχάλη τον στάρ, τον σούπερ στάρ. Και πώς κάνουν γι' αυτόν?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οπωσδήποτε αυτός σούπερ στάρ δεν θα ήθελα να ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή μου, τη δική μου τη ζωή που ήθελα να ζω. Εγώ ήθελα να ζω απλά έτσι πόσο μεθά. Άρα
0: τους διαχώριζες,
1: έπρεπε, ναι,
0: τον δημόσιο
1: έπρεπε
0: αυτό,
1: να προσέχω και... λοιπόν με έξυπνο τρόπο, με σεβασμό προς το κοινό αυτό που παραλυρεί για αυτόν τον Πασχάλη, και να τον προσέχω και να τον...
0: Με αυτόν τον τρόπο έμεινες προσγειωμένος και δεν πήραν τα μυαλά σου αέρα?
1: Ναι, ναι, και το σφραγίζω, το ναι μου είναι ναι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, πριν έρθω στην εκπομπή σου, έτσι σκεφτόμουν, γιατί είδα ότι η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Λέω, πρέπει λέω να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Λοιπόν, όντως για ένα πράγμα που είμαι καβαλημένος είναι το εξής, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τα περισσότερα από τα τραγούδια που έκανα και που έγραψα κιόλας συντροφεύουν στιγμές του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου που συντροφεύουν, και στιγμές, τι στιγμές? Καθημερινότητες, έρωτα, πόνου, μοναξιάς, στιγμές συγκίνησης, στιγμές κεφιού.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές αυτές οι στιγμές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο.
0: Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν με τη μεγάλη σου επιτυχία?
1: Οι γονείς μου, να σου πω, ο πατέρας μου έφυγε νωρίς. Έφυγε μάλιστα παραμονές, θα έλεγα, της Eurovision. Αρρώστησε και δεν το προλάβαμε, πέθανε από μια μόλυνση στο αίμα. Με είδε όμως τραγουδιστή. Η μητέρα μου επίσης της λέγανε ότι ο γιος τραγουδάει εκεί. Έλεγε η μάνα μου.
0: Δεν ενθουσιαζόταν στην
1: κάποια αρχή. Στιγμή ήρθανε οι αδερφοί μου μαζί με τον μελλοντικό γαμπρό μου, ήταν αρμονισμένοι τότε, και με ακούσανε που τραγουδούσα με τους Brahms, και επειδή όλοι στην οικογένειά μου τραγουδούσανε, είχανε φωνές ωραίες, ο μόνος που δεν τραγουδούσε ήμουν εγώ.
0: Φαντάσου και εσύ έγινες ο επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, και με άκουσε εκεί με τον γαμπρό μου μαζί, και πήγα στο τραπέζι τους μετά, μου λέει, εμείς σε είχαμε για ψάρι και εσύ έγινες, είσαι χρυσό ψαρό ρε παιδί μου. Το χαρακτηρίζει, το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έγινα εγώ τραγουδιστής. Τι να σου πω.
0: Καμαρώσανε.
1: Έτσι γκάρα. Καμαρώσανε. Πήγανε, τα έλεγαν και στη μάνα μου μετά. Ναι. Καμάρωνε και η μάνα μου.
0: Χάρηκε.
1: Ναι, βέβαια. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ήταν το εξής. Πήγα σαν Ολύμπιας πια και έκανα συναυλία στη Δράμα. Σε ένα κινηματοθέατρο στη Δράμα. Εκεί φέρανε τον παππού μου που ήταν ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς. Γιατί του πατέρα μου είχε πεθάνει, ορφανός ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, και με είδε ο παππούς μου σε αυτή τη συναυλία και σηκώθηκε από το κάθισμα, ανέβηκε, ήρθε μπροστά στο παλκοσένικο και έβγαλε το δαχτυλίδι του και μου το ακούμπησε μπροστά μου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που το έχω ακόμα φυσικά. Και το δαχτυλίδι αυτό ο παππούς μου το είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη όταν πήγε μετανάστης. Παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι πολύ συγκινητικό να έχω το δαχτυλίδι του παππού μου που γράφει το όνομά του.
0: Τεράστιο σύμβολο σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης αυτό. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που στο ακούμπησες, το κατάλαβες?
1: Κοίταξε, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Αλλά όταν το είχα βάλει στην τσέπη μου και πήγα στα καμαρίνια πίσω, πιάσαν τα κλάματα.
0: Ναι. Πολύ τρυφερό. Και το φυλάς και τώρα, αυτό το δαχτυλίδι.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως φυλακτώ εγώ και αυτό εδώ το σταυρό που φοράω. Τώρα είναι δεμένος με χρυσό, αλλά δέθηκε γιατί διέλυε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Είναι από τους Άγιους Τόπους και το φοράω σαν φυλακτό μου. Το είχε δώσει η μαμά μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Το πήρα από το εικονοστάσι, γιατί το φορούσε ο πατέρας μου στον πόλεμο. Και μετά του πέρασε ένα κορδόνι και το φορούσε συνεχώς. Και ήταν σαν σήμα κατά δεθέν το σταυρουδάκι μου.
0: Το σταυρό σου. Εσύ ποια φυλακτά έχεις έτσι μεταφέρει στα δικά σου παιδιά?
1: Κοίταξε, φυλακτά έτσι αντικείμενα, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι παρόμοιο στα παιδιά μου.
0: Μεταφορικά, με άλλο τρόπο.
1: Στη Ζήνα και στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Μεταφορικά τα παιδιά μας και η Αλίκη και εγώ τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Με πολύ, παρόλο που ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ και η Αλίκη είμαστε μέχρι τώρα, και διαφωνούσαμε πολλές φορές για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
0: Ποιος ήταν πιο αυστηρός, ποιος ήταν?
1: Εγώ ήμουν ο αυστηρός.
0: Εσύ?
1: Ναι. Ήθελα τα παιδιά μου στρατιωτάκια. Παρθένωσον. Ήθελα τάξη.
0: Γιατί πίστευες έτσι ότι θα τους βοηθήσεις σε ποιο τομέα?
1: Όχι, θα πάρουν καλές βάσεις, θα έχουν αρχές. Καταρχήν το να σέβεται ένας μικρότερος τον μεγαλύτερο. Έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν σέβονται κανέναν. Λοιπόν, και δεν είναι καλή η κοινωνία, νομίζω. Δεν είναι καλύτερη.
0: υπάρχει μια κρίση αξιών. Ναι, θα πρέπει
1: να εκτιμήσει ο άνθρωπος τι έχουν αξία στη ζωή και τι δεν έχουν αξία, δεν έχει αξία.
0: Το σεβασμός είναι μια αξία γενικότερα που πρέπει να
1: ακριβώς,
0: έχουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα παιδιά μας με την Αλίκη, μάλλον με τους διαφορετικούς χαρακτήρες που είχαμε, τα μεγαλώσαμε καλά και γίνανε δύο αξιόλογοι επιστήμονες και τα δύο.
0: Τι ωραία, τι σπούδασαν.
1: Η μία στη μουσική.
0: Ωραία.
1: Η κόρη μου είναι μουσικοσυνθέτης και γράφει μουσικές για κινηματογράφο, για πολλές χρήσεις. Ζει στο εξωτερικό, στο Μπορντό, και με ένα σύντροφο Γάλλο, τους οποίους θα τους παντρέψουμε το καλοκαίρι.
0: Με το καλό, να ευχηθώ. Μιλήσαμε για την κόρη σου, τη Ζήνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τον γιο σου, τον Γιάννη.
1: Ένα παιδί μάλαμα. Ένας αρχιτέκτονας που είναι πολύ περήφανος γι' αυτόν, ο οποίος έχει πάρει από μένα το εργατικό. Δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ζει Ελλάδα.
1: Ναι. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ζούμε πάνω κάτω.
0: Α, είστε κοντά.
1: Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, που είναι εξαιρετική νύφη και αυτή. Και έχουν και δύο παιδιά, δύο εγγόνια, που η Αλίκη είναι 12 ετών και ο Άγγελος είναι 7 ετών.
0: Αχ,
1: και είμαστε συνεχώς πάνω κάτω και πανευτυχείς. Και που είμαστε παππούδες, πανευτυχείς, αν ήθελε να το ρωτήσει και αυτό.
0: Θα το ρωτούσα. Με έφυγε.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να καταφέρνει να γίνει παππούς. Να φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο της ζωής του να γίνει παππούς. Λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να σας πω όλους σας ότι εγώ στην οικογένειά μου, στην πολυμελή οικογένεια, στην 5 αδέρφια, τα 4 μου αδέρφια, εκτός από μένα, υπήρξαν μετανάστες. Η αδερφή μου ακόμη είναι στον Καναδά.
0: Και μακριά. Σου λείπουνε που φύγατε όλοι μακριά.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Με πονάνε. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ. Έζησα σχεδόν μόνος. Από την εφηβεία και μετά. Φύγαν τα αδέρφια μου. Ήταν μετανάστες. Ο ένας πέθανε εκεί, στον Καναδά. Και μάλιστα έχω και τραγούδια που μιλάω για την μετανάστευση και είναι... Έχω ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε τους στίχους η Σάσα Μανέτα, τη μουσική ο Αντώνης Στεφανίδης, και λέει «Αχ και να μπορούσα». Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, να το ακούσετε. Μιλάει για την μετανάστευση.
0: Και έχω και ένα περιστατικό
1: το οποίο, αν πολυλογώ, να με σταματήσει, σε παρακαλώ πολύ. Έχω ένα περιστατικό που έκανα μια συνεργασία κάποια στιγμή το 2000 περίπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ενέταξα μέσα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά. Το Αστέρι του Βοριά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει. Ελληνική ταινία είναι.
0: Είναι πολύ σκληρό όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε.
1: Και ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που φεύγανε όλοι οι μετανάστες. Σχεδόν όλοι. Πολλές οικογένειες φτωχές. Τα παιδιά τους φεύγανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τέλος πάντων, το τραγούδι, το Αστέρι του Βοριά, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω γιατί έκλαιγα.
0: Δεν μπορούσες, Γι' αυτό μου λες ότι η ζωή είχε νεράιδες και μάγισσες. Πολλά σου πήρε και πολλά σου έδωσε.
1: Ναι. Και έχω και άλλες ιστορίες, σας πω, αλλά δεν θα σας τις πω, θα τις γράψω.
0: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Πρέπει να το αρχίσεις. Και να βάλεις όλο αυτό το πλούσιο συνέστημα που μοιράζεσαι γενναιόδωρα εδώ μαζί μας σήμερα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω να σε πω.
1: Είπαμε, η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο.
0: Θέλω να πάμε και στη Eurovision, γιατί καταφέρατε και κατέφερες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει ακόμα μεγάλες θέσεις στη Eurovision. Και εσείς πήρατε την πέμπτη θέση με το μάθημα σολφές.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα που συνεργαστήκατε, 4 καλλιτέχνες που ήσασταν ο καθένας με δικιά του καριέρα σημαντική. Και σήμερα...
1: 4 σολίστες.
0: Σολίστες. Σήμερα να φανταστούμε ότι θα ερχόντουσαν 4 μεγάλοι τραγουδιστές να πάνε όλοι μαζί στη Eurovision, δεν ξέρω αν
1: δύο. Ο Ρήμος, ο Θεοδωρίδου, ξέρω.
0: Θα μπορούσε να φανταστείς να γίνει αυτό. Τι έχουν αλλάξει στις εποχές που τότε το κάνατε και σήμερα δεν θα γινόταν.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ναι. 4 σολίστες, οι δύο όμως προερχόμασταν από συγκρότημα. Το είχαμε μέσα μας. Όταν μας κάλεσε ο Χατζηνάσιος να γίνουμε συγκρότημα, εγώ και ο Ρόμπερτ δεν δυσκολευτήκαμε.
0: Ναι.
1: Είπαμε, ναι, να γίνουμε συγκρότημα. Το να γίνω εγώ συγκρότημα ήταν χαρά μου. Να σκεφτείς ότι και τώρα, αν θα φτάσουμε στο σήμερα τι κάνω, ναι, έχω μια ομάδα από 4 παιδιά που αισθάνομαι σαν συγκρότημα μαζί τους. Είναι ίσως...
0: Σ' αρέσουν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Το αγαπάς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Eurovision.
0: Και λοιπόν, σας είπα να συνεργαστείτε τότε με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, με την
1: Μαριάννα
0: Τόλι,
1: την Μπέση Αργυράκη. Η πιο αντίθεση ήταν η Μπέση Αργυράκη.
0: Σοβαρά, γιατί?
1: Βέβαια. Ήταν η πιο μικρή και ήταν... αλλού το μυαλό.
0: Όταν στο πρότειναν, τι σκέφτηκες?
1: Καταρχήν σκέφτηκα ότι το τραγούδι, όταν με πήρε ο Γιώργος και μου είπε «Έχω ένα τραγούδι, έλα να το δεις για την Eurovision» και τα λοιπά, και το άκουσα, ήταν ένα πρωτότυπο τραγούδι που μέχρι σήμερα διατηρεί τον τίτλο αυτού του πρωτότυπου τραγουδιού. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια της Eurovision, σε όλα τα τραγούδια που συμμετείχανε, έχει θέση μέσα στα πρωτότυπα τραγούδια.
0: Πώς αισθάνθηκες που θα αντιπροσωπεύες την χώρα σου?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, πρωτόγνωρο, υπερηφάνεια, στη σκέψη ότι αντιπροσωπεύω τώρα την πατρίδα μου. Mm. Στην Eurovision, τελικά τώρα είπα για την ευθύνη και για το συνέστημα, αποτύχαμε, ενώ πήραμε την 5η θέση, αποτύχαμε. Πιστεύω, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν την ευθύνη τόσο μεγάλη που είχα και τρακ που μας έβλεπε τόσο κόσμο που έπρεπε να φέρουμε το τραγούδι μας μπροστά και θα το φέρναμε εάν ήταν όλα τα όλη η τελευταία εμφάνισή μας σωστή. Δεν ήταν σωστή, είχε ελλείψεις. Ούτε εμείς οι 4 ήμασταν καλοί. Και δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν μας είχαν στήσει καλά.
0: Άρα σας στέρισε την πρώτη θέση, θεωρείς αυτό?
1: Την πρώτη θέση, να μην είμαι και τόσο πολύ πια απαιτητικός, αλλά θα είχαμε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν δεν κάναμε κάποια λαθάκια. Και αν δεν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν μέχρι τη μέση του τραγουδιού, εκεί σε αυτό το level, και αργότερα ανέβηκε στο κανονικό.
0: Τι ελλείψεις είχατε και δημιουργήθηκε αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα μεγάλωσε η ανησυχία μας όταν μας στήσανε. Δηλαδή τώρα λέμε πράγματα που τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είχαμε αποστάσεις συγκεκριμένες, γιατί κάναμε και μια χορογραφία που έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
0: Και σας τα άλλαξαν.
1: Και μας στήσανε το Ρόμπερτ εκεί και το μικρόφωνο της Μαριάννας πιο κοντά σε μένα. Που όταν έκανα την κίνηση αυτή χτυπούσα τον ώμο της Μαριάννας. Και η εικόνα μας σε αυτούς που δεν με ξέρανε ήταν ο Ρόμπερτ και οι άλλοι. Να φανταστείς, έχω το βίντεο από ηχογράφηση του BBC, από μαγνητοσκόπηση του BBC, που λέει ο σχολιαστής ο Άγγλος ότι «One Englishman, Robert Williams and the others». Κατάλαβες τι μας είχε κάνει αυτός ο τεχνικός που δεν έστησε σωστά τα μικρόφωνα. Στη βιασύνη του. Δεν πιστεύω ότι ήταν σαμποτάζ.
0: Πήγατε όμως καταπληκτικά. Και...
1: πήγαμε καταπληκτικά μέχρι σήμερα το τραγούδι. Καταρχήν το έχω στο ρεπερτόριο ανελιπώς.
0: Όταν γύρισες σε Ελλάδα τι έγινε? Χαμός, φαντάζομαι.
1: Χαμός. Το τραγούδι κάθε Eurovision είναι επαιτειακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε Eurovision το παίζουν.
0: Το φετινό τραγούδι της Eurovision που κέρδισε ο Ακύλα, το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Πώς και
1: είδα και τον Ακύλα. Τον Ακύλα τον είδα την πρώτη φορά που τον είδε, που έδειξε στο κλιπάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, με εντυπωσίασε. Βρήκα ότι το τραγούδι σαν σύνθεση, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη, αλλά σαν ιδέα είχε ιδέα.
0: Mm.
1: Και μπορώ να πω, να υποστηρίξω ότι από όλα τα τραγούδια, αυτό που είχε ιδέα και συνέστημα κάτι, έδινε κάτι, είναι αυτό.
0: Μπορώ να σε ακούω να μιλάς με τις ώρες και έχεις όντως φανταστικές ιστορίες που μοιράζεσαι. Θα μου επιτρέψεις όμως να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον υπέροχο Πασχάλη.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιχιού και κοντά μας ο Πασχάλης. Σκέφτομαι πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος στη ζωή, αλλά και στο τραγούδι.
1: Στη ζωή είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω.
0: Δεν
1: έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε και στο Facebook και τα λοιπά γράφω την ημερομηνία γέννησής μου. Το 1946. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Κλείς
1: και
0: τα
1: γιατί
0: 80.
1: Να κρύψω άλλωστε, όπως έλεγε, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.
0: 80 χρόνια φέτος, στρογγυλός ο αριθμός και εντυπωσιάζομαι γιατί έχεις την ενέργεια 40
1: χρόνια. Δεν έγινε
0: χρόνο.
1: ακόμη 80.
0: Δεν είσαι, μισού
1: Μέχρι το
0: κλείδουμε.
1: καλοκαίρι έχουμε 6 μήνες ακόμη.
0: Είναι εντυπωσιακό, έχω να σου πω. Ελπίζω να σου μοιάσουμε σε αυτό στην ενέργεια. Και πόσα χρόνια στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι, παίρνοντας σαν η έναξη, η ημερομηνία έναξης τον Φλεβάρι του 1966, έχουμε 60 χρόνια. Γιατί το 66 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος μου, ο Τρόπος, με τους Olympians. Που ήταν και δικό μου τραγούδι, δηλαδή, στοιχή μουσική.
0: Σπουδαίο. Τόσο μεγάλη πορεία, λοιπόν. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις?
1: Συνεργασία. Καταρχήν, μια και αναφέρθηκε και στους Olympians, φυσικά η συνύπαρξή μου με τους Olympians ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη, πώς το λέω, πρωτογνώρισα τον καλλιτεχνικό χώρο. Αμέσως γνώρισα την επιτυχία, αμέσως τη δημιουργία. Με τους Olympians έγραψα αρκετά τραγούδια, δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ στους Olympians. Έγραψε και ο Άλκης ο Κακαλιάνγκος, αλλά μεγάλες επιτυχίες τις έγραψα εγώ. Πολύ μεγάλη συνεργασία. Αμέσως έρχεται το μάθημα σολφές, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργική και διαχρονική.
0: Και σε όλη αυτή σου την πορεία έχει συνοδοιπόρο τη σύζυγό σου την Αλίκη. Σαν
1: μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν τελείωσε με τις συνεργασίες.
0: Φυσικά.
1: Είπα δύο. Εντάξει. Υπήρξε μια συνεργασία η οποία είναι ξεχωριστή και δεν ήταν μια φορά, ήταν 2-3 φορές με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, κάποια εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμη, αυτά ή μπορεί και να είχα ξεκινήσει, ήταν ο superstar του τραγουδιού. Τον έβλεπα σε έντυπα της εποχής εκείνης. Πόρε παιδί μου.
0: Τον θαύμαζες, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια στο Στόρκ και μετά στο Τούνελ και στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μου μαζί του.
2: Η πρώτη γνωριμία μας ήταν σε μια μουσική σκηνή που τον είδα. Μου ήταν αρκετό. Εν καιρό αναπτύξαμε και αρκετές οικογενειακές σχέσεις. Πολύ στενές οικογενειακές σχέσεις. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο και με την υπόλοιπη οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα, σαν καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει σχολή. Έτσι, έχει γράψει την ιστορία στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Σαν φίλος ο Πασχάλης, ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι πολύ προσινής και δεν θα πλήξει ποτέ μαζί του. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει ενεργητικός, παραμένει παντού ικανός. Και το δείχνει κάθε μέρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η στοχοπροσύλωσή του στο είδος της μουσικής που δημιούργησε πολλές δεκαετίες πριν. Δεν περιφέρθηκε σε κανένα άλλο κομμάτι, δεν παραπλανήθηκε με άλλο είδος μουσικής. Και συνεχίζει να δημιουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το είδος, ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος ο Πασχάλης. Τον ζούμε, σε κάθε μουσική σκηνή τον ζούμε, τον βλέπουμε, έχει απίστευτη ενέργεια, θα έρθει κοντά σου. Δεν νομίζω ότι κρύβει κάτι ο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι αυτός που είναι, αυτός είναι ο Πασχάλης. Τα έχει όλα.
0: Και θα σε πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, το άλλο σου μισό, τη σύζυγό σου την Αλίκη που είστε από πολύ νεαρή ηλικία μαζί.
1: Ναι. Είμαστε, όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη, ήταν 14 ετών. Και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια.
0: Πολύ αθώες ηλικίες. Κατάλαβες από τότε.
1: Είχαμε ένα φλερτ έτσι πλατωνικό για ένα εξάμηνο. Μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε στον δρόμο και περπατούσαμε. Και... τέλος πάντων, ας μην πω το
0: περιστατικό
1: αυτό.
0: Ήταν αυστηρές εποχές. Ήταν άλλες εποχές τότε.
1: Άλλες εποχές, ναι. Και μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο. Της πρότεινα να συναντηθούμε, να βρεθούμε και από τότε είμαστε μαζί.
0: Μαζί και αχώριστοι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό του να μπορεί να μείνει ένας γάμος τόσα χρόνια ενωμένος παρά τις δυσκολίες?
1: Καταρχήν, καρμικό, πάρηθα από τη μοίρα, ταιριάξαμε. Δέσαμε, παρόλο το διαφορετικό χαρακτήρας που είχαμε.
0: Έζησες εντωμεταξύ και μία εκτός γάμου σχέση, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στη
1: Όχι σχέση.
0: Τηλεόραση. Όχι σχέση.
1: Όχι σχέση.
0: Συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα.
1: Και ακόμα παραμιλάει. Τι σημασία έχει, ναι.
0: Θα επηρεάσει, φαντάζομαι.
1: Ολοκλήρωσε, πολύ... με συγχωρείς.
0: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση και να συζητάνε στα μέσα συνέχεια για αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι επηρέασε τόσο εσένα όσο όλη σου την οικογένεια.
1: Όντως. Μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο. Το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο αυτό, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Άρα η ιστορία για σένα δεν έχει κλείσει και επιμένεις σε αυτό που είχες πει τότε.
1: Το προχωράς, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Απλά από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μία διασταύρωση του DNA που έγινε, ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια γίνανε και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε. Αυτό δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε.
0: Ναι. Γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο βεβαίως δικαστικά το αναγνώρισες εν τέλει.
1: Δικαστικά δόθηκε... ναι, μόνο δικαστικά.
0: Νιώθω ότι περιμένεις κάποια είδους δικαίωση. Αυτό βλέπω. Από πού αντλείς δύναμη σε αυτές τις στιγμές που αισθάνεσαι ότι περνάς κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο? Ποια είναι η δύναμή σου?
1: Η δύναμη μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένεια μου γνωρίζει τι συμβαίνει, τι συνέβη. Η οικογένεια μου είναι μαζί μου και με στηρίζει. Σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω ακόμη, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, και γυρίσω πίσω να κοιτάξω το πέρασμα μου από αυτή τη ζωή. Ποιο είναι, τι έκανα, τι πρόσφερα στην κοινωνία αυτή που πέρασα. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που πρόσφερα. Γιατί αυτά που πρόσφερα και εγώ που φεύγω θα παραμείνουν πίσω μου να προσφέρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, αιώνες. Λοιπόν, αυτό με κάνει, μου απαλύνει τα λάθη μου, ανθρώπινα πολλές φορές, ή τις την κακιά μοίρα που έστειλε τα διαόλια της να με στενοχωρήσουν. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα θετικά που προσέφερα και που θα συνεχίζω, πιστεύω, όσο αντέχω, να τα προσφέρω.
0: Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχεις πραγματοποιήσει που θέλεις όμως να κάνεις.
1: Πρόσφατα το καλοκαίρι, δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι, κυκλοφόρησα μία δουλειά. Ξέρεις, πάντα σε όλη μου την πορεία ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πρόταση. Μία πρόταση, λοιπόν, έκανα το καλοκαίρι που μάζεψα 10 παγκόσμιες επιτυχίες, μεγάλες όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μπέσαμε Μούτσο, το Κισάς Κισάς, το Ιστορία Ντε Νομόρ, το Αραχουέσμα Νομούρ, το Γρανάδα κλπ. Και τα διασκεύασα, γράφτηκαν κάποιοι καινούργιοι στίχοι και ένα ελληνικό που το διασκεύασα, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τα ονόμασα Διαμάντια και κυκλοφορούσα σαν New Diamonds 2025. Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify, και κυκλοφόρησε και σε CD, όσοι προλάβουν να πάρουν το CD. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Είναι τα ανανεωμένα όλα αυτά τα τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει ευχάριστα και ο σημερινός ακροατής. Όχι μόνο ο παλιός που τα ήξερε και τα λοιπά.
0: Τι τίτλο θα βάζεις στη ζωή σου?
1: Τίτλο?
0: Ναι. Μπορεί να είναι και ιδέα για το βιβλίο σου.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησα με έναν τίτλο. Μια ζωή σαν παραμύθι.
0: Μια ζωή σαν παραμύθι. Πασχαλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου και για τη συνέντευξη και που μας άνοιξες έτσι την ψυχή σου και μοιράστηκες τόσες ωραίες ιστορίες μαζί μας.
1: Και εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον χώρο που βρισκόμαστε, το Le Roi. Εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τον Πασχάλη και θα έλεγα και την κατάθεση ψυχής και όχι μόνο ψυχογράφημα έτσι, που πολύ ωραία μου μετέφερε εκείνος. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Ένα υπέροχο βράδυ.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς,

ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
0: Ερτ Όπεν.
3: Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
8: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
7: Σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
8: Βεβαίως, και μετά θα πω στην Ιεράπετρα.
7: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο. Φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει.
8: Φρέσκο κουλούρι.
7: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
8: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
7: Βεβαίως.
8: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
7: Βεβαίως.
8: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
7: σωστά, σωστά, καλά κάνει και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
8: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια, είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι, αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσέκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή οι άλλοι. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
7: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
8: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
7: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
8: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
7: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην νομική Αθηνών.
8: Όχι, πολύ καλά.
7: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος στις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
8: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσα να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
9: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω, όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
8: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
9: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
8: να... Στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
9: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν. Να... Φεύγουν.
8: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
9: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, δηλαδή τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Είναι όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
9: Να μου το στηρίξετε λίγο πληρώσει... αυτό, ναι, ναι, ναι.
8: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα τον παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια. Είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν που ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
9: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
8: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι. Βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
9: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
8: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
9: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
8: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
9: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
8: Το καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ ο Φουκαράς. Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, αυτό, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό του στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
9: Πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φαινέβαται γι' αυτό.
8: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
9: Καταραίει το
8: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
9: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
8: Τον
9: κύριο Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
8: Κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
9: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με χίλιους δυο κινδύνους εθνικούς.
8: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
9: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε. Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
8: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
9: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
8: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, mm-hmm. το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
9: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
8: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
9: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
8: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της. Αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάντα τα τέμπη τώρα.
9: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν το ανακοινώσει.
8: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, είναι προσωπικό καθαρά.
9: Πάμε στην αισθημένουσα κέντρο αριστερά.
8: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
9: Μεγάλη ιστορία, ναι.
8: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει, το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
9: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
8: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
9: Καμία
8: η Ευρώπη
9: σχέση.
8: Έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
9: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
8: Το μη χείρον άριστον. Ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
9: Όλο ατάκες μου δίνετε για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και εδώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα